0: Ja.
1: Det funkar lite.
0: Ja.
1: Men se, bara se. Åker man in i huvudet.

0: Με ένα χαμπαρέτσι.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Why don't you come on back?

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι. Απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη, για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκρηξη στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για το τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτζή από την πλευρά του προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr. Αποδείξαμε ότι με τη χρήση τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Κρατεί το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ, έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άντρα. Άστατος προβλέπεται σήμερα ο καιρό και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατά τόπους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλη συσκευασία Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα πρόδρομε Καπαδό και εσένα σε ζηλεύω, γιατί κάθεσαι σε εκείνη την ωραία αυλή περιτριγυρισμένος από το πράσινο, πίνεις το καφεδάκι σου, ποιος τη χάρη σου. Αυτό το ζηλεύω, όπως ζηλεύω και τον Μάικ Μιχάλη που σε λίγο θα πίνει καφέ βλέποντας το Μέναλο, δεν ξέρω τι βλέπει εκεί στα ψηλά της Τρίπολης. Αλλά είπε αυτός θα επικοινωνήσει από αύριο, γιατί ξεκινάει, είναι καραβάνι ο Μάικ Μιχάλης, ξεκινάει και πάει και πάει. Και όπως έλεγε και ο Τσίπρας, που σίγουρα τον αγαπάει ο Μάικ Μιχάλης, τα σκυλιά γαυγίζουν αλλά το καραβάνι προχωράει. Θανάση Τρία, μόλις ήρθε ένα ζεστό μηνυματάκι, λέει, να φανταστώ το τραγούδι, το αφιερώνει στην ΠΑΕ μετά την προσφυγή Πάβησιτς, ο ΙΜΕ. Πάντως δεν είναι τρομερό ρε εσύ Θανάση, που πληρώνουμε τον Κουάισον ακόμη, κάτι υπόλοιπα έχουμε, κάτι τον Κουάισον. Έχουμε κάτι παίκτες που τους έχουμε πληρώσει χρυσούς και πρέπει να έχουμε. Ήταν ένας, θα το θυμηθείτε εσείς, υπάρχει θέμα, που είχε παίξει ένα λεπτό, Ιρανίλντο, α, το θυμήθηκα. Ένα λεπτό είχε παίξει, μια φορά αλλαγή στο 89, αυτό πρέπει να τον πληρώνουμε ακόμη. Παλαιών αδιοικήσεων, παλαιά αμαρτήματα αυτά. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε Θανάση, αυτά είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες δεν προσάπτεις ως ευθύνη σε μια ενεργή διοίκηση, διότι λίγο λέει ξέφυγαν από εδώ κάτι φόροι, από εκεί κάτι, ενώ πήγε έπαιζε κάπου αλλού αυτός, έπρεπε να πληρώνεται και από τον Άρη κάτι περίεργα και μπλεγμένα πράγματα, δεν τα πολύ κατάλαβα. Πάντως σημασία έχει ότι του χρωστάμε, θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ βέβαια. Εδώ είναι, τώρα επειδή άκουγα και τις ειδήσεις που έλεγε η φίλη μας η Χριστίνα Στεφανίδου για λογαριασμό του GR Times, και φυσικά πάλι είμαστε, άρχισαν οι βόμβες στη Μέση Ανατολή, και σκέφτηκα, μέτρησε κανείς πόσες φορές είπε ο Τραμπ τελειώνει ο πόλεμος, έλεγα τέρμα τώρα ο πόλεμος, και πόσες φορές ξανάρχισε. Κάποιος τις μέτρησε και τις έβγαλε 38. 38 φορές σε έναν πόλεμο, δηλαδή μια φορά κάθε δύο μέρες βγαίνει και λέει τέλειωσε αυτό το πανηγύρι, έλα τελειώνει. Παλιά ήταν πιο ότε, τους συντρίβουμε και τελειώνει. Από μεθαύριο δεν θα έχουν κράτος να μείνουν, ας πούμε.

Γέλασα και με το μήνυμα του Πέτρου. Καλημέρα στο κίτρινο μαύρο Ντάρμσταντ. Καλημέρα, Ιγκόρ, καλημέρα. Μάλλον όχι, μην λέω ψέματα. Το ξέχασα χτες, αλλά τώρα που έστειλες μήνυμα θα το αναπαραγάγω σήμερα. Καλημέρα λοιπόν στον μουσικό μας τον Ιγκόρ και στέλνει ο Πέτρος από τον Ντάρμσταντ μια φωτογραφία. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά είναι ωραία έτσι όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία. Λέει, έχει καμιά ταινία να δούμε, γιατί την τελευταία φορά είχα δει το Father, Mother, Sister, Brother, αυτή η βραβευμένη ταινία και με χρυσό λιοντάρι του Jim Jarmusch, και προσπαθούσα, λέει, να κρατηθώ από τα γέλια. Ο άνευ ειρηνικολυζόμενος δείχνει έναν, έχει μια φωτογραφία, θύμιζε τον Νίκο το Λαχτάρα, το κοράκι από τους Δεκόπα. Και πράγματι, αν θες να συνεχίσεις να γελάς και εδώ και για τους Έλληνες κινηματογραφόφιλους, οι οποίοι πάνε που και που στο σινεμά, καλά από αύριο βγαίνει ο Σπίλμπερκ, αλλά θα τον δω σήμερα, δεν τον έχω δει ακόμη. Άλλωστε δεν είμαι και ιδιαίτερα φίλος του Σπίλμπερκ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια αργεντίνικη ταινία. Εγώ κυνηγάω αυτά των μικρών κινηματογραφιών, έτσι κι αλλιώς αγαπώ Αργεντινή. Και έχει μία ταινία, εδώ την παίζει σίγουρα στο Ελληνής, που είναι και ωραίο θερινό, γιατί όπως και να το κάνουμε, το θερινό είναι πιο ελκυστικό. Της προάλλες σάρωνε τον Αταλικά, το ουρά είχε, το αδιαχώρητο. Είναι μία ταινία στην οποία ένας ηθοποιός ερμηνεύει 16 ρόλους, γιατί είναι 16 μικρές ιστορίες. Τώρα αν κάποιος, τον τίτλο δεν τον πολύ θυμάμαι, είναι σαν μεζεδάκια, μικρές ταινιούλες των 3-4 λεπτών, βλέπονται ευχάριστα, κομικού περιεχομένου αλλά και καλές ως προς την απόδοση της καθημερινής ζωής στην Αργεντινή, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτός είχε ξανακάνει μια ταινία, όσοι θυμούνται, ο επιφανής πολίτης, που έδειχνε επίσης πολύ ωραία την καθημερινότητα της Αργεντινής, η οποία δεν επέχει πολύ από τη δικιά μας. Δηλαδή αν σε όλο αυτό τον πλανήτη βρήκα ένα κράτος με το οποίο η καθημερινότητά του αναλογεί με τη δική μας, θα έλεγα ότι αυτή είναι η Αργεντινή. Πέτρο, αν ψάξεις και βρεις τον τίτλο, πες μου απλώς να στο επιβεβαιώσω. Βέβαια και στη Γερμανία δεν έχετε και θερινά. Καλημέρα, Αντιγόνη, καλημέρα.

Κυριάκο Βούμπερταλ, καλημέρα. Γερμανία κατευθείαν παρόν. Προς το παρόν μόνο το 6936512099. Το τηλέφωνο λίγο αργότερα. Έχουμε να μετρήσουμε τις φορές που ο Τραμπ είπε ότι τελειώνει ο πόλεμος. Και το καημένο το Brent, το ασανσέρ. Το ασανσέρ στην πολυκατοικία μας είναι μια διόρθυνη περίπτωση. Είναι συνεχώς ανεβοκατεβαίνει, συνεχώς απασχολημένο. Αλλά γενικώς ασανσέρ το ξεκινάει, σταματάει ο πόλεμος του Τραμπ 38 φορές, ρε αθεόφωνα.

0: announcements with guitar.
1: Άνα, πάνω που το λέγαμε, ο Θανάσης Ταχυμεταφορέας, καλημέρα. Σήμερα 10 Ιουνίου εορτάζεται η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Α, έναν ωραίο διάλογο έχει χθες στο Belfast μεταξύ πολιτισμών. Μια πρωτοβουλία που προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία και την παγκόσμια ειρήνη. Ωραία τα διατυπώνουν όμως εσύ, Θανάση Ταχυμεταφορέα, έτσι. Δεν είναι απλά έχουμε μια παγκόσμια μέρα. Έχουμε μια παγκόσμια μέρα και το διατυπώνουμε και πολύ ωραία σε τι αφορά αυτή η παγκόσμια μέρα. Φαντάζομαι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων χθες έγινε ό,τι έγινε στο Belfast με τον Σουδανό μετανάστη και τον άλλο που τον έβαλα από κάτω. Και ευτυχώς που παρενέβη ένας άλλος. Δείτε όμως, ρε παιδιά, έτσι, πως υπάρχουν άνθρωποι αξιοθαύμαστοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν κάτι να εξελιχθεί, δεν το παρακολουθούν σαν θεατές. Πραγματικά ο άνθρωπος επέδειξε μία παλικαριά και γλίτωσε τον άλλον από του χάρου τα δόντια. Γλίτωσε, δεν ξέρω. Πού να σε πιάσω, ρε Ανέστη, εσείς ξυπνάτε και πρωί εκεί στη Γερμανία. Τέτοια ώρα είναι η ώρα 7 στη Γερμανία. Το μυαλό σου κόβει ξηράφι για τον πόλεμο, λέει. Αφού είχαμε καθυστερήσεις, δώσαμε ένα σωρό παρατάσεις. Τώρα να δεις τι θα γίνει με τις παρατάσεις. Τώρα χτυπάμε πέναλτι. Στο παγκόσμιο κύπελο που λέγαμε χθες για τις αλλαγές των κανονισμών. Εν τω μεταξύ, με αυτές τις αλλαγές των κανονισμών και όλα αυτά έχουν φτάσει, έχει φτάσει ένας αγώνας, είτε είναι ποδοσφαίρου είτε είναι μπάσκετ, να σε λίγο θα φτάσει να μας τρώει μια μέρα, έτσι. Ειδικά στο μπάσκετ δεν το συζητάμε. Χρονομέτρησα, γιατί είχα δουλειά και έπρεπε να φύγω, το Άρη ΣΑΕΚ φέτος. Κάποτε όταν πηγαίναμε προδρομάκο Καπαδόκη στο παλέ εκείνα τα χρόνια, εάν θυμάσαι, που θυμάσαι, το δεύτερο μάτς, ένα μάτς δεν λέει τίποτα τώρα, ήταν 2 και 3 μάτς. Πάρα πολλές φορές έχουμε φτάσει, το ανώτερο είναι στα 5, δηλαδή 3 μάτς Β' Εθνικής και 2 Α. Οι αγώνες ήταν αναδίωρο, δηλαδή ήταν 3 ξεκινούσαμε, 3, 5, 7, 9 ξέρω εγώ, οι αγώνες στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι τέλειωνα στη μια μισή ώρα, περιλαμβανόταν και μισή ώρα το ζέσταμα των επομένων. Το Άρη ΣΑΕΚ προχθές κράτησε 2,5 ώρες χωρίς παράταση και πέναλτι που λέει και ο Ανέστης, δηλαδή χωρίς παράταση. Έλα, ας ακούσουμε λίγο την τραγουδάρα των Glass. Μπράβο. Πόντο στο Μάνο, Ρούμπος, θυμάσαι Μάνος παλιά, έτσι τη φωτογραφία, σε κόβω μια σχετική ηλικία, πολύ πιο μικρός από μένα βέβαια, όταν κέρδιζε κάποιο τους λέγαμε Ρούμπους, εξού και τον Ρούμποσε. Ναι, η ταινία λέγεται Homo Sapiens με ερωτηματικό όμως, δηλαδή πόσο σοφός είναι ο τρέχον άνθρωπος με 38 φορές να ξεκινάει έναν πόλεμο. Homo sapiens υποτίθεται είναι το είδος μας, δηλαδή ο σοφός άνθρωπος, αυτός που έχει κυριαρχήσει σε όλο τον πλανήτη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, σε ευχαριστώ Μάνο, είναι το Homo sapiens με ερωτηματικό. Βάλε πολλά ερωτηματικά, όπως λένε οι άλλοι, σε πολλά εισαγωγικά. Βάλε πολλά ερωτηματικά, πόσο σοφός είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταστρέφει τα έργα του πολιτισμού του και, πώς τα είπαμε, Θανάση Ταχυμεταφορέα, καταστρέφει την ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών, μια πρωτοβουλία που προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία και την παγκόσμια ειρήνη. Τώρα σίγουρα αυτοί γιορτάζουν, γι' αυτό δεν είναι πύραυλοι, δεν είναι βόμβες αυτά που πέφτουν, πυροτεχνήματα από τη χαρά τους για την πολιτιστική ποικιλομορφία και την παγκόσμια ειρήνη στο Ιράν. Well,

σήμερα που έχω προς το παρόν κλειστές τις γραμμές, μάλλον στο δεύτερο μέρος θα τις ανοίξω, αλλά έτσι θα χάσουμε τον Μπέλα ρε Ανέστη. Βρες μια λύση, γιατί ο άνθρωπος πηγαίνει στο χωράφι, άντε οι άλλοι μπορούν να επικοινωνούν και λίγο αργότερα με τον Μπέλα, τι θα γίνει. Γράφει λοιπόν ο Μανώλης μαζί με την Καλημέρα. Είναι, τα παρακολουθεί, άρα είναι αξιόπιστος. Είναι φαν του Ηλία Δρυμώνα, ο οποίος λέει είναι ο καταξιωμένος Έλληνας. Τον θυμάστε από παλιά εσείς οι παλιοί. Αθλητικός δημοσιογράφος με πολυετή πείρα στον χώρο των ΜΜΕ. Στην επαγγελματική του πορεία ξεχωρίζουν τηλεόραση και ραδιόφωνο. Εργάζεται ως αθλητικός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, όπου μεταξύ των άλλων παρουσιάζει την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Προηγούμενη καριέρα έχει διατελέσει. Τι κάνεις ρε, μην πετάς παγίδα να πω αγγλικά αυτό το sports journalist, γελάς. Αθλητικός, αθλητικογράφος, μάλλον και τελειώνει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και στον ιστότοπο inet.gr. Σπουδές, απόφυτος Βαρβακίου, πρωτύπου σχολής. Είναι εκτός πνεύματος και μετά αργότερα θα βρούμε έναν τρόπο, θα το παίξουμε Μανώλη.

Μάικ Μιχάλη απόντως για κάνα δύο μέρες, ειδοποίησε ο άνθρωπος, δικαιολογημένες απουσίες. Τον ζηλεύουμε που θα πάει και θα πίνει τον καφέ του. Ο ένας αυτός και ένας ο πρόδρομος Καπαδόκης. Τον αντικαθιστά, υποκαθιστά ως αποστολέα γελιογραφίας αρκά. Ο φίλος Κώστας Αμπελόκηπος έχει έναν σκύλο, σκύλος που μιλάει στα πρόβατα. Πρόβατα, ξυπνάτε. Ξέρω ότι δεν είστε ιδιαίτερα έξυπνα ζώα και πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνετε. Είμαι όμως εγώ εδώ για να λύσω όλες σας τις απορίες. Ορίστε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, ρωτάνε τα πρόβατα. Πόσο επηρέασε η φαινομονολογία των χούστρελ στον υπαρξισμό.

Επειδή στον πιάσαμε τετρακτή τον Αρκάδη, δεν ξέρει καλά τις φιλοσοφίες. Ο Χούστρελ είναι ο πατέρας της φαινομενολογίας. Καλά, τι λέμε πρωί-πρωί. Μόνο στο γέλο ρέντι μπορεί να ακουστούν αυτά.

δούμε, Θανάση, τρία τι έκαναν οι Κινέζοι. Έφτιαξαν φορητό πυρηνικό αντιδραστήρα μεγέθους που χωράει σε φορτηγό για εύκολη μεταφορά. Αυτονομία για 20 χρόνια μάξιμουμ. Η ψήξη του με αέρα και όχι με νερό. Αυτό μοιάζει με διαφήμιση, ρε Θανάση, τρία. Θέλετε ένα φορητό πυρηνικό αντιδραστήρα? Τώρα σε μέγεθος που χωράει σε φορτηγό για εύκολη μεταφορά. Αυτονομία για 20 χρόνια, η ψήξη με αέρα και όχι με νερό. Στους δύο θα σου δίνουν και τον εκτοξευτή δωρεάν.

Ναι, πέλα απόντως θα το αναλάβω εγώ, θα αναλάβω αυτή την ευθύνη, Ανέστη. Ουσιαστικά, επειδή σε κάθε πόλεμο αυτά τα οποία αναμεταδίδονται ή εν πάση περιπτώσει σχολιάζονται κουβαλούν και πολύ περί διαγραμμάτου που λέγανε οι παλιοί και έχουν και μεγάλη δόση, τώρα έχουν βρει τη χαρά τους όλοι οι αναλυτές. Είναι βέβαια τώρα θα πάνε διακοπές και αυτοί, γιατί θα πάει διακοπές και ο πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, ενέπλεξε ο Νετανιάχου τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Σιγά μπορούσε να κάνει αλλιώς ο Τραμπ. Ο Τραμπ καταλαβαίνει, είδατε και προχθές υποδοχή στο Madison Square Garden, ότι ο ίδιος χάνει. Εντάξει, ο άλλος εκεί κάτω το φιλαράκι του παίρνει, κερδίζει, δίνει, στολίζει, νοικοκυρεύει τη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος όμως χάνει. Οπότε άρχισε να αποστασιοποιείται και άρχισαν οι καυγάδες μεταξύ του ζεύγους. Αλλά δεν είναι και τόσο αυτόνομος, αυτόφωτος και ανεξάρτητος ο Τραμπ για να αποφασίσει. Λέει κάτι τη μια μέρα, τον παίρνει τηλέφωνο την άλλη ο Μπίμπι, έτσι δεν το λέει το Νετανιάχου, έλα Μπίμπι. Τον παίρνει ο Μπίμπι την άλλη μέρα, αυτού και από την αρχή. Εάν δεν διευθετηθούν πραγματικά τα πράγματα και αυτά που είναι να διευθετηθούν, θα είμαστε ηλίθιοι αν ισχυριστούμε ότι τα γνωρίζουμε, που έχουν να κάνουν με την οδό των πετρελαίων, την οδό της ΕΝΕΣ. Κάποια χοντρικά τα βλέπουμε, τα αντιλαμβανόμαστε. Το σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ γενικότερα από αυτή την παράταση δεν κερδίζει και που να δεις άμα πάει στα πέναλτι το μάτς, Ανέστη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι ο Τραμπ είναι με την ουρά στα σκέλια, έλα όμως που ο Μπίμπι τον καταχειριάζει, όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος παλιά, όλοι Πασόκ είμαστε. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, με το χαμόγελό σου. Η Αντιγόνη στέλνει καρδούλες. Η Κορίνα στέλνει ζεστά καφεδάκια. Ο Άντζελο έχουμε πάντα στο μυαλό μας το ωραίο γλυκό χαμό και ευγενικό χαμογελό του. Πάντως οι Κινέζοι, λέει, σε όλη αυτή την αναταραχή έκαναν πολύ επιτυχημένα τους Κινέζους. Πολύ καλό. Για τους Κινέζους ρε, δουλεύουν όλοι. Για τους Κινέζους.

Δεν ξέρω, Πούλιο δε Γκρέατ, αν είναι και μπαν συγχρόνως αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει μία υποχρέωση για τον Παβίσεβιτς, έτσι τουλάχιστον επιδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, γιατί ο Άρης θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Αλλά δεν ξέρω αν χαλαντία μεταγραφές έρχονται μπαν. Κάρι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Το λέει ο Πούλιος δε Γκρέατ, αλλά... Στην ιστορία των τμήματων του Άρη Ανέστη, ο Κάρι θα είναι ο Κινέζος. Δηλαδή θα ασχολούνται όλοι με το μπάσκετ και αυτός θα κάνει τον Κινέζο.

Σας θυμίζει τίποτα το τραγούδι? Νυχτερινός κομισάριος, βρε. Τι, έτσι δεν θα βάζουμε και κάνα τέτοιο να θυμόμαστε ποιος είναι το αφεντικό εδώ?

κάτι τέτοια τραγούδια τα βάζουμε, είναι τεστ, είπε ο Κομισάριος, να δούμε ποιοι δεν ξεκολλάνε τη βελόνα. Αυτοί καταγράφονται ως αυθεντικοί φίλοι του Yellow Radio 101,7, διότι κανονικά όλοι οι περαστικοί έχουν αλλάξει. Τι είναι αυτό που ακούν πρωί-πρωί, 8 η ώρα, 8.30.

Τώρα, καλημέρα, καλημέρα Κοσμά, καλημέρα Κοσμά, Χάρπη. Θα δω το μήνυμα. Έχει πλάκα, διαβάζω ένα παλιό, όχι πολύ παλιό, προχθεσινό μήνυμα του Ανέστη, δεν είναι σε μας. Νομίζω ότι καταλαβαίνω σε ποιον ακροατή μας απευθύνεται και λέει, το βρίσκω όμως καταπληκτικό γι' αυτό, νομίζω ότι όλοι θα καταλάβετε. Λέει, καλά αυτός ο Γκρινιάρης, αναφέρεται στον ακροατή, μπορεί να κάνουμε ομαδάρες μπάλα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και να πει δεν γίνεται να αφήσουμε έτσι τον Μπάμπικτον. Έχουμε και από αυτούς, Ανέστη.

Και με όλα αυτά λοιπόν πάει ο Μητσοτάκης σε ένα, μια συζήτηση, ας πούμε, η μερίδα με το, με την, την Ινδί, μωρέ, πως τη λένε, την Αναπούρνα, την, τέλος πάντων,

την Αμανπούρ. Την Αμανπούρ. Αναπούρ, Αναπούρ είναι κορυφή στα Ιμαλάια. Την Αμανπούρ, λοιπόν, αυτή την παρουσιάστρια, την πασίγνωστη του CNN. Και επαναλαμβάνει το γνωστό και το ίδιο. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τόσες σωστές πλευρές της ιστορίας που πήραμε, ρε παιδιά, κατά καιρούς, όπως μας διαβεβαιώνουν τώρα, γιατί είμαστε τόσο μικρό και ανυπόλυπτο κράτος και κυρίως εξαρτημένο? Τσούκου τσούκου με κάθε σωστή πλευρά, δεν έπρεπε κάπως να ισχυροποιούμαστε, κάπως να μεγαλώνουμε κάτι, να παίρνουμε, ρε παιδί μου, σωστή, σωστή, σωστή, σωστή, τόσο σωστά, πώς εμείς είμαστε όλοι λάθος? Καλημέρα, Λευτέρη Καστρίτη. Brother, you better watch out for the skinny. Ναι, μωρέ, και εσύ άμες, δεν τολμάμε να πούμε κάτι για πλάκα. Καταρχάς, Αναπούρνα είπα, όχι Αμαπούρνα, είναι κορυφή στα Ιμαλάια. Γιατί είναι η Αμανπούρ, εντάξει, το διόρθωσα, το είπα τώρα. Έχει κόθες από τη μύτη του αλλού. Πολύ ευαίσθητος στα ονόματα. Μην δεν πούμε σωστά την Αμανπούρ.

χαρά, βρε. Καταλαβαίνω τι λες. Μου γράφει ο Κώστας Κιτρινόμαυρος. Επειδή είμαστε στη σωστή πλευρά, υπάρχουμε ακόμα και κάνεις τώρα εκπομπή στα ελληνικά. Είπε ότι ήμασταν πάντα στη λάθος. Απλώς λέω πάρα πολλές σωστές έχουμε για να είμαστε τόσο λάθος εξαρτημένοι. Αναπούρνε είναι κορυφή στα Ιμαλάια, επαναλαμβάνω, Μανώλη. Δεν είναι καμασούτρα. Δημήτρη, δηλαδή άμα τώρα ανοίξω γραμμές θα ξεκουραστείτε όλοι.

Η απεργία είναι 12, 10 ή 12 με 2-3, κάτι τέτοιο. Πάντως σίγουρα δεν είναι 8 με 10 και έτσι θα με υποστείς, Δημήτρη.

8.093 μέτρα μας πληροφορεί ο Στέλιος ο Πιλωρίτης για την Αναπούρνα, που ξέρω τι έχει πάει. Από τη σωστή πλευρά, όχι από την North Face, από την άλλη πλευρά, εκεί που γκρεμοτσακίζονται όλοι, δηλαδή από την πλευρά του Θιβέτ.

και σε ίδιο κλίμα και σε ίδιο μήκος κύματος ο Σωτήρης Πατ Γκάρετ, που γράφει: περιμένω, λέει, από στιγμή σε στιγμή να διαβάσω, να ακούσω προσφυγή των οπαδών του Άρη στο ΚΑΣ εναντίον του προσωρινή ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης για την πρόκληση νέων ψυχοπνευματικών ανομαλιών. Καριαλισμός, ηλίθεια. Α, βεβαίως, χάρπη αυθεντικός και ερμηνευτής.

Όσο λοιπόν για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, για να επανέλθω σε κάτι το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο ο Κώστας Κιτρινόμαυρος σχολιάζει λέγοντας, επειδή είμαστε στη σωστή πλευρά, καταρχάς το τι είμαστε τώρα θα αποδειχθεί στο μέλλον. Ήμασταν κάποια στιγμή και ήμασταν στην πλευρά η οποία κέρδισε. Η ιστορία έχει δύο πλευρές. Αυτή που παίζει πολέμους και αυτή που παίζει πολιτισμό. Και κατά καιρούς η πλευρά της ιστορίας η οποία παίζει πολέμους έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές στον πλανήτη. Δεν αναφέρομαι μόνο στις τωρινές, δηλαδή οι ορδές του Ατήλα ήταν ορδές του Ατήλα. Οι Μογγόλοι του Ουσμπέκη του Ταμερλάνου ήταν Μογγόλοι Ουσμπέκη του Ταμερλάνου. Ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας εκείνο τον καιρό. Κατέκτησαν ό,τι γνωστό υπήρχε. Υπάρχει ο Μεγαλέξανδρος, ο οποίος κατέκτησε, ήταν στη σωστή πλευρά από την πλευρά των κατακτήσεων, να το πω έτσι, αλλά ήταν στη σωστή πλευρά και από την άλλη σκοπιά του πολιτισμού. Και διέδωσε ελληνικά, που λέει και ο Καβάφης, αυτά που μιλάω και εγώ και όλοι μας σήμερα. Και είναι η μεγαλύτερη μας τιμή το γεγονός ότι μιλούμε ελληνικά. Αλλά πέρα από το γεγονός ότι μιλούμε ελληνικά, που όντως το θεωρώ μεγάλη τιμή της ζωής μου, ίσως το μεγαλύτερο λαχείο της ζωής μας να είναι ότι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μέσω αυτής της γλώσσας και να μιλήσουμε αυτήν την γλώσσα, διότι καμιά άλλη στην γλωσσολογία και στην ιστορία της δεν μπόρεσε να αποτυπώσει τις αφηρημένες έννοιες, τις πιο δύσκολες έννοιες με τέτοια ακρίβεια. Γι' αυτό και ό,τι σημαντικότερο έχει γραφεί από την πλευρά του πολιτισμού της ιστορίας λοιπόν, ή μάλλον της ιστορίας του πολιτισμού, έχει συγγραφεί και καταγραφεί στα ελληνικά. Αλλά δεν είναι η μόνη πλευρά της ιστορίας, μάλλον δυστυχώς δεν είναι η μόνη.

η πλευρά της ιστορίας αυτή. Είναι και η ιστορία των πολέμων, είναι και η ιστορία των κατακτήσεων και εκεί δεν υπάρχουν σωστές πλευρές. Γιατί με αυτή τη λογική κάποτε βρέθηκες στη λάθος πλευρά λόγω Βυζαντίου και σε κατέκτησαν οι Τούρκοι και έφαγες 500 χρόνια κατά κούτελα Τουρκιά και τρως ακόμη διότι την οτροπία της την κουβαλάς, έστω και αν μιλάς ελληνικά.

getting old. Συγγνώμη ρε Χάρπη, νόμιζα τέλειωνε. Θα το ξαναπαίξουμε, εδώ είμαστε. Όχι σήμερα, αλλά κράτα το, ωραίο είναι. Ο Λάζαρος γράφει ότι όταν είσαι πρόβατο, το μόνο που πρέπει να σε νοιάζει είναι να κυριαρχήσουν οι vegetarian στον κόσμο. Όσο για το Ιράν και όλους αυτούς που μιλάνε για γενοκτονίες και τα συναφή, πρέπει να γνωρίζουν ότι το Ιράν εμπλέκεται σε κάθε τρομοκρατική τα τελευταία χρόνια, όπως και η Χαμάς, που και οι δυο έχουν αγαπημένο παιδί τους αδερφούς μουσουλμάνους. Το αντίστοιχο όλων αυτών είναι η Τουρκία.

Άννα και ο Στέλιος, ο Πιλιορίτης και ο Στεφανάτη, καλημέρα. Γράφουν ότι η απεργία γίνεται για να περάσει τα μουλοχτά η σημερινή συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο Θεός να μας φυλάει από τον αναθεωρητικό κουλί.

Καλά, Πασκάλη, εσύ λες ότι ο ΑΣ το ξεκαθάρισε, αλλά δεν το ξεκαθάρισε, το άφησε να εννοηθεί και πώς και ναι και θα του το πω.

Ναι, δεν ήμασταν όμως, ρε εσύ Κώστα μου, στη σωστή πλευρά στη μικρασιατική καταστροφή. Μάλλον στη σωστή πλευρά ήμασταν, τη διαχειριστήκαμε λάθος.

Και επίσης καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος επισημαίνει ότι ο Θερμαϊκός, ναι αυτό είναι αλήθεια, το παρατήρησα και εγώ στο μαύρο του χάλι, και τι γίνεται, δεν είναι ακριβώς υπόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης, Νίκο. Έχει μία, έναν, πώς το λένε, τομέα, πώς να το έλεγα, το Υπουργείο εδώ Βορείας Ελλάδας, Μακεδονίας, Τράκης, πώς διάλο το λένε πλέον, το οποίο έχει την ευθύνη για τον βιολογικό καθαρισμό του Θερμαϊκού, την οποία ευθύνη άστα να πάνε προφανώς, αλλά γενικότερα σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, και μάλλον λόγω της απότομης ανόδου της θερμοκρασίας, έχουμε διάφορα ανάλογα φαινόμενα, ανάμεσα στα οποία και ο πολλαπλασιασμός των μεδουσών στις θάλασσες, έτσι, του πλανκτών και των μεδουσών. Εντάξει, χαίρομαι που συμφωνήσαμε, Κώστα,

Τώρα μετά τον Χάρπη θα ακολουθήσει ο Ιγκόρ και μετά οι ειδήσεις και οι διαφημίσεις.

0: GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο Φύλιρο που ξέσπασε χθες νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093 ευρώ. Κατηγορούνται για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Κατά πληροφορίες εκτελούσαν θερμές εργασίες με τροχό. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Τυπική επισημοποίηση σήμερα της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα θα συνεδριάσει το απόγευμα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων τη νύχτα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Τα πλήγματα στόχευσαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και ραντάρ. Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Υποβάθμισε την κατάρριψη του ελικοπτέρου ο Τραμπ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, οι πιλότοι είναι ασφαλείς, είπε. Χάος στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την άγρια επίθεση σε 40χρονο από Σουδανό μετανάστη. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν στόχο κατοικίες μεταναστών, πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ο δράστης συνελήφθη, το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Θρίλερ στο Αίγιο με τη δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή. Υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς. Κατά πληροφορίες ήταν σε κατάσταση μέθης όταν τον προσήγαγαν οι αστυνομικοί. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λόγιο έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Good morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β. Στο οποίο μέρος Β θα ανοίξουν και οι γραμμές. Αλλά πρώτα θα εξαντλήσουμε τα μηνύματα. Δημήτρη Κάπα, εφήση παρατήρησή σου. Πασχάλης επιμένει ότι, εντάξει, επιμένει με αυτά που ξέρει ο άνθρωπος, ο Πασχάλης Υμνολόγος, ότι υπέγραψε ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αυτά είναι που ξέρει ο Πασχάλης και είναι και αυτά που έχουν κυκλοφορήσει. Έβαλε την Deloitte στο κόλπο, το είπε προσωπικά στους εκπροσώπους του ΑΣ. Το είπε 2-3 φορές, είτε σε διαρροές είτε σε συνεντεύξεις. Νομίζω ότι πουλάει. Και στην τελική, ας βρεθεί το πριγκιπόπουλο να ζητήσει την ΠΑΕ να δούμε αν πουλάει ή δεν πουλάει. Αυτό πάντως, ακόμη και αν βρεθεί η Πασχάλη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα βγει προς τα έξω να το ομολογήσει το πριγκιπόπουλο. Συνεννοήσεις αυτές γίνονται εγκρυπτό και παραβίστο, καταρχάς τουλάχιστον. Τα στοιχεία και το τοπίο για να εμφανιστεί υπάρχουν και από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Δημήτρη Κάπα και ο Κοσμάς Χάρπη, δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Μιχάλης Κάρη, ο οποίος είναι συντονισμένος και με, με τις δύο συζητήσεις, δηλαδή και περί Τσούχτρων και περί Άρη, οπότε λέει ότι υπάρχουν μέδησες οι οποίες δεν πεθαίνουν και δεν έχουν εγκέφαλο. Έτσι αποκτά νόημα και το σύνθημα με τους απέναντι.

Αλλά αυτά για να υποδεχθούμε τον Μάικ Μιχάλη, τον συνοδεύαμε, τον συντροφεύαμε στο ταξίδι. Έφτασε στην πρωτεύουσα του ηρωικού Μοριά και έχει επιβεβαιώσει εκεί πέρα την αντίληψη περί αυτοδυναμίας στη συνδίκη του Κυριάκου για τρίτη τετραετία, με έναν αρκά που είναι ένας λουόμενος και λέει μακριά από τις τσούχτρες και τους ηλίθιους.

Κάπως έτσι το βλέπω και εγώ το πράγμα, Κοσμά Χάρπη. Ελπίζω να διαψευστούμε. Καλημέρα, Άντζελο Κέρκυρα. Καλημέρα. Να το βάλω αυτό, Μανώλη, να παίξει, θα εκτεθώ. Είναι η σωστή πλευρά του Ερντογάν ή του Αταμάν.

0: πιστολέ.
1: Γιατί όπως λέει το σχετικό δημοσίευμα, η σχέση του Αταμάν με το ελληνικό μπάσκετ μοιάζει όλο και πιο δυσλειτουργική. Ένας προπονητής με τεράστια επιτεύγματα και αναμφισβήτητη αξία θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναβάθμιση του προϊόντος και στην ανάπτυξη του αθλήματος. Αντί γι' αυτό, συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων που μεταφέρουν τη συζήτηση από το παρκέ στην τοξικότητα. Οι συνεχείς δημόσιες κόντρες, οι πολιτικές αναφορές, βλέπε Ερντογάν, και η ένταση που συνοδεύει σχεδόν κάθε μεγάλη αναμέτρηση δεν βοηθούν το ελληνικό μπάσκετ να προβάλλει την ποιότητά του. Αντί να συζητάμε για το επίπεδο των τελικών, τους πρωταγωνιστές και το θέαμα, η ατζέντα καταλαμβάνεται από δηλώσεις, ανακοινώσεις και εκατέρωθεν αντιδράσεις. Είναι γεγονός βέβαια ότι και ο Μπαρτζόκας έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αντιδράσεων από οπαδούς του Παναθηναϊκού για δηλώσεις ή συμπεριφορές που θεωρήθηκαν προσβλητικές. Έχουν υπάρξει περιστατικά έντασης με φιλάθλους, λεκτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις. Τόσο ο Μπαρτζόκας όσο και ο Αταμάν έχουν γίνει πρωταγωνιστές επεισοδίων έντασης εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Και συμπληρώνω λέγοντας, και για να τα συνδέσουμε και με τα προηγούμενα, ότι ο Άρης, ο οποίος θέλει, επιθυμεί και μπορεί να βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας του μπάσκετ, στο εγκύτατο μέλλον, όπως βρέθηκε και στο παρελθόν, θα μπορέσει να τα διαλύσει όλα αυτά με μια διαφορετικού τύπου παρέμβαση. Ανοίγω και τις γραμμές τώρα. 328-828.

0: παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχω μέρες να σε ακούσω. Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουμε εγκαταλείψει. Και σας σταθμός ασχολείται συνέχεια με το μπάσκετ και ο κόσμος τα ίδια, γιατί παίρνει γραμμή ο κόσμος. Ό,τι πούνε οι ηθήνοντες, τα ίδια θα κάνει και ο κόσμος.
0: Όχι, λοιπόν, ό,τι πούνε οι ηθήνοντες,
1: όπου... το ποδόσφαιρο...
0: Περίμενε λίγο.
1: Ναι, ακούω.
0: Όχι οι ηθήνοντες, όπου στραφεί η προσοχή της κοινής γνώμης μέσω των, όχι μόνο του ραδιοφώνου, όλων των μέσων ενημέρωσης.
1: Ένα μέσο ενημέρωσης έχουμε, δεν έχουμε άλλο.
0: Ναι, αυτό. Αλλά όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τον μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα.
0: Τώρα, ναι, για τώρα μιλάμε. Μα τώρα είναι η παρατήρηση.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι,
1: αλλά... Εμείς το ποδόσφαιρο το έχουμε εγκαταλείψει καιρό. Δεν είναι. Είναι ακριβώς όπως και το 80, όπως το είχαμε εγκαταλείψει και τραβήξαμε αυτά που τραβήξαμε. Το ίδιο και χειρότερα θα πάθουμε τώρα. Εάν δεν το προσέξουμε και δεν το δώσουμε προσοχή το ποδόσφαιρο. Μια ομάδα χωρίς ποδόσφαιρο, ένα σύλλογος μάλλον σβήνει. Με μπάσκετ μόνο. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που κρατάει ένα σύλλογο. Και τον ΑΣ, αν ήταν είχαμε καλό ποδόσφαιρο με ένα παιδετή, δεν θα είχε και αυτά τα προβλήματα ο ΑΣ. Πώς θα τα συντηρήσει αυτά τα τμήματα που ανεβήκανε τώρα, βόλεϊ και τα λοιπά, πώς θα συντηρηθούν? Είναι δυνατόν να συντηρηθούν από τις εισφορές? Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, επειδή
1: γι' αυτό θα πρέπει,
0: ναι, ναι,
1: να δώσει το έναυσμα η παραγωγή και οι δημοσιογράφοι του σταθμού.
0: Επειδή
1: ο κόσμος να μην απαξιώνει το ποδόσφαιρο.
0: Και ο Παναγιώτης συμφωνεί με αυτό που λες και γράφει.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ναι, κλείνω και ακούω γιατί έχω
0: εντάξει, εντάξει, εντάξει, για, έγινε, καλημέρα. Επειδή λοιπόν και ο Παναγιώτης συμφωνεί και λέει πολύ σωστός ο κύριος, δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι βαριά, άρρωστο και κανένας δεν δίνει σημασία. Και όλοι θυμόμαστε την εποχή των πέτρινων χρόνων που λέγαμε και τις προάλλες, δηλαδή μέσα τέλη δεκαετίας του 80, όπου το ποδόσφαιρο είχε σκεπάσει το ενδιαφέρον μας για το μπάσκετ, το οποίο απλώς τσουλούσε, έσπρωχνε τα συντάξινα, τα συντάξιμα, το ποδόσφαιρο εννοώ. Και τότε υπήρχε μία διαφορά, ότι όλη η Ελλάδα ασχολούνταν με τον μπάσκετ. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα όντως το ποδόσφαιρο έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φύλαθλη συνείδηση. Και είναι γεγονός ότι μοιάζει παρατημένο. Δεν είναι έτσι όμως. Κανείς δεν αδιαφορεί για το ποδόσφαιρο. Κανείς οπαδός του Άρη δεν αδιαφορεί. Δεν αδιαφορούμε για το βόλεϊ και το γυναικείο μπάσκετ. Θα διαφορήσουμε για το ποδόσφαιρο. Απλώς είναι οι μέρες τέτοιες που δημιούργησαν ένα σύννεφο, ας πούμε, ένα πέπλο ευτυχίας γύρω από την ομάδα, και καλά κάνουμε και ζούμε λίγες μέρες σε αυτό. Θα επανέλθουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή για μια εβδομάδα, για 10 μέρες μπορεί να είναι δεύτερη ή τρίτη είδηση το ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ότι υποδηλώνει και αδιαφορία, κάθε άλλο. Παρόν.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο πολύ μου άρεσε που άκουσα αυτόν τον κύριο να μιλάει έτσι. Μίλησε μέσα από την καρδιά μου, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος να αγιάσει το στόμα του. Αυτό είναι ο Άρης, τα παιδιά του συλλόγου, και ένα το πολύ σημαντικό παιδί του συλλόγου είναι το ποδόσφαιρο. Πονάει η καρδιά μας. Αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ μας διατρέβει μέσα, μας δίνει ένα κουράγιο, μια δύναμη, αλλά αιμορραγούμε συνεχώς, πολλές δεκαετίες, παιδιά, τώρα. Και όλοι μαζί πρέπει να στραφούμε και να όλοι μαζί, όλος ο κόσμος, να είμαστε μια γροθιά. Το τμήμα, το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, να γίνει επίσης οδηγός. Οδηγός να γίνει, παιδιά. Μην το αφήσουμε ούτε την ώρα να αναφερόμαστε 20 φορές το ποδόσφαιρο. Σε μία ώρα μέσα να κάνουμε 20 αναφορές. Να μαθαίνουμε συνεχώς τι γίνεται.
0: Και αν δεν γίνεται κάτι... αυτό το οποίο συζητιέται τώρα, ναι, ναι, περί ενδεχόμενης πώλησης, Έχει ζητηθεί ορίστε ο Πασχάλης ο υμνολόγος από το πρωί, το αναφέρει, κυκλοφορεί ως είδηση, το συζητάμε όπως συζητήσαμε και για αυτό που συνέβη με τον Παβίσεβιτς και την απέτηση που έχει ως προς κάποιες υποχρεώσεις οικονομικές του συλλόγου. Αλλά όταν η ειδησιογραφία δεν είναι πυκνή, όταν δεν βοηθάει και το τμήμα, δεν μπορείς και να γεννάς ειδήσεις.
2: Όχι, δεν το λέω από αυτή την έννοια. Κατάλαβα ακριβώς τι μιλάτε. Δεν το λέω από αυτή την έννοια. Απλά όταν ακούω τέτοια φωνή, σαν του κυρίου προηγουμένου, τη λαχτάρα, μου βγάζει το μεδούλι μέσα του Αριανού. Καταλαβαίνετε, υπό αυτή την έννοια το συζητάω. Με συγκίνησε ο άνθρωπος και μου άρεσε πάρα πολύ που αναφέρθηκε. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ στην εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και λέω και σωστά το όνομα. Είναι Παβίσεβιτς, γιατί όλο τόσο όλο Παβίσεβιτς πάβει τον πέρασμα του μπασκετβολίστα από Πασχάλη με δύο φθόνε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόν.
1: Έλα. Φιλέ,
0: ναι.
1: Λιδωρείτε το ποδόσφαιρο. Το λιδωρείτε και εσύ και ο άλλος το καρτί και από εκεί. Με μια τέτοια που έκανε ο Παβίσεβιτς, αυτό ασχολείστε συνέχεια. Έλεος ρε παιδιά, λιδωρείτε το ποδόσφαιρο. Σταματήστε πλέον να ασχολείστε. Δηλαδή όλα ο Κάρι, λιδωρείς. Τι θέλει δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Εάν φερθεί επενδυτής, ο Καλυπίδης δεν θα πουλήσει. Ήρθε κανένας και είπε όχι. Εντάξει, το μπάσκετ είναι μπάσκετ.
0: Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις αν ήρθε κάποιος και είπε όχι.
1: Το ξέρεις εσύ αν ήρθε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
1: Ο ΑΣΥΓΜΑ είπε, ήρθε και είπε ο Καρυπίδης όχι. Και τι να κάνουμε, να πάει να δώσει τις συμμετοχές στον ΑΣΥΓΜΑ, να τις κάνει τι. Ο ΑΣΥΓΜΑ δεν μπορεί να τρέξει ένα βόλεϊ. Θα τρέξει και το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν συμφέρει ούτε την ομάδα να δώσει τις συμμετοχές ο Κάρης στον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Γιατί με το παραμικρό λιδωρείτε το ποδόσφαιρο. Ναι. Έκανε ο Πάβητη 150 χιλιάρια και από το πρωί το είχε κάνει ολόκληρο θέμα και χτες. 6 εκατομμύρια που τα πλήρωσε, τι ήταν, ηλίθιος. Λιδωρείτε συνέχεια το ποδόσφαιρο και τον Καρυπίδη. Αλλάξε ροή εκεί πέρα. Εσύ και ο άλλος που θα έρθει εκεί πέρα μετά τις 12.
0: Θα το πω και στον άλλον.
1: Να το πεις και στον άλλον.
0: Παρόν. Παρόν.

0: Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα.
1: Να πω λοιπόν στο φίλο που ορίεται, δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο που ορίεται, κανονικά θα έπρεπε να οριόμαστε προς μια αντίθετη πλευρά, στο να αλλάξουν πράγματα. Ενοχλείται τώρα ο κύριος γιατί βγήκε, γιατί ασχολούμαστε με μια προσφυγή ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν είναι μία, κύριε. Είναι πολλές που έρχονται. Και συνέχεια έρχονται. Εκτός και αν έχετε μνήμη χρυσόψαρου. Γιατί εκεί πέρα ξεχνάμε. Είναι αυτά τα ξέστα. Στις ναι. δύο μέρες ξεχνάμε τι έγινε τις προηγούμενες.
0: Από όσο ξέρω είναι 90 δευτερόλεπτα η μνήμη του χρυσόψαρου. Ναι.
1: Του χρυσόψαρου. Εγώ δεν είμαστε χρυσόψαρα. Ότι τις δύο μέρες. Γιατί έτσι τις εκλογές αυτό γίνεται. Άμα δεις τις δύο μέρες έχουν ξεχάσει τι έγινε και για ποιο
0: σωστό.
1: Λόγο γίνανε.
0: Αυτό λοιπόν. Στις εκλογές εννοείς τις βουλευτικές για να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουν και ψηφίζει ο κόσμος. Ξεχνάει. Μνήμη πραγματικά απίστευτη. Λοιπόν. Για ποιο λόγο ρίεστε με αυτόν τον τρόπο προς τον κόσμο του Άρη ο οποίος διαμαρτύρεται. Το αν πουλάει ή δεν πουλάει, θα σας πω εγώ μόνο το εξής. Εάν πραγματικά θέλει να πουλήσει και θέλει να απεμπλακεί, όπως ακούω συνέχεια από κάποιους δημοσιογράφους να λένε το έχει καταλάβει, θέλει να πουλήσει, πρέπει να πουλήσει, λοιπόν με τα πρέπει και τα αν και τα θα δεν γίνει τίποτα. Κύριε Καρυπίδη, πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ ούτε το δάκρυο σας κουνάω ούτε τίποτα. Απλά σας δίνω μία ιδέα. Αυτό που δηλαδή θα έκανε. Ένας επιχειρηματίας όταν θέλει να πουλήσει την επιχείρησή του, ψάχνει ο ίδιος να βρει να την πουλήσει. Δεν περιμένει το μάνα εξ ουρανού. Κανένας επιχειρηματίας δεν έρχεται ξαφνικά να πει «Α, ενδιαφέρομαι», εκτός και αν έχεις, εκτός και αν έχεις να παρουσιάσεις κάτι πολύ δυνατό, έτσι. Αν είσαι παράδειγμα η Μπαρτσελώνα, θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι από μόνοι τους.
0: Έτσι, το...
1: αν είσαι ο Άρης στο μπάσκετ, θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι. Έτσι.
0: Και λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ακόμη, αρκεί να την ανοίξεις πραγματικά την κουβέντα, έτσι, έχει σημασία
1: ακριβώς.
0: Αυτό. Δηλαδή όταν κάποια στιγμή ένα ιατρείο θέλησε να μεταβιβάζω και πλησίασα δύο. Λέω
1: ακριβώς,
0: παιδιά, αυτό. Οι δύο γίναν τέσσερις. Γιατί οι δύο αυτοί το μετέφεραν σε άλλους δύο. Άρα...
1: Και εδώ δυστυχώς, αλλά καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, επειδή η πολιτική είναι η πολιτική με ήττα, είναι αναμειγμένη μέσα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Κύριε Καρυπίδη, όταν κάνατε δουλειές με την κυβέρνηση, κάνατε πολύ, άρα είστε πολύ καλά με την κυβέρνηση. Όπως λοιπόν πηγαίνουν κάποιοι, όπως κάτι μιστακίδες ήρθανε με τις συστάσεις της Μαρέγκας.
0: Μαρέβα.
1: Ναι, λοιπόν, με συστάσεις Μαρέγκας είναι και να το πω.
0: Ναι.
1: Με τις ίδιες συστάσεις μπορείτε και εσείς, κύριε Καρυπίδη, εκτός και αν έχετε άλλους περιορισμούς που δεν ξέρουμε εμείς, δεν τους γνωρίζουμε και δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, ίσως γιατί προκαλέσατε στο παρελθόν με κάποια άλλα πραγματάκια. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτα. Εμείς αυτό που ζητάμε από εσένα, κύριε Καρυπίδη, είναι αφού και εσύ θέλεις να πεμπλακείς, θα ψάξεις και θα βρεις. Θα ψάξεις και θα βρεις. Εγώ δεν λέω από αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Και φυσικά θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο για τον προηγούμενο κύριο. Και θα ασχοληθούμε όμως όπως πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν θα ασχοληθούμε με το... δεν θα βάζουμε κάτω από το χαλάκι τα σκουπίδια μας για να έρθουν κάποια στιγμή και να ξαναγίνουν τα ίδια που τα είδαμε επί σκόρδα εποχές. Έτσι, τα βάζαμε, τα βάζαμε από κάτω, κάποια στιγμή όμως βγήκανε. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτό γίνεται και γίνεται επί μία δεκαετία, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι επί μία δεκαετία γίνεται. Άλλος μπορεί να μου πει τα τελευταία.
0: Εγώ θα πω 2-3 χρόνια.
1: Ωραία. Εγώ επειδή το έργο το έβλεπα και φώναζα από τότε, ήμουν γραφικός. Δεν πειράζει. Τώρα βλέπουμε ότι φτάσαμε σε αυτό.
0: Όχι, λέω πότε πήρε μία έκταση γενικής ισχύως, ας πούμε. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, όπως κάνατε business με το κράτος και με την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση, δεν σας λέω να πάτε σε κάποια άλλη κυβέρνηση, με την παρούσα, γιατί αυτή θα είναι. Πάλι θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή θα κυβερνήσει και στις επόμενες εκλογές. Κανονίστε λοιπόν από τώρα, επειδή έρχονται εκλογές και τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα ποσοστά που πέφτουν και με όλα αυτά που έχει στο κεφάλι της, εσύ πρέπει να τα εκμεταλλευτείς.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Παρόν.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Όπα, καλώς τον. Γεια σου, Κώστα Μπελόκηπε.
2: Λοιπόν, για να δεις τώρα πόσο, ας πούμε, περίεργη αίσθηση του χιούμορ έχει η ζωή, αύριο θα μιλήσουμε για τη θεωρία των εμπειριών του Ηράκλειτο. Κάποια στιγμή σου το είχα πει και είπες, άστο, τώρα είναι βαριά η κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: για να το συνδέσουμε με την πολιτική και τον Άρη, γιατί ο προηγούμενος ο αδερφός καλά το πήγε. Έχω δύο απορίες για σήμερα όμως, ξέρω εγώ, ας αφήσουμε το αύριο, είναι αύριο ας πούμε, έχω δύο απορίες και θα ξεκινήσω με τον προηγούμενο. Όταν παίρνουμε ρε παιδιά ένα τηλέφωνο, καταρχήν ποιος είμαι εγώ που θα κάνω μάθημα στον οποιοδήποτε, εντάξει, αλλά αυτοί που μιλάμε στο τηλέφωνο είμαστε το ένα εκατομμυριωστό αυτών που ακούνε, έτσι. Ο αυτοσεβασμός ρε παιδιά είναι δείγμα πολιτισμού. Σεβαστείτε τον άνθρωπο που σας σηκώνει το τηλέφωνο και σας κάνει την τιμή να σας αφήσει να μιλήσετε. Αυτά δεν είναι συμπεριφορές. Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ. Όντως είναι ενοχλητική η επιθετικότητα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή η επιθετικότητα.
2: Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανένα. Ναι, ναι. Δεν κάνω
0: αλλά...
2: σε κανένα.
0: Εντάξει, αυτή είναι και η φύση του δημόσιου λόγου.
2: Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω, αλλά να σεβόμαστε πρώτα τους εαυτούς μας και το τι παράδειγμα περνάμε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν από το ραδιόφωνο, εκτός από 4-5 που είμαστε φίλοι, αλλά εντάξει, η συμπεριφορά μας αυτή κάτι δείχνει και στον εαυτό μας, έτσι, και στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς μεγαλώνουμε την οικογένειά μας. Παρακαλώ πολύ δηλαδή, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό.
0: Ωραία το λες, αλλά αυτό απαιτεί και ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
2: Βρε, σαν το επίπεδο δεν έχει να πούμε, το έχουμε δείξει, αλλά δεν υπάρχει, όλοι είμαστε τρελαμένοι. Και πάμε τώρα στα δύο τα ερωτήματα, έτσι. Mm-hmm. Να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που πριν λίγο καιρό, όταν εγώ γυρνούσα και έλεγα για το γήπεδο στο ποδόσφαιρο, το θυμάσαι, έτσι, που οι μισοί είχαν πέσει να με φάμε, να με φάνε. Εγώ θα κάνω τις εξής ερωτήσεις. Ωραία, μπήκαμε σε μια παρατεταμένη περίοδο, ξέρω εγώ, μια κατάσταση, ας πούμε, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, αλλά είναι αυτή που είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα πάμε στο γήπεδο. Είναι μια ερώτηση που την κάνω στον καθρέφτη. Και αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνω όλοι. Θα πάμε στον καθρέφτη. Θα δεχτούμε όλοι μας να μην πάμε στο γήπεδο και να παίζεις με ομάδες σαν τον Πανελλήνιο? Εγώ δεν ανέφερα άλλες ομάδες, για τον Πανελλήνιο μιλάμε. Θα ανεχτείς να μην πάμε στο γήπεδο?
0: Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς οι ακροατές τι εννοείς όταν λες Πανελλήνιος. Καταλαβαίνω εγώ, αλλά.
2: Εντάξει, ναι, όχι. Δεν είναι όμως, ρε φίλε, μια απορία. Εσύ δηλαδή το πάει η καρδιά σου να μην πας στο γήπεδο όταν θα παίξεις με τον Πανελλήνιο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτό είναι προσωπικό.
2: Ναι,
0: δεν επιχρούνται κανείς να ακολουθήσει τη δική μου αντίληψη των πραγμάτων.
2: Είναι ένα όμως θέμα πραγματικό. Για να γυρίσουμε σε αυτό που έλεγα εγώ τότε, που πολλοί δεν το καταλάβαιναν. Γιατί άμα δεν πάμε εσείς στο γήπεδο, έχουμε και παιδιά, ας πούμε. Έτσι, είναι πώς θα τα καλουχήσεις αυτά τα παιδιά. Πέραν τούτου, το ξαναλέω, θα μπορέσουμε να, πάμε, να μην πάμε στο γήπεδο και να είναι μόνη της η ομάδα και να παίζει με διάφορους? Θέλω να πω ότι η ομάδα είναι πάνω από προσώπατα.
0: Ναι, γιατί όταν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υπάρχει ή μια υπερβολική λατρεία προς κάποιο πρόσωπο ή μια υπερβολική επιθετική απόρριψη κάποιου προσώπου, το οποίο σίγουρα εντάσσεται στην οικογένεια του Άρη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένεια του Άρη και όχι στο πρόσωπο.
2: Βλέπεις, είτε έτσι είτε αλλιώς. Λόγια μου, ρε Βασιλή, ναι. Όμως. Εκεί γυρνάμε πάλι. Και αυτή είναι η ουσία. Ότι ο Άρης είναι πάνω απ' όλα, ας πούμε, εντάξει. Στο γήπεδο πάω εγώ για τα παιδιά μου, εντάξει. Άσε που τώρα έχει τρελαθεί και η γυναίκα μου. Και πάμε στο δεύτερο ερώτημα τώρα, ας πούμε, έτσι. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, για δύο ομάδες από την Αθήνα, mm-hmm. οι οποίοι είναι τραγικό όταν οι ίδιοι κάθονται και συζητάνε και λένε, ξέρω εγώ, η ΕΡΤ όμως, και η μία η ομάδα προσπαθεί να δείξει τι είναι η ΕΡΤ φύλλα προσκύμενη προς την άλλη την ομάδα. Και κάθομαι εγώ, ας πούμε, σαν Κώστας και αναρωτιέμαι, εγώ ρε φίλε, πληρώνω και εγώ την ΕΡΤ. Όταν κάθομαι να δω ένα μάτς του Άρη, ξέρω εγώ, που παίζει με μια ομάδα εκ των Αθηνών, έτσι,
0: ναι.
2: Μα συμπεριφέρονται, ρε φίλε, λες και είμαστε ομάδα από το Ιρκούτσκ, ξέρω εγώ, της Απχαζίας, πάνω, ξέρω εγώ, από τις Στέπες. Είμαστε ομάδα από τη Μολδαβία, δεν θα πω Βουλγαρία για να μην πάει αλλού η κουβέντα. Είμαστε, ξέρω εγώ, από τον Μπαϊκονούρ του Καζακστάν.
0: Είπες και κάτι μέρη και εσύ, ρε Θεό, πού τα βρήκες όλα αυτά, υπάρχουν, εντάξει.
2: Αφού έχουμε επίπεδο, ρε φίλε, τα πάμε αυτά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και κάθομαι εγώ δηλαδή και βλέπω μας και σε κάθε καλάθι δηλαδή που βάζει ο Άλης, λες και τους σκότωσε στη μάνα είναι, και όσοι πιστεύουν ότι δεν είναι έτσι, ας δουν το τελευταίο μάτς, ξέρω εγώ, που έπαιξε ο Άρης κάτω στην Αθήνα. Δηλαδή, σπίκερ, ρε φίλε, σε κάθε καλάδι που βάζει αντίπαλη ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή, ανοίγανε σαμπάνιες και εμείς σε κάθε καλάδι, λες και ήταν η περιφορά του επιταφείου, ρε φίλε.
0: Για
2: κάπου,
0: που...
2: όπα, δηλαδή, ντροπή, ρε,
0: για πού μιλάς, Κώστα?
3: Στο τελευταίο μάτς που παίξαμε στο μπάσκετ με την ΑΕΚ, ρε φίλε, χοροπηδούσανε και μιλάμε, ήταν σε μια κατάσταση όχι απδαιμονίας, ας πούμε. Λες και παίζανε με το Ιρκούτσκ, να πούμε. Έλεος, δεν τρέπεστε δηλαδή, ας πούμε, εσείς εκεί στην ΕΡΤ. Τόσο ελεηνοί είστε. Σεβαστείτε ρε πέντε πράγματα. Δεν μπορείτε να είστε αμερόληπτοι. Αφήστε έναν άλλο να κάνει ρε που στην αναμετάδοση.
4: Εντάξει, είναι στην ΕΡΤ και αυτό το παλικάρι που λέει συνέχεια και νομίζω ήταν σε αυτήν την αναμετάδοση που λέει συνέχεια αυτοκράτορας και αυτοκράτορας. Ένα παλικάρι.
3: Και αυτοκράτορας και αυτοκράτορας, ρε Βασίλη. Εδώ η μπάλα ήταν στην κάθοδο.
4: Καλά, τώρα δεν μιλάω για το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά υπάρχει και αυτό. Ένα που δεν θυμάμαι το όνομά του, θα μου τον πει τώρα.
3: Είναι αμφισβητούμενη.
4: Α, ναι, τώρα εσύ μιλά για το Χαλβατσιώτη, εντάξει.
3: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χαλβατσιώτης, να πούμε, ο μακεδονικός Χαλβάς ποιος είναι, να πούμε. Αλλά θα πρέπει να ντρέπονται. Προσβάλλοντας αυτούς τους, όχι εμάς. Τέλος πάντων, συγχύστηκα, θα σε κλείσω το τηλέφωνο.
4: Αντί να είσαι καλά, γιατί ναι, η συγχύση δεν κάνει καλό. Αντί φιλιά. Παρών.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ο Καλκαβούρας ήταν, λέει ο Βασίλης ο Στόκμ. Μας δίνει το όνομα, ο Καλκαβούρας ήταν. Έλα, καλημέρα.
5: Τα σέβη μου, Σούτγκρεν.
4: Έλα, Σούτγκρεν, καλημέρα.
5: Είπα να πάρω να πω μια καλημέρα στον ουνό μου, αλλά να πω κάτι στους Αριανούς.
4: Λίγο πιο δυνατά κάπου, χάρησε.
5: Τώρα με ακούς?
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, θα πω κάτι για τους Συναριανούς. Αυτό εδώ που έκανε ο Συναριανός πριν λίγο στο προηγούμενο τηλεφώνημα, αυτό... Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα έχει πάψει. Πρέπει να μπούμε κι εμείς τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα φέρουν τον Άρη σε επίκαιρη και ανώτερη θέση. Αυτά εδώ πρέπει να τα αποβάλουμε κι εμείς. Το ξέρω, το ζήσαμε, τελειώνει εδώ. Μία από τις επιλογές που έγινε ο Σπανούλης ήταν ακριβώς και αυτό, το οποίο μέσω του Σπανούλη η ομάδα θα προστατευτεί. Είτε από διαιτησίες θέλετε, είτε από δημοσιογραφίσκους τέτοιου τύπου. Αυτά όλα θα πάψουν να υπάρχουν. Για μένα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Γι' αυτό ας τα αφήσουμε πίσω και μην ακούμε κλάψεις και αυτά. Τελείωσε. Ο Άρης βαδίζει τα μονοπάτια που ήταν κάποτε αυτοκράτορα. Να ξαναεπιστρέψει.
4: Mm-hmm.
5: Τώρα, όσο για το ποδόσφαιρο, γιατί εγώ θέλω να μιλάω και για τα δύο.
4: Μα όλοι θέλουμε να μιλάμε, όχι μόνο για τα δύο, και τα τρία και τα τέσσερα. Δηλαδή, ναι, και το βόλεϊ και το μπάσκετ και το γυναικείο μπάσκετ.
5: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι το ποδόσφαιρο.
4: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, επειδή σου έγινε τα λες αυτά και συμφωνώ κατά βάση, το ποδόσφαιρο είναι μια θυμική, μια συναισθηματική τοποθέτηση. Όταν σε απογοητεύει, όπως ένας άνθρωπος σε μια σχέση, επόμενο είναι κάπως να είσαι πιο ψυχραμένος, πιο παγωμένος, να κρατάς αποστάσεις. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δες του χρόνου λίγο Σούντγκρεν το γυναικείο μπάσκετ που θα το αναλάβει ο Σιά όπως έχει υποσχεθεί και θα έχει σαφέστατα ανωδική πορεία. Τι ενδιαφέρον θα συγκεντρώνει. Δεν είναι ούτε του ραδιοφωνατζή ούτε του ακροατή η δημιουργία ενδιαφέροντος. Δηλαδή άντε και μιλάω εγώ όλη μέρα γι' αυτό. Άλλαξε κάτι. Αυτό είναι αυτό. Αυτό υπάρχει έξω και από μένα, έξω και από σένα. Δες του χρόνου το γυναικείο μπάσκετ. Πώς θα γεμίζει το γήπεδο και τι ενδιαφέρον θα παρουσιάζει. Και αν συνεχίσει το ποδόσφαιρο στην ίδια πορεία, τι ενδιαφέρον θα παρουσιάζει και αυτό.
5: Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες, δεν ξέρω αν. Για μένα είναι καλές πληροφορίες. Κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει και κάτι καλό εξίσου και στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι. Είναι αυτό που λέει και ο εδώ ο φίλος ο Πασχάλης ο υμνολόγος, δεν είναι να είναι το πριγκιπόπλο, να είναι κάτι καλύτερο.
5: Είναι κάτι πολύ καλύτερο το οποίο δεν θα αργήσει. Οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε δεν ξέρω παραπάνω, απλά μου είπαν αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Και εγώ αυτό κρατάω για να μην είμαι αρνητικός. Και βλέπω και τις κινήσεις που δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο, που θα έπρεπε να γίνονται. Δηλαδή βλέπω μια άπνοια, να σου το πω έτσι.
4: Ναι, τώρα... Δυστυχώς οι ειδήσεις που ανοίγεις το πρωί τα site, τα αριανά, δεν λέω να. Δηλαδή κρύβουν τις ειδήσεις, είτε το All About Aris, είτε το Press Aris, κρύβουν, καλύπτουν τις καλές ειδήσεις και αναδεικνύουν μόνο αυτές που μας ενοχλούν, δηλαδή το χρέος. Προφανώς η ειδησιογραφία σχηματίζεται από τις ειδήσεις.
5: Ναι, αυτό που άκουσα είναι ότι δεν θέλουν να χαλάσει αυτό που πάει να γίνει και στο ποδόσφαιρο μέχρι να είναι σίγουροι για...
4: Ναι, αυτό που λέει και ο Πασχάλης, ναι.
5: Αυτό ξέρω εγώ.
4: Ναι, ναι, και ο Πασχάλης που τον έχω σε εμπιστοσύνη, ναι.
5: Και το πώς και το πότε μου είπανε στα πολύ κοντά. Γι' αυτό και δεν γίνονται κινήσεις μεταγραφών στον Άρη.
4: Να είσαι καλά, Σούντγκρεν.
5: Λοιπόν, ευχόμαστε.
4: Καλημέρα, φυσικά και ευχόμαστε. Ναι.
5: Νέα εποχή, τίποτα άλλο.
4: Να είσαι καλά, Σούντγκρεν. Λίγα μηνύματα γιατί μαζεύτηκαν. Καλημέρα στον φίλο CG. Η αλήθεια είναι πως το μπάσκετ μας κράτησε ζωντανούς και η άβρα του μπάσκετ για δεκαετίες. Για το ποδόσφαιρο όλοι ενδιαφερόμαστε, αλλά αυτά που μπορούμε οι οπαδοί να κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα είναι λίγα. Για την απογοήτευση προς το ποδόσφαιρο δεν φταίει το μπάσκετ, αλλά ο Καρυπίδης. Απλό, σαφές και σοφό. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Τέλος πάντων, ωραίο το μήνυμα, δεν θα το διαβάσω, ξέρεις γιατί. Άρη Σαλόπ, άβυσος η ψυχή του Αριανού. Μιλάτε για ποδόσφαιρο, γιατί μιλάτε για ποδόσφαιρο? Δεν μιλάτε για ποδόσφαιρο, γιατί δεν μιλάτε για ποδόσφαιρο? Κυριάκο Βούπερταλ πάλι. Έχουμε φάει τη ζωή μας όλοι για τον Άρη, θέλουμε το καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν θα αναπαραγάγω τον χαρακτηρισμό. Ανέστης με το Σούπερ Χαβαλετζής, ο οποίος, καλά, πέρα από την πρόταση να γράψουμε ύμνο σε βυζαντινή μουσική, εγώ τους στίχους αυτό στη μουσική, αφού έχουμε μια πληθώρα έτσι καταθέσεων τραγουδιστικών. Και μένα τι με νοιάζει. Και λέει το φοβερό: ρε φίλε, καλά κάνεις και φωνάεις το Βασίλη, αλλά συγχρόνως πρέπει να λες και χαλιά. Μάθε μπαλίτσα από τον Αβραάμ. Άντζελο Αυγούστα, λες δυστυχώς είμαστε χωρισμένοι σε δύο κόμματα. Δύο κομμάτια, συγγνώμη, κομμάτια, κομμάτια εννοείται, τι κόμματα. Θα σου αναφέρω ως προς αυτό ότι εγώ αυτό δεν το θεωρώ διχασμό προσωπικά. Έχουμε ζήσει, έχει ζήσει, ξέρω την ηλικία σου λίγο πολύ, έχουν ζήσει όλοι οι Αριανοί τον υπέρτατο διχασμό της δεκαετίας, χοντρικά το τοποθετώ, έτσι μην το πάρετε με το μέτρο, 2002-2012, κάπου εκεί, χοντρικά. Αυτό ήταν εμφύλιος πόλεμος και πολύ κακός και στήχησε και τον πληρώσαμε και μας υποβίβασε. Και μας υποβίβασε όχι μόνο πρακτικά αλλά και ηθικά. Οπότε αυτό δεν το θεωρώ και πολύ, διότι είναι και πολύ σαφής, ας το πω, πλέον οι αναλογίες, δηλαδή τα ποσοστά, να το πω με πολιτικούς όρους. Είναι απλώς να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή είναι ανάγκη του οπαδού να μαλώνει το γήπεδο, γι' αυτό συχνά πυκνά γίνεται κέντρο συγκρούσεων, αναμετρήσεων, όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου και όλα αυτά. Είναι στη φύση του αθλητισμού. Είναι ένα, πώς λέει εδώ που βλέπεις που έστειλα το προηγούμενο.

Ο Γιάννης Σουμπαρού γράφει: αυτός που θα πάρει τον Άρη δεν τον πάρει γιατί όπως έχει πάει στη βαθμολογία αν έχει τίτλους, θα έρθει να τον πάρει για την ιστορία του, για τον κόσμο του και για την προοπτική που μπορεί να έχει λόγω κόσμου και δυναμικής. Μα αυτό δεν συνέβη, Γιάννη, και στο μπάσκετ. Δηλαδή κάθισε και έψαξε πότε πήραμε τελευταίο τίτλο, 24 χρόνια πριν θα έβρισκε. Α, για 24 χρόνια. Μα αυτό είναι όταν υπάρχει η δυναμική, γίνεται και πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο εύκολη. Εν πάση περιπτώσει, έχει μεγαλύτερο νόημα να την αξιοποιήσεις, να την εκμεταλλευτείς με τον τρόπο που εσύ θέλεις, αφού την ξεκινάς από μηδενικό σημείο. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρει κάποιος τώρα και να επενδύσει, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, με τη διαμορφωμένη εικόνα και πορεία, και πολύ πιο παραγωγικό και γόνιμο να επενδύσεις στον Άρη, και αυτό έγινε. Αυτό έγινε διότι συνεκτιμήθηκαν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι φάνηκε ότι άρχισαν να αποδίδουν. Στο ποδόσφαιρο οι παράγοντες δεν είναι ίδιοι, κακά τα ψέματα, σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και ως προς το όνομα και τον όγκο του συλλόγου. Δεν είναι σπίτι η ομάδα τοπικού να βάλουμε στις μικρές αγγελίες. Ή έχουν έρθει και έχουν φάει πόρτα λόγω υπερβολικών απαιτήσεων του Καρυπίδη, ή δεν έχει έρθει κανείς, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Αν θέλεις την άποψή μου, γιατί δεν ντρέπομαι να την πω και δημόσια, νομίζω το πρώτο. Εσύ λες ότι δεν έχει έρθει κανείς και αυτό είναι το ανησυχητικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πρώτο. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Στεφανάτη που λέει να ξεκαθαρίσουμε κάτι επιχειρηματικό. Όταν ψάχνεις να πουλήσεις και δεν πετυχαίνεις την τιμή, αν σου ζητήσουν να πουλήσεις. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Εκεί είναι όλο το νταραβέρι. Απλούστατο λέει.

Διαβάζω το μήνυμα του Σωτήρη Μπατγκάρετ. Καλημέρα. Σκεφτείτε ότι σήμερα ο Μπατγκάρετ είναι τόσο συγχυσμένος που δεν έγραψε και καλημέρα Billy the Kid και αρχίζει κατευθείαν στο ψητό. Εξηγήστε μου να πάρει ο διάλος, τι να κάνουμε πλέον εμείς, εσείς οι υπόλοιποι, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση στη διοίκηση του ποδοσφαίρου. Επανάληψη λόγων χωρίς νόημα και άμεσο αποτέλεσμα. Τι στο καλό θέλετε να γίνει? Δεν προτείνει ή δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για οτιδήποτε. Το τμήμα θα καταστραφεί όχι μόνο λόγω του ιδιοκτήτη, αλλά και της μαλθακότητας, της αδιαφορίας και της ηλίθιας επιμονής μας σε μια αένα κυκλική άνευ λόγου κουβέντα. Πράξτε. Και, δεν ξέρω τι... και λίγο πολύ αναφέρει τα ίδια και για το ραδιόφωνο, ενώ τη σχέση ακροατών και... μικροφώνου. Ένα τσιγάρο και δεν ξέρω τι να πω. Για να δω ο Ιωάννης που γράφει κάτι έτσι ενδιαφέρον, που στην αρχή τουλάχιστον έτσι όπως το είδα. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι όταν αφήνεις κάτι σε αφήνει. Το σώμα μας, τον εαυτό μας, το σπίτι μας, το αμάξι μας. Μου αρέσει αυτό γιατί ισχύει, είναι έτσι. Τώρα για να δω παρακάτω που το πας Ιωάννη. Οπότε αν ασχολούμαστε μόνο με την ειδησιογραφία στην μπάλα, που δεν έχει, ζήτω που καήκαμε. Θα μας αφήσει και η μπάλα, και ειδικά όταν έχεις πρόεδρο τον Καρυπίδη, που τον βολεύει αυτή η κατάσταση αποχής και αδιαφορίας. Δεν μας σέβεται, υψηλές τιμές σε διαρκείας και εισιτήρια. Οπότε ναι, πρώτα πρέπει να μιλάμε πιο πολύ για την ΠΑΕ και το υπογραμμίζει. Όσον αφορά τον ακρατή που υποστηρίζει Καρυπίδη, είστε μετρημένοι πλέον και ο τυφλός έχει δει τι εστί Καρυπίδης. Τρίτον, λευτεριά στον Άρη. Με το νου μου έξω θα βγω. Και ο Μάνος κάνει χαβαλέ, έχει μια φωτογραφία με το Σιάο. Αυτός εκεί στη μέση είναι ο Καρυπίδης Μάνο με την κοράκλα, κόρη πρέπει να είναι έτσι, αν κάνω λάθος, συγγνώμη. Και λέει ο Χοκτομψίνη, προεδράρα, να πάρει την ΠΑΕ. Το Σιάο και είναι Σιάο, δεν το κούμπι. Βερόνικα, Βερόνικα, στήριγμα.

0: Πέτρος Ντάρμσταντ γράφει: δυστυχώς δεν έχω προσωπική άποψη για τη μετάδοση εννοεί του αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς έχω πρόβλημα με το Netflix και δεν μπορώ να παρακολουθήσω κάτι από πλατφόρμα. Αλλά άκουσα και τα χανούμια να έχουν παράπονα από το σχολιαστή. Έβησαν την ΕΡΤ και αυτοί. Βέβαια, αυτοί είναι γνωστοί ότι θέλουν να τους χαϊδεύουν τα αυτιά.
1: Αν εγώ δεν σας παντρέψω.
0: Να απαντάει σε αυτό το μήνυμα ο Τζόρτζ

ο οποίος γράφει: καλημέρα Βασίλη, περιγραφή του Γενίτσαρου Χαλβατσιώτη. Το Γενίτσαρο προφανώς το εννοείς κάτι ξέρεις, φαντάζομαι, διότι είναι πανιόνιος κατά βάση ο Χαλβατσιώτης και παριστάνει εδώ τον απέναντι, ας πούμε έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοείς, γι' αυτό τον βαφτίζεις Γενίτσαρο. Ήταν όντως προκλητική σε βάρος μας. Εγώ μάλιστα έστειλα και mail, να, αυτό είναι πράξη. Έστειλα mail διαμαρτυρία στην ΕΡΤ. Ενδεχομένως να έστειλαν και άλλοι. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι κάπως άλλαξε ο τρόπος περιγραφής. Εδώ επενώ τον Τζορτζ Τσά, θα τον πω έτσι. Άλλωστε έχει και λίγο κινέζικη αρχή το επίθετό του, οπότε κολλάει με τα τρέχοντα, τα ονόματα που γουστάρουμε τελευταία στον Άρη και με τα οποία ασχολούμαστε. Ο Τζορτζ Τσά λοιπόν έστειλε email, αντί να στέλνετε φωνές διαμαρτυρίας για αυτά στο Yellow Radio, είναι πολύ πιο παραγωγικό, πολύ πιο αποδοτικό email διαμαρτυρία στην ΕΡΤ. Ενδεχομένως να έστειλαν και άλλοι, προφανώς θα έστειλαν, και άλλαξε κάπως ο τρόπος περιγραφής και αντιμετώπισης και πήρε και ένα μάθημα. Γιατί εργαζόμενος σε δημόσιο, μην νομίζετε, στο τραβάν του αυτή, τι κάνει εδώ πέρα και σε βρίζουν όλοι. Δεν περνάει στον ντούκου. Μπορεί να είναι δημόσιο, μπορεί να μην υπάρχει η απειλή της θέσης, η εργασιακή απειλή, ας πούμε, της απώλειάς της, αλλά υπολογίζεται, δημιουργείται μια δυσμένεια και λίγο άμα δεν σε γουστάρει και ένας προϊστάμενος που παίρνει αυτά, τι έγινε εδώ παλικαράκι, γιατί αυτή όλη, τι πρόβλημα υπήρξε, πρέπει να απολογηθείς, να πεις δύο κουβέντες, δεν είναι ντούκου. Η πράξη, το έγραφε πριν, τώρα συγγνώμη ποιος έλεγε, νομίζω ο Σωτήρης Παντγκάρετ, πράξτε.

Θα σου απαντήσω Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια. Αυτό λέγεται εμπειρία. Τα 63 χρόνια είναι ζωής, τα οποία φροντίζει να τα αξιοποιήσει σκεπτόμενος τι συνέβη και πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις τις διάφορες ανάλογες καταστάσεις, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανάλογη κατάσταση. Και σιγά σιγά αντιλαμβάνεσαι, χάνεις πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ορμής σου. Το αντικαθίστας βέβαια σαν την ορμή δεν έχει, αλλά λέει και η ποιήτρια αυτά. Σαν την ορμή δεν έχει, δεν αντικαθίσταται η νιώτη. Η ορμή δημιουργεί αλλαγές. Η εμπειρία δημιουργεί σταθερότητα. Να το πω έτσι συμβολικά, Παναγιώτη, σε σχέση με το μήνυμά σου.

0: ο Μάικ Μιχάλης. Χαιρόμαστε που ξαναμπήκε στην παρέα αφού έκανε ένα μεγάλο ταξίδι. Λέει ότι η αλήθεια είναι ότι πολλοί, μα πάρα πολλοί Αριανοί στηρίζουν τον Καρυπίδη, κυρίως μεσαίας και μεγάλης ηλικίας, αλλά δεν μιλάνε δημόσια και το ξέρεις καλά. Θα έλεγα, επειδή οι φίλοι μου είναι περισσότεροι μεσαίας και μεγάλης ηλικίας, δεν είναι ότι δεν μιλάνε, ούτε στηρίζουν. Θα πάρω πίσω αυτό το ρήμα, ανέχονται. Το ότι δεν πάει στο γήπεδο συγκεκριμένοι, να βάλουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας τις απειλές και το φόβος από ενδεχομένως αυτά. Όχι. Δεν είναι περίοδος 2002-2012, μα κανείς δεν απειλείται. Α, δίπλα μου έχω τον Κωνσταμπάσο στην κερκίδα που μιλάει υπέρ του Καρυπίδη, κατά του Διούδη, έχει τα δικά του θέματα, τις δικές του αντιλήψεις. Κανείς δεν του λέει. Γίνεται ένας διάλογος. Πλέον στην κερκίδα δεν υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις καθόλου. Είμαι βέβαιος, το υπογράφω, είμαι εκεί κάθε Κυριακή και μάλιστα στους πιο γκρινιάριδες είμαι στη γωνιά της θύρας 1 επάνω. Δεν υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μεσαίας και μεγαλύτερης ηλικίας απλά ανέχονται, έτσι.
1: Φανεί τόσο αστείο, αν θα μπορούσα το κόσμο.
0: Α, ο Μάνος μου διευκρινίζει στη φωτογραφία, είναι ο Μπέκαμ. Μπέκαμ, πω κοντός Θεέ μου, μαζί με Σιάο και το κουμπάρα, τον Μπέκαμ προσπαθεί να πείσει όλη η ομάδα. Ο Μπέκαμ έχει μια ομάδα στην Αγγλία, την Σάλφορντ, έτσι, τη Σάλφορντ, μπράβο, καλά πρέπει να θυμάμαι. Και έχει πρόεδρο τον Νέβιλ, τον Γκάρι Νέβιλ, οπότε θυμήθηκα, ναι. Και δεν πάει καθόλου καλά αυτή η ομάδα, έτσι. Προχθές τι κάνα, χάσαν τρία, παίζει τέταρτη εθνική στην Αγγλία, χάσαν 3-0 από την Notts County. Και η ομάδα του Μπέκαμ τώρα, έτσι. Ο Μπέκαμ είναι ιδιοκτήτης, ο Γκάρι Νέβιλ τρέχει την ομάδα, είναι ας πούμε executive producer που τα λένε. Και φάγαν 3 από την Notts County και μείνανε πάλι στην τέταρτη εθνική. Δηλαδή και τον Μπέκαμ να πλησίσει, σκέψου τώρα, Μάνο μου, τι θα κάνει ο Μπέκαμ στον Άρη, έτσι, με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί στη Σάλφορντ που όλοι είναι μπράβο, μπράβο, χάνω, κερδίζω. Μπέκαμ Νέβιλ, έτσι, τέταρτη εθνική και δεν ανέβηκε. Έλα, έλα Μπέκαμ, ξέρεις, έλα, έλα να δεις και εσύ εδώ πέρα πια Σάλφορντ ρε γατάκι, τη Σάλφορντ που τρως 3 από την Notts County και, και γυρίζεις σπίτι σου.
1: Έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι.
0: Ο Αναστάσης από την Πράγα μας καλημερίζει και λέει ότι okay, ο φίλος λέει πράξτε. Δηλαδή τι να κάνω, θα ήθελα να έχω δεις να μας κάνει ισόβιους πρωταθλητές. Εγώ πάντως περιμένω τα διαρκείας σε μπάλα και μπάσκετ. Πάμε στην μπάλα σε γεμάτο γήπεδο και εκεί να βγάλουμε όλη τη δυσφορία, να δούμε τι πραγματικά θα κάνει. Πάντως η συμμετοχή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και το πράξτε ελέγχεται από εμάς τους ίδιους, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο καθένας, τι μπορεί να πράξει για να διαμορφώσει άποψη, να αλλάξει μία άποψη, εν πάση περιπτώσει να μπει στη βάσανο του διαλόγου, να δοκιμάσει πόσα από αυτά αντέχουν, πόσα άλλα είναι για πέταμα. Α, ο Ηλίας μου λέει ο Μπέκαμ έχει την Ίντερ Μαϊάμι του Μέση προς ενημέρωση. Ναι, δεν ξέρω, πάντως για τη Σάλφορντ επιμένω, δηλαδή την ξέρω την ιστορία. Τώρα θα μου πεις σιγά πόσα λεφτά θα θέλει η Σάλφορντ. Την Ίντερ Μαϊάμι, ναι, του Μέση, όντως. Γι' αυτό παίρνει από εκεί τις νίκες και τη Σάλφορντ την έχει. Δες το μόνο λίγο, σε παρακαλώ, Ηλία, αφού απάντησες και έκανες αυτόν τον κόπο. Αλλά είμαι 90% βέβαιος ότι έχει και την Σάλφορντ με τον Γκάρι Νέβιλ να την τρέχει. Τα διαρκεία στο μπάσκετ, λέει ο Χάρη GMTS, το που θα είναι έξω από το γήπεδο.
1: Κι η κρίζα άβρα της γινότανε πιο μαύρη, λιμένανε καλά ευχαριστώ.
0: Μανώλης, πάρει μια ειδική περίσταση, κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Λευτέρη Καστρίτη, είπαμε καλημέρα, καλημέρα δεν είπαμε. Ποια ιστορία του Άρη, τίτλο έχει να πάρει από το 70, λέει ο Λευτέρης. Ευρώπη τα τελευταία χρόνια χάνει από άγνωστες ομάδες τύπου Αράζ. Έλεος με την ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο, μόνο ο λαός του Άρη έχει ιστορία. ο λαός ήρθε να κολλήσει και να συμπληρώσει τα κομμάτια της αγωνιστικής ιστορίας τα οποία έλειπαν. Ωραία πολύ. Αχ, ήρθε ο Χάτζη, ήρθες από πάνω μου ξαφνικά. Γυρνάω, δεν βλέπω μια σκιά από πάνω μου, Χάτζη. Λοιπόν, χαίρομαι, πάνω που θα θριαμβολογούσα. Όντως έχει και τη Σάλφορντ, μαζί με την Glass, την τάξη του 92. Ναι, με διαβεβαιώνει ο Αναστάσης για τον Μπέκαμ, λέω, που έχει και την Σάλφορντ. Ωραία. Εντάξει, ουφ. Σε μια άρνηση. Ξέρετε τι άγχος έχεις, μην κάνεις κανένα λάθος, πεις μια, κάτι άστοχο, κάνεις. Δεν τον Παβίσεβιτς, λέω λάθος από το πρωί που είναι Παβίσεβιτς και με φάει ο Πασχάλης ο υμνολόγος. Και δίκιο θα έχει δηλαδή. Διότι όταν έχεις δημόσιο λόγο πρέπει να προσέχεις τα ονόματα σε αυτά που λες, σε όλα, έτσι. Στο Χάτζη μπορώ να πω ό,τι θέλω. Αφού ήρθε λοιπόν ο Χάτζη, στάθηκε πάνω μου απειλητικός. Μόνο που δεν φώναξε Ανέστη και χαγιά, τέλειωνε. Αυτό να ακούσω μια μέρα πάνω από το κεφάλι μου. Να ακούσω φωνή Αβραάμ και χαγιά, τελείωνε.
1: Γιατί κινείται πάντα, κι αν έχεις βρει πολλές ταιριές, καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φίλο.
0: Ακούμε λίγο το ωραίο τραγουδάκι και πάμε για τέλος.
1: Πάντα είναι ωραία η θάλασσα, γιατί με σένα μοιάζει.
0: Ο Θωμάς μου λέει το 10% της Σάλφορντ. Τώρα τέλος πάντων, από Αγγλία άλλα μου λένε κάποιοι τύποι που μελετούν και ανεβοκατεβαίνουν στην Αγγλία για να δουν ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι μόνο το. Πάντως είναι στη Σάλφορντ, εντάξει. Πιστοποιήθηκε αυτό, δεν έκανα γκάφα.

Και αφού ο Μπέκαμ θα αφήσει τη Στάνφορντ για να έρθει στον Άρη, να τον κυνηγάνε εδώ πέρα το γατάκι με τη Στάνφορντ. Καλημέρα σε όλους. Good morning, Αριανά. Γέλο Ρέντιο 101,7. Τέλος για σήμερα, αύριο πάλι.

Κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων τη νύχτα μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Τα πλήγματα στόχευσαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και ραντάρ. Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Υποβάθμισε την κατάρριψη ελικοπτέρου ο Τραμπ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Οι πιλότοι είναι ασφαλείς, είπε. Τυπική επισημοποίηση σήμερα της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα θα συνεδριάσει το απόγευμα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Τρεις σύλληψεις για τη φωτιά στο Φίληρο που ξέσπασε χθες νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον έναν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093 ευρώ. Κατηγορούνται για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Κατά πληροφορίες εκτελούσαν θερμές εργασίες με τροχό. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Χάος στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση σε 40χρονο από Σουδανό μετανάστη. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν στόχο κατοικίες μεταναστών. Πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ο δράστης συνελήφθη. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις, δήλωσε ο υπρωθυπουργός της χώρας. Θρίλερ στο Αίγιο με τη δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή. Υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς. Κατά πληροφορίες ήταν σε κατάσταση μέθης όταν τον προσήγαγαν οι αστυνομικοί. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να κρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού για τις ανάγκες των εργασιών του Flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα αποκλειστεί ο κλάδος προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Από το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής ο Περιφερειακός θα παραμείνει κλειστός για 2 ημέρες στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας με καθολικό αποκλεισμό και στις 2 κατευθύνσεις για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις, πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος, εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
33: Και injectionservice.gr.
32: Λύσαξες.
18: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Γέλο Radio 101,7. Δημήτρης Χατζηαθανασίου στο μικρόφωνο. Τώρα 10 και 4. Όχι 9.30. Μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μπορεί και τον Αύγουστο. Πάντως σήμερα εδώ. Μέχρι τις 12. Να πούμε ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Για την Αριανάρα. Για την ομάδα που μιλάει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.

Καμία φορά χαρήκαμε πέρσι τέτοιο καιρό που ήρθε ο Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη. Και τώρα χαιρόμαστε γιατί διαπιστώνουμε ότι καλά κάναμε και χαρήκαμε τότε.

Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Καλημέρα και στους δύο. Τέντε Σταρ Κύπρου 35.

Και ο κόσμος του Άρη ετοιμάζει μια υποδοχή που ουσιαστικά δεν θα υποδέχεται τον Βασίλη. Θα υποδέχεται τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Την Αριανάρα. Η υποδοχή θα γίνει μέσα στο Βασίλη Σπανούλη, αλλά θα σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραίος. Ωραία η Λίτσα. Έτσι δεν μπορεί να πείτε. Εξαιρετική το Λιτσάκι. Δεν κακό. Δεν κακό. Να πούμε και καλημέρα και στην Εσπρέσο Τσελίνη, έτσι, 2-3-15-87-3-77 για τους επαγγελματίες του χώρου, το τηλέφωνο στη διάθεσή τους να κλείσει το δικό τους ραντεβού. Ένα εσπρέσο που έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από τη Γένοβα. Και η εκπομπή αρχίζει μετά τις 10, για όσους έτσι έχουν, ενοχλούνται που με ακούνε και παίρνουν και τηλέφωνο από τις 9.30 και λένε πραγματάκια. Να πούμε δύο πραγματάκια και εμείς λοιπόν. Πήρατε τηλέφωνο για να κατηγορήσετε, λέτε, ότι δεν ασχολούμαστε, λέει, με τον Άρη στο ποδόσφαιρο, ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Και αυτό εδώ είναι έγκλημα και πόλεμος. Μάλιστα. Άκουρα σε πάω, παλικάρι μου. Τη στιγμή που όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον Άρη, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τον Θόδωρο Γαρυπίδη και να τον κράζουμε όλη μέρα. Σιωπούμε λοιπόν, εγώ τουλάχιστον. Του δίνω όσο χρόνο θέλει, όσο ηρεμία θέλει, απεριόριστο χρόνο, και σε τρεις μήνες που θα αρχίσει το πρωτάθλημα θα πάω στο γήπεδο να φωνάξω Άρης. Το ότι δεν ασχολούμαι εγώ προσωπικά με το ποδόσφαιρο 10 Ιουνίου είναι γιατί πολύ απλά αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ομάδα και δεν θέλω να μπω απέναντί της μέσω από τις τοποθετήσεις μου απέναντι στον πρόεδρο, όπως ερμηνεύονται απέναντι στην ομάδα. Άρα αυτή τη στιγμή το ότι, όπως λες, δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο είναι δείγμα αγάπης. Τη στιγμή που όλη η Ελλάδα ασχολείται με την Αριανάρα είναι λίγο κάπως παράξενο να ασχολούμαστε εμείς με τον Θόδωρο Γαρυπίδη, τι, πώς και γιατί. Ας πάρει λοιπόν όσο χρόνο θέλει, όσο ηρεμία θέλει, ας κάνει ό,τι το φωτίσει ο Θεός και εμείς κάπου στις 20 Αυγούστου θα δώσουμε το παρόν να φωνάξουμε ένα δυνατό Άρης και τον Άρη που θα μας παρουσιάσει, τέλος πάντων. Να πούμε και το Θόδωρο για την ΠΑΕ Άρης που λες, τι, για τις δικαστικές διαμάχες που έρχονται. Να πούμε τη γνώμη μας γιατί, για τον Αθανασιάδη, για τον Φούντα, για τον Διαντή. Να πούμε τη γνώμη μας για ποιο απ' όλα που δεν λέμε τη γνώμη μας για τον Άρη το ποδοσφαιρικό και μας κατηγορείται. Πολλές φορές λέτε ότι σε συγκρίνετε και τις ομάδες με τα μαγαζιά και λέτε εσύ το μαγαζί και αν το μαγαζί και το πουλήσεις και τι θα έκανες, και πολλές φορές συγκρίνετε τις εταιρείες που έχει ο καθένας με την ομάδα και η ομάδα είναι μια επιχείρηση και αυτό. Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιείτε όποτε σας συμφέρει τέτοια παραδείγματα, σήμερα κατηγορείτε τον κόσμο τους πελάτες δηλαδή, που πάνε σε ένα μαγαζί και δεν έχουν τίποτα καλό να δουν. Και η μόνη τους αντίδραση είναι λίγο να αραιώσει το μαγαζί χωρίς να το βρίζουν, χωρίς να τον ασχολούνται πλέον κάθε μέρα.
και απλά περιμένουν πότε θα έρθει ο καλός ο καφές για να το πιούνε. Να έρθει 2018, παιδί μου, 20 Αυγούστου. Και να δώσουν πάλι το παρόν στο φίλο τους. Το Χάτζη που έχει ένα μαγαζί το οποίο δεν τους δίνει τίποτα. Αλλά με υπομονή αυτοί περιμένουν. Μπας και ο Χάτζη φέρει κανένα καλό καφέ. Χωρίς να τον βρίζουν. Χωρίς να τον λιδωρούνε. Χωρίς τίποτα. Απλά με τη σιωπή τους. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή και μας κατηγορείς ότι δεν ασχολούμαστε. Να μας ευχαριστείς πρέπει. Δείγμα παθολογικής αρρώστιας με τον Άρη είναι το ότι δεν ασχολούμαστε. Τι δεν καταλαβαίνεις που πήρες 9,5 ώρα 10 και έπρεπε να πάρεις. Να κατηγορήσεις τι, ποιον και γιατί. Να μην ασχολούμαστε με την ομάδα που ασχολείται όλη η Ελλάδα, την Αργιανάρα. Αλλά να ασχολούμαστε με το τι θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης για το πρώτο μάτς, εν όψη του πρώτου μάτς που έχει ο Άρης να δώσει 20 Αυγούστου. Για το αν περιμένουμε τα λεφτά από το Διαντή ή τις δικαστικές διαμάχες που έχονται με τον Μπάβισιτς. Για το αν η ομάδα θα πάρει κάποιο στόπερ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει, η μοναδική στόπερ που έχει είναι ο Φαμπιάνο, που δεν ξέρω σε ποια ηλικία ακόμη έχει προχωρήσει, και ο Κάντσης. Για το ότι έχασε τον Αθανασιάδη, τον MVP της προηγούμενης χρονιάς. Όχι γιατί του δώσανε παραπάνω χρήματα, γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει σε άλλο περιβάλλον. Γιαγκέ! Και επειδή θα προλάβουν να πούνε μερικοί, σιγά τον Αθανασιάδη, εγώ πέρσι τέτοια εποχή δεν τρελαινόμουν από τον Αθανασιάδη. Δεν τον θεωρώ καμιά τερματοφυλακάρα. Αλλά εσύ τον θεωρούσες και τον έφερες στον Άρη. Και δικαιώθηκε εις βάρος μου, γιατί έκανε και πολύ καλή χρονιά. Αλλά το παιδί αυτό δεν ήθελε να συνεχίσει τον Άρη, όχι γιατί δεν λεάστηκε από τα λεφτά. Όχι γιατί δεν λέει ότι πήγε σε κάνα μεγαέτερο σύλλογο. Απλά γιατί δεν ήθελε να περνάει αυτά που περνούσε. Και εσύ μας κατηγορείς τώρα γιατί δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θέλεις να ασχοληθούμε. Εμείς δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Γιατί αγαπάμε παθολογικά αυτή την ομάδα. Άσε να ασχοληθούμε με κάτι που ασχολείται όλη η Ελλάδα. Άσε να ασχοληθούμε με κάτι που ο Ολυμπιακός οπαδός σήμερα μπορεί να ανοίξει και γέλο για να ακούσει τι γίνεται με το Σπανούλη και τον Άρη. Ο Ολυμπιακός οπαδός. Ο Παναθηναϊκός. Ο ΑΕΞΙΣ έχει νταλκά, γιατί αυτή η μόνη μετρή θέση που είναι τα τελευταία χρόνια φυσικά και τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ έχει τον νταλκά του, γιατί ενώ έχει τον Μιστακίδη βρήκε ο άλλος το ΣΥΑΟ. Και θα περιμέναν να είναι μόνοι τους να παίζουν μπάλα, αλλά δεν είναι. Και τέλος πάντων όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον Άρη, τι, πώς, γιατί. Αλλά εσύ μας κατηγορείς γιατί ασχολούμαστε με τον Άρη, εμείς. Και δεν ασχολούμαστε με τι. Για πες μας ακριβώς με τι να ασχοληθούμε. Έχει κάποιο μάτς και δεν λέμε να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, σαμποτάρουμε κάτι. Πολεμάμε κάτι, βρίζουμε κάτι. Αφισβητούμε κάτι. Ησυχία παθολογικής αγάπης κάνουμε. Παθολογικής αγάπης για την ομάδα. Και εσύ βρέθηκες να μας πεις γιατί δεν μιλάτε για το ποδόσφαιρο. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Κυριακή 6 ώρα έχει το Βασίλη Σπανούλης. Άντε να μιλήσουμε για τον αυτοκράτορα. Θυμάσαι το τραγουδάκι.

σταλίτες είστε τώρα όσοι στο σπίτι σας είπατε αυτό που είπατε, σταλίτες. Ένας φίλος μας λέει, ασχολούσε με το βόλεϊ, λέει, πήραμε σούπερ παίκτη τον Βάνκερ. Α, ο Βάνκερ λέει, δεν τον ξέρω, δεν ξέρω από βόλεϊ, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι είναι τα ονόματα καλά, αλλά σούπερ παίκτης λέει, δεν ξέρω. Και αντί να μας υμνούνε μερικοί για την εκοφαντική ησυχία, δείγμα της παθολογικής μας αγάπης για τον Άρη, μας κατηγορούν κιόλας. Γιατί λέει δεν, τι ακριβώς θέλεις να λέμε. Εξήγησέ μου λίγο ρε φίλε, τι ακριβώς θες να λέω. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη απορία, τι ακριβώς θες να λέω. Καλή της είσαι και φαίνεσαι λέει ο άλλος.

0: Καλημέρα, λέω σε τέσσερι. Εγώ που είμαι στο γραφείο με συναδέλφου διπλά και το φωνάζω δυνατά. Είμαι αλήτης. Εσύ είσαι χειρότερο, γιατί άμα οι συνάδελφοί σου είναι και κάτι άλλο, άλλη ομάδα. Μίτσο, άνοιξε παράθεση στη μισκή με το δεκανήσιο τραυματισμένο στην κίνηση. Και απάντησα στο χίντι, χίντι, χίντι. Θα ακουστεί φέτος φιλικά. Εν τω μεταξύ, εχθές σχολιάζουμε την ανακοίνωση, ρε παιδί μου, τη μισή ανακοίνωση, δεν ξέραμε, δεν είχαμε και άποψη πολύ, μια πληροφορία που είχαμε ότι 12 η ώρα, λέει, γίνεται η παρουσίαση του Σπανούλη στην, πώς το λένε, στα γραφεία, στο παλέ, ρε παιδί μου, έτσι. Και το σχολιάζουμε με ένα φίλο και λέμε ότι για να ορίσανε 12 η ώρα το μεσημέρι, σαν ημέρα, σαν ώρα έναξης της παρουσίασης, πάει να πει ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έχουν διαλέξει να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα, δεν θέλουν να προκαλέσουν το κακό χαμό και δεν θέλουν να τον κόσμο, ρε παιδί μου, να κάνει αυτό που συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις. Και έτσι το αποδικοποίησαμε, γιατί δεν ξέραμε, ας πούμε, όλη την πληροφορία. Το λέμε, λογικά έτσι είναι, γιατί δεν μπορεί να θέλεις κόσμο και να λες 12 ώρα το μεσημέρι. Οπότε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δικαίωμά τους είναι να έχουν επιλέξει ότι δεν θέλουμε να έχει κάτι ιδιαίτερο. Θέλουμε να πάμε λίγο σε άλλο στυλ συμπεριφοράς, ας πούμε. Και περνάει μία ώρα και βλέπω 6 ώρα Κυριακή, έχετε Βασίλης Σπανούλης και λοιπά και γίνεται όλο αυτό που είναι να γίνει. Λέω, μάλλον θέλουν τελικά κόσμο. Και καλά κάνουνε. Και να τρέξω να προλάβω όλους αυτούς που λένε «Α, εγώ υποδοχές δεν πάω». Ας θυμηθούμε και τις καλύτερες υποδοχές που έχουν γίνει σήμερα σε παίχτες και μην μπαίνουμε στο τρυπάκι και άμα έρχονται οι παίχτες και εγώ παλιά έτσι πολλές φορές είχα αυτό το δίλημα να πάμε, να μην πάμε, είναι σωστό, δεν είναι σωστό και δείχνει πως ο παρατρία δεν δείχνει πως ο παρατρία, τη δυναμική του κόσμου του Άρη δείχνει και μετά ότι μπορεί να κάνεις κάποια υποδοχή και να μην ανταποκριθεί το προσδοκιόν ο παίχτης ή το πρόσωπο τέλος πάντων που κάνεις υποδοχή και με παιδιά. Όπα. Πολύ το ξεψυρίζουμε. Θα πάει ο κόσμος του Άρη να περάσει για το μήνυμα που θέλει να περάσει και η Κυριακή το βράδυ δεν θα είναι απλά και μόνο η υποδοχή στον τεράστιο Βασίλη Σπανούλη. Την Κυριακή το βράδυ θα είναι το μήνυμα του κόσμου στον Άρη στην υποδοχή, την επιστροφή, την το ξύπνημα του τεράστιου Άρη. Και καλά θα κάνει ο κόσμος να πάει. Κυριακή 6 ώρα, μια χαρά. Άμα ήταν και 7 λίγο καλύτερα. Για θυμηθείτε υποδοχές. Εγώ θυμάμαι μια του Αμπρέου, μια του Αμορόζο, μια του Κόκε. Του Αμπρέου νομίζω είναι μεγαλύτερα από όλες, ε. Όχι υποδοχές ομάδος, υποδοχή προσώπου. Είχε κάποια άλλη υποδοχή έτσι φοβερή και τρομερή. Αμπρέου, Αμορόζο, Κόκελ. Άλλον θυμάστε εσείς. Εγώ είμαι και μικρό παιδί. Έχω και άνοια. Τώρα και μικρό παιδί και άνοια πώς γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Υποδοχή Μπέρι. Για να γράφει, τι γράφετε εσείς εδώ. Γρασιάν, είστε για τον Γρασιάν. Φραγκαρισμένο, sorry, μόνο το έγραψε τραυματισμένο. Και το τραυματισμένο δεν απήχε πολύ. 7 έρχεται, 7. Πλάσου σου είπε 3, έγραψε 6 ολική. 7, ακόμα καλύτερα. Είδες, οπότε 7 καλύτερα. Και επειδή θέλω να γκρινιάξω, με δεδομένο την 7 θα πω 8 καλύτερα. Έτσι για να γκρινιάξω. Μια και το δικαιολογείο υπομπή, ρε παιδί μου. Για να ακούσουμε τον Δημήτρη, που από χτες τον περιμένω. Περίμενε λίγο να κλείσω εγώ αυτό εδώ, Μίτσο. Περίμενε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μ' ακούς?
0: Ω, βέβαια τώρα. Μια μέρα περιμένω να σε ακούσω. Για πες. Από χτες παλεύουμε. Λοιπόν. Έχεις θέμα με τις υποδοχές? Έχεις θέμα με τις υποδοχές να μην πηγαίνει ο κόσμος και τέτοια? Όχι. Γιατί να μην πάει?
1: Θα σου πω ακριβώς επί τούτου σε πήρα.
0: Α, για πες.
1: Άκουσε με. Θα το πάμε βήμα-βήμα. Καταρχάς χθες και εσύ και ένας ακροατής με τον οποίο πολλές φορές συμφωνούσαν η αλήθεια, αλλά από τότε που άρχισε να παίρνει τηλέφωνο στον Καραδήμο έχει γίνει λίγο πατσά στο μυαλό του. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Ποιος είναι ο Καραδήμος? Δεν ξέρω ποιος
1: Καραδήμος. Άκου τώρα τι σε λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Λες χθες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, ρε παιδί μου, το άμα γεμίζει το γήπεδο στο ποδόσφαιρο, παραδείγματος χάρη, για να...
0: Για μια χρόνια και δύο, ναι, αυτό είπανε.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
0: Διαφωνείς, το ξέρω.
1: Επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα αν διαφωνώ ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το υποθέτεις.
0: Το υποθέτεις.
1: Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο, το γνωρίζω. Ωραία. Πέρυσι τον Οκτώβριο πήγαμε με την γυναίκα μου, την οποία την ξέρεις, στο Σικάγο.
0: Ωραία.
1: Και βρήκαμε τον, πήγαμε στο Ματ Chicago Bulls Milwaukee Bucks
0: με τον Γιάννη.
1: Και βρήκαμε τον Γιάννη και τον Θανάση. Ο Γιάννης μας έγραψε. Άκουσε με. Ο Γιάννης μας έγραψε, είναι η αλήθεια. Ο Θανάσης όμως ήρθε και μας βρήκε έξω από το γήπεδο και μιλήσαμε.
0: Ωραία.
1: Και επί τούτου λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι επί τούτου και εγώ, γιατί με κόβει, του έκανα δώρο μία φανέλα του Γκάλι και μία φανέλα του ποδοσφαίρου του 1928 που έβγαλε ο ΑΣΥΓΜΑ.
0: Ωραίος.
1: Επί τούτου του έκανα μία συγκεκριμένη ερώτηση. Η γιορτή στο Παλέ πέρυσι έπαιξε κάποιο ρόλο στο να πάρει ο Σιάο την ομάδα? Επί τούτου το ρώτησα αυτό. Γιατί βγαίνανε πολλοί Αριανοί πέρυσι, άμα θυμάσαι, πάνω στην πίκρα τους. Τους καταλαβαίνω, αλλά ως ενός σημείου. Και λέγανε για πανηγυράκια είμαστε.
0: Όχι, εγώ δεν
1: για πανηγυράκια είμαστε.
0: Όχι, δεν διάφερε, συμφωνώ.
1: Έλα που από ό,τι μου είπε ο Θανάσης, όχι τι υποθέτω εγώ και τι υποθέτεις
0: ναι,
1: εσύ.
0: Ναι, τι σε είπε ο Θανάσης.
1: Αυτό ήταν που σφράγισε την επιθυμία του Σιάου να πάρει τον Άρη.
0: Ποια μέρα λες τώρα?
1: Από την...
0: Η μέρα της γιορτής του γενεθλίου μας. Είπες.
1: Ακριβώς. Ναι. Η γιορτή στο Παλέ, ξαναλέω. Γιατί του μετέφεραν ότι η ομάδα είναι σε απόλυτη παρακμή και όμως έγινε αυτό εδώ μόνο και μόνο για να γιορταστούν τα γενέθλια του Συλλόγου.
0: Ωραία,
1: άρα τι δυναμική ωραία. Μπορεί να έχει ο Σύλλογος.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω να είναι αστροφυσική αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, πολύ λογικά όλα αυτά που λες.
1: Άνα, μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες, γιατί με τις πιθανότητες παίζουμε σε κάτι τέτοια, αν το χαρτάω παρέντος χάρη είναι γεμάτο, να έρθει ένα βουνό και να σωθούμε.
0: Βέβαια, στο παρελθόν,
1: ναι,
0: φυσικά, στο παρελθόν...
1: Περίμενε. Θα σε πάρω σ' όλο, γιατί έχεις εκπομπή και μπορείς να πεις στον
0: ναι,
1: θέση.
0: Εγώ
1: σε λίγο θα...
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ θα φτάσω στη δουλειά, δεν μπορώ.
0: Ναι, βρε, σε λέω, μη φυλάει.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
0: Ακούω,
1: λοιπόν, για τις υποδοχές τώρα.
0: Ναι.
1: Για τις υποδοχές τώρα. Σήμερα βγήκαν φωτογραφία, βγάλανε φωτογραφία στο Instagram. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ με τον Μπέκαμ.
0: Ωραία.
1: Αυτές είναι οι παρέες τους.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Ηλίθιος.
0: Έτσι.
1: Που έχει το λατρά.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν λοιπόν μία στο τρισεκατομμύριο ρε θα πω καμιά κουβέντα.
0: Όχι βρε κάτι.
1: Ρε Γιάννε πέλεσαι την άλλη.
0: Ναι.
1: Άκουσε μίσο και
0: ακούω δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Αν μία στο τρισεκατομμύριο γίνει μια υποδοχή στους παλούλοι που γράψει ιστορία και είναι μια δεκάρα, μια δεκαπεντάρα και όπως βλέπουν ο Ρίτσαρντ, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο κύκλος τους, ο οποίος κύκλος τους είναι ο Μπέκαμ, είναι η άλλη Κινέζα που έχει πάρει το Όσκαρ. Αυτή είναι ρε μαλάκα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι.
0: Πολύ σωστά όλα αυτά που λες.
1: Και πει, θέλω να πάρω τον ποδοσφαιρικάρι.
0: Ναι.
1: Τι θα πεις εσύ, ότι δεν πάω στις υποδοχές αν δεν πάρουμε τίτλους.
0: Ωραία.
1: Γιατί μου έχετε τρελάνει ορισμένοι ρε.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, γιατί φωνάζεις. Εγώ υπέρ είμαι σε αυτό. Δεν αντιλέγω. Τώρα χάνεις.
1: Και από χθες, τον ειδών της μαλακίες.
0: Ναι, μην βρίζεις όμως. Μην βρίζεις, έχουμε πρόβλημα. Χάνεσαι κιόλας.
1: Συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Okay. Αυτά που διαβάζω δεν έχουν καμία λογική. Τώρα σε έπιασε υπερηφάνεια. Αργιανέα, δεν πάω μόνο στους τίτλους. Να σε κόψει λίγο, δεν σε κόβει. Και από κάτω, επειδή το έχω επαληθεύσει, μπαίνουν και παοξίδες με μούβα προφίλ που παριστάνουν τους Αργιανούς και τραβούν τα ίδια. Δεν σε κόβει λίγο. Δηλαδή πρέπει να βγω εγώ 3.000 χιλιόμετρα μακριά για να το πω σε σένα να το καταλάβεις. Καλένεσαι ρε. Μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Μία στο τρισεκατομμύριο. Είναι πολύ απλή ερώτηση που κάνω. Μία στο τρισεκατομμύριο, λόγω της υποδοχής στο Σπανούλη, σώζεται και το ποδόσφαιρο. Το αγοράζεις, ναι ή όχι?
0: Ναι, το κατάλαβα το σκεπτικό σου, παιδί μου. Ισχύει, όπως το λες, είναι. Μία στο εκατομμύριο μπορεί να γίνει αυτό, ναι, όχι. Ισχύει.
1: Δάμε τώρα.
0: Και αυτό να μην είχε το 1 εκατομμύριο, και αυτό το 1 εκατομμύριο να μην υπήρχε, εγώ πάλι θα ήμουν υπέρ της, έτσι, σε πιο γενική κατάσταση, πιο αόριστη, συγγνώμη, πιο συγκεκριμένα. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι...
1: Και εγώ, όταν υπάρχει αυτό το 1 στο 3 εκατομμύριο που
0: ναι,
1: σου λέω,
0: ναι,
1: πρέπει να μας τελείωσε.
0: Mm-hmm.
1: Και άσε τώρα όλα τα υπόλοιπα. Αυτές τις βλακίες που γράφουν γύρω-γύρω. Άμα δεν πάει, εγώ τίτλος πάω, λέει. Σόπα.
0: Μπορεί αυτή η μέρα να σηματοδοτεί και πολλές ερχόμενες τίτλους που έρχονται βέβαια, αλλά μας πρόσθεσε.
1: Okay. Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Ναι.
1: Αλλά είναι τα που πρέπει να την κυνηγήσουμε ή όχι.
0: Σωστά. Ωραία, Μιτσάρα.
1: Χαιρετώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, γορίνα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει άδικο. Εντάξει, το είναι λίγο πιο στο λόγο του, πιο παραστατικό, παιδί μου, πιο επιθετικό. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, για τη χθεσινή επισήμανσή του για το γήπεδο, έχω πει ότι εγώ, ότι. Όπως πήγα να το πω και με διέκοψε, για να τελειώσει η ολοκλήρωση, μέχρι στιγμής καμία ομάδα, σχεδόν καμία, νομίζω καμία ομάδα, όταν έχει καταστάσεις παρακμής διοικητικής και έρχεται να αλλάξει σελίδα, να πάει σε καλή διοικητική κατάσταση, το φινάλι της διοικητικής της παρακμής δεν συνοδεύεται με πολύ κόσμο. Καμία ποτέ. Δηλαδή ο Πάκος πριν το Σαββί δεν είχε πολύ κόσμο. Να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Πθάνουμε στο γήπεδο. Ούτε και ο Ολυμπιακός ακόμα, μέχρι να αναλάβει ο Κόκαλης, όταν είχε διοικητικά πέτρινα χρόνια, δεν είχε το Καρισκάκι όσο ορίζει η δυναμική του. Ο Παναθηναϊκός, η διοικητική του παρακμή, δεν είχε τηλεοφόρο όπως την ορίζει η δυναμική του. Η Φιλαδέλφια επίσης τα ίδια. Οι δυναμικές των ομάδων είναι δεδομένες και φυσικά μετράνε όλα αυτά που είπε ο Μιτσάρας. Και φυσικά όταν θέλει ένας άνθρωπος να πάρει μια κατάσταση στα χέρια του διοικητικά, ασχολείται με τη διοικητική, αλλά δεν μένει στο ότι η εικόνα είχε τελευταία χρονιά που η ομάδα αγωνιζόταν με συγκεκριμένες διοικητικές συνθήκες και συγκεκριμένες αγωνιστική εικόνα. Και για τον μπάσκετ αυτό που λέγαμε και χτες, άσε το Σαριόγλου που λέει αυτά που λέει, η χρονιά στο μεγαλύτερο κομμάτι της πέρσι στον μπάσκετ, την προηγούμενη από τους Ιάου χρονιά, δεν είχε γεμάτο πάλι. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι. Καλημέρα, Δημήτρη. Άλλος Δημήτρης.
2: Καλημέρα, φίλε μου. Καλέ, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο λόγος που η ησυχία μας όσον αφορά τις συζητήσεις μας για τον ποδοσφαιρικό Άρη και το ότι πλέον ασχολούμαστε 95% με τον μπασκετικό Άρη, αυτό θεωρείται πόλεμος για τον ποδοσφαιρικό Άρη?
2: Όχι, φυσικά. Γιατί? Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί? Θα σου το αντιστρέψω. Εσύ πιστεύεις τυχαία κοινοποιήθηκε, τέλος πάντων έγινε γνωστή η άφιξη την Κυριακή του Βασίλη Σπανούλη?
0: Αν είναι τυχαία ημέρα.
2: Όχι, αν είναι τυχαίο που κοινοποιήθηκε στον κόσμο.
0: Όχι, υπάρχει ζητούμενο. Υπάρχει. Σαν να σου λέει, έλα, τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν δεν θέλανε υποδοχή, θα λέγανε 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας η τέτοια. Η παρουσίαση.
2: Αν ξέρανε. Δεν μου λες, αν ερχόταν ο Ιγκόρ Μίλησης, με όλο το σεβασμό, ή ο Καράιζιτς, θα σε λέγανε πότε θα έρθει?
0: Όχι.
2: Όχι. Εσύ πιστεύεις ότι αν ξέρουν ότι θα έρθουν 300, 500, 800, 1000 άτομα θα σε λέγανε ότι θα έρθει?
0: Νομίζω ότι ξέρουν ότι θα είναι μια υποδοχή σεισμός.
2: Φίλε, νομίζουν ότι ξέρουν ότι αυτό που έγινε με τον Αμπρέου.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη
2: επειδή,
0: υποδοχή?
2: Επειδή ήμουνα στην
0: ο Αμπρέου,
2: υποδοχή.
0: Και εγώ ήμουνα. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη υποδοχή, έτσι, από πλευράς μας. Εδώ λένε και τον Κρασιά μερικοί. Όχι.
2: Μητσό, ναι. Αυτό που θα γίνει. Καλά, εντάξει, πλέον ηλικιακά. Δεν τα κάνω αυτά. Δηλαδή δεν...
0: Εντάξει, εμείς πιο πολύ δεν... το παρακολουθούμε τώρα το θέμα. Πιο
2: μπράβο.
0: Πολύ.
2: Υπάρχουν πιο νέα παιδιά.
0: Και το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη χαρά, έτσι.
2: Μπράβο.
0: Με συγκίνηση, όχι απλά χαρά.
2: Που πιστεύω ότι θα γίνει την Κυριακή. Αν να ρωτήσω την Κυριακή, έχει κανένα τελικό, GBL, παίζει τελευταίος τελικός, μπορεί να γίνει ή Σάββατο είναι μετά ο επόμενος? Το λέω επίτηδες, γιατί πιστεύω δεν θα ασχοληθεί κανένας εκείνη την ημέρα, τα κανάλια, τα αθηναϊκά και τα site. Έχει την Κυριακή κανένα πέμπτο τελικό Αμεσοφαρίσου Παναθηναϊκός?
0: Νομίζω, περίμενε, Τετάρτη.
2: Τι Σαββάτο είναι? Τετάρτη, Σάββατο πάει νομίζω. Τετάρτη,
0: Σάββατο,
2: πάει,
0: Σάββατο. Λογική.
2: Κρίμα, γιατί θα είχε πολύ

0: σκέφτεται. Ποιος το λέει αυτό, δηλαδή. Εντάξει, να σε πω κάτι.
1: Το λέει.
0: Πιστεύω, Μίτσο, ότι δεν είναι μόνο το θέμα του Σπανούλη. Δηλαδή, ο Σπανούλης είναι πράγματι ένας καλός προπονητής. Αυτό που γίνεται με τον Πασχετικό είναι γιατί βλέπουν την προοπτική, φίλε μου.
1: Φυσικά.
0: Βλέπουν δηλαδή ότι έρχεται ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε, χωρίς. Πώς είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν κάτι ιστορικές χρεωστικές χωρίς τέτοιο, χωρίς όριο. Το ξέρεις, που πάνε αυτοί που λέμε που δεν έχουν θέμα. Που πάνε και λέμε χωρίς όριο. Βλέπουν έναν άνθρωπο που δεν έχει θέμα οικονομικό σε μια ομάδα που το μόνο που τους έλειπε είναι το χρήμα. Αυτό τους τρομάζει, αυτό τους εξητάρει. Και ασχολούνται συνέχεια με τον Πασχετικό Άρη. Δεν είναι μόνο ο Σπανούλης. Και είναι καλή. Θα μπορούσε να έχει. Είναι το θέμα ότι ξέρουν τι έρχεται πακέτο κουμπωμένο με τον Σπανούλη. Καταλαβαίνεις τι σου εννοώ.
1: Πολύ καλά.
0: Το βλέπουν πολύ καλά τι έρχεται. Και στο ξαναλέω ότι μακάρι αυτό που είπε και ο φίλος, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο να γίνει και θα γίνει. Όταν μεγαλώνει κάτι τόσο πολύ πέρα από τα όρια της Ελλάδος και της Ευρώπης, γιατί έχοντας την οικογένεια Αντετοκούμπο φεύγεις από τα όρια τα ευρωπαϊκά, πας πέρα στα παγκόσμια όρια, κάποιος θα βρεθεί, ρε Δημήτρη, δεν μπορεί να μην βρεθεί κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή, νομοτελειακά το πιστεύω, δεν θα είναι σε τρεις μήνες, σε πέντε, σε ένα χρόνο, σε ένα μισή χρόνο. Υπάρχει ευγενός που δεν πιστεύει ότι θα αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Όντας τέτοια λάμψη μπασκετική, πες μου λίγο ειλικρινά.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει μαζί του το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Το πιστεύω. Απλά το θέμα είναι να βοηθήσει και λίγο η θέληση και η βούληση και του ανθρώπου που είναι εκεί πέρα.
0: Ας απολαύσουμε τώρα αυτό που θα γίνει την Κυριακή, το οποίο θύμισε το μου, δεν θα έχει ξαναζήσει το Πανελλήνιο τέτοια υποδοχή.
1: Δεν η μεγαλύτερη υποδοχή, λέει, ήταν από το φίλο. Ήταν η μεγαλύτερη.
0: Δεν θα έχει ξαναζήσει. Okay. Εγώ θα σε καλημερίσω, εύχομαι τη Δευτέρα να ξανακάνεις εκπομπή και να δούμε τι θα έχει γίνει την Κυριακή.
1: Να σε καλά,
0: καλή συνέχεια, Μητσάρα μου.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μην παίρνετε ακόμα άλλο, μετά τις 11 και 10 και 4, κατεβάστε τις γραμμές, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, αλλά Λάζαρος τώρα στο Viber. Ένα τελευταίο στο Λάζαρο. Α, το έκλεισε. Ψυχούλα, Λάζαρο. Άκουσε να μην παίρνω και δεν πήρε. Και στο το έκλεισε. Τι άνθρωπος είσαι, ρε Λάζαρο. Φίλε. Αυτό δείχνει φοβερό DNA. Πήρε ο Λάζαρος, έπαιρνε στο Viber την ώρα που έλεγα μην καλείτε ακόμα λίγο να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Και μετά, από κάνα 20 λεπτό μετά. Και ο Λάζαρος, επειδή έπαιρνε την ώρα που το έλεγα, το έκλεισε επειδή το άκουσε. Ο Νίκος λέει καλημέρα. Ο Αμορόζο. Ηρακλής, καλημέρα Χάτζη, εκεί Ηρακλή είσαι όμως και εσύ ένας Ηρακλή. Άντε να πάμε παρακάτω, άντε και εσύ, άντε θες να με βάλεις φωτιές, Στάθη. Αυτό που ξεκίνησε θα καταλήξει εκτόξευση του συλλόγου και θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν όλοι σύντομα. Ο Μάκης, Μιτσάρα, δεν ξέρω τι λέτε για ηλικιακά. Εγώ είμαι 66 και θα τον πάρω στους ώμους μου. Αυτό για τις ηλικίες, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Δημήτρη. Μεγαλύτερη υποδοχή ήταν του Αμαωρόζου μέχρι την Κυριακή που θα χαζέψουμε την Ελλάδα και θα αρχίσουν να υδρώνουν από το άγχος τους. Αμαωρόζου, εσύ ήταν ή Αμπρέου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω του Αμπρέου ήταν η μεγαλύτερη υποδοχή. Καλημέρα, αδερφέ. Δυστυχώς. Για το μόνο που μπορούμε να ασχολούμαστε με τον ποδοσφαιρικό Άρη να μετράμε τα μπάν όπου θα αλλάξει η κατάσταση, θα ασχοληθούμε. Όχι, όταν θα αλλάξει, ξέρει, Ανάση Καρά. Μην το πούμε έτσι, Ανάση. Όχι. Να το πούμε λίγο πιο μέτρια. Πιο απλοϊκά, πιο κομψά, πιο πολύ με σεβασμό. Να αρχίσει η χρονιά. Σε όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, άπλετο χρονικό διάστημα έχει, όσο θέλει έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και με τα μπάν μην βιάζεσαι. Χρειάζεται να βιάζεσαι. Δεν πάει κανένας λόγος. Ούτως ή άλλως είχε κανένα τρίμηνο το ένα. Είπες ήταν θέμα διαδικαστικό. Μην. Σιγά. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα υπάρχει λόγος, θα το κάνεις. Δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Αυτά είναι τα ψίχουλα. Έχουμε και άλλοι τώρα με τον Μπάβησιτς. Ασχολούμαστε και με αυτό. Δεν ξέρω, θα δώσουμε και λίγο ποτέ. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ξέρεις ποιο είναι πιο σημαντικό. Να ασχοληθούμε και με αυτό. Να δούμε και με τον Διαντή που μας καίει να πάρουμε τα λεφτά. Να πάρουμε και το. Να κάνουμε τα κουμάντα μας, να κάνουμε την νότα. Ξέρω εγώ, έχουμε έβλεπα χτες συσκέψεις Ρέγκες Γρηγορίου Γουγκουλιά, να κάνουμε τα. Να βάλουμε τους στόχους, γιατί κάποιοι ποτέ το έχει χαθήκαν ήδη. Ο Φούντας από το Πάσχα μιλάμε, τον χάσαμε. Οκ, okay, δεν συμβαίνουν αυτά. Και εμείς θα είμαστε στην πρεμιέρα να φωνάξουμε άλλες. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.

Να βγαίνουμε στους δρόμους και να φωνάζουμε Κάρι γλέτα τους, Κάρι δώσε πόνο, Κάρι είσαι ο καλύτερος, ο Μεσσίας, ο Θεός των Θεών. Τι να φωνάζουμε δηλαδή. Τι να λέμε, γιατί τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε. Τι να λέμε. Αν λέμε όλοι στο γήπεδο, θα πάμε. 20 Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Ευρωπαϊκό δεν έχουμε τον Ιούλιο. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε σε ευρωπαϊκό, να έχουμε λίγο πιο άμεση δράση, πιο άμεση προτεραιότητα του σχεδιασμού της ομάδας. Έχουμε 3 μήνες περίπου. Τι περίπου, 10 Ιουνίου, 2,5 μήνες. Ιούλιο, Αύγουστο, 2,5 μήνες. Να κάνεις όσο θέλεις καλύτερη ομάδα, όσο χρόνο θέλεις. Να λύσεις και τα μπαλ που είναι δεδομένο για μένα προσωπικά, πιστεύω είναι δεδομένο ότι θα τα λύσει, γιατί δεν ανησυχεί κανένας. Και τα μπαλ και το θέμα με τον Πάβησης πιστεύω ότι θα λυθεί. Τι θέμα είναι δεν έχω καταλάβει και πολύ καλά, γι' αυτό και δεν πολύ ασχολούμαι. Κάπου διάβασα, έχουμε μια δικαστική διαμάχη ξεκινάει με τον Πάβησης. Okay, κάτι λέει αυτός, κάτι λέμε εμείς. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν κάνουμε και πρέπει να κατηγορηθούμε γι' αυτό. Για να το καταλάβω δηλαδή. Τι να λέμε. Αχ, υγεία μου. Καλημέρα, αδερφέ. Ευτυχώς για το μόνο που μπορούμε να ασχολούμαστε. Ας το είπα αυτό, το διάβασα, Θανάση. Μιτσάρα, καλημέρα. Χαιρετίσματα από Στουτγκάρδη, γενέτειρα. Εννοείται ότι όλος ο κόσμος πρέπει να πάει στην υποδοχή του προπονητή μας για να δείξουμε ότι η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Ωστόσο, χρειάζεται το ποδόσφαιρο στήριξη από όλους μας. Στήριξη από όλους μας, ποδόσφαιρο, τι έχει, τι να κάνουμε άλλο. Τι είναι ότι στήριξη από το ποδόσφαιρο. Να λέμε κάθε μέρα. Τι καλά σου είπε, τι ποιος, να υμνούμε κάποιον, να θεοποιούμε. Τι εννοείται, ρε παιδιά, τα χρειάζεται στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, η ησυχία και η ηρεμία και η κατανόηση της κατάστασης δεν είναι στήριξη. Τι άλλο να γίνει, δηλαδή. Όταν λέτε χρειάζεται στήριξη στο ποδόσφαιρο και το λέτε με έμφαση, τι εννοείται. Τι είναι αυτό που δεν κάναμε και θα έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε. Αχ, Χριστέ και Παναγία. Και το ένα είναι άγνωστο, και το ένα είναι άρρωστο και το άλλο υγιές. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι το άρρωστο. Μέχρι να γίνει καλά, το κοιτάμε. Τι να κάνουμε. Αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή, τι να κάνουμε, πες. Δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Η στήριξη στο ποδόσφαιρο ισοδυναμεί με πίεση για αλλαγή, λέει ο Αλέξανδρος. Okay. Το στηρίζουμε το ποδόσφαιρο. Να βγουν και το διαρκείας. Όταν θα βγουν τα διαρκείας, να λέμε πάντε διαρκείας. Βγήκανε, δεν βγήκανε ακόμα. Γιατί εδώ και το μπάσκετ δεν βγήκανε. Και δεν λέμε πάντε διαρκείας. Βασικά δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πάντε διαρκείας σε κανέναν. Ο κόσμος κάνει αυτό που καταλαβαίνει για οτιδήποτε άθλημα έχει μπροστά του και οτιδήποτε τέτοιο. Χαμός γίνεται έτσι. Τι γίνεται εμένα, περιμένατε. Είστε καλά, ρε. Καμιά 652 μηνύματα έχει. Πω ρε φίλε. Καλημέρα, Μαρινέλα, άχαστη, Άριο λέ. Το Άριο λέ, το ξανάστηλες εσύ ή όχι. Δεν το ξανάστηλες, πού να το βρίσκω εγώ. Στείλ το ξανά, τι. Με τα μεσονύχτια αναμονή χιλιάδες κόσμου. Μεγάλη τρέλα του κόσμου, αμορόζω. Πιο πολύ τον αμορόζω, λέτε. Υποδοχή αμορόζω, ήμουν λέει στη Θεσσαλονίκη και επαγγελματικό ταξίδι και για καλησπέρα μου. Για καλησπέρα μου. Τύχη, για καλή μου τύχη, ήθελα να πει. Ο μόνο για μέσα στο ξενοδοχείο. Δίπλα στο αεροδρόμιο, φυσικά ο Κόντι ήταν όλη μέρα δίπλα του, λέει. Ο Όντι. Ο Κόντι, ο οποίο. Πού τον άκουσα τον Κόντι τώρα. Πού τον άκουσα, κάπου μου σχόλιο με μια ομάδα. Κάπου τον πήρε το μάτι μου τον Κόντι τώρα τελευταία. Α, στην Ηράκλη, στο Μονεβασιώτη. Α, καλά θα πάει γι' αυτό. Να πιέσουμε, λέει Ρεμίτσο, να φύγει αυτό. Δεν πιέζουμε, τι να πιέσουμε. Και αν το να πιέσουμε να φύγει, θα σου πει ο άλλο τι να πιέσει, να φύγει. Φίλε, με ποιο τρόπο να πιέσουμε να φύγουμε. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει κάποιο άλλο, θα σου πει πολύ εύλογα κάποιο. Ωραία, θα σου το πει, εννοείται. Άμα υπάρχει κάποιο άλλο, να εμφανιστεί κάποιο και να πει, εγώ είμαι αυτό που είμαι ο κύριο Δύο Δις και θέλω να πάρω τον Άρη να το πει επίσημα, τότε να υπάρχει πιο συγκεκριμένη πίεση και πιο συγκεκριμένη για αλλαγή τάξη πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, τι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλάβει. Και για τους μεν και για τους δεν. Για αυτούς που λένε ότι στήριξε, τι στήριξε. Ή για αυτούς ή για τους άλλους που λένε να πιέσουν. Τι να πιέσουν, τι να κάνουν δηλαδή. Τι να μαυρίζουμε όλοι μέρα τον Καρυπίδη, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, πεθάνουμε. Και να άντε και να υπάρχει λόγος ότι υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιος, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Δημήτρη τραγούδησε το όχι πάντα στους ίδιους και τους ίδιους, ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα οι εχθροί και οι φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου, για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου.
Τι λέει ρε φίλε. Ρε Σιάω, πετώ στα σύννεφα, τρελαίνομαι, μεθάω. Μια ομαδάρα αξίζει στο λαό μας. Βάλει μπροστά το νέο γήπεδό μας. Τώρα αυτό εδώ, φίλε, πρέπει να πιάσω και ρυθμό. Σου διαβάζω μόνο τις λέξεις. Τώρα ο κόσμος το κάνει λίγο και ρυθμό. Λέει τραγούδιση, τι να τραγουδίσει. Μου καταρχάς, εγώ είμαι άφωνος. Τι να τραγουδίσω. Η φωνή μου είναι εκνευριστική. Καλά, εκνευρίζει που εκνευρίζει μερικούς από αυτά που λέω. Εκνευρίζει και χρειά. Δηλαδή δεν είναι, δεν είμαστε άνθρωποι κάπου. Λοιπόν, τέλος πάντων λέει ο Γιάννης. Εξαιρετικός, στιχουργός. Ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου, για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Ρεσιάω, πετώ στα σύννεφα, τρελαίνομαι, μεθάω. Μια ομαδάρα αξίζει στο λαό μας, βάλε μπροστά το νέο γήπεδό μας. Κάπου προσπαθώ να το πιάσω, το πιάσα δηλαδή λίγο, αλλά... Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο Καρυπίδης δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, λέει ο Βασίλης. Θα σου πει και εγώ το καταλαβαίνω, φίλε, αλλά δεν ήρθε κανένας να πάρει την ομάδα. Αυτό θα σου απαντήσει. Το καταλαβαίνω, θα σου πει. Δεν ήρθε κανένας. Τι να κάνω τώρα. Ότι είναι η ώρα να πουλήσει, θα σου απαντήσει. Φαντάζομαι τι θα σου απαντήσει. Το καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα και εγώ θέλω να πουλήσω. Δεν με χτύπησε κανένας στην πόρτα επίσημα. Τι θα το απαντήσεις. Τι να κάνω, σου λέει. Τα έχει καλά, λέει, με την κυβέρνηση. Ας πάρει αυτά που θέλει και στο καλό. Τελειώνει η συζήτηση στο αφοπλιστικό αυτό. Στην αφιπλουστική αυτή πραγματικότητα, παιδιά. Όλοι θα βρουν τοίχο πάνω σε αυτό. Και οι μεν και οι δε και οι από εδώ και οι από εκεί. Και αυτός που είναι να απαντήσει γιατί τον αφορά το ερώτημα και ο άλλος σαν κόσμος που θέλει να φύγει. Υπάρχει αυτή η αφοπλιστική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει επίσημα τουλάχιστον. Έτσι, γιατί μπορεί να ξέρουμε όλοι να ξέρουμε ότι υπάρχουν καμιά πενταριά που προσπαθήσανε να πάρουν τον Άρη και βγαίνουν τείχο π.χ. Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι να μας τα πούν αυτά. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν είναι επίσημο, δεν μπορούμε να το λογίσουμε ως στοιχείο της συζήτησης. Άμα βγει κάποιος και πει «Καλησπέρα σας, είμαι ο κύριος 5 δις, 2 δις, 1 δις και επίσημα δηλώνω ότι έχω καταθέσει πρόταση στον κύριο Καρυπίδη». Βέβαια αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνουν και πολύ συχνά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συμβούν. Τα κάνουμε. Πρέπει να συμβούν για να μπορέσει να έτσι, οπλιστεί και με εφόδια, ρε παιδί μου, έτσι, πιο μεγάλης αντίδρασης ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρε εσύ και το ποδόσφαιρό μας, θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος στίχος, ο σύνδεμα για το Σιάο που είπε ο φίλος. Κάπως έτσι βγαίνουν τα τέτοια, συνεχίζονται, ξέρεις, τα τραγουδάκια από στόμα σε στόμα και κάποιοι προσθέτουν και πέντε λέξεις ακόμα, έτσι. Έτσι βγαίνουν τα συνθήματα. Καλημέρα, Δημήτρη. Εγώ, γεια σου, κύριο Γιώργο. Εγώ για τον Αβραάμ Μπίκαλη, πες ότι δεν προλάβει. Πες τον ότι δεν το προλαβαίνω. Χαμπίτο. Ρε Σιμίτσο, διάβαζα πριν ότι μένουν δύο θέσεις. Την μία σίγουρα την πάρει η Παρί, για τη δεύτερη ρίζουν δύο ομάδες, η Μονακό και η Μπεσίκτας. Γιατί τέτοια παραπληροφόρηση, ρε φίλε. Τη δεύτερη wild card οι απέναντι θα την πάρουν. Καλημέρα, Φαλοκενοπαίδιο. Α, και κάτι τελευταίο, Μίτσο. Το θεωρώ βέβαιο ότι υπάρχουν ακόμα συναριανοί που δυστυχώς έχουν αποκτήσει το σύνδρομο της Στοχόλμης, του Γαρυπίδη και όχι με τον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, υπάρχει και η περίπτωση του παλικαριού εδώ πέρα που είναι ένθετο στην εκπομπή και λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι καλύτερο από το Σιάο και ότι ο Καρυπίδης, τα λεφτά που έχει βάλει ο Σιάο, τα έχει βάλει ο Καρυπίδης 100 φορές κλπ. Ποιο Σιάο, δεν τον βλέπει ο Καρυπίδης και τέτοια. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Δεν νομίζω να είναι τώρα σημείο αναφοράς και σημείο κουβέντας αυτή η άποψη. Τι να. Τα προηγούμενα, λέει, ολόκληρη ανάλυση σου έκανα. Ποια είναι τα προηγούμενα? Α, από η αποθετική υποδοχή του Μάρτιο Αμορόζου από τους οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008. Ιστορικό της υποδοχής. Πλήθος κόσμου, περίπου 7.000 οπαδοί του Άρη, κατέκλυσαν το αεροδρόμιο. 7.000 ήμασταν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Οι 7.000 που λέει αυτό σημαίνει ότι, άμα διαβάζεις 7.000 και αφορά τους οπαδούς του Άρη, ήταν γύρω στις 5 με 6. Άμα αφορά παοξίδες, ήταν καμιά χιλιάδα. Να ξέρετε. Εμάς ή μας λένε ακριβώς όσο είμαστε, άντε να μας προσθέσουν και καμιά χιλιάδα. Ή μπορεί και να πούνε 5.500. Να είμαστε 5.500 και να πούνε και
5-700, αν βάλουμε 200 από την ΠΑΠΑ. Το 7.000 είναι ή πραγματικό ή άμα ήταν κανένας καλός μπορεί και να μας αύξησε και να μας έκανε από 5-7 ή από 6-7. Όταν διαβάζετε ρεπορτάζ του συμπολίτη και διαβάζετε 7.000 οπαδοί του συμπολίτη στο αεροδρόμιο, να κάνετε εικόνα κατευθείαν να υπολογίσετε κανένα 2.000 άτομα. Παραπάνω δεν είδα. Πρέπει να δημιουργήσουν δημιουργήσαν καυτή ατμόσφαιρα με τύμπανα και συνθήματα αποθέοντας τον οργανό επιθετικό. Η AI από AI στο ένα γράφει 7.000, για τον Αμπρίο γράφει 5.000. Πάρε και εσύ το ποδόσφαιρό μας, θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος στίχος. 7 με 8.000 λέει άλλες πηγές. Λένε οι πηγές λοιπόν ότι στον Αμορόζο ήταν 7 με 8.000, στον Αμπρέο ήταν κανένα τάλιρο. Δημήτρη, είμαι πάνω από το. Είμαι πάνω από 70. Εγώ έγραψα το στίχο για Σπανούλη και Σιάο. Αισθάνομαι 15. Είναι το 6. Φίλε, θα σου πω τη γνώμη μου. Τρία είναι τα αυτά που σου δίνουν ζωή. Η ομάδα, η γυναίκα και η μηχανή. Τρία είναι αυτά που σου δίνουν ζωή σε έναν 70 άντρα. Να ξέρεις. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά η ομάδα είναι σίγουρα. Και είναι ελιξίριο ζωής 100%. 100%. 100%. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, να σας πω τώρα το. Σας την έχω ξαναπεί τη φάση αυτή τώρα που λες ελιξίριο ζωής. Νομίζω ότι την έχω πει, αλλά καμιά φορά δεν είναι σωστό. Δεν είναι και πολύ έτσι κόμψο να επαναλαμβανόμαστε, αλλά πιθανόν να μην την έχουν ακούσει. Τον πατέρα μου τον έχω χάσει εδώ και αρκετά χρόνια, 12 χρόνια έχει. Ήταν η χρονιά που υποβαστήκαμε, τέλος πάντων, την τελευταία χρονιά. Και ήταν παιδί μου στο κρεβάτι, ταλαιπωρημένος από τη γνωστή αρρώστια, την καρκίνο και λοιπά. Και η κατάστασή του ήταν από κάθε μέρα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη εικόνα, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι το μοιραίο δεν θα αποφευχθεί, ότι η κατάσταση είναι μη επιστρέψιμη και ότι πάμε προς το φινάλε. Και κάνουμε μία νίκη, πρέπει να είχαμε κερδίσει τώρα τη Βέρεια, είχαμε κερδίσει τον Πανιόνιο, ποιον είχαμε κερδίσει, μία νίκη είχαμε κάνει. Στο Χαριλάο πρέπει να ήταν. Μπορεί και εκτός έδρας, είχαμε πάρει διπλό στη Σμύρνη. Μία νίκη είχαμε κάνει τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Ή Πανιόνιο ή Βέρεια ήταν. Ένα διπλό πριν να είχαμε πάρει. Και είχε μονίμως το ακουστικά στο. Αναστρέψιμη, μωρέ, επιστρέψιμη. Ναι, αυτό έψαχνα και ήξερα την ώρα που το έλεγα. Ναι, ευχαριστώ, ρε Πασχάλη. Την ώρα που το έλεγα ήξερα ότι δεν λέω το σωστό, αλλά για να συνεχίσω το. Προχώρησα. Να είστε καλά, ρε Πασχάλη, αλλά από αυτά πόσο με τρελαίουν αυτά τα. Αυτό που έκανε ο Πασχάλης τώρα, γιατί και εγώ το κάνω. Και μ' αρέσει που συμβαίνει αυτό. Να το κάνεις πάντα αυτό, Πασχάλη. Πολύ το θέλω, όπως το λένε, το ζητάω. Γιατί και εγώ το κάνω. Άσε αυτούς που θυμώνουν, ξύδι. Λοιπόν, και μία αναστρέψιμη, λοιπόν. Και κερδίσαμε ένα παιχνίδι και αυτός είχε τα ακουστικά στο. Και πήγα εγώ, ρε παιδί μου, μετά το μάτς στο νοσοκομείο και είδα και τους εκεί τους νοσοκόμους και αυτούς που περάσαμε. Και με λένε, ρε εσύ, με λένε, θαύμα λέει έγινε σήμερα. Λέω, πώς πάει ο μπαμπάς. Με λέει, θαύμα. Τι εννοείται θαύμα. Λέει, έχει λέει εδώ και 3-4 ώρες, λέει, μαξί, έβλεπα εγώ την ώρα, καταλάβαινα. Λέω, ναι, που άστραψε το πρόσωπό του, λέει. Μίλησε λίγο καλύτερα, συναρμολόγησε λέξεις, είχε τα λογικά του πιο πολύ. Λέει, φοβερό πράγμα, λέει. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τέτοια αλλαγή. Μάλιστα. Μήπως, λέω, η ώρα ήταν κατά τις 7. Ναι, λέει, κατά τις 7. Μάλιστα. Τώρα, οι ώρες ήταν τυχαίες αυτές που σας λέω, αλλά αυτή είναι η ουσία της κουβέντας. Ήταν η ώρα, τέλος πάντων, που τελείωνε το μάτς. Ή μπορεί η συζήτηση αυτή να γίνει την επόμενη μέρα και να φορέσει τη Δευτέρα και Κυριακή να παίζαμε. Έτσι, μην κολλάτε τώρα με τη. Ποια είναι η ουσία, λέω τώρα. Και λέει, γιατί το ρωτάς, λέει αυτό. Γιατί, λέει, ήταν όντως και την ώρα.
Γιατί λέω, πού να ξέρεις τώρα εσύ, λέω, γιατί. Γιατί και την ώρα κέρδισε ο Άρης, λέω, γι' αυτό. Και μετά προχωρά, όπως τώρα, ο πατέρα μου, λέω, κερδίσαμε, λέω. Βέβαια, λέει, κερδίσαμε, το ξέρω, λέει. Ναι, γιατί κερδίσαμε. Δεν το ξέρεις, λέω. Δεν το ξέρεις. Θα το ξέρεις. Έσπα. Λοιπόν, για να ακούσουμε.

Μηνύματα πολλά. Να, βάλε γκολ. Να μην λένε ότι βάλαμε καλάθι μόνο. Βάλε γκολ.

0: Λοιπόν, έπρεπε να πάρουμε και λίγο καμιά πληροφορία τι γίνεται δεξιά-αριστερά για τα τραγουδάκια που βάλαμε, για ξέρετε. Τι λέγαμε, ο Κώστας, θα ήταν εκπληκτικό, ενοχλητικό, άκομψο ή επικίνδυνο την Κυριακή που χιλιάδες κόσμου θα πάνε στην υποδοχή του Σπανούλη να υπάρξουν συνθήματα ή και πανό προτροπής προς αυτούς τους ανθρώπους να εμπλακούν και με την ΠΑΕ, με δεδομένο ότι βλέπεις ότι δεν είναι άσχετη με το ποδόσφαιρο, συνάντηση με Μπέκαμ. Ο Γιάννης στη Βουδαπέστη για το Champions League και έπαιξε και μπάλα. Ο Σιάο έπαιζε να εμπλακεί σε γυναική ποδοσφαιρική ομάδα σε ΣΥΕΠΑ. Βάλε και το project παικτών γηπέδο και. Το ρωτάς αυτό, Κώστα, θα ήταν ενοχλητικό, άκοψο ή επικίνδυνο, ή το λες ότι το ρωτάς, δηλαδή αν αυτό συνέβαινε, ρωτάς. Το ρωτάς, γιατί στο τέλος έχει ερωτηματικό. Ρωτάς αν μια τέτοια κίνηση θα ήταν ενοχλητική, άκοψη ή επικίνδυνη, ε. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω να σε απαντήσω. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω και τους χαρακτήρες τους όλους. Είναι και θέμα χαρακτήρα πλέον. Άλλος μπορεί να τον ενοχλήσει, άλλον μπορεί να τον μπουστάρει. Δεν νομίζω υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Άλλος μπορεί να το διαβάσει έτσι ή άλλος γιουβέτσι. Ισχύει και αυτό που λες πάντως, ότι είναι και ένα ενδεχόμενο το να, είναι, να τους ενοχλήσει, να τους φανεί λίγο άγκομψο. Είναι και λίγο επικίνδυνο. Επικίνδυνο τι επικίνδυνο να είναι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι και το ακριβώς ανάποδο και μπορεί να συμβεί. Να τους τρελάνει η λατρεία και να πούνε ότι να κάνουμε και αυτό το βήμα. Να σε πω ότι δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αν ποτέ έρθει η λύση για το ποδοσφαιρικό Άρη, νομίζω ότι θα έρθει από αυτή την παρέα. Εάν συμβεί κάτι, αν ακούσουμε κάτι, θα είναι νομίζω από αυτή την πηγή. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν λέω ότι αυτοί θα το κάνουν σίγουρα. Λέω αν είναι να γίνει από κάποιους, ας πούμε στοιχηματικές αποδόσεις θα έδινα φαβορή αυτούς. Δηλαδή αν έβγαζα αποδόσεις, ποιος μπορεί να δώσει τη λύση στον Άρη, ποιος μπορεί να εμφανιστεί, όχι ποιος θα εμφανιστεί σίγουρα έτσι, ποιος μπορεί να εμφανιστεί, θα έβαζα στις στοιχηματικές φαβορί αυτή την παρέα. Τώρα, αυτήν καθ' αυτήν, κάποια από τις δεκάδες επαφές που έχουν στα κινητά τους, αυτοί οι άνθρωποι, ότι όπως σωστά, πολύ σωστά είπε ο Μίτσος την Αγγλία, ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Γιάννης και όλοι αυτοί δεν έχουν στα κινητά τους το όνομα το δικό μου, έτσι, προφανώς. Έχουν τα κινητά τους όνομα δεκάδων ανθρώπων δισεκατομμυριούχων. Βάλ και το αυτό δεν συνειδημίζει πραγματικά. Βέβαια να μην ξέρει, αυτοί βάλουν αυτόν τον γκολ εκείνη τη μέρα. Εγώ δεν ξεχνάω αυτό που είπε ο Τσουνίδης, και καλά κάνεις και το ξεχνάς. Δεν ξεχνάω αυτό που είπε ο Άκης Τσουνίδης στην Γενική Συνέλευση του Ράφου σήμα, ότι για την κατάσταση στην ΠΑΕ ανησυχούν και οι Αντωνιάδες, Διακογιάννης και Ζήσης. Καλά οι άλλοι, οι φιλαθλοί παιδιά, ο Ζήσης. Το έχω κρατήσει και εγώ αυτό του Άκη Τσουνίδη, που παρεμπιπτόντως θεωρώ ότι ο Άκης Τσουνίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να προστατευτεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο που έχει εμπλακεί ποτέ στα διοικητικά του Άρη. Εντάξει, άσε το Ρίτσα Σιάου που είναι μια άλλη κατάσταση, έτσι λέμε, από τους υπόλοιπους τώρα. Λοιπόν, ο Άκης Τσουνίδης νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά και τα λόγια του έχουν πάρα πολύ ειλικρίνεια. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό το υπογράφω, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ και οικονομικά τις ανάγκες του στέχνη και φυσικά έχει βοηθήσει και πάρα πολύ σε πολλά επίπεδα. Και όλο το 24ωρο η σκέψη του είναι να βρεθεί η λύση στο πολυπόθητο θέμα. Βέβαια να μην ξεχνάμε πως πριν κάποια χρόνια κάποιοι φώναζαν «Κάριθε, πάρε την Καέλη, ο Διονύσης». Οπότε δεν είναι και τόσο απλό νομίζω. Γεια σου, πού είσαι εσύ, Σαντορίνη είσαι. Γεια σου, ρε Δενισάρα. Σαντορίνη, τώρα εσύ προφανώς εκεί είσαι για δουλειά, έτσι. Ένα καλό που έχετε επάγγελμά σας, νομίζω ότι είναι ένα καλό, όπως και να έχει. Μπορεί να έχει πολλά άλλα τα οποία να σε ενοχλούν, εσύ που τα βιώνεις. Γιατί ο καθένας, ξέρετε, στη δουλειά του τα άσχημα του μένουν περισσότερο. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση αυτή. Πιο πολύ όλοι γκρινιάζουν για τις δουλειές τους. Να, μόνο σε εμάς γίνεται αυτό. Α, είναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι και εσύ κάπου εκεί είσαι. Α, εσύ πήγες για βόλτα. Okay. Νομίζω ότι και εσύ με τη δουλειά είσαι εκεί. Εντάξει, κάποιοι φωνάζανε τώρα, Κάρι. Κάρι, πλέ, πάρ' την Καέ, δηλαδή. Τι να πω, ρε. Δηλαδή. Τι να πω τώρα. Εσύ του χρόνου σύνταξη. Τι σύνταξη, ρε, πότε βγαίνεις, εσείς βγαίνετε και μικροί, ρε. Πω, πω, πιτσιρικάδες βγαίνετε σε σύνταξη εσείς, στρατιωτικοί. Όπως σας ζηλεύω, ρε, φίλε. Εσείς, δηλαδή, πραγματικά, μια ολόκληρη ζωή μπροστά σου έχεις. Γερός να είσαι, αγόρι μου, να χαρίσεις τη σύνταξή σου νεότατος, να... 35 έτη υπηρεσίας, ε. Νεότατος. Μωρό είσαι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, να χαρίσεις τη σύνταξή σου του χρόνου και μετά. Και να χαρίσεις και την Αριανάρα, όπως την μποθείς. Αυτό τώρα, πείτε μου, τι μου το θύμισες αυτό τώρα. Κάποιοι που με αγωνία αρχόντουσαν στο μαγαζί και με λέγανε, είδες, λέει, δόξα τω Θεώ, λέει, θα μας πάρει, λέει, και ο Κάρης τον μπάσκετ, επιτέλους, λέει, θα σωθούμε. Λέει. Τι ζούσαμε τότε. Τέλος πάντων. Εγώ το βρίσκω λάθος αυτό, λέει, που ρωτάει ο φίλος, ο Χαμπίτο, ορίστε. Άσε τη στιγμή, πρέπει να ζήσουμε. Ναι, νομίζω ότι η στιγμή, αν, ναι, και ο φίλος γι' αυτό μάλλον το βάζει στην ατζέντα, και η στιγμή μάλλον είναι λάθος, ναι. Αν με το ζόρι, με το μαχαίρι στο λαιμό θα απαντούσα, είναι ότι η στιγμή είναι λίγο ενοχλητική η στιγμή. Ήρθαμε εδώ για αυτό, ότι να πάρουμε τις εικόνες, να πάρουμε τις εικόνες αυτές και να τις παίξουμε σε δεύτερο χρόνο, ναι, τις εικόνες λατρείας που θα σχηματιστούν και να τις πάρουμε και να τις έχουμε επιχείρημα για την συζήτηση που θα ξεκινήσουμε αύριο μεθαύριο, ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή σε real time να είναι τόσο έντονο, ίσως να είναι και λίγο ενοχλητικό. Δεν ξέρω πάλι. Φοβάμαι να είμαι απόλυτος στην απάντησή μου. Λέω, Χαμπίτο, ζήσε τη στιγμή. Αν ευελπιστούν κάποιοι να έρθει λύση στο προσωπικό, άρα από αυτό το παρεάκι, ας ευελπιστούμε και εμείς να έρθει του χρόνου που θα ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια των επιτυχιών. Μίτσο, συγγνώμη για τον τόλο και τις βρισχές. Δεν είχα την πρόθεση. Καλά, αφού σε ξέρω ποιος είσαι, μωρέ. Αλλά μπροστά στη μία πιθανότητα σωθεί ο Άρης, βάζουμε τον εγωισμό μου. Μίτσο, να σε πω κάτι. Εντάξει, είπες 5 πράγματα παραπάνω, λίγο πιο έντονα, λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο τέτοιο. Ο κάθε άνθρωπος έχει δημιουργήσει την εικόνα του. Και τώρα θα μου πεις, αυτό δεν νομιμοποιεί, όσο καλή και εικόνα να έχουμε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε επειδή έχουμε καλή εικόνα. Οκ, okay, και αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση, αλλά κατ' ουσίαν ξέρω ποιος είσαι. Οπότε δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Και μάλιστα, εντάξει, το βρυσίδι σου ήταν λίγο πιο γενικό, πιο άοριστο, δεν πήγες πολύ συγκεκριμένα. Και κατάλαβα και τον λόγο που το έκανες, οπότε όλα καλά. Το λέω για τον φίλο που ρωτούσε, λέει, ο Διονύσης, ρώτησε ο φίλος. Ναι, κατάλαβα τι λες. Καλημέρα. Πολλά Αριανά είμαστε σε δουλειά, στη Σαντορίνη, χαμός γίνεται στη Σαντορίνη. Εγκόρ, αν θες να μην το ψάχνεις να σου το στείλω, γιατί μετά να βάζεις τρογόδι και μίλω, στείλ το μου στο Viber να το έχω εγώ τουλάχιστον, Εγκόρ, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ναι, μήνυμα λέει, τι μήνυμα θέλετε. Όλο μηνύματα. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα για να διαβάσω άλλα μηνύματα. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά. Κοίταξε να δω, εσύ είσαι ένα επικίνδυνο άτομο, το οποίο που δεν ξέρω εγώ τι θα πεις και τι θα πεις τώρα. Εγώ είναι 11 και 20, στις 11.30 θα βγάλω γραμμές. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, να σου βγάλει. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάπως με πάγωσε η κοινική, όπως ακούστηκε, θέση του Προέδρου Αιβαζίδη στη συνέντευξη του Δημήτρου Σαλή. Ότι και αν δεν βρεθεί λύση επενδύσεις, γιατί συνεχίζουμε να στηρίζουμε κανονικά την ΠΑΕ με καρυπίδι. Αυτό το είπε ο Αϊβαζίδης. Ναι. Okay. Όχι, το μεγάλο, το χθεσινό, λέει, ήταν βρε. Α, με έστειλε άλλο, η νέα γενιά του αυτοκράτορα. Τι για να το δω αυτό. Α, αυτό είναι 3 λεπτά. Για να το... 3 λεπτά. Εδώ γίνεται και ένας χαμός από κάτω. Έχουμε και τον τραγουδοποιό μας, έτσι. Καταλαβαίνω την θέση ότι η στιγμή ίσως είναι λάθος, λέει.
1: Με τη δική μας τη μεγάλη τη χαρά.
0: Θα πει ο άλλη τώρα, τι βάζετε τραγουδάκια συνέχεια.

0: Για να ανοίξουμε γραμμές 2-3-10-3-28-8-28 για να πείτε ό,τι εσείς θέλετε για ποδόσφαιρο. Να πείτε αυτά που δεν λέμε εμείς. Για μπάσκετ, να πείτε αυτά που λέει η Ελλάδα. Ό,τι θέλετε. Για υποδοχές, και τι γουστάρετε. Να κάνετε κουβεντούλα. Μίτσο, αυτό το Eurovision, άνετα χτυπούσε, λέει τριάδα. Ο Λάζαρος, άρε Λάζαρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσάκο μου.
0: Τι ψυχούλα είσαι εσύ, ρε φίλε.
1: Αφού, μα για σένα ναι, ακούμε.
0: Τι ψυχούλα.
1: Δεν ακούμε.
0: Δηλαδή τώρα δεν το πίστευα, ρε φίλε. Δεν το πίστευα. Την ώρα που μιλούσα, εσύ έπαιρνες, δεν το έχεις ακούσει. Και εκεί που λέω, άντε, εντάξει, αφού δεν το άκουσε ο άνθρωπος, άντε να τον πάρουμε ένα τελευταίο, να τον πάρουμε τον άνθρωπο, εσύ το κλείνεις.
1: Όχι, έχεις κέφια σήμερα. Σήμερα είσαι απίστευτο.
0: Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιατί κουνάμε το δάχτυλο σε αυτούς που θα πάνε και θα υψώσουν και ένα πανό? Η οικογένεια Τσιάο δεν ξέρει τι συμβαίνει στο σύλλογό μας. Ο Ζήσης δεν ξέρει.
0: Ξέρει, ναι.
1: Ο ίδιος ο Τσιάο δεν ξέρει. Περιμένει δηλαδή να σηκωθεί το πανό για να μάθει.
0: Ναι.
1: Ξέρουν πολύ καλά. Και μη σου πω ότι είναι και κολακευτικό το ότι έχεις έναν άνθρωπο και τον εμπιστεύεσαι και θέλεις να αναλάβει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, είναι κολακευτικό φυσικά.
1: Άλλο εάν γίνει όχι. Ξέρουν τα πάντα. Και όσο για το Σπανούλη, ο Σπανούλης μπορεί η καρδιά του, γιατί σίγουρα εκεί ανδρώθηκε πιο πολύ απ' όλα, αναγνωρίστηκε, έκανε καταπληκτικά εξωγήινα πράγματα με τον Ολυμπιακό, αλλά την αγάπη που θα πάρει από τον Αριανό δεν θα την πάρει ποτέ. Και το ξέρει ο Σπανούλης. Την αγάπη που θα πάρει από τον Αριανό ο Σπανούλης δεν θα την πάρει ποτέ του σε οποιαδήποτε ομάδα, ούτε την έχει πάρει.
0: Την έχει πάρει ήδη σε όλα τα επίπεδα, από τον πιο απλό φίλαθλο του από εμένα και σένα, μέχρι τον διοικητικό του ηγέτη, μέχρι τους υπεύθυνους και του οργανισμού. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει δοθεί στο Σπανούλη, από τη μία σε επίπεδο λειτουργικό, κυριολεκτικά τα κλειδιά του συλλόγου, και από την άλλη σε επίπεδο συναισθήματος, οπαδικά, κυριολεκτικά λατρεία και εναπόθεση όλων των ελπίδων και του πόθου για την επιστροφή της αυτοκρατορίας με κεντρικό πρόσωπο αυτόνα, δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω τέτοιο πράγμα, δεν έχει βιώσει τέτοιο πράγμα άνθρωπος.
1: Ξέρεις
0: νομίζω.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Και πώς ξέρεις γιατί. Για να το κλείσω, Λάζαρε, και χωρίς να αποτελεί κομμάτι κυριολεκτικά του συλλόγου διαχρονικά, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, ο Γκάλης.
1: Θα σου πω κάτι και θα το συμπληρώσω μετά με κάτι που θέλω να πω για το ποδόσφαιρο. Αυτό που συμβαίνει με τον Άρη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ότι πας στο αεροδρόμιο για να υποδεχθείς έναν πολύ μεγάλο προπονητή που έχει το ίδιο DNA μαζί σου και τα ίδια θέλω μαζί σου. Πας γιατί νιώθεις δυνατός. Λες, ό,τι και να πάρει ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να πάρει ο Ολυμπιακός, ό,τι και να πάρει ο κατανόμαστος, μπορώ να το πάρω και εγώ και καλύτερα. Δεν είναι ότι είμαστε μια ομάδα αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας και δεν υπάρχει σέντσι στην τσέπη. Είμαστε μια ομάδα πια που ο κόσμος νιώθει ότι είναι δυνατός και σου λέει, μαζί με τη δύναμη που νιώθω ότι υπάρχει, δηλαδή μαζί με τον Τσιάο, έρχεται ένας προπονητής που αυτή τη δύναμη θα την πάρει και θα την υλοποιήσει.
0: Και συμπεριφέρεται ο λαός ως μεγάλος. Και συμπεριφέρεται και στις προσδοκίες του ως μεγάλος. Δεν ακούς κανέναν Αριανό, δόξα τω Θεώ, δεν ακούς κανέναν Αριανό, πράγμα που ακούς, πράγμα που άκουγες διαχρονικά στο ποδόσφαιρο.
1: Στη ζωή παίρνεις αυτό που αξίζεις. Πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Εάν ο Άρης με έναν τρελό μαγικό τρόπο, με ένα τέλειο τύπη της μοίρας, ρε φίλε, ήταν ομάδα της Αθήνας, θα είχε διαλυθεί εδώ και 20 χρόνια. Μόνο ο κόσμος του τον κρατάει και υπάρχει. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, με αυτή την ψυχρή λογική, γιατί μπορεί να βγαίνει και να διαμαρτύρεται και να λέει και να λέει, αλλά την κατάλληλη στιγμή έχει μία ψυχρή λογική και πάντοτε βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, πάνω από τον εγωισμό του, πάνω από τον τζαμπουκά του. Αυτό είναι το DNA του Άρη. Αν ο Άρης λοιπόν ήταν μια αθηναϊκή ομάδα, που εγώ εδώ μένω, εδώ είναι η πατρίδα μου η Αθήνα και ξέρω πώς λειτουργούν, θα είχε διαλυθεί εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό μην βγαίνουν κάποιοι και λένε περίεργα πράγματα, γιατί υποτιμούν τους εαυτούς τους. Αυτοί οι ίδιοι κρατάνε τον Άρη. Κανένας δεν θα τον κρατήσει. Και να σου πω κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα μπορεί να μην είναι ένα κίνητρο να έρθει κάποιος να τον αναλάβει, αλλά είναι μια ασφάλεια στην πλάτη του. Αυτή είναι η κληρονομιά του Άρη. Η κληρονομιά του Άρη δεν είναι να γεμίζει το Κλεάδης Βικελίδης με 40.000 κόσμο. Είναι όταν στις δύσκολες στιγμές κάνει όλος ο οργανισμός, που όλος ο οργανισμός είναι οι φίλαθλοι και οι φίλαθλοι και τίποτα άλλο, γιατί αν δεν υπάρχουν φίλα δεν υπάρχει οργανισμός, κάνει το σωστό. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή κάνει το σωστό. Πιέζει, γιατί πρέπει να πιέσει εκεί που πρέπει να πιέσει και δεν βγαίνει στα κεραμίδια, δεν καίει. Φαντάζεσαι αυτά που γινόταν στον Άρη, αν γινόταν εδώ στην Αθήνα σε μια ομάδα, δεν γινόταν. Δεν θα υπήρχε αυτή η ομάδα, φίλε. Δεν θα υπήρχε. Δεν υπάρχει DNA του Άρη στην Αθήνα. Υπάρχει άλλο DNA. Και το βλέπουμε όλοι. Τι λέμε τώρα? Να μην κουνάμε το δάχτυλο, γιατί μόνοι μας δεν καταλαβαίνουμε τι είμαστε.
0: Σ' αφήνω, Λάζαρε. Να πάρουμε γραμμούλες. Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Χαιρετώ,
0: παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, υγεία έχω.
2: Από ό,τι άκουσα, γιατί δεν μπορούσα να ακούω συνέχεια, στην αρχή μας μαλώνουν γιατί δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ναι, βασικά, όχι κυριολεκτικά στην και μου εκπομπή, αλλά πριν στην προηγούμενη εκπομπή για να μαλώσουν εμάς.
2: Ναι. Ναι, για να μαλώσουν, μας πούνε γιατί δεν μιλάτε για ποδοσφαιρικό, ναι. Άρη. Μετά άκουσα ένα παλικάρι, τον Δημήτρη, γιατί κάποιοι είπαν προφανώς ότι γιατί θα πάμε για το Σπανούλι.
0: Ναι, όχι εδώ, δεν υπόθηκε, απλά σαν υπάρχει μια τέτοια, πώς το λένε.
2: Ναι, γιατί θα πάμε να υποδεχτούμε το Σπανούλι. Οκ, εντάξει, έγινε. Εγώ λίγο θέλω να πω δύο κουβεντούλες. Όποιος γουστάρει, κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να πει στον άλλο να θα πάει. Αν ενοχλείστε και είστε περήφανοι και δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι δείγμα λαού μεγάλου, το ότι θα πάει να υποδεχτεί, θέλετε σαν σωτήρα το Σπανούλι, παιδιά, δικαίωμά σας να το λέτε. Αφήστε τον κόσμο να πάει να χαρεί στο Κελούδιο, γιατί την περηφάνεια σας να τη δείχνετε πάντα. Πάντα. Όχι επιλεκτικά. Γιατί με αυτά που συμβαίνουν στο άλλο άθλημα που κάποιοι μας βαλώνουν που δεν συζητάμε, που εμείς το συζητάμε εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Όχι τώρα. Τα συζητάμε εδώ και χρόνια. Με αυτά που συμβαίνουν εκεί, η περηφάνεια σας έχει πάρει περίπατο. Η περηφάνεια σας είναι η πέμπτη θέση. Αυτή είναι η περηφάνεια σας. Οπότε αφήστε τον κόσμο να κάνει τη γουστάρι, να πάει όπου θέλει, όπου η καρδούλα του γαλινεύει. Και κοιτάξτε εσείς που είστε τόσο περήφανοι, που σας ενοχλεί αυτό που θα κάνουμε και θα πάμε. Και θα πάμε τα παιδιά μας για να καταλάβουν αυτό που τους λέγαμε, ότι εμείς πηγαίναμε εσείς για να υποδεχτούμε έναν ποδοσφαιριστή, για να υποδεχτούμε έναν προπονητή, για να υποδεχτούμε την ομάδα μας 8.000. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να πρέπει να δίνουμε στον καθένα διαπιστευτήρια. Ούτε εντός της ομάδος, ούτε εκτός της ομάδος. Αλλά από τη στιγμή που η ψυχούλα μας λέει θα πάμε χαριλάω, για κανέναν συμπλήρωσε εσύ το κενό της φράσης και ξέρεις ότι εγώ από πίσω συμπληρώνω πολλά τέτοια κενά. Για κανέναν δεν θα πάω χαριλάω. Για κανέναν δεν θα πάω παλέ. Για κανέναν δεν θα πάω να τον χειροκροτήσω αν δεν πιστεύω ότι το αξίζει. Αλλά επιτρέψτε μας να χαρούμε. Να χαρούμε, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που έρχεται, στα μάτια του, εδώ τουλάχιστον, βλέπω τον νέο Ιωαννίδη. Έχει το mentality Έχει τη λογική, έχει τον τρόπο που θέλω να βλέπω την ομάδα μου σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ να παίζει. Θα μπω μέσα και θα σας ξεσκίσω όλους. Θα χάσω κιόλας. Θα κοιτάξω τα λάθη μου, θα τα διορθώσω, αλλά εγώ μπαίνω για ένα και μόνο λόγο. Για να κερδίσω, για να γίνω πρωταθλητής, για να πάρω κούπες, γιατί η περηφάνεια ορισμένων σταματάει όταν λένε εμείς δεν γίναμε άρης για τους τίτλους. Αδελφέ, τώρα ήρθε η ώρα να πάρεις τίτλους. Και όταν θα τους πάρεις εσύ ο πιτσιρικάς που δεν έχεις δει τίτλο, όπως έχω δει εγώ και εσύ, τότε έλα να μου πεις αν θα γίνεις άρης για τους τίτλους. Γιατί εγώ περιμένω με το γιο μου να πάω να πανηγυρίσω στο Λευκό Πύργο. Γιατί ο γιος μου ξέρεις τι γύρισε και μου είπε 16 χρονών. Άιντε ρε φίλε, μπάσκετ εδώ και εγώ κάνα τίτλο και χαρώ. Όπως χαιρόσουνα εσύ με το μεγάλο Άρη τον Αυτοκράτορα. Γι' αυτό θα πάνε κάποιοι εκεί. Γι' αυτό θα πάμε να γουστάρουμε. Όσοι μπορούν να πάνε και 8 και 10 και 20 χιλιάδες μακάρι να πάνε. Και πάρετε αυτό το βιντεάκι, εσείς υπερήφανε, και δείξτε το σε αυτούς που θέλετε να τους πείσετε ότι παιδιά, υπάρχει ένα άλλο τμήμα το οποίο αν έρθετε αυτά θα τα δείτε επί πόσα πράγματα. Δεν περιμένουμε φίλε ούτε να χαρούμε ούτε να πανηγυρίσουμε για κάτι, γιατί μας έχουν χαρακτηρίσει πολύ για πανηγυρτζίδες. Μετά από όσα τραβάμε στην προσωπική μας ζωή και σε όσα τραβάμε και με τον Άρη το ποδοσφαιρικό τα τελευταία χρόνια και τον μπασκετικό που τραβούσαμε, θέλουμε λίγο κάπου να χαρούμε. Εάν σας ενοχλείτε αυτό ρε παιδιά, συγχωρέστε μας, αλλά αν δεν θέλετε να έρθετε στη γιορτή μας, μην ερχόσαστε. Κρατήστε την περηφάνεια σας, αλλά επαναλαμβάνω, να είστε περήφανοι σε όλα, όχι επιλεκτικά, σε όποτε γουστάρετε.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Καλημέρα, Μάλθος σήμερα.
0: Γεια σου ρε Μάλθος. Εσάς εκεί τους Αθηνάους σας αγαπάω λίγο περισσότερο τώρα εγώ, γιατί έχετε άμεση αλληλεπίδραση με τα παιδιά εκεί τους δύο και σας ζηλεύω τώρα για τις κουβέντες που κάνετε. Βέβαια θα μου πεις έχουμε και εμείς εδώ τους άλλους που είναι και λίγο ψηλωμένοι τώρα. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι πιο καλός συνομιλητής. Εκείνοι δύο ή αυτοί εδώ.
3: Ένα πράγμα θα σου πω, ότι τους έχει πάει το αυτό στην κάλτσα.
0: Φαντάσου τώρα ότι αυτοί οι δύο που είναι...
3: Οι αεξίδες δεν μιλάνε καθόλου.
0: Εντάξει, οι αεξίδες τώρα το έχουν πάρει απόφαση ότι θα είναι πέμπτη του χρόνου. Αλλά αυτοί οι δύο που έχουν 11 ευρωλίγκες έχουν αυτό το συνέστημα που περιγράφεις. Αλλά εδώ τα παιδιά τα άλλα που έχουν ένα πρωτάθλημα παραπάνω από το Πανελλήνιο δηλώνουν άνετοι.
3: Ναι, καλά.
0: Τι τραβάμε από αυτούς.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί έχουμε μπει σε αυτήν την αντιπαράθεση. Θεωρώ μας χαζεί δηλαδή. Και δεν καταλάβω πού είναι το κακό όταν την άλλη μέρα θα κυκλοφορεί στα site
0: και εγώ δεν βλέπω κανένα κακό.
3: Και τις εκπομπές ότι 10-15.000 άνθρωποι οπαδοί του Άρη υποδέχτηκαν τον καινούριο προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, και του στείλανε ένα μήνυμα για το αύριο. Ναι. Καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε και για αυτό μεταξύ.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ
3: ενοχλητικό. Ξαφνικά, ας πούμε, απέκτησε ενδιαφέρον κίτρινο μαύρο το καλοκαίρι μας και μας ενοχλεί.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι,
3: αυτό όμως που θέλω να πω τώρα, το οποίο είναι μπασκετικό αλλά ψιλοάσχετο με τη σημερινή κουβέντα, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε για εμένα να αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 5 και να γίνει μια μεγάλη γιορτή. Θεωρώ ότι είναι τεράστια αδικία για αυτόν τον παίχτη. Και θα πω και ένα ακόμα, αν ο Γκάλης ας πούμε είχε γεννηθεί στην Ισπανία ή δεν ξέρω τι και δεν είχε έρθει ποτέ στον Άρη, θα λέγαμε για το Γιαννάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο άνθρωπος να είναι καλά, είναι ακόμα εν ζωή και μακάρι είναι για πολλά χρόνια, είναι η κατάλληλη εποχή για να γίνει αυτό. Το λέω για να ακουστεί και σε αυτούς που πρέπει και να γίνει άμεσα, θεωρώ.
0: Σούπερ. Ωραία.
3: Αυτό.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Τι γίνεται, και γραμμούλες πολλές. Καλημέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τι κάνετε, Γιάννης Λαγκαδά. Πήρα γιατί κάνεις εκπομπή, γιατί ο προηγούμενος με συγκίνησε, όχι ο παλικάρι που μιλήσαμε, πιο πριν ο κύριος.
0: Ναι.
4: Εγώ θα μιλήσω σαν Γιάννης που λέμε στα 38 μου, ότι δεν πήγα ούτε σε φιλικό με Μπόκα συνειδητά, δεν πήγα σε καμία άφηξη ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο, συνειδητά με άλλα μυαλά τότε 20 κάτω χρονών. καταλαβαίνει.
0: Η λογική λέει ότι πιο νεαρό ήταν πιο εύκολο να πας.
4: Όχι, δεν πήγαινα γιατί έλεγα ρε φίλε ότι εγώ θέλω να δω τον Άρη τίτλους για να πάω κάπου μαζικά. Κατάλαβες, ναι, ναι. Τέτοιο κόμπιξ, τέτοια τρέλα για τον Άρη με είχαν δώσει και με δίνουν κάθε μέρα όλοι γύρω μου. Αδερφέ Δημήτρη. Και τώρα θα είναι μάλλον η πρώτη φορά που θα πάω πάλι συνειδητά ρε φίλε στο αεροδρόμιο.
0: Μάλλον, διαβάζοντας διαφορετικά τη σημερινή ημέρα, έχει να κάνει με την υποδοχή της επιστροφής του Άρη συνολικότερα και όχι μόνο του προσώπου.
4: Άντε, αυτό το θέμα είναι ότι όταν κάτι το παρουσιάζεις μεγάλο, είσαι μεγάλος, δε φίλε. Γιατί θες να μου πεις ότι παρόλο που σου λέω ότι εγώ δεν πήγα πουθενά, η αφήξη τόσο των ποδοσφαιριστών τα καλά τα χρόνια που είχε 5-6 χιλιάδες, δεν έδωσε mentality στην ομάδα που έδωσε ποδόσφαιρο. Προφανώς και έδωσε. Ή ο κόσμος που πήγε στο sold out με την Boca Juniors δεν γέννησε αριανάκια. Προφανώς και γέννησε. Μόνο οι δημοσιογράφοι που φάνουν στο αεροδρόμιο από την Αθήνα φτάνει κιόλας για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να είμαστε. Τύπο, εμείς θα πηγαίναμε για μας ούτως ή άλλως και μισό μικρόφωνο να μην είχε. Και επειδή ακούω κάθε μέρα, τώρα όσο αφορά το ποδόσφαιρο, φίλε, δεν νομίζω να το έχει αφήσει κάποιος.
0: Ναι, τι εννοώ.
4: Ούτε εσείς, ούτε εμείς.
0: Ακριβώς.
4: Και αλλά είναι και στο μεντάλι, τι μας να μην τα αφήσουμε.
0: Οπότε, τι να αφήσουμε, τι έπρεπε να κάνουμε που δεν το κάνουμε.
4: Και απλά είναι τόσο τεράστιο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ που παίρνει μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να λέμε.
0: Δεν λέμε καλά που γίνεται αυτό που γίνεται στο μπάσκετ και έχουμε συζήτηση, γιατί δεν θα είχαμε συζήτηση. Τι δεν καταλαβαίνω.
4: Αυτό παιδιά. Και τι να πω ρε φίλε, όλα καλά.
0: Αριανά, να είσαι καλά Γιάννα ρε.
4: Σούπερ τρία Λαγκαδά και σούπερ, το τρίμερο στην Καστοριά έτσι.
0: Άσεις και σούπερ τρία.
4: 3-4-5 Ιουλίου στην Καστοριά όλοι.
0: Σούπερ, να είσαι καλά. Bye. Φιλιά. Πριν πάρω εδώ πέρα το επόμενο, λέει η φίλη μου. Εντάξει, λέει, και αν η κακιά ώρα δεν πετύχει, λέει, το στόχο του Σπανούλης, λέει, δεν νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Ωραία, μπορεί και να μην το πετύχει όντως. Στη ζωή δεν μπορεί να σε προδικάσει. Μπορεί και να μην το πετύχει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι τι. Δεν νομίζω να. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
5: Δόξα τω Θεώ, Άγγελος.
0: Από Θεσσαλονίκη, εδώ.
5: Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω. Τα κορίτσια μου πάνε μπάσκετ παίζουνε.
0: Ωραίος.
5: Και συγκεκριμένα προχθές γυρνάω και τις λέω από το νέο έτος πρώτα ο Θεός να πάει καλά όλο αυτό το εγχείρημα, θα δείτε πώς νιώθαμε εμείς στην ηλικία σας όταν έπαιζε ο Άρης.
0: Το καλύτερο, την καλύτερη φωτογραφία την πήραμε εδώ χτες με την έστειλα ένας φίλος στο Viber που έχει φωτογραφία τον πατέρα με το γιο δίπλα-δίπλα να προχωράνε. Ναι. Και λέει father του son, ας πούμε, και λέει, εμφανίζει τον γιο να ρωτάει τον πατέρα, μπαμπά, περιέγραψε μου λέω λίγο τι γινόταν στην αυτοκρατορία. Και του απαντάει ο πατέρας, δεν χρειάζεται παλικάρι μου πλέον να σε περιγράφω, θα τα ζήσεις εσύ από εδώ και πέρα.
5: Έτσι.
0: Ήταν πραγματικά πολύ εύστοχο αυτό και μακάρι να είναι και προφητικό.
5: Μπράβο, μακάρι να πάει καλά. Δείχνει δύναμη τώρα όλη αυτή η κατάσταση. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε σε αυτό το εκεί που ανήκει.
0: Και παράλληλα να έρθει και η λύση στο διοικητικό του ποδοσφαίρου, φαντάζομαι.
5: Ναι,
0: ελπίζεις και σε αυτό. Εκτός αν είσαι της άποψης που λέει εδώ ένας φίλος που έστειλε ένα μήνυμα χτες ήταν που έλεγε ότι ποιος η ΑΟ, λέει ο Καρυπίδης έχει βάλει παραπάνω λεφτά.
5: Όχι, δεν θα ασχοληθώ με τον Καρυπίδη.
0: Εγώ
5: αυτό. Μπορώ να σου πω ότι είμαι μπασκετικός Άρης, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Τι να πεις, χρειάζεται να πεις κάτι.
5: Άρησης. Και στο τάβλι άρησης.
0: Εννοείται το. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, παλικαράκι μου.
5: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, πρόντο. Yes. Ναι. Όχι. Όχι. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σταύρο, τώρα μιλάω στη γραμμή. Στάδιο, δύσκολο να πάρω τώρα το Viper. Παίρνει ο Σταύρο στο Viper. Καλημέρα. Σ' ακούω.
6: Λοιπόν, Χρήστος από Σέρες.
0: Γεια σου.
6: Μια καλημέρα απλά πήρα να πω. Και ένα έτσι περιστατικό που έγινε προχθές. Περιστατικό, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στον δρόμο περπατούσα και ακούω τη μάνα, μια νεαρή μάνα έτσι κοντά στα 30, ας πούμε, με τα παιδάκια της. Να τραγουδάει το σύνθημα που είχε στείλει ένας φίλος στην Μάριον για το Σπανούλι.
0: Ρεμπίλι, αυτό.
6: Ναι, και σταματάω, λέω,
0: άλαψε τις βόμβες στο φυτίλι. Ναι.
6: τρελάθηκα από τη χαρά μου κατευθείαν. Λέω, τραγουδάς το σύνολο για τον Άρη. Λέει, ναι, λέει, ο άντρας μου είναι αυτός, είναι στην ομάδα το Facebook που έχουμε τη μεγάλη Άρη 1914. Ένας Φώτης, νομίζω, Καρυπίδης πρέπει να λέγει το άνθρωπος, μου τον έδειξε. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Είναι εμπορικό όνομα και το Καρυπίδης.
6: Εμπορικό όνομα, ναι, ναι. Αυτό ήθελα.
0: Πρέπει να είναι ο φίλος εδώ πέρα, γυναίκα του φίλου εδώ πέρα. Στέλνει και ένας εδώ πέρα φίλος Παγκρυπίδης υπάρχει. Μιχάλης, νομίζω.
6: Για να του δώσει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, να του δώσει χαιρετίσματα, ας πούμε. Και αυτό ήθελα.
0: Σούπερ. Να είσαι καλά, ρε γόρι μου.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, πολύ καλή. Ωραίες στιγμές. Καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα. Καλά είσαι?
0: Καλά, λέω.
7: Καλά και εσύ και όλος ο κόσμος. Κατευθείαν στα βαθιά. Θέλω να με πεις την ενεργία σήμερα τρεις τους καλύτερους προπονητές ποδοσφαίρου στον κόσμο, κατά τη γνώμη σου, τους τρεις.
0: Τους τρεις καλύτερους προπονητές στον κόσμο.
7: Προπονητές στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο,
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλοπ.
7: Ναι.
0: Κόντε Γκουαρδιόλα.
7: Ωραία. Υποθετικά τώρα πάμε σε ένα άλλο γαλαξία. Ήταν διοίκηση στο ποδοσφαιρικό Άρη κάποιος και έφερνε έναν από αυτούς τους τρεις στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και έλεγε παράδειγμα, το Σάββατο τάδε ώρα έρχεται, την Κυριακή μάλλον τάδε ώρα έρχεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Κλοπ, ο Γκουαρδιόλα ή ο άλλος που είπες. Και εμείς τι θα κάναμε, θα βγαίναμε στο ράδιο και θα λέγαμε καλά ρε τι κάνετε, πάτε να υποδεχτείτε αυτό ένα στο αεροδρόμιο. Έχουν τρελαθεί ρε, καταλαβαίνουν τι γίνεται στο μπασκετικό Άρη. Έχουν συνέλθει ρε, οι άνθρωποι. Άντε ρε, μπορεί ο κόσμος να πάει και να το ρίξει το σταθμό το καινούργιο και να δημιουργηθεί και τρίτο τέτοιο τέρμιναλ. Τέτοια υποδοχή να κάνουν ρε. Καταλαβαίνουν ποιοι είναι διοίκηση στον μπασκετικό Άρη. Βλέπουνε, διαβάζουνε, έχουν επίγνωση τι έχει γίνει και τι γίνεται και τι έρχεται. Ο Άρης ρε συγκυνηγούσε πρωτάθλημα και κύπελο κάθε χρόνια και να πάρει το πρωταθλητριό ρε. Τέτοια ομάδα ρε
0: προφυρίζεται. Ξέχασε το Μουρίνιο, συγγνώμη. Ναι, το Μουρίνιο.
7: Και τον βάλω όποιο θέλεις. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει στον μπασκετικό Άρη. Αναλογικά. Ένα από τα μεγαλύτερα προπονητικά ονόματα το φέρνει ο μπασκετικός Άρης για προπονητή. Με όλο το υπόλοιπο το πακέτο. Ποιο είναι το υπόλοιπο πακέτο, το οικονομικό που υπάρχει πλέον. Δεν είσαι όπως ήσουν κάποτε που σχεδιάζανε να κατέβουμε με ένα αυτοκίνητο από εδώ και να κόψουμε δρόμο από εκεί και να φτάσουμε πρώτοι να πάρουμε το Γιαννάκη και ούτω καθεξής, να του δώσουμε αυτά τα λεφτά μήπως τον πάρουν οι άλλοι. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν για να δημιουργηθεί ανάλογη και μεγαλύτερη ομάδα. Για να κυνηγήσει να παίρνει πρωταθλήματα και κύπελα. Και εμείς λέμε τον κόσμο να μην πάει στο αεροδρόμιο. Ας πάνε να σκυμηθούν από σήμερα, ρε. Καταλαβαίνουν το υπόλοιπο όλο πακέτο. Και για το ποδόσφαιρο που λένε να αναφερθούμε. Τι να αναφερθούνε, ρε, για το ποδόσφαιρο κόσμος, ρε. Εγώ θα σε πω δύο πράγματα μόνο και θα κλείσω με αυτό γιατί δεν θέλω να γίνει άνω κάτω και το ραδιόφωνο και ούτω καθεξής ο κάθε ένας που μιλάει. Ρε αναλογιστείτε, ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό με 600 κύπελα και 500 πρωταθλήματα και ευρωπαϊκό, ο Αλαφούζος που βάζει ποταμούς εκατομμυρίων ευρώ και κάνει καινούριο γήπεδο, ο Μελισανίδης, τον Ηλιόπουλο και η δίπλα με τον Σαβίδη, δεν τόλμησε κανένας από αυτούς που έχουν βάλει ποταμούς εκατομμυρίων να γυρίζει και να δείχνει να πούμε αυτά που έδειχνε στον κόσμο. Που τον είχε τον Άρη πέμπτο και τη δένουν οι Αριανοί και λένε καλά. Ήμασταν λέει παλιότερα παραπάνω από πέμπτη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δώσει ποταμούς εκατομμυρίων, να μην πω δισεκατομμυρίων και έχουν φέρει άπειρους τίτλους, κάθονται σούζα μπροστά στις απαιτήσεις και στα θέλω του κόσμου της κάθε ομάδα. Και εμείς καθόμαστε τώρα και λιβανίζουμε τον Καρυπίδη και τον κάθε Καρυπίδη που αισθάνεται μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη που σκάνε μπαμπα μπούμπα οι προσφυγές. Αυτός αισθάνεται πιο μεγάλος από τον ποδοσφαιρικό Άρη που έχουν ζωή 120 χρόνια και έχουν αφήσει άνθρωποι και άνθρωποι τη ζωή τους εδώ. Συνέρχεται ανάλογο μέγεθος πρέπει να έρθει και στο ποδοσφαιρικό Άρη για να γλιτώσει, με συγχωρείς για τη λέξη, μια και καλή από τα βοχρολήματα ο κόσμος του Άρη. Σε κλείνω, άντε σε χαιρετώ, γεια.
0: Bye. Φτάνει τόσο. Δεν μπορεί να πάρει φίλοι μας τηλέφωνο. Άντε ένα τελευταίο στο Viper και μετά όχι άλλες γραμμές. Καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημητρή, Άνθιμος από Αθήνα.
0: Γεια σου Άνθι.
8: Ο άνθρωπος είχε, το παλικάρι είχε πολλά κρατημένα μέσα του, να σου πω δεν είναι και ο μόνος πολύ, γι' αυτό είμαστε έτσι. Η ουσία Δημήτρη για μένα είναι κάτι άλλο. Την Κυριακή, αυτοί που θα πάνε, υποδεχτούν τους φανούλους σε αεροδρόμιο, δεν θα πάνε για το μπάσκετ. Θα πάνε για το ποδόσφαιρο. Τι εννοώ. Με έπιασε.
0: Ναι, βέβαια. Ουσιαστικά κινήσεις το ίδιο.

0: Εμείς λοιπόν να φέρουμε τον επενδυτή. Όπως φέραμε τον Τσιάο, έτσι θα φέρουμε και στην ΠΑΕ. Γιατί μόνο με την Μήτρα μπορούμε να φέρουμε, όχι η κυβέρνηση. Και αυτό που είχε πει πιο πριν ο Λάζαρος, ότι εάν ο Άρης ήταν αθηναϊκή ομάδα και τραβούσε αυτά που τραβούσαμε εμείς, θα είχε διαλυθεί. Δεν θα είχε διαλυθεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα είχε πέμπει το κράτος. Γιατί κακά τα ψέματα, η Αθήνα είναι το κέντρο των αποφάσεων. Η δίπλα μια ζωή ήταν στο γλύψιμο και τα λοιπά. Εμάς δεν είναι το δικό μας τέλειο αυτό. Εμείς έχουμε περηφάνεια, έχουμε αξιοπρέπεια και πάμε και πολεμάμε τα δικά μας όπλα.
1: Μάλιστα. Να σε καλά.
0: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, παρά 10 είναι. Έτσι, 10 λεπτά και διαβάσουμε μηνύματάκια. Και... φωτοβολίδες είναι οι γραμμές σήμερα, λέει ο Ιωάννης. Αλήθεια λέει. Μας κάλυψε φίλος 100%, λέει ο Άγγελος. Είναι καλά, ρε, ο άνθρωπος λέει. Θα πάθει και κάτι. Άντε πάλι γραμμούλα στο Viber. Τι να τον κάνω, αυτό συγκρινιάζει. Δεν μπορώ να μην τον πάρω. Καλημέρα σας. Α, εσύ έκλεισες μόνος σου. Σε φταίω εγώ. Μόνος σου έκλεισες. Άντε πάλι. Παρακαλώ. Μπρόντο.
2: Μίλα. Πρώτο, και εγώ είμαι πάντα σύντομος όταν πρέπει να
1: μίλα είμαι. Όμως, ναι, μίλες.
2: Απλά έχει διανοηθεί ο κόσμος του Άρη και αυτοί που πρέπει να το διανοηθούν ότι δεν μπορεί μια ομάδα ποδοσφαιρική, δηλαδή όταν μπορεί το μπάσκετ, έτσι, το οποίο ναι, σίγουρα έχει κάποιους τίτλους παραπάνω και κουβαλάει μια ιστορία, αλλά το ίδιο κουβαλάει και το ποδόσφαιρο, θα πρέπει λοιπόν να βασιστούν όλοι σε αυτό το πλάνο, το οποίο μπορεί να χτίσει δύο γήπεδα. Μπορεί δηλαδή ένας επιχειρηματίας, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω, ίσως είμαι ηλίθιος, μπορεί να είμαι ηλίθιος και να είμαι άσχετος εντελώς με το εμπορικό κομμάτι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ εγώ στο δικό μου το μυαλό ότι υπάρχει ένα σωματείο που θέλει να χτίσει και δύο γήπεδα, και ειδικά να γίνουν, αν μπορεί να γίνουν και δύο σε ένα, και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που να ενδιαφερθεί, ας πούμε, και αυτή την ομάδα που έχει τόσο κόσμο από πίσω. Δηλαδή, είναι σαν να... Δεν θέλω να το παρομοιάσουμε. Τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ. Εσείς μπορείτε να το φανταστείτε. Εσύ, Δημήτρη, μπορείς να
1: το φανταστείτε. Έχω καταθέσει εγώ την άποψη μου, όχι. Ό,τι θέλω να διανόητο αυτό που σημαίνει.
2: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Όπως λέγαμε ότι ο Άρης στο μπάσκετ είναι γωνιακό μαγαζί και κάποια στιγμή όταν ασχολήθηκαν αυτοί που πρέπει, το τονίζω αυτό το πράγμα, όταν ασχολήθηκαν αυτοί που πρέπει, και να είναι καλά ο Άγιος Δρουσκιαμάνης που κράτησε αυτό που έπρεπε και έδωσε αυτό που έπρεπε για να γίνει, όταν ασχολήθηκαν οι άνθρωποι βρήκαν αυτόν που πρέπει και βρήκαν ένα υπεροκεάνιο. Γιατί αν θυμάστε καλά, πήγαινε να έρθει ένα βαρκάκι, γιατί ήταν λίγο καλύτερο από το Ρουσκιαμάνι σε αυτό το βαρκάκι, και τελικά το σταματήσανε και δεν μπήκανε στη διαδικασία να σκεφτούν τίποτα παραπάνω από το να έρθει το υπεροκεάνιο. Γιατί λοιπόν, πείτε μου, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται? Υπάρχει κάποια εξήγηση, κάποια επιστημονική φαντασία? Δύο γήπεδα να θέλει να χτίσει. Δηλαδή, αν εγώ είμαι τώρα ο άκτορ, ας πούμε, ο κάθε άκτορ, ο μάκτορ, ας πούμε, ο μάκτορ είμαι εγώ, και έχω ένα κολοσσό, έχω μια εταιρεία, και δεν θα καλωθώ ότι έχω ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, και δεν θα καλωθώ εγώ, ας πούμε, τώρα ότι εδώ υπάρχει μια ομάδα η οποία μπορώ να την αγοράσω όσο και να κάνει. Γιατί έχω μέλλον, έχω να χτίσω γήπεδα, έχω να βγάλω λεφτά. Επιχειρηματικά εγώ το λέω τώρα, έτσι. Γιατί εγώ θέλω ο κάθε ένας που θα έρθει, όπως και ο Σιάο, εγώ θέλω να γίνει Αριανάκη, αλλά με ενδιαφέρει να σκέφτεται εμπορικά, γιατί έτσι θα με πάει επάνω. Αν σκέφτεται μόνο οπαδικά, δεν θα με πάει και πολύ επάνω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έτσι είναι, Κυριάκο, τα πράγματα σήμερα. Καλημέρα αδέλφια, όλοι μαζί μια ζωή. Καλημέρα αδέλφια, όλοι μαζί ένα, μια ζωή Άρης. Πάλι καλά που τα είπαν, πολύ καλά τα είπαν οι δύο φίλοι για την παρουσία του κόσμου στις δημοσιεύσεις στα social κλπ. Και εγώ προσθέτω το εξής: κάποια στιγμή χωρίζεται ο κόσμος και σε δύο απέναντι και φωνάζουν οι μεν Σιάο Θεέ πάρει την πάρε, και οι άλλοι Γιάννη Θεέ πάρει την πάρε. Δεν είναι ντροπή, είναι ανάγκη και πιθανόν θα συγκινήσει τον οποιοδήποτε, λέει ο Κώστας. Okay. Δημήτρης, μην ξεχάσουν στις εικόνες τις Κυριακές όμως να γράψουν, υπάρχει κανένας να πάει το πασοκοπημένο μας, το ίδιο μου, ούτε και ο Δημήτρης. Να αγιάσει το στόμα του.

0: σου άνθρωπε μου. Ο Θάνος έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να τιμηθεί ο τεράστιος Παναγιώτης Γιαννάκης. Αν δεν έχω τον Γιαννάκη στο 84, δεν θα κατακτούσαμε όλα αυτά με έναν γκάλι μόνο. Το έχει δείξει και η ιστορία να κόψει το λοκό της η διοίκηση, λέει ο Θάνος, και να αποκαταστήσει τις όρεξεις που εξηγεί. Δημιουργήθηκαν λόγω λάσκαρη. Ξέρω καλά τι λέω, λέει ο Θάνος. Σωτήρης Δημήτρη, είμαστε στη συγκεκριμένη στιγμή του χώρου. Του χωροχρόνου που από μια κατάσταση νηνεμίας ταξιδιού βρήκαμε τον κατάλληλο Enterprise όχημα που μας μετεφέρει μέσω αυτής της δίνης σε νέα σύμπαντα. Τον πιλότο αυτού του οχήματος λοιπόν θα υποδεχτώ την Κυριακή και μου ζητάτε να μην βρίσκομαι εκεί. Εξυπνήστε από το λίθαργο, λέει ο Σωτήρης. Ωραία μηνύματα. Ο Πέτρος βεβαίως εμένα με βρίσκει. Είναι πολύ καλό να δοθεί για μια. Βεβαίως, εμένα με βρίσκει αντίθετο, λέει. Είναι πολύ καλό να δοθεί για μια ακόμη φορά η τρέλα που επικρατεί σε όλους μας και να δημιουργηθούν εικόνες που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Μόνο καλό θα κάνει στο σύλλογό μας, λέει ο Πέτρος. Δεν το φοβάμαι τον μπάσκετ. Αν κάποιος παίχτης δεν βγει, ο ΣΥΑ θα τον αλλάξει. Το απέδειξε για τη χρονιά που πέρασε. Υπάρχουν 1002 λόγοι να μαλώνουμε. Όχι αυτό ρε παιδιά, καλά δεν μαλώνουμε κιόλας. Και εγώ διαφωνώ με υποδοχές πλην τίτλου, αλλά δεν θα κουνήσουμε και το δάχτυλο σε όποιος θα πάνε. Η Μαρτωλή και να βγάλουν και τα γούστα τους και θα τους χαρούν και πολύ. Και όχι άλλο, εμείς και καλά αυτό έλειπε να τους μαλώσουμε κιόλας τους ανθρώπους. Εγώ είμαι υπέρβασκα να πάμε. Ας λένε κάποιοι φίλοι μου και φίλες μου το αντίθετο. Δεν έχω. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Οι λόγοι που εξηγήθηκαν τα παιδιά και ο Δημήτρης από την Αγγλία και τα παιδιά όλα το εξηγήσανε και είναι σε μια στιγμή που ο άλλος πρέπει να διαφημιστεί. Και αυτό είναι διαφήμιση. Πώς θα γίνει τώρα. Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ τη λέξη Άρης να ταξιδέψει σε όλο το μήκος και τα πλάτη του κόσμου. Και μέσω από αυτή την εικόνα θα ταξιδέψει το όνομα Άρης. Οπότε κάτι καλό μπορεί να βγει πέρα από αυτή καθ' αυτή την υποδοχή. Και όταν λέμε υποδοχή, ξαναλέω ότι αυτή η υποδοχή δεν έχει να κάνει μόνο με το κεντρικό πρόσωπο που υποδέχεται ο Σύλλογος, τον Βασίλη Σπανούλη, που θα είναι και ο ηγέτης της αντεπίθεσης αυτοκρατορίας, αλλά έχει να κάνει και με την ίδια την αυτοκρατορία που επιστρέφει ουσιαστικά σε απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάπως έτσι, τον αντιλαμβάνομαι εγώ. Για να τελειώνουμε, ο Ρίτσα Τσιάου αγόρασε τον Άρη για να δείξει το βίντεο με 20.000 αγιών στο αεροδρόμιο. Την διασημότητα αγόρασε, όχι 20.000, 50.000 πρέπει να είμαστε, λέει. Όχι 20.000, 50.000 πρέπει να είμαστε. Να τρέμει η γη από τις φωνές. Αυτό ζητάει ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να εισπράξει. Και στην τελική, από τη στιγμή που το ζητάει, γιατί μην γελιόμαστε και να το. Και αυτό το μήνυμα είναι και το, νομίζω, και το πιο, ακόμα πιο πολύ ουσιαστικό του Παναγιώτη. Ή κάτι το ζήτησε. Από τη στιγμή που το ζήτησε, νομίζω ότι καλά θα κάνει ο κόσμος και θα πάει και 10 και 15 και 25 και 55.000. Αν η ΚΑΕ έλεγε Βασίλης Πανούλης, 12 η ώρα, Δευτέρα μεσημέρι, παρουσιάζεται για τις υπογραφές σε μια press conference. Τίποτα άλλο δεν έλεγε. Δεν ενημέρωνε πότε θα έρθει, δεν ενημέρωνε τίποτα. Ενημέρωνε απλά πότε 12 η ώρα δεν γίνεται συγκέντρωση. Τότε σημαίνει ότι δεν θέλει. Σεβαστώ και αυτό. Δεν θα κράξω αυτό. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που η ΚΑΕ το ζητάει, νομίζω ότι από εκεί πέρα περισσεύει η γνώμη όλων ενών. Να κλείσουμε με τον Σταύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Για πες.
1: Καλά θα πάει, καλά θα πάει. Όταν κάνεις καλή μελέτη, στατική, βάζεις τα σωστά υλικά, έχεις χρήματα, πολύ βασικό, γιατί όταν υπάρχει χρήμα, όπως έλεγε και ο Κοτσαντάρας, υπάρχει κατανόηση. Βλέπεις τι κατανόηση έχει ο κόσμος τώρα σε σχέση με την άλλη πλευρά. Και ο Σπανούλης, για μένα, δεν μπορείς να λες αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Βήμα-βήμα θα πετυχαίνει. Θέλει το χρόνο του κι αυτός. Αλλά τα υλικά τα οποία έχει για να μαγειρέψει, με συγχωρείτε τώρα, είναι τα καλύτερα, έτσι. Ξέρουμε ότι είναι καλός μάγειρας. Ξέρουμε ότι έχει φιλοδοξία. Ξέρουμε ότι έχει το mentality του νικητή. Δηλαδή, ακόμα και να στραβώσει, θα ισιώσει. Να το θέσουμε έτσι, ας πούμε. Νομίζω ότι ο σύλλογος έχει μπει μέσω του μπάσκετ σε ένα άλλο καλό έτσι mood, καλό συναίσθημα. Και ίσως αυτό συμπαρασύρει και την άλλη πλευρά, η οποία πονάει πολύ βέβαια, αλλά αν ο ασθενής τουλάχιστον πάρει λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο και μια δυνατή δόση γιατριάς από το μπάσκετ, θεωρώ ότι μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε, όχι υπομονή, γιατί υπομονή έχουμε κάνει, έτσι, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούμε να περιμένουμε πλέον το ακατόρθωτο και εκεί. Γιατί και αυτό που έγινε στο μπάσκετ φάνταζε ακατόρθωτο, έτσι. Κι όμως έγινε. Και το ζούμε και ακόμα δεν έχουμε ζήσει τίποτα. Συμφωνώ για την υποδοχή. Συμφωνώ όμως και στην υποδοχή όχι μόνο στο αεροδρόμιο και στο Palenque Sport. Εγώ θα ήθελα να δω δύο εικόνες. Θα ήθελα να δω και το αεροδρόμιο γεμάτο και το Palenque Sport γεμάτο. Γιατί η δυναμική του κόσμου του Άρη είναι πιο τεράστια και δεν τη γνωρίζει και ο ίδιος ο κόσμος του Άρη. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και εσύ. Αυτά. Ωραία. Εσείς τώρα από εδώ και πέρα έχετε, πώς το λένε, πες το. Τι λέει αυτός εδώ. Πω πω ρε παιδιά, πραγματικά. Πολλές φορές θέλω να τον προστατέψω, αλλά δεν με αφήνει να τον προστατέψω. Τι έχει πει ο άνθρωπος, φίλε. Ο άνθρωπος που έχει πει ότι ο Καρυπίδης έχει βγάλει περισσότερα λεφτά το ΣΥΑΟ, ότι σιγά τα 10 εκατομμύρια budget που κάνει ο Καρυπίδης θα βάζει για πλάκα, λέει, σε δύο παίχτες. Αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύω ότι διεκδικεί το νούμερο ένα βραβείο στην πόλη, με τις απόψεις του. Λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε, λέει, ότι ο πιο πλούσιος να έρθει στο ποδόσφαιρο πάλι πέμπτος θα είναι, λέει ο Άρης. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτός ο άνθρωπος δηλώνει αργιανός. Αυτός ο άνθρωπος που φέρεται τον Άρη με τέτοιο βάναυσο τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι Άρης. Λέει λοιπόν ότι και τον πιο πλούσιο άνθρωπο να έρθει, ο Άρης πάλι πέμπτος θα είναι. Πιστεύω ότι τέτοια πρόταση δεν θα τη συνέταξε, δεν θα την είχε συντάξει ο πιο αντιαριανός άνθρωπος στον πλανήτη. Σοκαριστικές απόψεις. Τώρα θα μου πείτε, κολλάς εσύ με έναν. Εντάξει, οκ. Okay. Όντως, ένας είναι, δεν είναι, ούτε καν δύο. Αλλά υπάρχει ένας. Υπάρχει ένας. Δεν είναι Άρης, λέτε, οι περισσότεροι. Άρης λέει ότι είναι. Υπάρχει. Το πιο πλούσιο άνθρωπο, λέει, να έχει ο Άρης, πάλι πέμπτος θα βγει. Τρολάρι, λέει, δεν εξηγείται αλλιώς. Και εγώ έτσι νομίζω. Οι δύο εξηγήσεις που δίνετε όλοι σας είναι ότι τρολάρι ή δεν είναι Άρης. Και όμως, φίλε, ούτε τρολάρι και Άρης είναι. Και όμως. Ξέρω, κάποια στιγμή θα κάνω πράξη αυτό τουλάχιστον να τον προστατεύω, να μην το διαβάζω τα μηνύματα, αλλά θυμώνει κιόλας να το διαβάζω. Όταν τον προστατεύσω θέλω και αυτός θυμώνει κιόλας. Πιο πάνω γράφει ένα, μην πάει κανείς στο ποδόσφαιρο, λέει. Λες και αυτό κατάλαβα. Μην πάει κανείς, λέει, στο ποδόσφαιρο, ούτε ένα διαρκείας, λέει, μέχρι να έρθει ο Σκόρδας. Αυτός ο άνθρωπος ακούει την εκπομπή και νομίζει ότι όλοι εμείς εδώ θέλουμε το Σκόρδα. Είναι τρομερά πράγματα, είναι σοκαριστικές αντιληπτικές ικανότητες. Φοβικός είναι, λέει, μήπως δεν είναι, είναι. Πιστεύω ότι η άποψη που έχει ο συγκεκριμένος για τον Καρυπίδη δεν έχει ούτε ο ίδιος ο Καρυπίδης για τον εαυτό του. Πώς είναι, μήπως φοράει ακόμα μακριά μάσκα κορονοϊά, μπορεί. Αυτός είναι, τέλος πάντων, αυτός είναι Γάρι, λέει, Δημήτρη, δεν είναι Άρης, εντάξει, τέλος πάντων. Πολύ σημασία το δώσαμε. Εδώ βάζει τον Καρυπίδη, λέει, πάνω το ΣΥΑΟ, λέει, ναι, είναι πάνω. Ο Καρυπίδης λέει, τι, σιγά, λέει, 10 εκατομμύρια, λέει, budget, 10, 12, 15 εκατομμύρια budget, σιγά, λέει. Τι, ο Καρυπίδης, λέει, τα δίνει σε δύο παίχτες. Δεν ξέρω ποιοι δύο παίχτες παίρνουν στον άλλη 10 εκατομμύρια. Είναι κοίμα. Τι κάνουμε τώρα, αν βάζουμε διαφημίσεις, γιατί μετά θα έρθει ο Αλέξανδρος Πόχος, θα είσαι στα χέρια του Αλέξανδρου Πόχου. Σωστά, σωστά. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
1: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
1: Έργο τέλεια νέα.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση.
20: επιλέγετε επίσημα.
21: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
27: GPS λογικό έχεις.
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, ραδιό και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

εμβόλυμη εκπομπή, καθότι το επιτάσσουν οι συνθήκες. Εννοώ την απεργία που έχουν οι φίλοι δημοσιογράφοι.

Και να κάνουμε παρελίτσα ένα τριωράκι περίπου. Με κουβέντα μου χαπέδι, όπως λένε και στο χωριό μου. Και γιατί όχι και λίγο μουσικούλα ρε παιδί, έτσι να αλαφρύνουμε λίγο. Πο, τι γίνεται, αμάν!

Τώρα θα μου πεις αισθάνεσαι καλά, δεν αισθάνεσαι καλά, δεν ξέρω. Αλλά μία σχετική εφορία σε διακατέχει, ρε παιδί.

Καθότι έχεις πράγματα να ακούσεις, έχεις πράγματα να δεις, έχεις να απολαύσεις. Απόλαυσε το να το πάρει, να μην πω τώρα.

Τρόπος επικοινωνίας ένας και μοναδικός. Τα μηνύματα θα περιμένω εδώ με αγωνία στο Viber 6, 9, 36, 5, 12.

Λοιπόν, ποδοσφαιρικός δεν κινείται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, μα τίποτα. Είναι αυτό το πράγμα, ρε. Περιμένει, τα χρήματα, λέει, από το DND, λέει. Καλά. Μπασχετικός, τα πράγματα είναι στο Θεό. Και καθόμαστε τώρα εμείς εδώ, είμαστε και λίγο, το έχουμε λίγο εμείς αυτό, το έχουμε ρε παιδί μου, είμαστε και Έλληνες. Ποιος θα πάει, δεν θα πάει, γιατί να πάει και γιατί να μην πάει και γίνεται της κακομοίρας. 12 λέει ξεκινάς και πήγε και 20. Τι να κάνω ο Χριστιανός να μην βάλω διαφημίξεις. Άλλωστε ένα τρίγωρο θέμα εδώ πέρα. Πασχάλης. Ήρθα. Ρε Αλεχάνδρο, σύμφωνα λιοντάρι. Αν ήμουν εγώ, σύμφωνα λιοντάρι, θα έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο αγκόλ. Τι λες τώρα. Λευτέρης. Τριωράκι. Ωραία, λέει, θα σε γορτάσουμε σήμερα. Καλή εκπομπή που λένε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αμάν. Καβιάρι, λέει, άντρα μας μας έλειπες. Πω, πω, πω, διαρχίσαμε, Παναγία μου. Πάω στο επόμενο. Τι λέει, κάτσε. Σούζι Κιού, λέει, τα μυαλά στο μπλέντερ, Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα, βρε. Κοντεύουμε να παρεκτραπούμε εδώ πέρα. Ποιο μήνυμα είναι αυτό τώρα. Αυτό που περιμένουμε από Σπανούλη είναι να πρωταγωνιστήσει και να έρθουν μετά οι τίτλοι. Μετά Κουάισον και Μπαν, παέδα ξοδεύσει λεφτά σε δικηγόρους και Πάβησιτς. Αμα αυτό με τον Πάβησιτς, το οποίο το ακούω προχθές και λέει ότι εκδικάστηκε υπόθεση από τη FIFA, Παύλα UEFA, UEFA, Παύλα FIFA. Και μπορεί, λέει, να πληρωθεί και ένα χρόνο παραπάνω τον οποίο δεν το έπαιξε. Σαν που ήρθε έπαιξε. Μα κι αυτός ο Χριστιανός δεν πήρε τα μέτρα του. Πάρα εκεί που γράφει ότι είναι, ρε. Α, τώρα πλήρων. Τώρα πλήρων. Καλώς ο Λάζαρο. Καλημέρα Αλέξανδρα. Βαντιγονάκι. Όπα, λέει, πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες. Καλέ μου Αλέξανδρα, τι ωραία που σε ακούμε. Και εγώ τι ωραία που είμαι συντροφιά σας σήμερα, για να ρίξω εγώ κομματάκι να ξαναλέμε, γιατί θα έχουμε και πολλές ώρες να τα λέμε. Κομματάκι λοιπόν, πας και θυμηθούμε τίποτα.

μια εποχή που εκτός από την τρύπα του Κούβελα είχες και δορυφορική τηλεόραση, είχες και MTV που το έλεγες κάτω στην Αθήνα και σου λέγανε τι τούτο. Από την άλλη ο Άρης έπαιζε στο Αλεξάνδριο και κάποιοι παίζανε στις σπηλιές. Μόνοι τους θα βγάζαν τα ονόματα, ο τάφος του Ιντούλη, Παναγία.

0: Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε. Τους έχει πιάσει ο φόβος, λέει τώρα τι θα συμβεί εκεί. Αυτοί νομίζαν ότι ήρθε ο Ρίτσαρντ. Τώρα δεν ξεχνά τα πράγματα, θα βάλει και 2 εκατομμύρια και 3 από πίσω σε
1: κεταφέρνεις.
0: Κάτι τρέχει στα γύφτικα.
2: Στη ζωντανή μετάδοση θα παρακολουθήσετε τον μεγάλο αγώνα για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων μπάσκετ ανάμεσα στον πρωταθλητή Ελλάδας Άρη και την πρωταθλήτρια Ιταλίας Tracer Milano. Κατάμεστο το Palette Sport από φανατικούς οπαδούς του Άρη που έχουν έρθει εδώ πριν από μία και περισσότερη ώρα.
0: Ακούσατε πριν από μία, τι μία, τις 3 ώρα το μεσημέρι εκεί
2: για να βοηθήσουν την ελληνική ομάδα. Την ελληνική ομάδα που καλείται σήμερα να νικήσει την ισχυρότερη ίσως ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, την 22 φορές πρωταθλήτρια Ιταλίας Tracer, παλιότερα γνωστή σαν Σίμενταλ, Τσιντσάνο, Μπορλέτι, Σίμακ, Μπίλι, ενώ το πραγματικό της όνομα...
0: Ήταν η εποχή που οι ιταλικές ομάδες παίρνανε το όνομα του χορηγού.

0: Let you know. You wanna my...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάω σαν μηνύματα και πάλι. Σωτήρης, άρε Σωτήρη, πόσο καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα σας. Σαν ποιο μοιάζει η φωνή, σαν ποιο μοιάζει η φωνή. Καλωσορίσατε σε Ράλεξ Λετζιανών. Παρακαλώ, κάντε τα μαγικά σας και εμπλουτίστε τη μουσική μας παιδεία. Καλή μας ακρόαση, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω δηλαδή ότι οι επιλογές που κάνω να κάτι τις, να προσδίδουν τέλος πάντων. Καλημέρα Αλέξανδρε. Τι καλά που σας ακούμε και μεσημέρι. Λευτέρης. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Αθάνατη Τίνα για το προηγούμενο κομμάτι. Τι ζέσαι αδερφέ λέει. Και μέσα από το πάλε βέβαια. Βέβαια. Καλημέρα και, ή καλησπέρα και στην τώρα. Όσοι έζησαν 80 και 90 έζησαν τις καλύτερες δεκαετίες του κόσμου. Από όλες τις πλευρές θα έλεγα εγώ. Πέσουν Μύρλα, 12 τελειώνει ευτυχώς, μετά τη Μαυρίλα, μια αισιοδοξία λέει με πόβο. Βρε. Οκ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Σούρια. Οκ. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Αλέξανδρε, λέει τη κύριε, βρε, Ιγκόρ. Από κύριε. Κάντε το κύριε. Αλέξανδρε, σκέτο. Μπορείτε να βάλετε αυτό το τραγούδι. Δεν περιέχει βρισκές. Περίμενε γιατί έχω πρόγραμμα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Τένις. Ο αυτοκράτορας ξύπνησε και ήρθε η ώρα μας να ξαναζήσουμε τις ένοξες στιγμές του παρελθόντος. Μόνο μην ξανακούσουμε για αρώμες που δεχτήθηκαν σε μια μέρα σε κλιπαρό. Πρωτάλημα φέτος ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Τώρα να σου πω εγώ τώρα, Ντένις. Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάρουν. Αυτό όμως που είμαι σίγουρος 100% και το δηλώνω είναι ότι τελικό πρωταθλήματος παίζουμε εμείς. Ποιο θα είναι το ζευγαράκι δεν ξέρω. Το άλλο παιδάκι ποιο θα είναι. Θα πράσινο, θα κόκκινο, δεν ξέρω. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν πράσινο. Γιατί έχουμε και κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Βγαίνει και ο κύριος Τάδε και λέει πολύ θα το ήθελα. Πολύ θα το ήθελα. Και να τον σφάξει μιλάμε διευθυνσία όπως με έσφαξε εμένα στην Κέρκυρα. Ήρθε εκείνος ο κάπος, ο Στίβ, κάπος, να παίξει μπάσκετ. Άντε κάνε μας τη χάρη.

0: Τσέκια τώρα!
1: An ageless heart that can never mend. His tears can never.
0: Τώρα κάτε με. Λαγαρά είναι η υποδοχή. Τι πρόβλημα υπάρχει.

Εδώ κοντέψαμε να αποδογυρίσουμε το λεωφορείο του Παπαναστασίου με την ομάδα μέσα τόσο μας έχουν. Είναι ο Σοφιλί που είχε αλλάξει 10 χρώματα, σου λέει αυτή η τρελή εδώ πέρα. Θα πάθουμε τίποτα.

Και εδώ που τα λέμε, δεν θέλει και πολύ ο κόσμος του Άρη να πάρει το αυτοκίνητο στο οποίο θα μπει μέσα ο κότς Σπανούλης να το πάρει στα χέρια και του πει πού θες να πας. Πες πού θες να πας, σε πάμε. Αλλά για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα μαλώνουμε μεταξύ μας. Μαλώνουμε σε εισαγωγικά. Δεν μαλώνουμε ποτέ. Ε? Έτσι δεν είναι. Ποτέ δεν μαλώνουμε. Τι μαλώνουμε. Μαλώνουμε εμείς. Πότε μαλώνουμε. Όχι, ρε. Καθίστε πρόνομα. Λοιπόν, στα Λαβίστα, στην Κέρκυρα. Α, σάσου ρε στα Λαβίστα. Στάσου ρε στα Λαβίστα. Μήπως ήθελες να πεις στην Κρήτη. Ρε στην Κέρκυρα, ρε. Που τη συγκινημένος στα Λαβίστα. Για δώσε ημερομηνία. Αλέξανδρε, έλειψες καιρό, είχαμε να σε ακούσουμε. Τι να κάνω. Έχω πιάσει βραδινές βάρδιες τώρα. Βέβαια, μεγαλώσανε δουλειές. Το 84 είμαι, τι να σε κάνω εγώ τώρα στα Λαβίστα. Τι να σε κάνω, αγόρι μου. Το 83 στην Κέρκυρα, αγόρι μου, δεν σε είπε κανένας τίποτα. Ποτέ. Για αυτό το έρμο το 83 στην Κέρκυρα. Ε. Το 83 ήταν το 85. Το 85 μπερδέψηκα. Που χάσαμε και το κύπελο από τα κουρεμένα κεφάλια. Σαν να μπερδεύομαι, μου φαίνεται. Για κάτσε να το δω. Για κάτσε να το ρίξω εγώ τραγούδι τώρα, περίμενε. Στάσου και μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, ρίξω τραγουδάκι παλικάρι μου, το ψάξω λίγο. Μπορεί να έκανα λάθος.

δεν κάνω flashback για κανέναν άλλο λόγο παρά για αυτόν. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι λέει άρθρο της Cell Sports. Το 1984 συγκρούστηκαν στο ουδέτερο γήπεδο της Κέρκυρας ο Παναθηναϊκός και ο Άρης για την ανάπτυξη του πρωταθλητή στο μπάσκετ. Είχαν ισοβαθμίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για πρώτη φορά ο νικητής θα προέκυπτε από μπαράζ. Ο Παναθηναϊκός έκανε 14 χρόνια να ξαναπάρει πρωτάθλημα και ο Άρης έγινε αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Γι' αυτό το θυμίζω. Για κανέναν άλλο λόγο.

Πάω και στα υπόλοιπα μηνύματα. Τα οποία είναι βροχή, μιλάμε, βροχή. Στείλτε, στείλτε, στείλτε. Μαλώνει, βρε. Μαλώνει το τώρα, δεν μαλώνω εγώ, λέει ο Λευτέρης. Βασίλη, στόπ. Καλημέρα, Αλέξανδρε, την Κυριακή πιστεύω θα μας δει γενικά με άλλο μάτι και η κυβέρνηση. Δεν είμαστε εγώ. Και θα διαπιστώσουν τελικά. Δεν είμαστε 3% για αυτό που πρέπει. Γι' αυτό, τελεία πρέπει να βάλω, γι' αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να μην διαφωνούμε μεταξύ μας χωρίς λόγο. Άλλες είμαστε, ρε. Βασίλη μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου, μα καθόλου. Και γιατί άλλωστε να διαφωνήσω. Δεν θα είναι η άποψη σου.

και θα πάρουν τόση ματώση ψυχολογία που θα φτάσουν στο τελικό, θα το δείτε. Θεού θέλετος και σφυρίχτρας επιτρέποντος. Όχι, δεν βάζουν δικλίδα. Αλλά ένα κακό στήριγμα, δύο, στα τελευταία δευτερόλεπτα, μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. Γι' αυτό το αναφέρω. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ακράδαντα ότι εμείς θα είμαστε το ένα ζευγάρι. Ένα, ο ένας του ζευγαριού. Το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί η έλευση του κόουτς Σπανούλη σηματοδοτεί αυτό που λέμε όλοι και πολύ σωστά το λέμε, για να μην το λέμε κάθε λίγο και λιγά και γίνει καράμελα. Τη νέα εποχή. Ήρθε καιρός πλέον ο Άρης να στεφθεί ξανά αυτοκράτορας. Και να μην στέκεται μόνο στην παλιά του έκκληση. Αυτό που λέμε σήμερα legacy. Τι αγγλικά μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό. Εγώ το μάξιστα. Το τρελαθεί και με τους Αμερικάνικους και Κλέσκους όρους στο μπάσκετ δυσπλέξιο. Δυσπλέξιο να κάνει ο Άρης φέτος, ρε, τι έχετε να πάθετε. Καλά, εσύ πάρε χεζόνια.

έως Χερσόνια και να πάρεις, πάλι offside θα φωνάζεις και 22 τίτλους δεν έχεις και δεν θα δεις ποτέ.

Εδώ σηκωθήκαμε να χειροκροτήσουμε το McDonald's. Το θυμόσαστε? Και φαίνεται περίεργο να πάμε στην υποδοχή του Κοτ Σπανούλη. Α, ρωτάτε όλοι τον Χρήστο τον Κάτι, και καλά κάνετε. Όχι, δεν έχω θέμα. Τι, ποια είναι η εταιρεία που θα μας δίνει η νέα σεζόν? Και λέω τώρα, κάνω πρόταση στο Σκιά. Φτιάξε μια δικιά σου εταιρεία, Ρίτσαρ, και ονόμασέ την, πώς το λέει, το κουκλάκι, πώς το λέει ρε παιδί, για σύλλη, το ξέχασα ρε.

ούτως ή άλλως εκεί η δική σου είναι η εθνική στην Κίνα. Βρες μια εταιρεία της προκοπής και πες εδώ θέλω το καλύτερο ύφασμα, το καλύτερο κίτρινο του κόσμου. Πάρε και το τρόπο του πολέμου και βάλε δεξιά το αριστερά που δεν μπαίνει, δεν ξέρω, το λαμπού μου.

Εγώ και δεύτερη πρόταση. Άμα δεν το κάνεις αυτό, Ρίτσαρντ, λέμε τώρα, άμα δεν το κάνεις, μία είναι εταιρεία. Μία είναι εταιρεία. Άντε να σας δω. Σας ευχαριστώ όλους που μου

Λοιπόν, ξαναπάω στα μηνύματα τα οποία έρχονται. Τι γίνεται. Οπότε γίνεται. Λες να υπάρχει έκπληξη μεταγραφή στο αεροπλάνο μαζί με τον Βασίλη. Αυτόν που ακούει στο όνομα Mike James, πες ναι. Λέω ναι. Κι άμα πω εγώ ναι. Τι θα αλλάξει, καλέ μου Ντένις. Το θέμα είναι ότι εκεί που θα κάθεσαι και θα απολαμβάνεις τον καφέ σου, την πύρα σου, το ποτό σου, θα σου έρχεται μια ειδοποίηση και θα λέει πήρες αυτόν. Βρε και θα πέφτεις κάτω από την καρέκλα, την πολυθρόνα, του καναπέ. Θα λες τι πήρα πάλι, Χριστιανός, τι πήρα. Θα λυσπερίσω και τη Βούλα και τον Γιώργο. Η κόρνη βιάζει, όλα θα γίνουν με τη σειρά τους, ε. Δεν σε ξεχνάω. Να. Έχει στείλει τώρα η τώρα τσιφάκι έτοιμο λαμπούμπου με τη φανέλα και το θηρεό στο σύνδος, το θεό του πολέμου δηλαδή, και έχει βάλει και διαφήμιση. Τι λες, θα κάνω κουιζάκι. Θα κάνω, τώρα κάτσε, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και κάνουμε κουιζ. Βάζουμε κουίσμα.

0: Και ρίχνω το quiz τώρα μια και θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ποια εταιρεία, ποιες εταιρείες μάλλον, έντυσαν τον αυτοκράτορα κάθε τη διάρκεια, έτσι. Άντε να σας δω. Άντε να σας δω. Και περιμένω μετά τις διαφημίσεις να στείλετε εδώ πέρα τα μηνύματα, θα το σχολιάσουμε για να πούμε και διάφορα άλλα. Το ποδόσφαιρο δεν κινείται τίποτα, λοιπόν. 0-0. Καλά τα λέτε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
1: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
1: Ergo.nea.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7-68 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση.
20: επιλέγετε επίσημα.
21: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φυσικά η άλλη πρόταση, όπως λέει και πολύ σωστά. Α, Νάτος, Νάτος, βέβαια, βέβαια. Ο Γιώργος απάντησε σωστά. Απάντησε σωστά. Εκτός από λαμπούμπου, λέει ο Δημήτρης, μετά λέει ασίξ.

Κάτσε να δω τι λέει ο Θωμάς, περίμενε, περίμενε. Πιο πολλά μηνύματα αυτές τις ώρες, λέει, τα βράδια που κάνεις, είσαι μόνο εσύ κυλίτη. Εμείς δηλαδή. Ε, τι πάθαμε.

ήταν ο Γιώργος απάντηση σωστά για την δεύτερη εταιρεία. Δύο ήταν. Η μία, όπως πολύ σωστά πολύ απαντήσατε, είναι η ASX. Η άλλη, άντε να δώσω και βοήθεια, είχαμε διαφήμιση της Τιμωρόλη.

Σε παρακαλώ, Αντώνη, μη στρέφεις τη συζήτηση αλλού. Ορίστε μας.

Ο Γρήγορος ο Γκάρης λέει μάλλον φέρνει πούμα. Ποια πούμα ρε, ποια πούμα. Πούμα είναι ποδοσφαιρική, τι δουλειά έχει πούμα τώρα με το μπάσκετ. Δεν τα χάζα που πηγαίνουν και κάνουν κάτι άλλο. Μπορέσουν με πούμα. Δεν έχουν τίποτα με τον Γρήγορο ο Γκάρης, αλλήμον. Ακούσε εκεί πούμα. Και αν βάλουν και εξάταμα.

Ρε λαμπούμπου λέμε. Μπερδευτώ καμιά μέρα και πω Μουλούμπα, Λουμούμπα, Λουμούμπα, ναι. Εκείνος ο περιβόητος δικτάτορας στην Αφρική.

Μάγκης λέει και ήταν ο της λέει του Λούμπα. Άσχημη του. Ωραία, να έχουμε μια του Λούμπα τώρα. Με δυο μπάλες από πάνω παγωτό. Βανίλια. Πω, αμάν αδερφέ μου.

Από την άλλη πλευρά να ετοιμαστούν τα δυνατά πορτοφόλια να πάρουν διαρκείας, γιατί βλέπω οι τιμές να πηγαίνουν στο Θεό. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αλλά πόσο να το βάλεις στη 10, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, στη 10. Γιατί για τα επίσημα μιλάμε, θα είναι χιλιάρικο και. Το ίδιο και ακριβώς απέναντι, άντε λίγο φθηνότερο.

Στη 10 λέει δεν βλέπεις τίποτα, λέει ο Γιώργος. Μόνο. Τι να, όρθιος αγόρμα. Δεν κοιτάει ο. Μα όταν αν θυμόσαστε στα παιχνίδια τα πολύ πολύ δυνατά, δεν ήταν 5.500 ο Αλεξάνδρου, ήταν 6 και κάτι. Γιατί κομπότουσαν και κάτι λάθρα 700 εισιτήρια παραπάνω. Μάζαν όλοι όρθιοι. Τότε θα μου πεις δεν είχε καρεκλάκα, ναι δεν είχε. Είχε εκείνα τα πλαστικά χωρίς πλάτη. Και αυτά μόνο σε ορισμένα σημεία.

Για να πάω μία βόλτα στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Λοιπόν, Αριστείδης. Άλεξ λέει, πες λίγο τον τίτλο του τραγουδιού. Του του δω. Αυτού που ακούγεται τώρα. Με κάνετε πλάκα. It's a sin. Pet Shop Boys. Το προηγούμενο Innuendo. Από Queen. Τώρα πώς είναι γραμμένο το όνομα. Άρης Χο. Κάπως ή Άρης. Άλεξ θέλουμε λίγη τσεσίμ από Γκάμα Ρή. Πάλι. Για τον Γιώργο. Τα είπαμε που δεν βλέπει τίποτα. Λέει κανείς από τη 10. Είπαμε όρθι. Η τουλούμπα με δύο μπάλες παγωτό όπως είπες. Μία αριστερά, μία δεξιά. Θα είναι το αγαπημένο γλυκό των απέναντι από τη νέα χρονιά. Αγόρι μου, σιρικός μου άνθρωπος. Πω, από τη σκέφτηκε το παλικάρι. Στα Γιάννε να είσαι. Καλύτερο μέρος για σιροπιασά δεν έχει. Εδώ είναι η πόλη για να κάνεις δίαιτα. Πω, τι να σου πω. Από τη μία τα κοψίδια, από την άλλη τα γλυκά. Μέσα σε μια εβδομάδα γίνεσαι... Τουλάπα, δεν χωράς να περάσεις την πόρτα. Σαν το και συμμορώ, λέει ο Γιώργος. Άντε, γεια σου. Ο Τζέο απάντησε πολύ σωστά. Τι τώρα είναι η άλλη η εταιρεία, εκτός από... Ας εξπόρεσαμε και τι τώρα. Οκ, με την περιβόητη αυτή διαφήμιση της συμμορώ. Λοιπόν. Απεργός πας στην Γκάλη, πόνι, πόνι, φορούσαν παπούτσια ρε, δεν είχαμε φανέλα πόνι. Λοιπόν και ο Λευτέλης λέει, σαν το σίγουρα, ναι. Σωστά, σωστά.

Καταρχήν να ευχηθώ καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες και τελείωσαν εχθές αν δεν απατώμε. Νομίζω ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας, κάτι τέτοιο. Καλά αποτελέσματα λοιπόν, να πω εγώ με τη σειρά μου ότι δεν είναι αποτυχία η μη εισαγωγή στα ΑΕΗ. Καθόλου αποτυχία δεν είναι. Εξάλλου υπάρχει και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη και η πέμπτη ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά μπορείς να καταφύγεις και σε άλλες λύσεις. Σε όποια σχολή και να περάσετε και να δείτε στην πορεία ότι δεν σας αρέσει, μην την εγκαταλείψετε. Κρατήστε την ως μητέρα, επαναλαμβάνω ως μητέρα του επόμενου προπτυχιακού κύκλου που θα κάνετε, γιατί ακόμα είστε ηλικιακώς έμπρια και έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Μη θεωρήσετε καμία σπουδή ως κενή. Μα καμία. Έχετε υπομονή και κυνηγήστε τον όνειρό σας.

Καλά, καλά, καλά. Συμπάρχει ζώνια. Και ακούω λοιπόν μια κουβέντα στην προηγούμενη εκπομπή του Δημήτρη Κοχατζανάσιου. Έναν αδερφό ακροατή, ο οποίος λέει όσοι πάνε στην υποδοχή του coach Σπανούλη, δεν θα πάνε μόνο για το μπάσκετ,

σχόλιο. Ο σύλλογος έχει μπει σε άλλη τροχιά, σε άλλο mood, όπως είπε αδερφός ο Κράτης. Και αυτή είναι και η μεγάλη ανάγκη του κόσμου να βρεθεί σε άλλη εποχή.

Μπορεί ένα υποψήφιο επενδυτή να μην λαμβάνει υπόψη του κατά 90% την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο ή σε μια τέτοια. Συγγνώμη. Σε μια τέτοια εκδήλωση παύλα υποδοχή, αλλά σίγουρα είναι πάνω από 20%. Το προσμετρά. Δεν περνά διάφορο. Στον Αλφα Σίγμα σήμερα είμαστε 8.000, αύριο πρέπει να είμαστε 15.

στον Αλφα Σίγμα με νέα διοίκηση, η οποία φαίνεται να έχει σηκώσει τα μανίκια και να ρίχνει δουλειά.

Επειδή είμαι εγώ μουρλός, δηλαδή με τη δισκογραφία πρέπει να είναι όλοι. Μυστική μου, κύριε. Είμανε κάποτε τώρα, καλά, από τη στιγμή που χαθήκανε τα πλατό και τα κοιμήλια, χαίρεται. Τα κάθισε εκεί πέρα, μάζεψε άλλα 1500 CD και καλυμίτησε. Κάποτε δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει ηχοσύνολο, ηχοσύστημα, στερεοφωνικό που το λέγαμε, χάρη τελειδή. Τώρα, σιγά! Παίρνει εκεί πέρα ένα ηχιάκι σαν σπιρτό που το, και δεν λέω εταιρεία, το συνδέει με το τηλέφωνο με ένα USB και γεια σας. Εγώ συνεχίζω να έχω δύο ηχεία δυνατά.

Φέτος λοιπόν, τώρα στις αρχές, τώρα, γιατί θα ολοκληρωθούν όλα μέχρι τέλη Ιουνίου, πιστεύω. Πάτε στη θάλασσα. Γεμίστε την μανιέρα με παγωμένο νερό και παγάκια. Και μόλις θα ακούτε την αναγγελία της μεταγραφής, ρίξτε μια κουκιά με στην πανιέρα για να συνέλθετε.

Και βλέπω τον Κωστάκη να καταπίνει ελαττήρια φέτος. Ειδικά μα. Λέω τώρα έτσι. Πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Θα είναι τέτοιος ο ευγενής συναγωνισμός. Θα συμπαρασύρει ο ένας τον άλλο. Και ειδικά τούτες εδώ οι ηλικίες μιλάμε. Θα τρελαθούν στην προπόνηση. Την ανάδειξή τους για το γαμό το ρε παιδί μου. Το ποδόσφαιρο ήταν από την

Και ρωτάω, πόσα είσαι διατεθειμένος να δώσεις για διαρκείας στο μπάσκετ? Πόσα!

Τώρα λέω 500 ευρώ δίνω. 500 ευρώ είχε πέρσι και κάτι, αν θυμάμαι καλά, ή λίγο λιγότερο. Στην 7. Στην 9 πάντως ήταν 480.

Ένα Αλεξάνδρο που θα γίνει κούκλα, ε! Κούκλα! Αντί για σουίτες εκεί πέρα δεν κάνει Airbnb. Να πάμε να πάρουμε κανένα 2-3.

κούκλα ξεκούκλα, δικαιούμαστε καινούριο γήπεδο. Λέει ο IK. Τώρα το δικαιούμαστε. Δεν δίκιο έχεις. Αλλά τώρα, μόνο τώρα. Αγόρι μου, έπρεπε να το είχαμε φροντίσει, αλλά πού μυαλό είσαι εκεί. Τότε, τότε νες μυαλό δεν είχαμε. Όχι απλά το δικαιούμαστε, το καλά δικαιούμαστε, εις την ιωστή. Τι λέει ο Λευτέρης, σίγουρα θα υπάρξουν γκρίνιες για τις τιμές των διαρκείας, όμως τίποτε δεν είναι τσάπα. Τι γκρίνια να υπάρξει, παιδιά. Με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή είναι, θα είναι 6.400, 6.500, 6.600, δεν ξέρω τα εισιτήρια. Τι γκρίνια να υπάρξει, τι είναι ο Κάπουρας, τι είναι το ζουμί του. Θα πρέπει και η ΚΑΕ κάτι να εισπράξει. Είπαμε, στις πλάγες φίλες θα πάνε τα δυνατά πρωτοφόλια. Δεν θα πάω εγώ κακομοίρης που δεν μπορώ να δώσω πάνω από 450. Θα μπει κάτσε ρε μεγάλε. Με 450 θέλεις να βλέπεις εδώ πέρα αεροπλανικά. Δεν είναι λίγο άδικο. Λέω εγώ τώρα. Και από την άλλη είπαμε,

Και πέρσι λέει υπήρχαν γκρίνιες. Εμείς από γκρίνια αδερφέ άλλο. Τίποτα λέμε. Δεν είναι 20 χιλιάρια το κύπελλο. Είναι 6,5. Οι υπόλοιποι θα βιαστούμε στα κυριακά εισιτήρια, στα φτηνά των 2 πετάλων. Και όλοι το κάτι της μας από την μπουτίκ της

έρχονται, βέβαια, βέβαια. Άκου τον άλλαξε όνομα, ο Βασίλης, που έκανε το τρακ της, τον τέσσερις στήλη. Σόμπα, ρε. Τον ξέρετε αυτόν, μην πιστεύεσαι. Δεν τράκτησε, δεν τράκτησε. Τέσσερις στήλη, τον πατήσατε. Τον αλλάξε εσύ κάθε λίγο όνομα. Και λέει σε άπτεστα καρδιτσιώτικα. Άι πηδάκι μου. Τι φτιάξε αυτό, Γέρμε. Θα σε έλεγα τώρα, αλλά δεν μπορώ, κολλείομαι. Αυτός ο φάκελο που πήραμε στο βόλεϊ Πασαδόρος είναι. Να στείλει μήνυμα αμέσως στο Γιάννη στο Μίσκο. Ορίστε μας.

Σήμερα παίζουν και οι αχώνευτοι, ε. Ναι, βέβαια, γι' αυτό σήμερα. Ο άλλος είπε ότι θα σταματήσει να βρει τα θεία. Μόνο θα ζητάει να μην βρίζουν στο γήπεδο τα συγγενικά του πρόσωπα. Οπότε τέλος αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε πια με τις μαγουλές. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να βγαίνεις, κύριε μου, να σε βλέπουμε on camera, να ρίχνεις κατήλια και από την άλλη να διαμαρτύρεσαι γιατί πέφτει βρυσίνη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, συγγνώμη, πού είναι η ΚΑΕ σου να πάρει θέση

κέρδισε. Μήπως ψάχνετε τι τσέπες σας. Ή βγάζετε το νέο προϋπολογισμό της χρονιάς. Αρχής γενομένης από 1η Σεπτεμβρίου. Εξαιρούνται οι οικογενειάρχηδοι με μικρά παιδιά. Είτε με μεγάλα, γιατί τα φωτιστήρια έχουν πάει στον Θεό. Πόσο θες το χρόνο, κανένα τεσσάρι. Την έβαψες. Πού πάει, αδερφέ.

Έλα για να ξύνουμε και λίγο το μυαλό μας. Ποιος ήταν ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής? Όνομα. Άντε λίγο.

Καλησπέριζω και το φίλο μου τον Χρήστο. Είπαμε ποιο είναι το όνομα του πρώτου ξένου ποδοσφαιριστή. Την ομάδα μας. Μόνο το μάθα πάτησε. Για τα εισιτήρια μόνο η τώρα πάτησε κανένας. Αυτό τσικούνιδες. Ναι, τσικούνιδες. Να δω ένα να πει, δίνω ένα χιλιάρικο, δίνω ενάμιση.

Και απαντά ο Σωτήρης εκ του Κιλκής. Τι γίνεται και Σωτήρης, ξεκινήσαν οι ζέστες. Αν και έπρεπε να ήταν μαραδονοδρόμος ή μεγάλων αποστάσεων δρομέας, εν τέλει βρήκε να παίξει μπάλα, λέει, στον Άρη ο Αιτίοπας Γίλμα Κατάμα. Σωστότατος, ο οποίος νομίζω ότι σπούδαζε ιατρική στο Απιθυτά, νομίζω. Ο Λευτέρης λέει σχετικά με την κερκίδα, αρχούν αδερφέ, αρχούν, το λέω. Δεν με λες τέτοια πράγματα τώρα, άσε με τώρα καλά κάποτε. Σωστός. Και ο Αλέξανδρος, Γίλμα Κατάμα, είναι σίγουρα ο πρώτος Αφρικανός και ο πρώτος ξένος. Είσαι ποτρακιό, πρώτο Γερμανό πήραμε. Ξέρεις γιατί πήγε ο Σιά με τους Αντετοκούμπους στους αγώνες της ΕΦΕΝΑ? Για να διαλέξουν οδηγό για το πούλμαν της ομάδος. Όχι, θα πέσω από την καρέκλα ο Χριστιανός και έχω πάθει σήμερα. Μονοθέσιο με τρέιλερ θα είναι.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Να βάλω διαγωνισμό καμιά μέρα. Πρέπει να βρω όμως έτσι μεγάλο χορηγό, να είναι γαλαντόμος. Και τι να κάνω. Σκαρφίστηκα μόλις πριν από λίγο. Τι να κάνω. Να πω ποια ήταν η 12η διαφήμιση. Αυτός που θα το βρει θα πάρει 100 ευρώ. Έλα τι έχει να γίνει με τις διαφημίσεις μετά. Σου πω εγώ. Πάρε τώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Pevki Deluxe Residences στο μαγευτικό πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
2: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
4: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
3: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
4: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
4: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
3: Φυτόρια Βασιλιάδη, φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
4: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
6: Digital Markt.
5: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7.
6: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Δεν μα μην το βγάλει, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν. Η ανάρτηση του συγκεκριμένου άρθρου είναι από τον κύριο Τομαρά στις 13:59 λεπτά. Κύπελλο Ελλάδος, κάνω κάτω τελεία. Οριστικά στη μία πλατφόρμα Αλαφούζου, κόμμα, την 5η-11η το Δέλτα Σίγμα. Ο Σκάι του Γιάννη Αλαφούζου έκανε την καλύτερη πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας για τα επόμενα 3 χρόνια. Για την πρόταση από τη νέα πλατφόρμα περιεχομένου του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία ήταν η καλύτερη από αυτές της ΣΕΡΠ και της COSMOTE TV, με αποτέλεσμα να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι οριστικό και στο Δέλτα Σίγμα που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 5ης 11η θα επικυρωθεί η συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια και οι αγώνες θα προβάλλονται και από το Sky. Να το τίνει τρόπο, λέω εγώ. Λέω εγώ. Λέω εγώ να δω.

Και δεν πήρανε χαμπάρι τίποτα με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα το ρίχανε από εδώ, το ρίχανε από εκεί, το φτιάξανε. Δηλαδή τώρα ο κύριος Αλαφούζος που είναι ιδιοκτήτης του Sky, λέμε. Έτσι, είναι και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Ε, πώς συνάδει,

προφανώς δεν ακούσατε, έτσι. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα πήρε ο κύριος Γιάννης Αραφούς με τα κανάλια του. Του Κυπέλλου Ελλάδος. Που θα έπρεπε η ΕΠΟ ως διοργανώτρια επιτροπή να το δίνει προς την ΕΡΤ. Για να μην μπορεί και κανείς από εμάς να πει τίποτα. Τι θα έκανε αυτά τα ρημάδια, τα σπορτ, κανάλια ΕΡΤ.

Ήτανε που ήτανε στραβό το κλίμα, το έπαγε και ο Γκάιβερος. Και γιατί δεν βγαίνει ο Κράτος, θα μου πεις ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει, θα βάλει άλλο όνομα. Και να απαγορεύει ιδιοκτήτης ΠΑΕ ή καναλιού να γίνεται αντίστοιχα ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ ή ιδιοκτήτης ενός καναλιού. Με ιδιοκτησία από εδώ, ιδιοκτησία από εκεί, βάλε και ένα οικόπεδο παραπέρα, τα είδαμε τα χαΐρια. Αλλά το περάσανε κάτω του καλή, μου το δει η παιδερά. Με κάτι σαν λέει εκεί πέρα πιο πάνω από τον έστω. Ε? Τώρα δεν βόλεψε, βλέπεις έπεσαν και οι σέρες. Δεν βόλεψε.

Κωνσταντίνα, λέει, έχουμε κανένα νέο από τον Λιόπουλο. Μπα, ακόμα είναι λίγο νωρίς. Νομίζω ότι ό,τι νέα είναι να μάθουμε για τέτοιες περιπτώσεις. Θα τις μάθουμε μετά τη λήξη του πρωτάθληματος. Σήμερα πέστε το τέταρτο παιχνίδι. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, τελειώνει. Κάνει ο Ολυμπιακός, πάει στο 2-2 και ξαναπηγαίνει σεφ μετά ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση, πάντως, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος. Άριστο ντοκιμαντέρ, Αργιαμάρα Κατερίνη. Και... πάλι. Δεν το είπα και ευχαριστή. Ντοκιμαντέρ. Βέβαια. Για να πάω στη μουσικούλα. Αλλά δεν το πιάσατε για τον Αλαφούζο. Τίποτα. Δεν σας νοιάζει.

Κάτσε, κάτσε να ρίξω μια ενημέρωση, γιατί με ρωτάει εδώ πέρα ο άνθρωπος. Με ρωτάει, βέβαια, λέει, δεν έχει εκπομπή σήμερα ο Σανλής. Με ρωτάει ο Γιώργος. Όχι, ρε, εγώ έχω απεργία. Δημοσιογράφη. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφη. Γι' αυτό δεν απεργώ, δεν είμαι απεργοσπάστης. Αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι γραμμένος στην ΕΣΥΕΜ ή στην ΕΣΥΕΑ. Σωτήρης. Α, εδώ είναι το ζουμί. Εδώ είναι το ζουμί. Σε εισαγωγικά, ξεκινάμε με τα εισαγωγικά. Είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Τελειώνουν τα εισαγωγικά. Τα αδέρφη, η άρνηση τη συζύγου του Σουφιά προς τον Κούλη. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Το τελευταίο ήταν δικό μου. Το γέλιο. Ω, τι έπατε που πιάσε. Μα να μην τον θέλει κανένας αυτόν τον άνθρωπο. Τι γίνεται, ρε.

Ένα πράγμα έχω να πω για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Μην δίνετε πληροφορίες, μην δίνετε πληροφορίες καθόλου, καθόλου. Μέχρι προχθές, και να δούμε και είναι σιγά ποιος είναι ο Άρης και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Άλλος έλεγε πήγε την πλάγια πόρτα. Ο Γερμίτσος δεν είδε τίποτα. Τίποτα. Εκείνη η εκπομπή, ρε παιδί μου, του μπάσκετ 5 με 6 που είναι στην Έρα Σπορ, μόνο που δεν μας λένε τι ώρα πηγαίνουν στην τουαλέτα οι παίκτες. Πιανού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τίποτα άλλο, δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Μ' αρέσει που βάζουν ως ένα αρτήριο κομμάτι αυτό που εμφανιζόταν με αυτό που εμφανιζόταν η Chicago Bulls. Αν είναι δυνατόν, Alan Parsons. Ρε κάνε μας τη χάρη.

Και λέει τώρα ο Κώστας. Σωστά διαβάζω. Ο Κώστας δεν το λέει. Για κάτσε να το ξαναδώ. Μην έχω κάνει λάθος. Ο Λάθος. Συγγνώμη. Αλέξανδρε, άμα ζούσε ο Άρχοντας, θα έκανε τέτοιες μαγκές ο Αλαφούζος. Ερωτηματικό. Ποιος είναι ο Άρχοντας. Κάτσε, δώσε φως τώρα. Κώστας. Όπα. Ρε, τι έγινε. Συντονίστηκα τώρα και ακούω υπόχο. Λέω, τι ώρα είναι. Και από νυχτερινή βάλτε τα βουνά που είναι. Αγόρι, δεν έχεις καταλάβει τίποτα, μου φαίνεται. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, τώρα το θάμισα αυτό που ήρθε, δεν ξέρω εσύ για τι συμβαίνει. Για πάμε εμείς. Είπαμε σήμερα έχει απεργία. Απεργούν οι δημοσιογράφοι και εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είμαστε stand-by. Ρέτινες που λένε και στην αεροπορία.

Επαναλαμβάνω, οριστικά το κύπελο Ελλάδος, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος, στην πλατφόρμα του

Και συντονισμένοι είστε εδώ στο Γέλο Ρέντιο 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Θα μου πει κανένας πόσα δίνει για το διαρκεία του χρόνου, μόνο τώρα απάντησε. Γιατί πουλάτε μου και πες εγώ δεν δίνω παραπάνω από 400 γιατί δεν έχω χριστιανός, δεν είναι κακό. Μήπως θυμόσαστε στις εποχές που παίρναμε εισιτήριο και κόντρα δίναμε ένα πεντοχίλιαρο εκτακτή χώρα, το θυμάται κανένας. Διαφορετικά δεν έπαιρνε εισιτήριο για να πει στο γήπεδο.

λάθος. Λέω κι εγώ. Εγώ δίνω μέχρι 1000 ευρώ. Να σου στείλω να πιάτο φάει μου λέει. Όχι ρε, έχω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα Αλέξανδρε, ένα smoke on the water, deep purple, Μανώλης. Κάτσε Μανώ, να το τακτοποιήσω. Ιωάννης, μπορείς να ξανακάνεις την ερώτηση για τα διαρχείας, λέω ναι. Πόσο διαθέτει κανείς για εισιτήριο διαρχείας. Ο Άρισχο, να βάλει 48 δόσεις. Πώς και ο Άλεξ, νομίζω ότι αυτό θα το κάνει. Ο Μάκης, τι λέει, ράδιο αρβίλα. Γιατί, μόνο αυτοί έχουν το προνόμιο να παίζουν τούτο εδώ το κομμάτι, δεν κατάλαβα. Σαν τον άλλον που έβαλα ένα κομμάτι, τον ACDC, και μου λέει, μην το παίζεις αυτό, μην το παίζουν δίπλα. Του μάγαρα τι ρε από ACDC.

Ο Λευτέρης λέει, μα υπάρχουν εκδόσεις με πιστωτική, δεν είναι 450 ευρώ. Σε βλέπω πέταλο. Άντε τη γωνία δίπλα στο πέταλο. Μέχρι εκεί σε βλέπω. Παραπάνω δεν σε βλέπω. Αλλά δεν είναι και άσχημα, μια χαρά είναι. Μην είμαστε και πλέον έκτες.

0: Ο αμάν αμάν αταμάν λέει έφαγε πρόστιμο γιατί έβγαλε το σακάκι.
1: Πού είσαι εσύ Έρμε.
0: Ευτυχώς ο Ξανθός δεν ζει ο κακομεσπίον. Πετούσε σακάκι, θα τσατιζόταν.

καλά, εσύ δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, δηλαδή λίγη τσίπα δεν έχεις πάνω σου. Ορίστε μας, ο Ιωάννης. Κάνει βγάλει τα διαρκεία σου, γελάει. Ε, την πάδαμε, την πάδαμε και εσύ και εγώ και όλοι μας οι άνεμοι. Τη χερή όποιοι καθίσουν την καινή μια κερκίδα λέει ιστορική στιγμή. Αλλά δεν διαλυνίω και τα ημάτια μου. Θα δώσουμε όσα χρήματα χρειάζονται, λέει ο Ιωάννης, ο έτερος Ιωάννης. Όταν πας στο γιατρό υγιή, έχεις να πληρώσεις κάτι που είναι ανάγκη, θα το κάνεις. Σωστό, σωστό. Ανάθεμα τη φτώχεια και την ανέχεια. Δυστυχώς, Αλέξανδρε, λιμώνω γύρω στα 250 συν 30, λέει για τον Εραστέχνη. Πάλι καλά που βάζεις τον Εραστέχνη μέσα, μπράβο σου. Μπράβο σου. Λάζαρος, για τον μπάσκετ, ούτε σέντς, μόνο εισιτήριο πόρτας. Για το αγαπημένο ποδοσφαιράκι και ένα 500 ευρώ. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Να. Πάντως για να λέμε την αλήθεια, λέει ο Μάκης, τα ακριβά αυτοκίνητα θέλουν και μεγάλες τσέπες. Έτσι είναι και στον αθλητισμό. Για δείτε τα εισιτήρια στο NBA, πολύ ακριβά, αλλά βλέπεις ποιότητα. Αυτός ο Άρης που χτίζεται πρέπει να έχει έσοδα. Μην περιμένουμε να βάζει ο άλλος τα λεφτά του χωρίς να έχει κέρδος και να βγουν και οι μεταγραφές. Και θα βλέπεις ποιότητα. Παρακαλώ, παροτρύνω, προτρέπω. Όπως θες, πες το, λέει ο Ιγκόρ. Θα πεις, λέει, Αλέξανδρε, στα αδέρφια που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ακριβό εισιτήριο. Μα αυτό είπα στην αρχή. Ετοιμαστείτε τα δυνατά πορτοφόλια. Να κάνουν, λέει, και να αφήσουν τα πιο φθηνά. Ας κάνουν πίσω, λέει, και να αφήσουν τα πιο φθηνά για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα ακριβά. Σωστό. Είπα εγώ τώρα, κακομοίρης, ας πούμε, που. Έχω τα πολλά λεφτά και πάω να πάρω τώρα εισιτήριο φτηνό στο πέδαλο. Από τα άγγελα τα μπορούμε, δώσε τώρα δύο κατεστάρια παραπάνω. Δώσε τα. Παιδιά σκυλιά δεν έχει. Αυτό που περιμένουμε, λέει ο Γιώργος, από Σπανούλη, είναι να πρωταγωνιστήσει και να έρθουν μετά οι τίτλοι. Μετά, Κουάλισον και Μπάν, πάε, θα ξοδέψει λεφτά σε δικηγόρους και για πάπλες. Θα του γει ο Κούκος Αϊδόνι Γιώργο. Γιατί τα χρέη, δεν ξέρω αν με ακούτε, τα χρέη πληρώνονται. Κι όσο αργά τα πληρώνεις, τόσο χειρότερα. Έχει και τόπους υπερημερία. Στα δικαστήρια δεν αστειεύονται. Είχε δίκιο αμάνα, μάνα, τα μάνα, αλλά η διαμαρτυρία του ήταν άσημη και η λογική και η λογική αποβολή του. Γιώργος, εγώ θα έδινα πιο πολλά λεφτά για το βόλεϊ παρά για το ποδόσφαιρο. Άλλη άποψη. Πας. Ωραία. Μια χαρά τα λέμε. Μια χαρά τα λέμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα να ρίξω εγώ κομματάκια εδώ. Παραγγελία έχω, βάσω. Καλύτερη εκτέλεση έβαλα, με συμφωνική ορχήστρα Λονδίνου. Το έχει παίξει σε γέλαση.

Και με ρωτάει ο Ιωάννης, γραμμές θα βγάλεις? Δεν έχω δυνατότητα. Άμα είχα δυνατότητα, νομίζω θα έβγαζα γραμμές. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα, παλικάρι μου, δυστυχώς όχι. Σήμερα έγινε, λέει, εκπομπή της Μουρλής. Λέει ο Μάκης, εχτες για μπαλάτες έλεγε της Αλεξίου και πήγαν ο σκληρό. Για το βράδυ είναι να βγω. Για το βράδυ. Βράδυ θα έχουν πάλι Αλεξίου με μπαλάτες. Σε παραδέκαμε. Έκανες μπουζουξίδικο γύρισμα, σολίστα, Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Εγώ, Παναγία. Παναγία.

Μ' αρέσουν πολύ οι τοποθετήσεις εδώ φίλων με αδερφών ακροατών. Ο φίλοι λένε εγώ θα δώσω λίγα παραπάνω στο βόλι που τα έχουν ανάγκη. Πολύ μ' άρεσε. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Μην ξεχνάτε τον ΑΣ. Μην ξεχνάτε τον ΑΣ.

Αλλά για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάβει-σκάβει ο λαός πλέον διψά και πεινάει. They call for Mr. John. Και όχι αδύνατο.

Έλα ρε 2 και 101,7 το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

Λοιπόν, καταρχάς Μάκης λέει, για εμένα προσωπικά θα ήταν μια καλή επιλογή η έκδοση κάποιων διαρκείας για μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Λίγο δύσκολο. Είναι διαφορετικά σημεία. Άλλο αφημί. Το ποδόσφαιρο άλλο αφημί. Το μπάσκετ άλλο αφημί. Ο αλφα σίγμα που έχει το βόλεϊ. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Μη λες τέτοια πράγματα. Μας ακούει ο Δημήτρης ο Σαλής.

Στροφούλα, στροφούλα, στροφούλα, κρατηθείτε, κρατηθείτε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, έχουμε και επιθυμίες. Θόδωρος, χαιρετώ τα κριτικά Ιωάννα. Πώς θα έχει το πρόγραμμα του σταθμού σήμερα, ενημέρωσε μας. Περίμενε. Καλησπέρα, αδελφέ. Αλέξανδρο, χαρά στο κουράγιο σου. Και έστειλε την επιθυμία μου. Το εκτελώ αμέσως. Να είστε καλά, άνθρωπο. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ό,τι μπορούμε κάνουμε, μην με βγάλεις σας. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κόπος. Ναι, Κωνσταντίνο μου, δεν είναι κόπος και το λέω άλλη μια φορά. Η ψυχή του ραδιοφώνου είναι ακροατές μου.

Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, απλά και βγάλαμε. Ναι, ναι, ναι, κάτσε, κάτσε, κάτσε εδώ. Μας ακούει τώρα και ο διευθυντής ροής προγράμματος. Τι ροής προγράμματος, το ραδιόφωνο του πλάνη του. Τέλος πάντων. Λοιπόν,

Θωμάς. Οι άλλοι κάνουν κληρώσεις, δεν θα κάνεις καμία. Μόνο ρωτήσεις θα μας κάνεις. Να κληρώσεις καμιά τουλούμπα. Εσύ είπα εδώ τώρα, ας καρπείς κάτω εξής. Να δώσει τώρα το επιταγή 100 ευρώ τη διεύθυνση και εγώ στις διαδηλήσεις θα λέω ποια είναι.

Έχει να γίνει της κακομήρας. Σας πω εγώ μετά, θα ακούτε και τις διαφημίσεις.

άλλος τώρα δες τι φάνταστη ιδέα είχε. Δες τώρα. Ρε τον άτιμο. Κάνε κλήρωση ένα γεύμα σε εστιατόριο μαζί με σπανούλι ζύζι. Σκιάω. Εκεί να δεις χαμό. Ρε μη λέτε τέτοια, μη λέτε τέτοια. Θα μπούμε μέσα. Εγώ απ' την άλλη πως τον κόβω έτσι το Ρίτσαρντ να τρώει πολύ ρε. Σαν μονάντερος μου φαίνεται.

έρθει εδώ να του κάνω το τραπέζι με βατραγωπόδαρα. Τι συντρολέτε. Να του ταΐσω προβάθινα εγώ. Παϊδάκι, Μανώλη, ακούς.

Αυτά λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Κοντά στην ομάδα. Κοντά στον ΑΣΥΓΜΑ, κοντά στην ΚΑΕ, κοντά στην ΠΑΕ. Ανακατέψω και τη σειρά. Δεν βάζουμε κανένα πρώτο, δεν βάζουμε κανένα δεύτερο, δεν βάζουμε κανένα τρίτο. Όλα έχουν την ίδια σημασία. Αγαπήστε περισσότερο τον Άρη. Μπορείτε, και εσείς και εγώ. Άιντε, μπράβο. Το βράδυ λοιπόν τα ξαναλέμε στις 12 η ώρα. Είστε επανακούιν.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Τι γίνεται ρε φίλε, πω. Αυτό είναι καλοκαίρι κανονικά. Αυτό δεν είναι αστεία. Αυτό είναι καλοκαίρι, ελληνικό, μοναδικό, απλησίαστο, θεϊκό καλοκαίρι. Μιλάω τουλάχιστον για εδώ, για Ανατολική Σαλόνικα, όπου βρίσκεται το Ραδιομέγαρο και χτυπά η καρδιά του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FM's. Ωρε, πώς φαίνεται ότι είναι η ώρα άλλη ρε παιδί μου, αλλά βλέπω Μάκης Φαντόμ. Νομίζω ότι εσύ είσαι ο πρώτος σήμερα. Νομίζω ότι ο πρώτος σήμερα είσαι εσύ. Αν βλέπω καλά. Τώρα όλα θα τα δούμε, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, θα τα τακτοποιήσουμε, μη μασάτε. Ασλαμολογίες. Με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά, Χαμίνη του δρόμου και της Χερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτον σταργού της επίπλαστης Ευμάριας. Βαδίζουμε μαζί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 4 έως τις 6. Σήμερα όμως, λόγω του νταραβεριού του περίεργου, κάτι συμβαίνει με την ΕΣΥΕΜΘ και με τα στελέχη της ΕΣΥΕΜΘ και θα πάμε τώρα, από τώρα μαζί, δηλαδή 3 με 5 και μισή. 3 με 5 και μισή ασλαμολογίες σήμερα. Και στα καπάκια όποιος θέλει είναι μαζί μου και στο κανάλι των Fighters στο YouTube σήμερα στις 6 και μισή με 8, όπου δεν θα είμαι μόνος, θα είναι μαζί μου και ο ένας ο μοναδικός, ο Δημήτρης, ο Λίτζ. Επικοινωνία μαζί μου, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο στο Viber του σταθμού, έτσι, κουτραντάν, στο Viber, που κάποιοι το λένε Viber, δεν ξέρω γιατί, 6936-512-099. 6936-512-099. Άσε με τώρα ήσυχο για να ετοιμάσω τα συμπράγκαλά μου.

Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι κατά σειρά Μάκης Φάντομ, Chris I-17 και Αντώνιο Ψηλό σώζουν τα προσχήματα για τις ασθαμολογίες. Δεν υπάρχει κανείς άλλος από τους κλασικούς τους δικούς μου. Και ενώ τώρα βρίσκομαι, κινούμαι στην ζώνη του λυκόφωτος. Μιλάμε κανονικά για ζώνη του λυκόφωτος, μιλάμε κανονικά για Twilight Zone. Δηλαδή, μέχρι να πιάσουμε 4 η ώρα, είναι κανονικά η ζώνη του λυκόφωτος. Τρομάζω στην σκέψη να αναγκαστώ να διαβάσω μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής τώρα. Το κάνω καμιά φορά στις 4, που υπάρχει κανένα καυστικό, κανένα έτσι δηλητηριώδες, βιτριολικό, καλό, εντάξει, μήνυμα. Αλλά τώρα όχι, οπότε οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Μάκης Φάντομ, σε Chris I-17 και σε Αντώνιο Ψηλό. Καλώς ήρθες στις ασλαμολογίες και ξεκινάω να σου δώσω τροφή για σκέψη με την εξής παρατήρηση. Ένα σχόλιο θα κάνω, το έχω από εψέ σημειωμένο εδώ στις κόλλες μου. Παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Συμφωνάς ή διαφωνάς? Θεωρώ ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Είναι τρελό αυτό που ζούμε, δηλαδή μέσω όρο την ημέρα βλέπω 1,5 με 2 δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Κανάλια, sites, αυτά, ραδιόφωνα, βλέπεις, ακούς, διαβάζεις, εφημερίδες, παντού, παντού. Δεν πιστεύω ακόμη και στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανάδικα κάτι πετάνε για κάποια δημοσκόπηση. Πιστεύω ότι και η Κατερίνα η καινούριου, καλησπέρα Κατερίνα, δηλαδή με κάποια δημοσκόπηση έχει ασχοληθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε θέλω το σχόλιο σου στο βιμπεράκι μου, στο 6936-512-099, βασικά είναι βιμπεράκι του Yellow Radio, έτσι. Θέλω το σχόλιο σου, αν συμφωνείς μαζί μου, ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

0: Ποιος είναι αυτός, δε, ακόμη δεν αρχίσαμε κομπή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι που έχω να σε πάρω καιρό.
0: Ω, καιρό, ποιος, κάτσε η φωνή, κάτι κάτσε λίγο. Βοήθα.
1: Είμαι ο Τάσος με την άδεια, μιλούσαμε συχνά.
0: Με την άδεια, πια, περίμενε, με την άδεια.
1: Είμαι ο Τάσος με την άδεια που έχουμε δύο μικρά παιδιά, θα στέλνουμε.
0: Α, σκύλε, ο Τάσος, ξέρεις τι άκουσα εγώ. Ο Τάσος με την άδεια, που είχε άδεια, λέω, όλοι έχουν άδεια, ρε, πως λίγο. Τάσος, Νάντια, φόλα Παυλιδική, με τα δύο παιδιά που τα αφήνουν στην πεθερά και στη μαμά για να πάνε για συναυλίες. Απαράδεκτη, ρε φίλε, αν ήμουν, θέλω να μιλήσω με τους γονείς σας. Ναι, ρε φίλε, θέλω να μιλήσω με τους γονείς σας και με τον δυο, ναι.
1: Τέλος πάντων. Θα μιλήσεις, να δω αν θα τα καταφέρει, γιατί είναι χρόνια που προσπαθούμε να σε ερωτηθούμε. Μήπως έχεις καλύτερη τύχη.
0: Εγώ, ξέρεις τι θα έλεγα. Συγγνώμη, αν ήμουν ο μπαμπάς σου ή ο πεθερός σου. Εγώ θα έλεγα, θέλω κι εγώ να πάω συναυλία, ρε μεγάλε. Κράτα εσύ τα παιδιά. Έπρεπε να έχεις εμένα, ρε φίλε, μπαμπά ή πεθερό. Τάσο, αγόρι μου, καλά είστε.
1: Εσύ θα πήγαινες εσύ στις συναυλίες.
0: Εγώ, μα φυσικά, θα έλεγα σιγά μην πάρω εγώ τα εγγόνια μου. Κράτα τα εσύ, έχω να πάω εγώ.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν σε παίρνω τόσο καιρό γιατί δεν βολεύει λόγω ωρών.
0: Ναι.
1: Μας έχουν αλλάξει τα προγράμματα.
0: Oh, ναι, σας έχω σκεφτεί ούκο λίγες φορές.
1: Και εμείς σε σκεφτόμαστε συνέχεια, απλά δεν βολεύει καθόλου να σε ακούσουμε.
0: Ναι. Τάσο, θύμισέ μου, ένα γόρι, ένα κορίτσι.
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη, όπως το λέγει η γιαγιά μου, γλυκερία. Ένα παιδί, ένα κορίτσι. Ναι, ένα παιδί, ένα κορίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Καλά τα έλεγε.
0: Ναι. Ναι, έλεγα γιαγιά, αυτός εδώ απέναντι έχει. Ναι. Ναι, μου έλεγε έχει δύο παιδιά και μία κόρη. Έτσι μου έλεγε. Έχει δύο παιδιά και μία κόρη αυτός, ναι.
1: Από τα παιδιά δύσκολα να δει νερό. Από την κόρη μπορεί.
0: Σωστό. Σωστό, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα... Οι παλιές σταθερές,
0: ναι,
1: τελειώσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε για άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πήρα να σε πω ένα γεια για τους λόγους. Σκέφτομαι
0: τώρα. Μεγάλη χαρά, Τάσο, σε όλη την οικογένεια χαιρετισμού στα σέβη μου. Σε όλη την οικογένεια. Εννοώ και τα παιδιά. Και τα παιδιά εννοώ, έτσι. Αυτό εννοώ, ναι. Άντε, γορίνα μου, άντε, να είστε καλά. Να είστε καλά.

Άντε καλό ξεκίνημα, αφού είμαι μοναχικό αγόρι εδώ στο Yellow Radio. Βασικά σκεφτόμουν σήμερα το 3 με 4 να το ονομάσω. Μια γριά στο Yellow Radio. Ή τι δουλειά έχει η γριά στο κυτρινόμαυρο πανηγύρι. Κάπως έτσι, έτσι κάπως το σκεφτόμουν.

Λοιπόν, πρώτος είπα, Μάκης Φάντομ, πρώτος και καλύτερος, από καρδιά στον ευχαριστώ. Καλησπέρα Μάριε, καλή ενημερωτική και μουσική εκπομπή να έχουμε. Σήμερα βλέπω είσαι σε μεγάλη φόρμα, που το είδες ρε, φρέσκος, ναι ψιλοφρέσκος είμαι, και έτοιμος για πολλή δράση. Ναι, είμαι γενικά, είμαι σε φάση full action, Μάκης Φάντομ, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν να σε απολαύσουμε όπως και εσύ εμάς. Τρέχουμε λέμε τώρα. 5 θαυμαστικά, σωστά έτσι, πάντα βάζουμε μονό αριθμό σημείων στίξης, όχι ζυγό, είναι κατάρα. Και σχολιάζει για το σχόλιο που έκανα για τις δημοσκοπήσεις ο Μάκης ο Φάντομ, ο πάντως του Άρεος, έτσι. Μα όσο και να το αποφεύγουν, πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, σωστά. Σωστά γραμμένο, Οκτώβριο. Οπότε άρχισε ο ψυχολογικός πόλεμος.

Αυτό είναι και ωραίο θεματάκι για εκπομπή σήμερα, ε. Δηλαδή, αν την εκπομπή δεν την είχα ονομάσει ασλαμολογίες, τι θα τέριαζε. Εδώ, ρε παιδί μου, ένας Ηρακλειδέας στο Yellow Radio. Ένα δίωρο από Δευτέρα και Παρασκευή ενός Ηρακλειδέα στο Yellow Radio. Ποια ονομασία θα τέριαζε. Ρίξτε ιδέες. Να πω ότι είναι κοντά μου και σήμερα το Μαγέρικο. Στην Λάμπρου Πορφύρα 5 στον Τεπό, το Μαγέρικο, με 10, 12, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, μέχρι τις 2, 2 και 4, τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο, 23, 10, 4, 28, 355, για κρατήσεις και ντελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, καμιά φορά μέχρι και το κέντρο, αν η παραγγελία είναι ικανή από το Μαγέρικο. Chris I 17, καλώς τον ουέ και αλίμον ωραία αδερφέ αν έλειπες Chris I 17 σήμερα. Θα σε κυνηγούσα πάρα πολύ άσχημα λέμε. Σκούρα τα πράγματα στο Belfast και σε όλο το UK, μεταφράζω Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα τελευταία γεγονότα, είδα αρκετό ρεπορτάζ και εικόνες, εφιαλτικές εικόνες. Εάν επικρατήσει το Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γαλλία ο Μπαρτελά, στη Γερμανία το AFD και στην Ισπανία το Λαϊκό Κόμμα, η Ευρώπη θα μπει σε καιρούς σκοτεινότερους και από του Μεσοπολέμου. Καλή συνέχεια. Chris I 17 παρακολουθεί πάντα από κοντά τα του Ηνωμένου Βασιλείου, μας ενημερώνει και κάνει πάντα κέρια σχόλια και μας δίνει τροφή για μία από τις δύο μεγαλύτερες χώρες και μεγαλύτερα έθνη του πλανήτη. Πραγματικά τραγικοί οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογράφες που αναφέρονται από εψέ στα όσα διαδραματίζονται στο Belfast λέγοντας στην Ιρλανδία. Μα πόσο βλάχος πρέπει να είσαι. Όπως και δημοσιογράφος που μου είναι συμπαθέστατος, δημοσιογράφος των αθλητικών, πραγματικά μου είναι το παιδί συμπαθέστατο, ο οποίος είπε ότι η Γαλλία νίκησε την Ιρλανδία με 3-1. Τι σχέση έχει η Ιρλανδία με την Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι αυτή που αγαπάμε, είναι αυτή η οποία κρατάει το βασίλειο ενωμένο, είναι αυτή η οποία ορκίζεται πίστη στο στέμα. Και δυστυχώς δεν μπόρεσε να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Waiting. Αντώνιο Ψηλό, ο Σανλή, κατάλαβες γιατί πρέπει ο Μπαρμπαλέκος να γυρίσει στην πρωινή ζώνη. Φτάνει πια με τα αγαπημένα παιδιά του Yellow. Αντώνιο Ψηλό, ο παδός του Άρεος, ο οποίος πάντα κάνει καράβι τριολικά σχόλια για τα εσωτερικά του Yellow Radio, τα οποία πολλές φορές τα βγάζει στον αέρα, ξεμπροστιάζει κόσμο κανονικά, ανεπέσχυντα και ανερυθρίαστα. Αν θέλει, ας μας εξηγήσει, ναι, γιατί πρέπει ο Μπαρμπαλέκος να γυρίσει στην πρωινή ζώνη, αλλά κυρίως, άλλο με καίει. Ποια είναι τα αγαπημένα παιδιά του Yellow? Και φυσικά ποια είναι τα αποπέδια.

I'm a lonely boy. Πάω στα μηνυματάκια σας. Chris I 17. Έχω κομμάτι έτοιμο αφιερωμένο για εσένα και για τον Τζέλο. Ελπίζω και εσύ να έχεις σχετική ιδέα και ο Τζέλο. Όχι αυτό, αυτό είναι άσχετο, άσχετο, παπ, το κλείνω εδώ κατευθείαν, πάω εδώ, τζαπ, το έχω έτοιμο. Αχ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τουκ, τουκ, τουκ. Θα καταλάβετε γιατί κάποιοι θα την ψηλιαστείτε, δηλαδή δεν νομίζω, είναι για ψαγμένους. Οχ, λοιπόν, ποιον είπα, πού ήμουνα, σε ποιο μήνυμα ήμουνα τώρα ρε εσύ. Τώρα θα πάω τώρα εδώ, το ανοίγω ξανά μανά, εδώ είμαι. Έλα ρε Τζέλο παικτάρα, έλα ρε Τζέλο παικτάρα. Οχ ρε Μάριε, τι έγινε, τι ώρα είναι αυτή. Τζέλο αγόρι μου, περήφανε ο παδέ του Άρεος, καλλιεργητή και φρουρέ της περήφανης ευρύτικης γης. Καλησπέρα παλικάρι μου, λόγω κάτι ταραβεριών που γίνονται στην ΕΣΥΕΜΘ, κάνω σήμερα εγώ 3 με 5 και μισή. Το ανέφερα και εψέ. Λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία αυτή να πω κάτι. Ουσιαστικά, άντε πες, ουσιαστικά δημοσιογραφώ από το 1979. Τυπικά από το 1981. Και δεν είμαι μέλος της ΕΣΥΕΜΘ. Και είναι κάποιες και κάποιοι. Αχ τι καλά και αχ τι καλά, αχ τι καλά και αχ τι καλά. Αχ τι καλά και αχ τι καλά, αχ τι καλά και αχ τι καλά. Και μπαίνω με διάφορους τρόπους, χώρο με συνέση, εμφ. Έτσι. Τα έχω ξαναπεί αυτά και σε άλλες εκπομπές και με Παπαδόπουλα αυτά και με το Ραπτόπουλο. Γνωστά είναι αυτά έτσι. Μπαίνουν κάτι κοριτσάκια με ντεκολτέ και μίνι που κανένα δεν θα μείνει, που δεν έχουν πιάσει στυλό ακόμη. Θα μου πεις τώρα είναι και η εποχή του πληκτρολογίου. Και έχουν χτυπήσει πληκτρολόγιο 2 φορές ή κάποιοι άλλοι τέλος πάντων γκασμάδες, έχει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, Τζέλο διάβασα, του Μαλίνη δεν είναι για μένα, είναι για τον Δημήτρη που είχε γενέθλια εψέ, εγώ είχα προψέ, μιλάω για ο Σανλή. Ο Λευτέρης, έλα ρε Λευτέρη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έχουν κουράσει οι δημοσκοπήσεις, οπότε ναι, είναι περισσότερες από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Συμφωνεί μαζί μου ο Λευτέρης, έτσι, με αυτό που είπα στην εισαγωγή, ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε, περιμένω τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Ευθύμης, μετά τον Λευτέρη. Σούπερ, σούπερ, σούπερ, Μάριο, καλησπέρα, καλησπέρα Ευθύμη. Όσο περισσότερο σ' ακούμε, τόσο το καλύτερο. Ναι, αυτό είναι αυτονόητο νομίζω. Είσαι μια ακουστική όαση στα FM της πόλης. Και δαχτυλάκια, keep music evil, το διαβολόσημα. Να σε διορθώσω λίγο Ευθύμη, με όλο το θάρρος, έτσι. Στα FM's της πόλης. Είναι το FM, πληθυντικός στα FM's. Ο Παναγιώτης ο πατέρας έστειλε μηνυματάκι μια ιδέα για τίτλο της εκπομπής μου πριν καν το θέσω ως ερώτημα. Καταρχάς στέλνει αου, αου, ωραίο, μ' άρεσε. Μια γριά στα κίτρινα. Καλό, καλό, ωραίο. Ο Δημήτρης στέλνει τη δική του πρόταση για τίτλο στην εκπομπή μου, πέρα από τα ασλαμολογίες. Αερολογίες και να είχαμε να λέγαμε, θα ήταν ο τίτλος. Σωστό. Σωστό, άψογο, έτσι. Στέλνει εδώ πέρα Κωνσταντίνος, αλλά Κωνσταντίνε για μένα είναι αυτό, και αν ναι, πού πάει, μακάρι να γίνουν πράξεις παρόμοιες σε όλη την Ευρώπη, άιντε και στα δικά μας. Κωνσταντίνε, τι, συγγνώμη, τι υπονοάς, υπονοάς για αυτά που λαμβάνουν χώρα εδώ και περίπου 2-24 ώρα στην πρωτεύουσα της Βόρειας της Ιρλανδίας. Ρωτάω, ρωτάω. Τζόρτζ, επικό μήνυμα, επικό μήνυμα. Ανοίγει εισαγωγικά. Να πάτε να παίξετε μπάλα αλλού, κολόπεδα. Εισαγωγικά κλείνουν.
όπως μας φώναζαν οι γριές όταν παίζαμε μπάλα έξω από το σπίτι τους μικροί. Φίλε, ψήνομαι να το υιοθετήσω. Και επίσης, επειδή το μήνυμά σου είναι μικρός Παρθενώνας, George Κωνσταντινίδης, μπορείς από αύριο το πρωί να πας στο Opticon Express Παύλου Μελά 11 και να παραλάβεις 2 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Με ταυτότητα. George Κωνσταντινίδης. Με ταυτότητα. Πας και λες 2 δωρεπιταγές κέρδισα, quiz, εψέ, στην ακομπή του Ασλαμά στο Yellow Radio. Να πάτε να παίξετε μπάλα αλλού κολόπεδα. Τιτλάρα. Κάτσε καλά. Οι γριές έτσι, ναι, σωστό. Σωστό, γιατί ενοχλούσατε και ενοχλούσαμε. Σε λέει η γριά, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να ησυχάσω, θέλω να δω άγνωστο πόλεμο. Μια σκέφτηκε από τη ζωή, προψέ ο μεγάλος Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τεράστιος. Φώτης, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Η εκπομπή θα λεγότανε «Μια γριά μπαμπόγρια ντυμένη στα κίτρινα». Τρυφερό, τρυφερότατο Φώτης. «Μια γριά μπαμπόγρια ντυμένη στα κίτρινα». Και πάω τώρα σε Μάκης Φάντομ. Επανέρχεται και λέει: «Οι δημοσκόποι πάντα επηρεάζουν τη συνείδηση του κόσμου. Γι' αυτό μακριά από την τηλεόραση όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Ακούμε προγράμματα και τις απόψεις των κομμάτων ασχέτως αν όταν βγούνε κάνουν πράξη το 0,5 αυτών που υποσχέθηκαν. Και πάμε με καθαρό μυαλό και κατασταλαγμένοι να τους σταυρώσουμε». Το σταυρώσουμε με κεφαλαία γράμματα και 5 θαυμαστικά, είπαμε, πάντα μονός αριθμός σημείων στίξης. Λοιπόν, χαμός στο Belfast, φλέγεται το Belfast, απίστευτα επεισόδια και εγώ θυμήθηκα μια τεράστια μπάντα, τεράστια πραγματικά μπάντα, θα το αφιερώσω σε Chris I-17, σε Jello και όσους αγαπούν το παλιό καλό μεγαλοβρετανικό punk, μια μπάντα από το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και αφιερωμένο στους βλαχοδημοσιογράφους, υποτίθεται καταξιωμένους, που λένε τη Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, που λένε το Alternative Ulster, πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Ο τίτλος, μα Alternative Ulster, Stiff Little Fucking Fingers.

Καλώς τον Πάνος. Καλησπέρα Πάνος. Πες μου ρε Μάριο, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος που ακούει στο όνομα Αλέξης και όχι Αλέξανδρος Τσίπρας. Μετά από ναι, όχι και όχι ναι. Ξεπούλημα Μακεδονίας. Κλείσιμο τραπεζών. Μνημόνιο. Διάλυση ενός κόμματος. ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, πώς γίνεται να ξανακατεβαίνει και να παίρνει 20%? Πες μου, please. Ο πιο χαρισματικός Έλληνας πολιτικός μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σε κάλυψα. Επίσης, δεν έχει πάρει 20%. Αυτά είναι οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Κάτσε να δούμε. Στη δημοσκόπηση και εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Να αυτό να με ρωτήσει, εσύ, ας πούμε, η Πάνος Στατ, η εταιρεία σου, έτσι, Πάνος Στατ, και να πω θα ψηφίσω τον φίλο μου τον Μίτσο. Και όταν πάω εκεί, μέσα στην κάλπη, να ψηφίσω εσένα, ας πούμε. Τι, τελείωσε. Ναι, θα μου πεις πάνκ είναι. Τελειώνει πολύ πολύ γρήγορα. Α, κλάς, να το αφήσω. Ας το αφήσω.

Άλλη φαίη, άλλη φαίη, άλλη καραμπαντάρα. Αναστάσιος, όνομα εκπομπής. Μια γριά μετράει τα άστρα. Ή ένα άχυρο στους ψήλους. Αναστάσιος Καλούδης, αύριο το πρωί, από αύριο το πρωί και για ένα μήνα με ταυτότητα. Opticon Express, Παύλου Μελά 11, με ταυτότητα. Δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Κυρίως για το «Μια γριά μετράει τα άστρα». Έφυγες. Αναστάσιος Καλούδης. «Μια γριά μετράει τα άστρα».

Εν τω μεταξύ, μία και σήμερα έμειναν, άιντε πάμε. Γιατί πράγμα μία και σήμερα, ρωτάει ο ακροατής, σημαίνει ότι είναι γκασμάς ο ακροατής, η ακροάτρια. Μία και σήμερα. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Νίκο, έτσι, Νίκο Σαλτινόγλου αν δεν κάνω λάθος ο άνθρωπος, ναι, ο οποίος προσπαθεί να μου εξηγήσει, δηλαδή έτσι το πιάσε αυτός, ποιους εννοεί χαϊδεμένα παιδιά στο Yellow, το Αντώνιο, το Ψηλό. Λέει ο Νίκος, καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Νίκο. Από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμα, αγαπημένα παιδιά εννοεί τον Παπαδόπουλο και από παιδιά τον Χατζή. Τι γίνεται ρε στο γέλο και δεν παίρνω χαμπάρι. Αγαπημένο λέει παιδί, δηλαδή στην ουσία παιδί, αγαπημένα παιδιά, τον Παπαδόπουλο και από παιδί τον Χατζή. Νίκος, στα ελληνικά οι ξένες λέξεις είναι άκλητες, παραμένουν FM. Καλησπέρα. Νίκος, καλησπέρα. Εκτιμώ την προσπάθεια που κάνεις, αλλά είναι 101,7 μεγά κυκλή στα FMs. Δεν γίνεται στα και FM.

Άλλος Νίκος. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος, έτσι. Άλλος Νίκος αυτός. Ο Κύβος ερήφθη. Ή μάλλον λέει Κύβος ερήφθη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Άλλα δύο νησάκια θα προσθεθούν προσεχώς στη λίστα. Άνω κάτω τελεία. Ποια λίστα? Ωρε, πολύ πολύ έχει παίξει, ρε. Πολύ and thieves, κλέφτα έχει αστυνόμοι. Κύθυρα και Ελαφώνησος. Φίλε, είμαι έτοιμος να χύσω. Νίκος, δεν κάνω πλάκα, μόνο που τα ανέφερες. Είμαι έτοιμος να χύσω. Μαύρο δάκρυ από τη συγκίνηση. Και συνεχίζει το μήνυμά του ο Νίκος. Και περιμένω αναμοχλεύοντας τα παγάκια στο φρέντο μου τη γνώμη του ανθρώπου που μου γέννησε μέσω του ραδιοφώνου ατελείωτες εικόνες για τα ελληνικά νησιά και κυρίως τις Κυκλάδες και μου έβαλε φωτιά πριν χρόνια να αρχίσω να τις εξερευνώ. Παρένθεση. Ή αλλιώς για κάποιους που βγήκαν έξω από την Σκίδρα και από τη Βροντού στα 45 μπουθενά. Κλείνει παρένθεση. Νίκος, στείλε μου και επίθετο. Και πηγαίνεις αύριο το πρωί, από αύριο το πρωί, στο Opticon Express Παύλου Μελά 11 για να παραλάβεις 3 δωρεπιταγές

αξίας 50 ευρώ. Στείλε μου και επίθετο. Τα έχεις βάλει όλα μέσα. Ασλαμά, εκπομπές, λατρεία για τα νησιά και εμπλέκεις και τον επιχειρηματία ο οποίος δεν έχει πάει στη ζωή του ούτε μία μέρα διακοπές. Όπου πήγε, πήγε για να πουλήσει κανένα παστέλι. Και να μάθει το εμπαρασκήνιο για τσενόης. Που θα τις πάρει ο πρόεδρος και θα οδηγεί στον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Ή αλλιώς για κάποιους που βγήκαν έξω από τη Σκίδρα και από τη Βροντούστα 45, ρε φίλε. Μπουθενά. Το μήνυμά σου είναι πραγματικό διαμάντι που λάμπει μέσα στα λασπόνερα. Κανονικά, κανονικά δεν κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα. Και θα σου πω τώρα, θα σου πω και για τα δύο τα νησιά, ρε φίλε. Θα σου πω, εννοείται τα έχω κάνει πακέτο αυτά. Θα τα κάνεις πακέτο αναγκαστικά. Είναι αυτό που το λέω εδώ και αιώνες. Όταν πηγαίνεις σε ένα βασικό μεγάλο νησί, θα πηγαίνεις οπωσδήποτε σε κάποιο μικρό που είναι απέναντι. Εκεί κοντά ή πολύ κοντά ή εκεί κοντά, there or thereabout. Λοιπόν, Κύθυρα και Ελαφώνησος. Και τα δύο αρρώστια. Εντάξει, η Ελαφώνησος, την Ελαφώνησο, αν είσαι οργανωτικός, την βλέπεις όλη σε μία μέρα. Παραλία του Σίμου εννοείται, εξυπακούεται. Δεν ξέρω πόσο πήγε εξαπλώστρα τώρα στην παραλία του Σίμου. Η άμμος είναι να την πιείς. Τα νερά είναι κάτι παραπάνω από παραμυθένια. Θα γυρίσεις με κόμπλεξ. Δεν θα ξαναμπείς σε θάλασσα της Χαλκιδικής. Η αμμουδιά στην παραλία του Σίμου δεν υπάρχει. Την άμμο την πίνεις κανονικά σε ποτήρι. Δηλαδή το σου έρθουν και σου πούνε τι θες να, τι θα παραγγείλετε. Θα πεις δεν χρειάζεται, έχω βάλει στο ποτήρι την άμμο. Σου πούνε εντάξει, θα φύγουν. Δεν ξέρω πότε να πας. Φρόντισε στην παραλία του Σίμου να μην είναι Σαββατοκύριακο. Μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος. Μα όλη η Πελοπόννησος. Τώρα τα Κύθυρα θέλεις, για να τα καταλάβεις, να ζήσεις τουλάχιστον 5 μερόνυχτα. Είναι πανέμορφα, μεγάλο νησί, πάρα πολλά πράγματα να ζεις, να δεις, συγγνώμη, και δες τι άφησε πίσω η μεγαλοβρετανική κυριαρχία στο νησί. Διάβασε πριν πας και δες τα έργα που άφησαν πίσω τους οι Μεγαλοβριτανοί. Και επίσης δες το περίφημο δημοτικό σχολείο που είναι πανέμορφο, το έκτισε η Βρετανική Αυτοκρατορία και το κατάντησαν οι Έλληνες, το πήραν ένας-δυο τσομπαναρέοι και το κάνανε στάβλο. Δεν μπόρεσα να πάω γιατί σχεδόν με κυνήγησαν σκυλιά. Το είπα μετά στον Βρούτσι, τον Γιάννη τον Βρούτσι που είναι τώρα, τι είναι, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, τι είναι ο Γιάννης ο Βρούτσις. Τότε ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και έκανε μια γύρα στο νησί και τον πέτυχα στη χώρα με την κουστοδία του. Και ρωτούσε και τον κόσμο αν έχετε κάποιο παράπονο και τα λοιπά. Και του είπα εγώ έτσι και έτσι. Και είπε ο Βρούτσις, εκεί σε κάποιον που ήταν δεξιά, στα δεξιά του, θα μου στέρεις αράτφα ήταν, ήταν του Υπουργείου του κάτι τέτοιο. Λέει να λυθεί το θέμα τώρα, είναι αδιανόητο. Μίλησα με άνθρωπο που πήγε ένα ή δύο χρόνια μετά. Εξυπακούεται ότι το θέμα δεν είχε λυθεί. Επειδή μιλάμε για Ελλάδα και μιλάμε για δημοκρατία. Έτσι. Το έργο που άφησαν πίσω οι Μεγαλοβρετανοί. Δες τη γέφυρα που έκτισαν οι Μεγαλοβρετανοί, που σώζει ακόμη και σήμερα το νησί, και νομίζω ότι είναι
ή η πρώτη ή η δεύτερη μεγαλύτερη μαρμάρινη με καμάρες, με αψίδες στα Βαλκάνια και γενικά και άλλα πράγματα. Δες, γιατί η Μεγάλη Βρετανία από όπου πέρασε άφησε έργο και γιατί η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ολλανδία άφησαν μόνο θάνατο και καταστροφή. Γιάννης, αδερφέ, οι δημοσκοπήσεις είναι για τους πολιτισμούς. Είναι το εργαλείο για να παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου και να γεμίζουν θέματα τα πρωινάδικα και οι εκπομπές. Το λέει αυτό ο Γιάννης ο Παυλίδης. Οι δημοσκοπήσεις είναι, θες να πεις μήπως, για τους πολιτικούς. Γιατί εδώ ήρθε για τους πολιτισμούς μου ήρθε. Μάλλον θες να πεις για τους πολιτικούς. Είναι το εργαλείο για να παίζουν με την νοημοσύνη του κόσμου και να γεμίζουν θέματα τα πρωινάδικα και οι εκπομπές. Και το όνομα της εκπομπής αυτής, τα πάντα όλα στα FM. Ρεαλιστικότατο και κολλάει απόλυτα, είναι η πλέον πολυσχηδής εκπομπή η δική μου στο ελληνικό ραδιόφωνο, ξεκάθαρα και με ύφος σε όλα, στα πάντα, από ποδόσφαιρο έως hot gossip, από πολιτική έως κοινωνία. Εξάλλου είναι μια εκπομπή η οποία ρίχνει ματιές αναρχοβασιλικές, έτσι. Γιατί εγώ πιστεύω στην βασιλευωμένη αναρχία. Είναι η μόνη η οποία μπορεί να σώσει τον κόσμο. Απλά ηχητικά, ενώ είναι τέλεια, πραγματικά αποδίδει το ότι είναι αυτή η εκπομπή, κάτι ηχητικά με ενοχλεί, Γιάννης. Ευχαριστώ πάντως την προσπάθεια, από καρδιάς. Λοιπόν, όνομα εκπομπής, η πράσινη, επειδή μπλε και κίτρινο, πανέξυπνο Ντένις Πολ, πανέξυπνο, η πράσινη, γιατί μπλέκει το μπλε με το κίτρινο, τέλειο. Εδώ τι λες τώρα, κάτι δεν βγήκε καλά, Ντένις, Ρεκονκίστα στην Ιρλανδία, βόρεια και νότια. Ντένις, δεν το πιάνω, βοήθα λίγο αδερφέ, αν θέλεις, σε παρακαλάω πάρα πολύ και συνεχίζω πάντα με αφορμή τα όσα γίνονται στη Βόρεια Ιρλανδία. Steve Lee the Fingers, η κορυφαία ίσως μπάντα που έβγαλε η Βόρεια Ιρλανδία, ατελείωτη μπάντα, πραγματικά γαμάτη, και ο ύμνος, ένας ακόμη ύμνος, Barbed Wire Love.

ευθύμης για το FM και τα FMs. Ναι, αλλά είναι γραμμένο στα ελληνικά. Οπότε δεν υφίσταται ο αγγλικός πληθυντικός. Αλλιώς θα το έγραφα στα FMs. Με απόστροφο. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Τζόρτζ. Τον εαυτό σου να ευχαριστείς, Τζόρτζ, για την ιδέα που είχες με την ονομασία να πάτε να παίξετε μπάλα αλλού, κολόπεδα. Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται το βασικό θεματάκι της σημερινής εκπομπής και απαιτώ να γίνει ο ρημαδιός του ρημαδιού. Δεν κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα, έτσι. Δεν κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα. Περίμενε τώρα, εδώ είμαστε κάπου, τσαπ, τσαπ, ωραία. Έχω και το κομματάκι έτοιμο, μια χαρά. Νάντια, τώρα σε λίγο το μήνυμά σου, η σύντροφος του πήρε στον αέρα, του Τάσου, του Ανέστη. Τάσος ή Ανέστης, ρε, το κόλλησα τώρα, το κέρατό μου μέσα, έχει το καλό. Λοιπόν, εννοείται ότι εδώ και μέρες στον πλανήτη Άρη η ζωή κινείται σε ρυθμούς Βασίλη Σπανούλη. Τα πάντα στον Άρη, εννοείται και στο Yellow Radio, κινούνται σε ρυθμούς Βασίλη Σπανούλη. Την Κυριακή, θυμίζω, είναι η υποδοχή. Θα γίνει χαμός στο αεροδρόμιο, στο Βασίλη Σπανούλη. Ξέρω και κόσμο που δεν πάει για μπάνιο για να πάει στην υποδοχή του Σπανούλη. Μιλάμε για τέτοια φελάδα. Χθες είδα ψέ εδώ το μήνυμα ενός αριανού του Ηλία. Ηλία, αν μου ακούς, διάβασα το μήνυμά μου στη δική μου, το μήνυμά σου στη δική μου εκπομπή. Ο οποίος έλεγε στον Οσανλή, έστειλε μήνυμα, καταντήσατε το γέλο μόνο γκαλαθόσφαιρα. Δεν ασχολείστε με τίποτε άλλο παρά με την γκαλαθόσφαιρα. Έχετε παρατήσει το ποδόσφαιρο που βουλιάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Θέλω να πιστεύω ότι με ακούει. Και αν δεν με ακούει, ακούνε δικοί του άνθρωποι. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έχει μία μοναδική, συγκλονιστική, απίστευτη ευκαιρία να στρέψει τους προβολείς από την καλαθόσφαιρα του Άρεως στο ποδόσφαιρο με μία μόνο απλή κίνηση. Ποια είναι αυτή? Με μία μόνο, μία κίνηση. Από αυτή τη στιγμή στο Yellow Radio οι εκπομπές όλες να μιλάνε μόνο για το ποδόσφαιρο. Και να μιλήσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και η υπόλοιπη Ελλάδα. Ποια είναι η κίνηση αυτή? Περιμένω για ένα λεπτό, για ένα λεπτό. Μία λέξη μου αρκεί, μία λέξη. Δεν θέλει κούραση. 6-9-36-5-12-0-99. Περιμένω για ένα 1,5 λεπτό. Δεν βάζω ούτε μουσική, ούτε μιλάω, τίποτα. Αν δεν έρθει καμία απάντηση σωστή, θα βοηθήσω κιόλας. Με μία κίνηση μόνο. Θόδωρος Καρυπίδης παίρνει τα σόβρακα από το μπάσκετ. Μπάμπης! Μπάμπης Ντεπό, αριανάκι άρρωστο, είσαι πολύ γατώνη, δεν το σκέφτηκα αυτό. Το κρατάω και αυτό. Μπράβο ρε γατώνη, δεν το σκέφτηκα αυτό. Έτσι, μια ονομασία αρκεί. Μια ονομασία. Και δεν μιλάει κανείς για Σπανούλη και για μπάσκετ. Αν το ανακοινώσει τώρα. Πιστεύω ότι θα έρθουν να κάνουν και οι του NCM που απεργούν και κάνουν και ράνουν και δείχνουν, θα έρθουν και αυτοί να κάνουν εκπομπή. Υποκλίνομαι ρε παιδιά, και ο Νίκος και ο Στάθης και ο Ιάσον μου στέλνουν ένα όνομα που εγώ δεν το σκέφτηκα. Το λέω και νιώθω βλάκας. Εγώ άλλο όνομα σκέφτηκα. Άλλο. Αλλά μπράβο, χίλια μπράβο, Μπάμπης Ντεπό, Νίκος,
Στάθης και Ιάσον. Εννοείται όχι ο Μίσχος. Ο Νίκος, να πω ότι είναι ο μόνος πραγματικός οπαδός του Άριος στο Yellow Radio. Είναι ο μέγας αντιρακλιδέας. Είναι ο οπαδός του Άρη, ο Νίκος, επειδή κάποιοι τον γνωρίζετε, αν και τώρα τον έχετε μάθει όλοι βασικά, ο οποίος διαβάζει την ημέρα 10 λεπτά ρεπορτάζ Άρη και 6 με 7 ώρες ρεπορτάζ Ηρακλή. Για όλα τα τμήματα. Δηλαδή, αν του πω τώρα, αν το ρωτήσω, ποια κορασίδα πήρε ο Ηρακλής στο βόλεϊ, θα μου το απαντήσει σε χρόνο ντετέ. Κατευθείαν. Λοιπόν, ποια είναι η μεταγραφή? Θα διαβάσω. Κάποιοι λένε, βλέπω ότι Παναγιώτης Πατέρας, στέλνεις επικό μήνυμα. Εσύ δεν στέλνεις όνομα, επώνυμο, στέλνεις μόνο ένα ρήμα. Στέλνεις ένα ρήμα. Επίσης, μυθικό μήνυμα από Βασίλη. Μυθικό μήνυμα από Βασίλη. Κλαίω. Παιδιά, δεν είναι για τον αέρα η ερώτηση, είναι μόνο για το Βίμπερ. Οπότε οφείλω στον αέρα να μην μπει κανένα όνομα. Δεν το χαρακτηρίζω, γιατί αν το χαρακτηρίσω θα... Περιμένω. Είναι μία μεταγραφή. Μία μεταγραφή. Παίρνει τα σόβρακα. Παίρνει τα σόβρακα. Κοίτα, μεταγραφή ρεαλιστική, έτσι. Εντάξει, δεν λέω, μην πει κανείς, τι εννοείς ρε βλάκα σλαμά, το Νεϊμάρ. Χαίρο πολύ, εντάξει, ναι. Θα μιλάει για τον Άρη όλος. Δεν λέω, μιλάω μεταγραφή ρεαλιστική. Μπορεί να την κάνει ο Καρυπίδης για πλάκα. Είναι 39 ετών. Στην υποδοχή θα πάω κι εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι την σκέφτεται. Θέλω να πιστεύω ότι την έχει τσεκάρει. Γιατί είναι γατόνι ο Θόδωρος, έτσι, και βλέπει και μπάλα. Δεν είναι γκασμάς. Μπράβο ρε Μπάμπης Ντεπό. Πρώτος απάντησες σε αυτό που απάντησες, που εγώ, το μυαλό μου δεν είχε πάει σε αυτόν, και πρώτος απαντάς, βρίσκεις τον παίκτη. Μπράβο ρε γατόνι Μπάμπης Ντεπό. Αφού είσαι Ντεπό. Ο μέσος όρος νοημοσύνης των ντεπιωτών έχουμε κοντά στα 200. Και ο Ιάσον. Και ο Ιάσον που είχε απαντήσει δεύτερος, απαντάει δεύτερος κανονικά. Ο Αναστάσιος το βρίσκει και αυτός. Μπράβο ρε Αναστάσιο. Μπράβο ρε Ιάσονα. Εντάξει. Τον φέρνει αυτόν και πες μου εσύ αν θα ασχοληθεί κάποιος. Δηλαδή πες ότι το λέει τώρα, το ανακοινώνει τώρα. Πες μου εσύ ποιος θα ασχοληθεί με το Σπανούλι και την Καλαθόσφαιρα από εδώ και πέρα. Και οι πιο δηλωμένοι εχθροί του Θόδωρου του Καρυπίδη θα πούνε πάνε να πάρουμε 2-3 διαρκείας, έτσι, να τα έχουμε για χαβαλέ. Μία θέση θα κάθομαι και δεξιά-αριστερά, δύο κενές, έτσι να απλώνομαι. Αναστάσιος, μάλλον πιο ρεαλιστικά, μήπως θες να βάλεις στο όνομα και ένα B, με συγκινάς. Λες προπονητή Ρόι Κιν. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Δηλαδή τον παίκτη αυτόν με προπονητή Ρόι Κιν. Μήπως θες να πεις Ρόμπι. Γιατί ο Ρόι δεν είναι προπονητής. Μεγάλη μου καψούρα. Ο Ρόμπι είναι. Και θυμίζω ότι πήγε στην Τρίπολη. Απλά η γυναίκα του και η κόρη του δεν ήθελαν με τίποτα να μείνουν στην Τρίπολη. Δεν τους άρεσε η πόλη. Είχαν και στο χωριό τους Τρίπολη. Λατρεύουμε Ρόμπι. Εννοείται μου λες Ρόι. Εντάξει, Ρόι, εντάξει. Ρόι ρε φίλε, άμα φέρει Ρόι έστω απλά να υπάρχει στον Άρη, ούτε τίποτα, να τον πληρώνει έτσι.
Ρόι Κιν, έτσι να κάνει βόλτα στο Χαριλάου, θα είμαι όλη μέρα εκεί. Δεν σχολιάζω. Εντάξει. Θα γίνω φίλο του, θα είμαι. Εντάξει, δεν σχολιάζω καν. Και να σου πω κάτι. Ρόι Κιν, Ελλάδα. Ένα μισάωρο παίζει για πλάκα. Απλά θα έχει σε κάθε παιχνίδι τρεις κόκκινες. Αυτό είναι το άσχημο. Και ειδικά με φανέλα Άρη. Αναστάσιο, νομίζω ότι κλέβεις την παράσταση. Δεν ξέρω πού την πας, την παράσταση, πάντως την κλέβεις. Λέει, όχι τον Ντεμεκ, Ρόι Κιν λέει θέλω κανονικά. Ρόμπι εντάξει, παικταράς και αδικημένος ο Ρόμπι. Και προπονητής εντάξει ο άνθρωπος, από σαν εντάξει, τέλος πάντων. Okay. Αναστάσιος, γιατί οι άλλοι που ήρθαν ήταν προπονητές. Αντώνιο Ψηλό, πόχος, 7 με 10 κάθε μέρα, ζητάει. Και λέει, τον βλάκα τον λες. Αντώνιο Ψηλό, αν είναι βλάκας αυτός, εσύ τι είσαι ρε φίλε, αρχιμπούφος. Ναι, αυτόν λέω. Τον χαρακτηρίζεις βλάκα. Δηλαδή εσύ τι είσαι, αρχιμπούφος. Συγγνώμη έτσι. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, μήπως προσβάλλω και τους μπούφους. Δεν. Μόνο το θάρρος. Εντάξει, μόνο το θάρρος. Λοιπόν, περιμένω. Το έχετε βρει, τον παίκτη τον βρήκατε 4. Εντάξει. Θόδωρε Φέρτον. 2 διαρκείας θα πάρω εγώ. 2 καλά διαρκείας. Στον Άρη, όχι στον Ηρακλή. Άλλο στον Ηρακλή, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ας φέρει ο άλλος Λορέντζο Ινσίνιε. Εντάξει. Αλλά φέρ τον αυτόν, Θόδωρε, πλέον έχει γίνει πάρα πολύ εφικτό. Ουρλιάζω από πέρυσι. Άντε πέρυσι ήταν λίγο δύσκολο. Φέτος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό. Νάντια, φιλιά πολλά κύριε Ασλαμά. Νωρίτερα ακούσαμε στον αέρα τον σύντροφο της Νάντιας και οι δύο λατρεύουν Παύλο Παυλίδη, λατρεύουν ξύλινα σπαθιά. Αυτόματι νομίζω η αφιέρωσή μου σε αυτό το υπέροχο ζευγάρι με τα υπέροχα παιδιά ή μάλλον ένα παιδί και ένα κορίτσι.

0: Αναστάσιο, κλέβεις την παράσταση. Εντάξει, τέλος. Την κλέβεις. Σήμερα την κλέβεις. Είμαι σίγουρος ότι το track που παίζει το έχεις ονομάσει Τάσος Νάντια MP3. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ακόμα μία φορά, Τάσο, παλικάρι μου, ναι, σήμερα την κλέβεις κανονικά την παράσταση. Πάω στον ακροατή να ακούσω τι σοφό θα πει. Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, Μάριε.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αβραάμ είμαι.
0: Αβραάμ, παικτούρα μου, παικταρά μου,
1: τι
0: κάνεις.
1: Τι παίκτης, τι είναι παίκτης.
0: Δεν κατάλαβες ποιον παίκτη λέω.
1: Ποιο να, όχι.
0: Για ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι.
1: Για ποδόσφαιρο, για τον Άρη.
0: Όχι, για τον Παδραμαϊκό. Για τον Άρη, λέω, ρε φίλε. Ναι,
1: ναι, τον Άρη.
0: Ναι.
1: Πήρε παίκτη.
0: 39 ετών, Άγγλος. Κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Παίκτης είναι.
0: Ποδοσφαιριστή, όχι, σοβατζής. Ρε εσύ, Αβραάμ, πήρες να μου κάνεις πλάκα.
1: Τι να το κάνει τον ποδοσφαιριστή αυτό να.
0: Τι να το κάνει τον ποδοσφαιριστή αυτό να.
1: Ναι.
0: Να το βάλει να ψήνει σουβλάκι, έχει το Χαριλάου, τι να το κάνει.
1: Τι, 39 χρονών, ναι.
0: Ρε Αβραάμ,
1: ναι.
0: Μιλάμε για παικταρά γκολτζή που έχει βάλει στην καριέρα του 1800 γκολ.
1: Και τι να το κάνω, παίρνουμε τέτοιο, καπί παίρνουμε.
0: Ο Μωρόν πέρσι πόσα έβαλε.
1: Πέρσι.
0: Που είναι νέο παιδί, είναι βλαστάρι, ναι, ναι, για πες λίγο.
1: Ναι, ναι. 20 γκολ έβαλε.
0: Έβαλε 20 γκολ.
1: Ναι.
0: Ο Μωρόν πέρσι.
1: Πέρσι έβαλε πόσα, 8-10 γκολ αυτά.
0: Πιστεύω ότι εσύ πιο πολλά έβαλες πέρσι. Ναι. Εκεί που παίζετε διπλό στην μπέλα που παίζετε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είναι ρε εσύ πλάκα.
1: 39 χρόνια, Μάρια.
0: 39 ετών για Ελλάδα, ρε Αβραάμ, μου κάνεις πλάκα.
1: Πώς λέγεται.
0: Καλαμπούρι θα κάνει εδώ.
1: Πώς λέγεται αυτός.
0: Βάρντι.
1: Βάρντι, πού έπαιζε.
0: Πού έπαιζε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Αβραάμ, έγινε αγόρι μου. Καλά. Θα ακούσει τώρα
1: σε. Εσάς, Αγγλία.
0: Ναι, Άγγλος, στην Αγγλία έπαιζε, ναι.
1: Βάρι, πώς λες, Βάρι.
0: Βάρντι.
1: Βάρντι,
0: ναι. Άντας. Και κάνει και Βάρι, ναι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κλείσε, φιλιά, σ' αγαπώ.

Αβραάμ, ο άλλος Αβραάμ, όχι ο Αβραάμ που πήρε το τηλέφωνο, άλλος Αβραάμ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Μάριε, ευχαριστώ Αβραάμ. Η ανακύκλωση πολιτικών ηγετών μαρτυρά τα αδιέξοδα μιας χώρας και δεν προμηνύει θετικές εξελίξεις. Πάμε για τρίτη φορά στη μεταπολίτευση, μήνυμα που δίνει ατελείωτη τροφή για σκέψη από τον Αβραάμ. Πάμε για τρίτη φορά στη μεταπολίτευση,

Πλάκα-πλάκα, εδώ και 23 λεπτά έχουμε μπει στη δική μου τη ζώνη. Φύγαμε από την ζώνη του Λυκόφωτος, είναι καθαρά ζώνη ασλαμολογίες. JF, τεράστιο μήνυμα, ασλαμλής, εκ του οσανλής, έτσι, καταπληκτικό. Να σε καλά, JF, παραλίγο και K. Ο Τζέλο μου στέλνει thumbs up, καθώς άκουσε Steve Little Fucking Fingers.

ρουτού, ρουτού, ρουτού, ρουτού, ρουτού, ρουτού, ρουτού. Το έχουμε ξαναπεί ότι εδώ πέρα όταν ξεκινάμε να παίζουμε κάτι, ως συνήθως παίζουμε δύο στη σειρά, τρία στη σειρά, έτσι, two in a row, three in a row, όπως το λέμε στο χωριό μου, τον τεπό. Κάτι τέτοιο μάλλον θα γίνει και σήμερα από ό,τι βλέπω. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10. Η τηλεφωνική εννοώ, 23-10-328-828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Διαφορετικά, αν δεν πατήσεις το διάρι, θα μιλάς με την γραμματεία μας η Τζούλια και δεν έχει κανένα νόημα για σένα. Έστειλε επικό μήνυμα ο Παναγιώτης ο πατέρας. Είπα ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης μπορεί με μία κίνηση να στρέψει όλους τους προβολείς στον πλανήτη Άρη από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Με μία μόνο κίνηση. Μία λέξη, λέω, μου φτάνει. Μία λέξη, όποιος το πιάσει. Όλοι στείλατε. Θα πω και τι στείλανε οι πρώτοι τέσσερις. Παναγιώτης πατέρας. Πουλάω. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Πιστεύω ότι αν το πει αυτό, όντως θα γυρίσουν όλοι οι προβολείς. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, Μάκης Φάντομ. Σε όλα τα κράτη πλέον έχουν ξυπνήσει και κυνηγάνε τα αντιευρωπαϊκά αυτά όντα που τα φέρανε και έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό κάθε ευρωπαϊκού κράτους και πόλης. Καιρός να τους μαζέψουν και πίσω όπως ήρθαν. Δεν ανήκουν στην Ευρώπη, δεν ανήκουν σε πολιτισμένα κράτη. Αν θέλεις το διαβάζεις, αν όχι το καταλαβαίνω. Το διάβασα. Το παραδίδω στην κρίση του ακροατηρίου. Έτσι, Μάκης. Το διάβασα το μήνυμά σου. Δεν ανήκουν, λέει, στην Ευρώπη, δεν ανήκουν σε πολιτισμένα κράτη. Και τώρα πόσο πολιτισμένο είναι να βάζεις φωτιά σε σπίτι που είδαμε σήμερα τις εικόνες στο Belfast, να τρέχουν μαμάδες με τα παιδιά τους για να μην καούν ζωντανά. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο πολιτισμό παράγει αυτό. Ο Πάνος... Ναι, για Τσίπρα και Μητσοτάκη. Και τα δύο λέει, είναι. Πάνω σε αυτό, ναι, δεν το διαβάζω, το καταλαβαίνεις και μόνος σου, έτσι, για ευνόητο λόγο, να είσαι καλά Πάνος. Τεράστιο επικό μήνυμα από ο Τάσος, ο παδός του Άρη, με σπουδές στην Γλασκόβη, στα μέσα των 90's, λέει ο Τάσος. Αν δεν έχει χιαστό, δεν μας κάνει.

Oh, καλησπέρα Μάριε από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα ρίτα μου στον τεράστιο γκουγκλάκι, ποιος άλλος, Γεώργιος Ελσίνκι, ο άνθρωπός μου στη Σκανδιναβία, μακελιό. Δώσε τα γλυκά στον δικαστή να σε βγάλει λάδι. Φράση μέσα εισαγωγικά. Δώσε τα γλυκά στον δικαστή να σε βγάλει λάδι. Θηριώδης η γαλάζια μαφία στις πολεοδομίες εμπλέκουν και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Ενδιάμεση δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ για να σώσουν το σπίτι του πρώην ΓΓ μεταναστευτικής πολιτικής Μάνου Λογοθέτη αρνείται τα πάντα ο αναφερόμενος στη δικογραφία. Κρίσος, ραχμή, κότς, ο Τούρκος φασίστας κολλητός της φαμίλιας Μητσοτάκη πληρώνει και ασελγεί σε γυναίκες. Και έχει και φωτογραφία τον ραχμή κότς, τον οποίο εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τον γνώριζα.

ελεύθερη ώρα η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως η... Κάτσε λίγο να το ανοίξω λιγάκι γιατί το καλύπτει εδώ πέρα. Στο καλό. Η αληθινή πατριωτική εφημερίδα, αυτός είναι ο αυτοπροσδιορισμός της, πρωτοσέλιδο, έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο, τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Σε εισαγωγικά η φράση είναι μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια, σχολιάζει η ελεύθερη ώρα. Εσπρέσο, έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο, ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής, τρίο θανάτου, ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο.

κάτω-κάτω, αλλά σε αρκετά μεγάλο μέγεθος, σαν παλιό σινεμά. Η Εσπρέσο στην βράβευση ηθοποιών μιας άλλης γλυκιάς εποχής. Και βλέπω φωτογραφία Άννα Φόνσου, Μαρία Ιωαννίδου, εγώ θα έλεγα προσωπικά σαν παλιό σινεμά. Η Star, νομίζω ότι πολύ πιο πετυχημένο πρωτοσέλιδο, αποτυχημένο πρωτοσέλιδο ο Εσπρέσο σήμερα, πραγματικά αποτυχημένο. Η Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Δικαστίνα έγινε μοναχή. Αυτό πουλάει. Αυτό πουλάει, ναι. Μία δικαστίνα η οποία γίνεται μοναχή, βέβαια. Πώς η σκληρή εισαγγελέας αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό. Δικαστές και δικηγόροι στην ακολουθία της ρασοφορίας στην Τσαγκαράδα Πηλίου. Την καλησπέρα μου και στην Τσαγκαράδα και στο Πήλιο Ολάκερο και γενικότερα στην στερεά Ελλάδα.

Στο στόχαστρο της Ελλάς, ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο βασικός ύποπτος του διπλού φωνικού. Και καλά, και πού εμπλέκεται ο Τσίπρας όλο σε αυτό, δεν το κατάλαβα. Στο στόχαστρο της Ελλάς, ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Συγγνώμη, τι ήταν, δεν το κατάλαβα αυτό. Α, Ελλάς τέτοιο ρε. Ελληνική αστυνομία, sorry. Sorry, παιδιά, sorry. Διάβασα, συγγνώμη. Άρε, Τσίπρα, τι μας έκανες, ρε φίλε. Διαβάζουμε αστυνομικά ρεπορτάζ και το μυαλό μας πάει στην αριστερά, ρε φίλε.

Λοιπόν, το λισαλέο πάρτι στις πολεοδομίες, μαζί στη ζωή και στις μίζες. Άδειες αυθαίρετα και γρηγορόσημα τους στέλνουν στην φυλακή. Ναι, αυτό έτσι, όταν παντρεύεσαι, τι λέει, δεν λέει ο ιερέας. Στα πάντα μαζί, μαζί στη ζωή, έτσι είναι. Πώς θα, δεν θα, χωριστά θα είναι στις μίζες. Αυτά ρε παιδιά, δηλαδή τα πράγματα λίγο, τι να πω, αυτά είναι αυτονόητα. Και πάμε και στο Yes, που είναι πραγματικά πάντα συγκλονιστικό, το εξώφυλλό του. Κάνει μόνο 1,90, είναι εβδομαδιαίο, έτσι. Αγωνία μέχρι να δέσει το μωρό, να δέσει το μωρό. Θρίλερ με την εγκυμοσύνη. Ποια είναι αυτή η κοπέλα, λίγο. Η Δάφνη, πότε ήταν. Η κόρη της Σταυροπούλου, αυτή είναι. Αυτή είναι. Η μεγάλη απόφαση για το παιδί του Τσερέλα. Στην Ιταλία γεννάει κρυφά η Οικονομάκου. Γιατί, για να πάρει, να έχει το παιδί ιταλικό αέρα, ας πούμε. Λοιπόν, από μήνα σε μήνα γίνεται γιαγιά η Μπαλατσινού. Και εγώ έλεγα πότε θα γίνει γιαγιά η Μπαλατσινού, ρε γάμο. Δεκέμβριο έρχεται το εγγόνι και το βγάζει Βασίλη. Βασίλη από τι? Ο μπαμπάς της προφανώς, ε. Μπαλατσινού, εγγόνι, ναι. Προφανώς ο πατέρας της Βασίλης, ναι. Εντάξει. Η οργή του Πέτρου για την απόφαση της Τζέννης. Κάτσε ρε εσύ, Κωστόπουλε. Θέλει να το ονομάσει για να τιμήσει τον μπαμπά της. Δεν το κατάλαβα. Γιατί οργή? Θα μου πεις, γιατί να μην τιμήσει τον δικό σου πατέρα. Εντάξει. Εσείς κάνατε παιδιά. Ρε παιδιά, κάποια πράγματα, ας πούμε τώρα μία. Αυτά είναι κατηνιές, να πούμε. Αυτά είναι κατηνιές, μην τρελαίνεστε.

Γάμος και βάφτιση μαζί για την καινούριου. Πότε και πού θα γίνει το διπλό μυστήριο. Α, θα το πάρω. Πόσο μάμε έχει. 1,90. Α, μάθω ρε φίλε. Διπλό μαζί, ε. Γάμος και να κάνω το. Αυτό συνηθίζεται πάρα πολύ. Τελευταία 5-6 χρόνια. Σου λέει κάντα κούτρα μαζί να τη βγάλουμε ακόμη και καινούριο. Έτσι σκέφτεται. Πώς θα γίνει, για. Νέος αρχηγός της Ελλάς. Αμανέρε Γεώργη Ελσίνκη. Αλέξης Τσίπρας. Κανονικά ένστολος.

Λοιπόν, Χάρης GMTS, τι έχει γίνει σήμερα με το πρόγραμμα ρε υπεραδυναμία, εν μπλέκεις. Χάρης, το έλεγα από εψαίρεση, σήμερα 3 με 5,5 κάνω, λόγω κάτι ταραβεριών που έχουν τα στελέχη της ΕΣΥΕΜΘ. Και ο Δημήτρης και ο Χρήστος είναι ΕΣΥΕΜΘ. Εγώ δεν είμαι, άρα κάνω εγώ, την πληρώνω εγώ. Δηλαδή, να μείνεις σε κάπου, να μην απολαμβάνεις κάποια προνόμια και να σε αγκαρεύουν κιόλας. Τι σου λέει αυτό ρε φίλε,

0: Ο Ευθύμης, ρε καλός τον Ευθύμης, πού χάθηκες εσύ ρε σκύλε. Εντάξει, αν τον χαλάει ο Τσίπρας, ας μείνει με το Μητσοτάκι, μια χαρά είναι. Ο Απαδόπουλος λέει ποιο θίτσος πεθαίνεις. Ποιος Απαδόπουλος? Ευθύμης, γιατί μιλάς τώρα για τον για ποιον μιλάς? Sorry αδερφέ, δεν κατάλαβα, ποιο θίτσος πεθαίνεις? Sorry, αν θες βοηθάς Ευθύμης. Εξορία λέει σε αυτούς που λένε το καλοκαίρι τι πας να κάνεις στα νησιά τόσα χρόνια. Πήγαινε σε κανένα εξωτερικό. Όπα. Σφάζω λίγο το χαλί μου. Ευθύμης, αυτό εδώ στείλ το μου από τέλη Ιουνίου και μετά. Είναι για θέμα μόνο αυτό για μία εβδομάδα εκπομπή. Αυτοί οι εγκληματίες που λένε θα πάω για καλοκαίρι στο εξωτερικό. Μιλάω για Έλληνες, έτσι. Μιλάω για Έλληνες. Αυτοί είναι για να, όχι για να συλλαμβάνονται και να περνάνε δικαστήριο, για να εκτελούνται πάρα αυτά. Με το που το λέει κατευθείαν εκτέλεση. Να υπάρχει, ας πούμε, κάποιο απόσπασμα, κάποιες ειδικές δυνάμεις, κάποιο ειδικό σώμα της αστυνομίας, κάτι, το ελληνικό FBI, κάτι, μπαμ, κατευθείαν, τέλος. Όνομα εκπομπής, προτείνει ο Ευθύμης. Άλλο ο Ασλαμάς και άλλο ο Αχταρμάς. Κούκλα, κούκλα. Πάμε λοιπόν τώρα κάποια μηνυματάκια από αυτά. Γραμμή, πάμε στη γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
1: Μάριε.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι, Αβραάμ.
1: Αυτό ποιος το είπε, σένα?
0: Ποιο?
1: Αυτό για τον Άγγλο που έδωσε εσύ.
0: Για τον Άγγλο?
1: Ναι.
0: Γιατί να πω την πηγή μου, ρε φίλε?
1: Ε?
0: Γιατί να σου πω την πηγή μου?
1: Όχι την πηγή μου. Είναι σίγουρο ότι?
0: Σίγουρο δεν είναι, όχι. Δεν είπα σίγουρο. Αλλά τώρα τι έγινε, τον θέλεις? Τώρα είναι καλός?
1: Τι καλός είναι, ρε? Θα είναι παππούς, θα φέρουμε σίγουρος.
0: Α, θα με τρελάνεις, ρε φίλε.
1: Δεν σε τρελάνω, ρε Μαρία.
0: Οι πιο πολλοί εδώ έχουν ενθουσιαστεί.
1: Τι ενθουσιαστεί, δεν κάνε, ρε.
0: Ο Αριανή.
1: Αριανή. Αριανή, τι
0: ναι.
1: Σήκατε.
0: Ναι, εδώ, δες μηνύματα. Ναι.
1: Ναι, και τι είναι.
0: Με εξαίρεση το Αντώνιο τον Ψηλό.
1: Αυτός έπαιζε στη Λέστερ, έπαιζε.
0: Στη Λέστερ, ναι, μπράβο. Άρε, σκύλε. Ναι. Κάθισες, διάβασες, ε.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Πώς ακόλυβαν αυτός.
0: Λέστερ, Εθνική Αγγλίας, Κρεμονέζε, τι θες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και 39 χρόνια, φίλε.
0: 39 ετών. Στην Ελλάδα θα είναι σφαίρα μπροστά σε κάτι...
1: Άμα τον πιάνουν και τον φάει κλωτσιά.
0: Έχει φάει στη ζωή του 2 εκατομμύρια κλωτσιές. Εδώ να τον κλωτσίσουν, πλάκα μα κάνεις εσύ. Πλάκα μου κάνεις, ρε Αβραάμ.
1: Θα φάζει κόλου και ο διατής θα τα κυρώνει.
0: Ναι.
1: Τι είναι. Δεν ξέρω.
0: Θα βάζει γκολ και θα το ακυρώνει.
1: Γιατί θα τα ακυρώνει?
0: Γιατί, άμα είναι κανονικό, πώς θα τα ακυρώνει? Τι είπες τώρα, ρε Βράδυ?
1: Γιατί δεν μου λες, γιατί σε δεν ανοίξει το λάδι. Ρε, θα σου πω ένα
0: πέρα. Ρε, θα βάζει γκολ. Έχουμε βαρ. Έχουμε αβάρ. Θα βάζει γκολ και θα το ακυρώνει. Τι λες τώρα?
1: Α πω ένα πράγμα. Και τον Άρη και τον Ιωαννιά του σώζει η διατησία φέτος.
0: Oh, καλά, άμα ξεκινάς έτσι, μπράβο. Τα ακούω και κάτι δικούς μας. Άμα ξεκινάτε έτσι, παιδιά. Εντάξει, άμα ξεκινάς έτσι, μπράβο. Δίνεις άλοθη στους παίκτες σου, μπράβο. Μπράβο, συνέχισε έτσι. Συνέχισε έτσι, βρε. Συνέχισε έτσι.
1: Εγώ την αλήθεια.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εγώ την αλήθεια.
0: Πότε έχουν ακυρώσει γκολ του Άρη κανονικότητα τον γκολ και το ακύρωσαν?
1: Πότε?
0: Ναι.
1: Μέσα στο Αγρίνιο.
0: Το περίμενα, εδώ το είχες έτοιμο, ρε. Έτοιμο το είχες, ρε. Αφού προηγήθηκε φάουλ, ρε. Αφού έκανε προηγήθηκε φάουλ.
1: Ναι, φάουλ όλο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα τη μαζίρατε και θα τα κρίνουνε. Άσε.
0: Ναι.
1: Άσε, μαρέ.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ξέρεις, θα είδω λαγό, δεν πιστεύω τίποτα.
0: Εντάξει, ωραία. Εσύ φέρε το Βάρντι να βάζει γκολ και θα κυρώνουνε.
1: Θα κυρώνουνε.
0: Έγινε, εντάξει, ρε φίλε. Οκ, εντάξει, έγινε, τέλος. Εντάξει. Παίξε φέτος με τον Μωρόν, τι να κάνω. Το κλείνεις κιόλας. Λοιπόν, ο Στάθης απάντησε πάρα πολύ γρήγορα. Βασικά, πρώτος που έδωσε απάντηση για τη μία κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη, η οποία θα στρέψει αμέσως όλους προβολή στο ποδόσφαιρο, ο Μπάμπης Ντεπό και ο Στάθης με μία λέξη απάντησαν. Λουτσέσκου. Κατευθείαν. Να πω την αμαρτία μου, παιδιά, και με αυτό θα γίνει χαμός. Και με αυτό θα γίνει χαμός. Εννοείται, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν κάνω πλάκα. Λουτσέσκου κατά 99% τέλος από πάω και έτσι. Κατά 95% άντε μου πω 99%. Εντάξει. Άντε κατά 90%. Άντε. Παναγιώτης πατέρας, πουλάω ρε φίλε. Εντάξει, ναι, όντως. Δηλαδή, αν το κάνει αυτό, πραγματικά, ποιος θα ασχοληθεί με τον μπάσκετ, ρε φίλε. Θα παίζει 30 ώρες το 24ωρο αυτό, τίποτε άλλο. Εννοείται. Για να πάω τώρα στον Νίκο, τον μόνο πραγματικό οπαδό του Άρεος εδώ στο Yellow Radio. Χαλκιδικιώτη, τι έγινε? Έρε, να διαβάσω μηνυματάκι του Νίκος, ρε εσείς. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, βρε, καλησπέρα.
0: Να τον, καλησπέρα. Να τον.
2: Γεια σου, ρε Μάριε.
0: Κώστας, Μπαστουρμάς, αυτό είναι αγόρι μου. Ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, ωραία, ωραία, παλικάρι μου, ναι.
2: Ωραία, έτσι παίρνω να μάθω τα νέα σου, γιατί τα νέα όλη μέρα τα ακούω του, ναι. Άρη.
0: Ο Αβραάμ δεν θέλει τον Βάρντι στον Άρη.
2: Ε?
0: Ο Αβραάμ, ο συνοπαδός σου, δεν θέλει τον Άρη, τον Βάρντι στον Άρη.
2: Δεν ξέρω, άστον ο κύριος Καλάλη.
0: Ναι.
2: Τον Αβραάμ τον συνάντησα και τον γνώρισα τη δεκαετία του 70 στη Φύρα 1.
0: Ναι. Δεκαετία του
2: 70.
0: Του 70 στη Θύρα 1.
2: Ναι, ωραία. Όταν έγινε η Θύρα 1 τότε.
0: Συγκίνηση. Συγκίνηση.
2: Ναι. Ναι. Το ακούω, με ακούει να. Ναι. Γνωριστήκαμε, τον είπα τα τρελά μας και ωραίος. Κατάλαβε.
0: Είστε λίγο πάνω κάτω συνομήλικοι. Πάνω κάτω.
2: Πιο μεγάλος είναι ο Αβραάμ.
0: Ο Αβραάμ λίγο πιο μεγάλος. Να είναι γερός ο άνθρωπος, να είναι καλά.
2: Εντάξει, τα 80 πρέπει να είναι.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Εντάξει,
2: να είσαι καλά, ρε Μαρία.
0: Εντάξει.
2: Καλή συνέχεια να γίνει.
0: Αγόρι μου, να είσαι καλά, ψυχάρα μου Κώστας, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκος, Χαλκιδικιώτη, τι έγινε? Πρόστιμο στην Τρίγλια για την αδειοδότηση. Φούρναρη, σε παρακαλώ, ρίξε την Τρίγλια να πάει στο τοπικό. Ματσάρι, στο τέλος θα πάρεις ένα παπάρ. Ήρθες εδώ, καλό μου παλικάρι, για να ρημάξεις την Τρίγλια βρε και πάλι. Πο τον καημένο μας τον ποτ. Στο έκανα πιο καλό εγώ, στο έκανα πιο να κάνει καλύτερα ρήμα. Λοιπόν, να πάρει Λουτσέσκου, απάντησε πολύ γρήγορα και ο Νίκος. Καλό θεματάκι αυτό. Υπάρχει ο παδός του Άρεος ο οποίος να θέλει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον Άρη, τώρα που μένει ελεύθερος? Ρωτάω εγώ. Ήμουν, λέει, στη δουλειά όταν το διάβασα και σχεδόν εξπερμάτωσα. Είναι εξπερμάτισα, Νίκος. Για Λουτσέσκου, έτσι. Ναι. Ήμουν, λέει, στη δουλειά όταν το διάβασα και σχεδόν εξπερμάτισα. Το διορθώνω. Εγώ το λες εξπερμάτωσα εσύ. Παιδιά, να μάθουμε να γράφουμε, να μιλάμε σωστά. Και συνεχίζει ο Νίκος. Τι ρωτάς ρε εσύ, πότε μας ακύρωσαν, λέει, κανονικό γκολ και αν μας αδικεί η διαιτησία? Φυσικά και ναι. Σε Αριανούς μιλάς και όχι σε φίλους του Ολυμπιακού Τούμπας. Παύλα, προδότες Μακεδονίας. Σκληρό, δεν το προσυπογράφω. Δεν το προσυπογράφω σε περιόδους κρίσιμες για το έθνος που επιβάλλεται η εθνική ομοψυχία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και αναγωνιστούμε όλοι από ένα κοινό μετερίζει για ένα καλύτερο χθες. Σαν το Μητσοτάκι μιλάω. Δεν είναι Άρης, λέει, Λουτσέσκο Στάθης. Να πάω στη γραμμή και είναι το μήνυμα του Ιάσονα μετά. Ναι, καλησπέρα.
3: Μαριέ.
0: Ναι.
3: Δεν μου λες, 75 χρόνια δεν είμαι 80 που λέω, ακούσες.
0: Α, 75, ναι. Πάμε, η τρίτη φορά παίρνεις. Ναι.
3: Ακούς.
0: Ναι.
3: Έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Ο Λουτσέσκο κατά 95% μένει ελεύθερος.
3: Ναι, ποιον θα πάρουν,
0: ναι. Ναι, τον θέλεις. Άστο, εσύ τον θέλεις τον Άρη?
3: Τον Λουτσέσκο όχι.
0: Όχι, γιατί?
3: Τι, άνθρωπος είναι, ρε, άσχεσαι. Τι? Είναι άνθρωπος αυτός.
0: Δεν λέω για άνθρωπο, για προπονητή λέω, αν τον θες.
3: Α, ο προπονητής καλός είναι.
0: Δεν τον είπα για γαμπρό στην κόρη σου. Ναι,
3: ναι, ο προπονητής καλός είναι.
0: Άρα τον θέλεις τον Άρη, βραγόρι μου, ένα ναι ή ένα όχι?
3: Το θέλω, ναι.
0: Τον θέλεις, ναι, τέλος. Αυτά, έτσι σε θέλω. Είμαι ο Αβραάμ, τον θέλω τον Λουτσέσκου στον Άρη, τέλος. Αυτό.
3: Ναι.
0: Έγινε.
3: Ποιο δεν μένει ελεύθερος?
0: Ναι, τώρα μου φαίνεται κολοτρίβεσαι, πραγματικά, ειλικρινά.
3: Ναι.
0: Κατά 95% ναι.
3: Ναι,
0: ναι. Καλά, ναι. Ναι. Αγόρι μου, να είσαι καλά, Αβραάμ. Τρίτη φορά, Αβραάμ. Μέχρι να κλείσουμε θα πάρει άλλες τρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Άσον, καλησπέρα Μάριε. Μια γριά στον Άρη, τίτλος εκπομπής. Λουτσέσκου, απάντησε πάρα πολύ γρήγορα ο Άσον. Και μετά, μετά από δεύτερη σκέψη, εννοείς, λέει, ως κίνηση του Καρυπίδη για να πάει όλος ο προβολέας να γυρίσει και να φωτίσει μόνο το ποδόσφαιρο, τον τεράστιο Βάρντι. Πολύ πολύ σωστά, Βασίλη. Η Άσονα, συγγνώμη. Τώρα πάω στο Βασίλης, γι' αυτό έκανα το Σαρδάμ. Για τον τεράστιο Βάρντι λες, μακάρι και ας μην παίξει λεπτό, να πιούμε έστω μία μπύρα απ' έξω μαζί του, Βασίλης. Έλα τώρα να σ' αγκαλιάσω. Στείλε μου και επίθετο, αν μου στείλεις και επίθετο, τρεις δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ η κάθε μία από το Opticon Express, δικές σου. Στείλε μου και επίθετο αν θέλεις, από αύριο το πρωί παγαίνεις και για ένα μήνα. Να τις παραλάβεις. Παύλου Μελά 11, κεντρικό Opticon Express. Για τον τεράστιο Βάρντι λες, μακάρι και ας μην παίξει λεπτό, να πιούμε έστω μία μπύρα απ' έξω μαζί του. Αν μου επιτρέπεις, αν μου δίνεις την άδεια, να κάνω το μήνυμά σου στάμπα μπροστά, σε t-shirt. Εντάξει. Να πάω εκεί στα παιδιά που είναι πάνω από το γήπεδο, τα ξεχνάω τώρα τα παιδιά. Πείτε την επιχείρηση. Έχω κάνει εκεί πέρα μπλουζάκια, ξεχνάω τώρα. Να πάω εκεί να το κανονικά, να το κάνω. Μπράβο ρε Βασίλης. Μπράβο. Bruce 83, καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Bruce, δεν μπορούσε σήμερα, 4 και 21. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, ακούσατε το μήνυμα του Βασίλης. Ακούστε το μήνυμα του Ιωάννη. Ας έρθει ο Άγγλος Θεός να τον προσκυνήσουμε. Ας έρθει ο Άγγλος Θεός να τον προσκυνήσουμε. Και ακούστε και το μήνυμα του Αντώνιο το ψηλό. Τι να τον κάνω ρε τον σαραντάρι τον Μπεκρή. Πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ντρέπεσαι. Και όταν σε συμφέρει προσθέτεις χρόνια, όταν δεν σε συμφέρει αφαιρείς. Κατά το δοκούν έτσι. Ναι, στη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εγώ τον θέλω και να τον κεράσω 3 κοκορέτσια, 5 σουβλάκια και 5 λίτρα μπύρα 25 Μαρτίου εκεί στη γωνία, αλάτι, πιπέρι, πώς το λένε.
0: Στέφανο ταξιτζή, εσύ είσαι.
4: Α, ναι, αγόρι μου.
0: Σ' αγαπώ. Ναι. Χειροκροτάω. Σε χειροκροτάω.
4: Είσαι ο πρώτος και εγώ σ' αγαπώ και αυτά που λες...
0: Όχι, πες τα στο Αντώνιο το ψηλό. Τι να τον κάνω, λέει, το σαραντάρι τον Μπεκρή.
4: Ναι, ωραία, ωραία. Ας βγάλει 25 γκολ και θα σου πω τι να τον κάνω.
0: Ο οποίος είναι

0: αυτός καθόταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και παλιά γκολ.
1: Ο Καμάρας. Ο Καμάρας, με συγκινείς. Ναι. Ο Καμάρας. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δωμάτιος έκανε τρίπλα, έκανε σέντρα. Αυτός μέσα στην περιοχή έπιανε το σουτ γκολ.
1: Τον οποίο Αντωνιάδη τον είδα προχθές και δάκρυσα. Τον είδες πως έγινε.
0: Έπαθα πλάκα.
1: Νόμιζα ό,τι πλησιέστερο έχω δει σε ζόμπι.
0: Ναι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
1: Να είναι γερός ο άνθρωπος, να είναι καλά. Είναι πόσο χρονών είναι, 85?
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι παίχτες δεν υπάρχουν και όχι μόνο να έρθει. Καταρχήν θα γίνουν ανάρτητες συγκρούσεις και θα οικονομήσει και σήμερα γιατί φώναξα το πρωί μπροστά από τα γραφεία. Καρή! Ο Άρης δεν είναι Βέρεια! Καρή! Το ξαναλέω. Ο Άρης δεν είναι Βέρεια. Ξύπνα! Επιτέλους ξύπνα! Αυτό φώναξε έξω από το γραφείο.
1: Ναι. Το λες αλήθεια, το έκανες ή παραμύθι τώρα, παπάντζα?
0: Όχι αγόρμο, με το ταξί ήμουνα. Εντάξει, ακριβώς ναι. Στη στάση είχε κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσε κάτι και από το καφενείο. Και φώναξα τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Φώναξα τρεις φορές. Αυτό που είπα τώρα. Κάρι!
1: Ναι.
0: Ο Άρης δεν είναι Βέρεια. Ξυπνήστε.
1: Ναι.
0: Ξυπνήστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ας το φέρει. Γιατί ένα όνομα τέτοιο και ένας παίκτης τέτοιος, δεν είναι μόνο το όνομα, είναι και παίκτης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σηκώσει λίγο τη σκάλα λίγο παραπάνω.
1: Σωστό.
0: Φυσικά και άλλους βοήθησε. Και άλλους βοήθησε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αγαπώ, σε αφήνω.
1: Στέφανε, υπέροχη παρουσία και σήμερα, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Και το Αντώνιο το Ψηλό λέει: εντωμεταξύ, έχουμε κλείσει προπονητικό κέντρο για προετοιμασία στην Ιταλία και ρωτάω, παίχτες θα έχουμε για να πάνε? Ρωτάει το Αντώνιο το Ψηλό. Αυτό καλό, εντάξει. Να σου πω, ο Βάρντι νομίζω είναι για διακοπές ακόμη, είναι στην Ιταλία, δεν ξέρω. Μετά την Κρεμονέζη έμεινε εκεί. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα τα παιδιά.
1: Μάριος χωρίς ομάδα, πάμε.
2: James Vardy.
1: Jamie Vardy, ναι.
2: Ο Στάρο. Ξέρεις, είναι το πιο... Εσύ το ξέρεις, αλλά είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, ρε παιδί μου, ανθρώπινη ποδοσφαιρική ιστορία των τελευταίων 30 ετών.
1: Η απόλυτη ιστορία της εργατικής τάξης που παίζει ποδόσφαιρο.
2: Και όχι μόνο...
1: Καθαρά αγγλική ιστορία. Καθαρά αγγλική ιστορία. Ναι.
2: Αυτό που κατάφερε να πούμε η Λέστερ ήταν, ναι, ας πούμε, όχι η Εθνική Ελλάδος με Euro, να πούμε.
1: Ναι.
2: Που είναι Γερμανός, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί εκείνο είναι ένα μικρό τουρνουά.
2: Ήρθε τον άνθρωπο από γάμα εθνική, έπαιζε να πούμε με τη φόρμα εργασίας, ερχόταν να πούμε.
1: Ναι,
2: θα πηγαίνει στο Χαριλάου, ναι, δύο ώρες νωρίτερα, στα ποντοκάδικα εκεί πέρα, στη στέλνει να κερνάει πύρες στον κόσμο, να μην απένει μέσα.
1: Μπράβο.
2: Να κάνω χατρίξο η μήκο και τα λέμε.
1: Ο οποίος 1,5 χρόνο πριν πάει στη Λέστερ, εκεί που έπαιζε ποδόσφαιρο, δούλευε και σε εργοστάσιο.
2: Ναι, έτσι. Εντάξει, έτσι νομίζω και εγώ.
1: Όχι νομίζω, το είναι η ιστορία του, διάβασε το. Και το απόγευμα πήγαινε στην προπόνηση και έπαιζε Σάββατο ή Κυριακή με την ομάδα. Με την Φλίντγουτ, Φλίντστον, από αν όλο το ξεχνάμε.
2: Βέβαια, να μην ξεχάσουμε και την υπερπαιχτούρα τον Αργεντινό, έτσι.
1: Φλίντγουτ Τάουν, πες το ρε, το Εξτρέμ, πήγε σε City μετά.
2: Ναι, ο...
1: Πεκταράς και ο...
2: Και ο Γάλλος, αμυντικό χαφ.
1: Και ο Γάλλος και το άλλο το εξτρέμο, ο Άγγλος, ο λίγο καμπουριαστός, ο παλιωμοδίτης.
2: Ναι.
1: Τον ξεχνάω.
2: Κάτι ψηλό, κόμπι που είχε στην άμυνα, αλλά μου έκανε Χουτ, πώς λεγόταν εκείνος.
1: Ο Χουτ, ναι, ο Γερμανός, ο ψηλός.
2: Και ο τερματοφύλακας ο γιος του...
1: Ο Σμάιχελ.
2: Ο Κάσπερ,
1: ο γιος του Πέτερ, ναι. Όχι, είναι πολύ καλή Λέστερ εκείνη. Εντάξει.
2: Μάριο, τα έπαιρνε με μισό μηδέν.
1: Ο Μόργαν, το γομάριο στόπερ, ο μαύρος, το γομάρι.
2: Αυτό, ο Μόργαν,
1: ναι. Το δεξί μπακ, Εθνική Αυστρίας.
2: Ήταν, ρε φίλε, να γίνει αυτό το πράγμα, να πούμε, ήταν τρομερό. Τι γίνεται με Insigne?
1: Με Insigne, καλό, ναι. Δεν έρχονται κάτι σημερινό.
2: Δεν ξέρω, εσύ δεν βλέπεις και πολύ Ιταλικό. Ήτανε με την ομάδα της Νάπολη, με τα τράδα μπροστά, με Καγιεχόν.
1: Καβάνι.
2: Καβάνι, πότε Ιγκουαίν, πότε...
1: Καλά ρε, τρελώσε. Εννοείται. Από εκείνη την Νάπολη, εντάξει, έχουμε εικόνα όλοι λίγο πολύ. Εννοείται.
2: Χάμσικ,
1: ναι. Ναι, Χάμσικ, ναι.
2: Βέβαια, να κάνω και μια καταγγελία για τον Αβραάμ.
1: Με το μαλλί το Φίντο Ντίντο. Ναι. Ο Χάμσικ.
2: Όχι, με την Μοϊκάνα. Ναι,
1: με τη Μοϊκάνα, κάπως στυλ αδυνατούλη σαν Φίντο Ντίντο, ναι.
2: Να κάνω και μια καταγγελία για τον Αβραάμ. Τον αγαπάω, ας πούμε. Αλλά για Ηρακλή δεν θα πιάσει.

0: Σε στόμα σου δεν έπιασε κατάρα να πέσει, να μην ανέβει η εθνική, να το πει. Να το πει.
1: Εντάξει, θα το λες εσύ, τώρα ακούγεται.
0: Τώρα ακούει, πάρει τηλέφωνο αύριο ή σήμερα που το θέλει.
1: Ναι, ωραίος. Έγινε Μάριο χωρίς ομάδα, έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά, φιλιά στην πρωτεύουσα. Φιλιά στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, επανέρχεται Μπάμπης Ντεπό μετά το Λουτσέσκου, αμέσως έγραψε Βάρντι. Αποστόλη Τερζή λέει θέλω προπονητή. Προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα με 46 βαθμούς Κελσίου. Χαχα, ρεκλάμα. IK, γεια σου Μάριο, γεια σου IK. Σ' όποιο γήπεδο και αν πάμε τα σπάμε. Δεν έχουμε όσιο και ιερό. Έχουμε μόνο μια μεγάλη αγάπη. Ντεπό, σ' αγαπώ. Η Γαλάτια Καζαντζάκη, συνεχίζει ο IK, είχε γράψει. Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Γιατί απαιτούμε από τους πολιτικούς να είναι καλύτεροι από μας. Πόσο σοφό. Γαλάτια Καζαντζάκη, έτσι. Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Και σωστά αναρωτιέται ο IK, γιατί απαιτούμε από τους πολιτικούς να είναι καλύτεροι από εμάς. Να σας το μήνυμά του διαγράφηκε. Η Δέσποινα, στέλεχος των ασλαμολογιών, πιο πιθανό είναι να το βγάλουν το παιδί Ααρών παρά Βασίλη, αφού ο γαμπρός είναι Εβραίος. Δέσποινα λέει για Βασίλη όμως. Το ρεπορτάζ της έγκυρης και έγκριτης Yes. Ή μάλλον του έγκυρου και έγκριτου Yes. Α, είναι Εβραίος ο γαμπρός. Ωραία. Έπαιξε σε χρήμα. Η κόρη της Τζέννης. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ηλίας, ρε πες το ότι κάνεις πλάκα ρε. Θα παίρνεις σε όλες τις εκπομπές λέει και θα μας πρίζει. Γεια σου Ηλίας. Επανέρχεται Παναγιώτης Πατέρας. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ρεαλιστικό. Να πάρουμε Λουτσέσκου ή να πει πουλάω. Μάλλον το πρώτο. Ανάμεσα σε να πάρεις Λουτσέσκου ή να πει ο Θόδωρος πουλάω, νομίζω ότι πιο ρεαλιστικό είναι το πρώτο. Σας πήρα όμως πολύ μονότερμα. Πάμε να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Είπαμε εδώ πέρα όταν παίζουμε κάτι τα παίρνουμε σερί και αυτό αφιερωμένο σε Τάσο και Νάντια και στα παιδιά τους. Πάρε με μαζί σου.

Και συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Έφη, η οποία μου θυμίζει Σταμπομάνια, το μαγαζί έτσι στα παιδιά. Καλησπερίζω Σταμπομάνια, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και καθώς είπα για το όνομα του εγγονού της Μπαλατσινού, που το ονόμασε Βασίλη και εκνευρίστηκε, θύμωσε, εξοργίστηκε ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, η Έφη λέει, ρε Μάριε, Βασίλη Κικίλια, άνδρας Μπαλατσινού. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Έφη. Ανέρεση, Βασίλη, για να τιμήσει τον Κικίλια. Εγώ νόμιζα για να τιμήσει τον πατέρα της. Όχι το παιδάκι ρε εσύ. Όχι το παιδάκι ρε εσύ. Το πιο άχρωμο, άγευστο, άοσμο, καλαθοσφαιριστή και τενίστα. Ερασιτεχνικά παίζει τένις. Λέει, έχω μάθει τραγικό. Έχω μάθει από Αθηναίους, δηλαδή γνωστούς μου. Λέει τραγικός και σαν τενίστας. Πιο τραγικός από ότι καλαθοσφαιριστής. Έφη, να σε καλά. Μήνυμα από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι Ντένις, δεν ξέρω αν είναι τρομερός, αλλά είναι σίγουρα καταπληκτικός και αγαπητός. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Ντένις. Hi there Ντένις. Βάρντι, να έβλεπα στα κίτρινα έστω για μία φορά, και ας με έπαιρνε ο καλός ο Θεούλης κοντά του, θα άξιζε.

τα μαγικά πλήκτρα του ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Ντένις, νομίζω τα είπες όλα, δεν χρειάζεται να πω οτιδήποτε, εγώ είναι περιττό, έτσι, να έβλεπα το Βάρντι στα κίτρινα έστω για μία φορά και ας με έπαιρνε ο καλός ο Θεούλης κοντά του, θα άξιζε. Ζάχος, καλησπέρα παλικάρι μου, το μήνυμά σου αρκετά τρυφερό, απλά δεν διαβάζεται με τίποτα. Για το πού να πάει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν διαβάζεται.

Και ήρθε η ώρα για το μήνυμα του Σταλαβίστα. Ο οποίος λέει τα εξής: αν δεν ασχοληθούμε τώρα με το μπάσκετ με τα χίλια, τότε θα πρέπει να έχουμε πρόβλημα. Μάλλον αυτοί που τους πειράζει προτιμάνε το μέτριοι στο ποδόσφαιρο, μέτριοι στο μπάσκετ. Να τα μοιράσουμε μωρέ, και πρωταγωνιστές πουθενά. Όχι, όχι και πάλι όχι. Με χίλια στο μπάσκετ να ανεβάσουμε την ομάδα στην κορυφή. Και αν τσουλήσει το θέμα του επενδυτή στο ποδόσφαιρο, εμείς εκεί είμαστε, πάντα ήμασταν. Δηλαδή θα βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο με το να αφήσουμε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε στο μπάσκετ? Ούτε καν. Ο μοναδικός λόγος που θα ήθελα Λουτσέσκου στον Άρη, λέει ο Σταλαβίστα, είναι για να κάνουμε χαβαλέ με τις δηλώσεις του στα μεταξύ μας με τους δίπλα. Τρεις φατσούλες που γελάνε θα ήταν επικό τρολάρισμα. Αλλά ως εκεί, ούτε καν. Κι άλλη μία εποδός με ούτε καν στη νέα ενότητα του μηνύματός του.

Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube σήμερα κανονικά στις 6:30. Ναι, μεν σήμερα κανονικά Τετάρτη, αλλά όχι 7. Σήμερα 6:30 με 8. Για λόγους, για να βοηθήσω λιγάκι, έχει μια υποχρέωση το παλικάρι ο Στέφ, ο τεχνικός. Δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είναι μαζί μου ο αγαπητός σας, ο λατρεμένος σας, ο Δημήτρης, ο Λίτζ. Θα έχουμε κάποια διάφορα σκηνικά, θα έχουμε πάρα πολύ μουντιάλ και λίγο στήσιμο εκπομπής, γενικά φανέλες, μπλούζες, τέτοια, τα οποία να παραπέμπουν ευθέως και διαγωνίως και πλαγίως στο παγκόσμιο κύπελο. Μία και απόψε, λέμε, μία και σήμερα.

Μιλώντας για καλαθόσφαιρα, εννοείται όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει. Απόψε 9 η ώρα, ο τέταρτος τελικός για την Greek Basketball League. Την απάντηση της Ευρώπης στο NBA, το GBL. Λέμε καμιά παπαριά να περάσει η ώρα. Πράσινη παράταση ή κόκκινη στέψη. Θα χρειαστεί και πέμπτος αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 6 η ώρα. Γιατί άραγε σαββατιάτικα στις 6. ΕΡΤ2, έτσι, η μετάδοση. Μ' άρεσε ο Εργίν Αταμάν στη δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους, ΕΨΕ. Χάνουμε, λέει, 2-1 με τόσες βολές. Δεν έχω δει στη ζωή μου, λέει, σε όσα έχω παίξει Final Four τελικούς αυτά, τέτοια μεγάλη διαφορά σε βολές. Ή ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή, ή εμείς, ή οι διαιτητές είναι πολύ καλοί, ή εμείς είμαστε πολύ κακοί. Για σαν του μάγκα του Εργίν.

Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να καλάει, εννοείται. Καλάω, καλό. Συνειδημένο πρώτης κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 328 828. Πατάς και το διαράκι για να βγεις στον αέρα. Βιμπεράκι, είπαμε, 6936 512 099. Το λέω μία ακόμη φορά, 6936 512 099.

Έλα ρε γιαβρούτα παικτάρα. Έλα ρε γιαβρούτα. Καλησπέρα Μάριε. Τα χέρια μου από το ηλιόλου στο λεκανοπέδιο. Ωρε. Χαρά καιρού, χαρά Θεού που λένε. Και εδώ έχουμε, όχι κούκλα, και σήμερα είμαστε μια χαρά. Αλλά λεκανοπέδιο, ναι, άλλη λιακάδα εκεί η δική σας. Είναι η μοναδική λιακάδα που λούζει μέσα από τον Αττικό ουρανό. Αν μπορείς, λέει ο γιαβρούτας, κάνε μια αναφορά και στο θείο μου τον Πασκάλη που γυρνάει από τη δουλειά αυτήν την ώρα και σε ακούει κάθε μέρα. Θείε Πασκάλη, καλησπέρα, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Αφού γυρνάει από τη δουλειά ο άνθρωπος τέτοια ώρα, εντάξει. Να είσαι γερός, να είσαι καλά, να με ακούς, να με στηρίζεις. Να είσαι καλά, γιαβρουτάκο, να είναι καλά και ο θείος σου ο Πασκάλης. Γενικά εκτιμώ πάρα πολύ, παιδιά, όλους εσάς που είστε κάτω. Είστε λεκανοπέδιο και ακούτε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και ειδικά σλαμολογίες. Έχετε 800 επιλογές. Δεν κάνουμε σχεδόν. Εντάξει, πολύ λίγες αναφορές εδώ πέρα. Εμείς κάνουμε. Εγώ κάνω γιατί έχω άλλο εύρος θεματικών. Και οι πιο πολλοί εδώ πέρα δεν κάνουν καμία αναφορά κάτω στα της Αττικής. Οπότε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα Μάριε και καλή εκπομπή. Στο δρόμο από Λάρισα. Ποιος άλλος? Δημήτρης Νουβάκης, εδώ και 15, 18, 19 χρόνια. Σχεδόν κάθε μέρα μηνύματα από κάπου επιστρέφει. Από κάπου πάντα 9 στα 10 μηνύματα στον δρόμο από. Εντάξει. Να σε καλά Δημήτρη. Να σε καλά αγόρι μου και πάντα καλό δρόμο.

Μήνυμα έπος από τον Βυζαραζού. Ο παδός του Άρεος, έτσι. Βυζαραζού, δεν σχολιάζω. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Βυζαραζού. Αν είσαι μάγκας Κάρι, τώρα ακούει ο Κάρι, αν είσαι μάγκας Κάρι, φέρνεις Βάρντι και Λούτσι και κλέβεις όλη την δόξα από το μπάσκετ. Ένα emoji μπάλας του μπάσκετ, 5 θαυμαστικά, πάρα πάρα πολύ σωστά, και υπογραφή ο Βυζαραζού. Εντάξει ρε φίλε, αν γίνει αυτό, αν γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις και δεν γκρεμιστεί το σύμπαν, δηλαδή να το κλείσουμε το μαγαζί. Κανονικά, να το κλείσουμε το μαγαζί, να τελειώνει. Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, ας πούμε. Κανονικά.

Άμαν Μπάμπης, τώρα με πιάνεις ρε φίλε, δεν έχω και το ρόστερ μπροστά μου. Πες μου σε παρακαλώ τετράδα άμυνας Αγγλίας στο Μουντιάλ και goalkeeper. Πιστεύω θα το ξανασηκώσουμε να κατέβουμε, λέει ο συνομιλημένο Βασίλειο κάποτε. Τι έχουμε, Pickford ή Pope, goalkeeper, κέντρο άμυνας Μπέρν και Κουέι, εκεί παίζει τώρα. Δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, αμφιβάλλω να έχει κατασταλάξει και ο Τούχελ. Αριστερά, ο πιτσιρικάς της City, ο ψηλόλιγνος, με το μαλλί που είναι σαν φωλιά πελεκάνου. Και δεξί μπακ, δεν πήρε Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Ποιος είναι δεξί μπακ, ρε, εσύ τώρα, κόλλησα. Μπάμπης, sorry ρε φίλε τώρα. Λίγο με πιάνεις εξαπίνεις. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η απίνη, αλλά με πιάνεις εξαπίνεις.

Να το ναι. Α, και κάνει το σχόλιο. Συγγνώμη, συγγνώμη, στο έφαγα αυτό. Συγγνώμη. Μπάμπης Ντεπό συνεχίζει. Πιστεύω, λέει, θα το ξανασηκώσουμε αν κατέβουμε ως Ηνωμένο Βασίλειο κάποτε. Αυτό τώρα. Αυτό είναι για εκπομπή ολόκληρη. Μην το κάψουμε τώρα. Αυτό που λες, μην το κάψουμε τώρα, είναι για εκπομπή ολόκληρη. Και εγώ μπερδεμένος, λέει, είμαι. Ποιος θα κατεβάσει, ποιος θα κατεβάσει. Καλά, ο Τούχελ μπορεί να ξέρει. Να το έχει στο μυαλό του. Μπορεί και Κουόνσα, κέντρο της άμυνας. Έχει πράγμα. Έχει πράγμα. Πολλοί τον γκράζουν που δεν πήρε τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Ο οποίος βέβαια έκανε μέτρια χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά μέχρι το Γενάρη. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Αλλά γι' αυτό που λες, ως Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω ότι τα είπε όλα ο Πελέ. Τα είπε όλα ο τεράστιος Πελέ, Θεός χωρέστον. Αν αυτοί κατεβούνε ως Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπόλοιποι θα πηγαίνουμε για να συμπληρώνουμε τα νούμερα. Για να συμπληρώνουμε τις συμμετοχές. Καλησπέρα και καληνύχτα και καλή τύχη. Πειράζει που δεν θέλω Μπέλιγχαμ, ρωτάει ο Μπάμπης Ντεπό. Προσωπικά εμένα όχι. Αν είναι σε καλή κατάσταση και σε φόρμα, ψιλοπειράζει. Ο μέτριος Μπέλιγχαμ, αν δεν παίζει, δεν κατεβεί βασικός, δεν με πειράζει. Όχι. Όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Είπαμε εδώ πέρα, εμείς τα παίρνουμε, ό,τι βάζουμε, το παίρνουμε μετά, 2 in a row, 3 in a row και πάει λέγοντας για Αναστάσιο και Νάντια και τα παιδιά τους και για όλους εσάς που γουστάρετε σπαθάκια σαν εσένα.

0: Chris Varg, νομίζω ότι στέλνεις το μήνυμα της χρονιάς στο Yellow Radio. Χωρίς σχόλια αυτό. Αυτούς που με πετάνε στη φωτιά να τους ζεσταίνω. Άσμα, λέει ο Chris Varg, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν είχα γράψει εγώ αυτόν τον στίχο, δεν θα έλεγα καλημέρα ούτε στη συγχωρεμένη τη μάνα μου, Chris Varg. Ούτε στη συγχωρεμένη τη μάνα μου. Αυτούς που με πετάνε στη φωτιά να τους ζεσταίνω. Ευχαριστώ για τον Παυλίδη, λέει η Νάντια. Βασικά σπαθιά έβαλα. Νάντια, εντάξει, Παυλίδης είναι σπαθιά όμως. Να είσαι καλά, Νάντια. Και για τον Τάσο και για τα παιδιά, έτσι, μόνο για σένα.
1: Με τα φτερά του μαδημένα, να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πώς περνούν.

μπράβο ρε παιδιά, πολύ ωραίο το σβήσιμο, ωραίο fade out. Νάντια, έρχεται και Παυλίδης, να ξέρεις. Σπαθιά, έρχεται και Παυλίδης, σκέτος, που ξέρω ότι του έχει τα δυναμία. Μεγάλη μαγκιά του Παυλίδη να συνεχίζει θεϊκά μετά τα σπαθιά. Ενώ κάποιοι άλλοι, ας πούμε, μετά τις τρύπες, συνεχίζουν παπάρια. Τον Αγγελάκα εννοούμε, καλά κατάλαβες. Τρύπες με Αγγελάκα, η διαφορά είναι μετά το Ζενίθ, το Ναδύρ. Ενώ ο Παυλίδης συνεχίζει στο Ναδύρ. Για του λόγου του αληθές, πάρτε και αυτό.

Δημοσθένης, gentleman από το Πολύκαστρο. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένης. Τέθηκε θέμα ή απλά μιλάμε έτσι για τον Τζέιμι Βάρντι στον Άρη? Εννοείται πως θα το ήθελα τρελά, θα τον ήθελα τρελά στον Άρη. Μόνο που δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Ελεύθερος είναι, 39 ετών είναι. Νομίζω αν θελήσει ο Καρυπίδης να κάνει το μεγάλο τον μπαμ, Δημοσθένης, όπως λέει και ο μεγάλος Νίκος Καρβέλας, ποτέ μη λες ποτέ.

Μήνυμα παύλα τοποθέτηση αραβούργημα από Μπάμπης Ντεπό. Καραγκιοζάκος Ισπανοειδές απατεώνας, κατάντησε ο Τζουντ. Καραγκιοζάκος Ισπανοειδές απατεώνας, Ισπανοειδής απατεώνας, συγγνώμη εγώ, κατάντησε ο Τζουντ για τον Μπέλιχαμ. Δεν θα έπαιρνα κανέναν που δεν παίζει στο νησί. Εκεί που παίζεται το πραγματικό ποδόσφαιρο. Μήνυμα αραβούργημα. Έχεις δίκιο, ναι. Έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ ο Μπέλιχαμ, ναι. Όντως, έγινε λίγο Ισπανοειδές Καραγκιοζό απατεώνας. Όντως, όντως. Ο αγαπημένος για τον Παυλίδη, λέει η Νάντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάντια. Έτσι, ναι, εννοείται, εννοείται. Χωρίς Παύλο, τελεία και Παύλα. Παύλο, είσαι τάβλα.

Τέο, Μάριο, σήμερα έχει κάποια συναυλία στην πόλη, ξέρεις? Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει κάτι να έχει στο Ρόβερ σήμερα. Τέο, πρέπει κάποιοι να παίζουν στο Ρόβερ, νομίζω. Για Βάρντι ισχύει ή έτσι το λες? Έτσι το λέω, δεν ξέρεις εσύ. Όχι τίποτα άλλο. Μην τρελαθούμε τζάμπα καλοκαιριάτικα, λέει ο Τέο. Αχ ρε Τέο μου, και για να μην χάσουμε το σημείο πάμε ξανά.

Αυτό είναι. Πώς λέμε ραντεβού στα Ζάρα, ραντεβού στα Μπόρα Μπόρα. Σταύρος, 10 μέρες στο εξωτερικό το καλοκαίρι κοστίζουν όσο 4 μέρες σε ελληνικό νησί. Τα ελληνικά νησιά διαλέγουν τον τουρισμό τους καλή τους σεζόν. Πολύ πολύ σοφό. Πολύ πολύ σοφό. Και εδώ έρχεται ο Ασλαμής να ρωτήσει. Τι προτιμάς, 10 μέρες καλοκαίρι εξωτερικό ή 4 μέρες σε ελληνικό νησί? Σταύρος. Επανέρχεται ο Σταύρος. Ναι, ναι, να μας πει ο μέσος Αριανός που δεν θέλει αταμάν, αν θα ήθελε Λουτσέσκου. Είσαι και προπονητή εκείνη η Λέστερ. Μπορείς να κάνεις μια αναφορά? Ένας Άγγλος δεν ήταν? Τι, όχι? Άντε ρε προπαγανδιστή. Άντε ρε προπαγανδιστή. Ναι, ένας Άγγλος. Cloud Runner. Έτσι δεν ήτανε? Cloud Runner. Δέκα μέρες εξωτερικό μακράν. Δεν υπάρχει σύγκριση. Σταύρος, θα το δεχθώ. Θα το δεχθώ. Αν η χώρα λέγεται Καλιφόρνια. Για καμιά άλλη χώρα. Καλοκαίρι. Να προτιμήσω από ελληνικά νησιά μόνο αν η χώρα λέγεται Καλιφόρνια. Όχι Καλλικράτεια, Καλιφόρνια. Λοιπόν, ήρθε ο Στράτος ο Μουζίνας, παγαίνω να τον ανοίξω και επιστρέφω δρυμύτερος. Την καλησπέρα μου και στο δρυμό.

Λοιπόν, μετά ακολουθεί, μένεις εδώ πέρα συντονισμένος, συντονισμένη. Ακολουθεί Στράτος Μουζίνας με Διονύση Γιακουμέλο. Έχει σκάσει μύτη ο Στράτος, σε λίγο σκάει μύτη και ο Διονύσης. Μάκης Φάντομ, Μάριε, εδώ σε ακούμε, λέει, σε Νορβηγία, Φιλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Αμερική και από άλλα κράτη και σου έκανε εντύπωση που σε ακούνε στο λεκανοπέδιο του Έσχους. Μας μειώνεις, λέει, τώρα. Όχι, Μάκης, έχει διαφορά. Άλλο εξωτερικό και άλλο να ακούει ο άλλος Αθήνα, έτσι, που έχει, είναι διαφορετικό. Δεν είναι, το έχω ξαναπεί. Είναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο άλλος οπαδός Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, να ακούει, να βάζει τώρα να ακούει Yellow Radio. Έχει διαφορά. Γιατί εδώ ο άλλος που είναι Αριανός και ζει Νορβηγία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, θα ακούσει Yellow Radio. Οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Πώς δεν έχεις αξία, εσύ σαφώς και έχεις. Αλλά για το άλλο είναι πολύ πολύ μεγάλο ζόρι. Σκέψου το λίγο, ψύχραιμα, παλουκάρι μου. Σε παρακαλάω πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.

0: ο οποίος Στράτος Μουζίνας στις εκπομπές με τον Κωνσταντίνο, νομίζω και σήμερα λογικά. Στράτο, ναι, θα μπεις μουσικά σήμερα πάλι με τον ύμνο του Τσίπρα?
1: Θες να βάλω κάτι άλλο?
0: Όχι, εσύ, όχι πάλι κάτι, σου κάνω κουμάντο, τι είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ, είμαι παρεμβατικός, δεν είμαι. Εδώ πέρα στο Yellow Radio άλλοι είναι παρεμβατικοί. Εγώ όχι.
1: Μόνο με το ύμνο του Τσίπρα.
0: Ναι, αυτό. Το από τον Βασίλη, έτσι.
1: Εντάξει, δεν τίποτα είναι τυχαίο.
0: Ναι,
1: μπορεί να γράφει γι' αυτό.
0: Έτσι είχα πει εγώ την άλλη την επόμενη μέρα.
1: Ξέρω, ναι. Μετέφεραν.
0: Το έπαιξα 3-4 φορές κανονικά.
1: Μετέφεραν,
0: ναι.
1: Είναι...
0: ναι. Λέω, παίρνω τη δόξα από Στράτο Μουζίνα. Α, ρε εσύ.
1: Για πες.
0: Ποιος είναι...
1: εδώ
0: είσαι.
2: Εδώ νομίζω. Τέλεια, για πες.
0: Ποιο είναι το δεξιμπάκ της Αγγλίας?
2: Σίγουρα όχι ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ.
0: Ναι, δεν είναι, δεν το πήρε. Αυτό το πήρε, ναι.
2: Θα σου πω πάρα
0: αριστερά πάρα θα βάλει μάλλον, θα ξεκινήσει μάλλον τον πιτσερικά της City.
2: Τον.
0: Νίλ, πώς λέτε, Νάιελ Νίλ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Ο Νίλ.
2: Ο Ράιλι.
0: Ράιλι.
2: Ο Ράιλι.
0: Ναι.
2: Ο Ράιλι, αυτόν, ναι. Αυτός είναι αριστερά ή δεξιά?
0: Αριστερά.
2: Αριστερά είναι.
0: Νίκ Ράιλι. Νίκ Ράιλι.
2: Κάτσε. Νίκο Ράιλι, κάτι τέτοιο. Κάτσα.
0: Ωραία. Δεξί μπακ ποιο είναι?
2: Θα σου πω, πάω να ανοίξω το Διονύση και θα σου πω ευθύς αμέσως.
0: Α, εντάξει, εντάξει, ωραία. Άνοιξε το Διονύση, αυτό κάπως ακούστηκε. Άνοιξε το Διονύση, ναι. Τι λέει εδώ πέρα? Πού ήμουν, αρεσείς το, με μπερδέψατε, ρε, με τρελάνετε. Τα μηνύματά σας, παιδιά, τελευταία μηνύματα, διαβαστούν όλα, μη στεναχωριέστε. Εδώ για άλλα κι άλλα στεναχωριόμαστε. Ο Ντένις, τι λέει? Όπα! Όπα! Μου στέλνει ο Ντένις. Reports and speculation link former Leicester City striker Jamie Vardy to various clubs, including potential interest from Aris FC. Vardy left Leicester City as a free agent at the end of the 24th. Κάτσε καλά.
1: Bombes.
0: Κάτσε, το βλέπεις?
1: Το βλέπω.
0: Ορίστε. Με τον βομβαρδισμό μου στο διαδίκτυο για ερχομό του Τζέιμι στον Άρη πέρσι, είχα αναγκάσει το AI να κάνει αναφορά. Τζάμπα χαρήκαμε. Τζάμπα χαρήκαμε. Εντάξει.
1: Αχ. Στους ομιλικούς της Αγγλίας υπάρχει ο Ρις Τζέιμς.
0: Περίμενε.
1: Το άλλο.
0: Το... Ναι.
2: Υπάρχει ο Ρις Τζέιμς. Πάντα σαν επιλογή.
0: Έλα, ράντε, Ρις Τζέιμς.
2: Υπάρχουν όμως, εντάξει.
0: Chelsea, ναι.
2: Ναι, υπάρχει ο Ράιλι, υπάρχει ο Σπένς, υπάρχει ο Λιβραμέντο. Τώρα σαν πλάγια
0: μπράβο, πήρε Σπένς, Τότεναμ.
2: Σπένς, ναι,
0: Τότεναμ. Και Λιβραμέντο, το μεγάλο που λένε.
2: Νιουκάστλ. Ναι, ωραίος.
0: Μεγάλο που λένε.
2: Ωραίος. Και ο Σπένς, εμένα μου αρέσει, από την Νότιχαμ. Ήταν στην Νότιχαμ που ανέβηκε.
0: Βέβαια.
2: Ναι, είναι ωραίος. Είναι ωραίος.
0: Και με τις τζίβες.
2: Βλέπεις Νταν Μπέρν βασικό σε κάποιο
0: λόγο. Λιβραμέντο πάντα αγέλαστο. Ναι, Νταν Μπέρν, τι φοράει σήμερα?
2: Τι είναι, Τζαμάικα?
1: Στις λίγες φορές που δεν πέρασαν.
2: Τζαμάικα.
0: Διονύσης Γιακουμέλος με εμφάνιση Τζαμάικα.
2: Έπρεπε να φορώ και εγώ μία, δεν το σκέφτηκα σήμερα.
0: Θα πω ότι επιτέλους φοράει κάτι που το δικαιολογώ.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι, ρε παιδί μου, να είμαι χαρούμενος, πετάω στα σύννεφά μου και τέτοια.
2: Τζίβες και τέτοια.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: τα άλλα, τα ιβερικά, τα ιβηροειδή, τα τέτοια, ναι, δεν τα έχει έρθει.
2: Δεν τα μπορείς την Πορτογαλία προφανώς. Δεν την μπορείς. Καλά, ούτε την Ισπανία φαντάζομαι μπορείς.
0: Δεν την μπορώ, όχι καθόλου.
2: Την Πορτογαλία δεν την μπορείς από το 2006 και μετά ή πιο πριν? Από
0: πιο πριν, να δεν υπήρχε.
2: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Δεκαετία 70-80, Πορτογαλία.
2: Ναι, δεν, εντάξει, οκ.
0: Ήταν μόνο γνωστή για τα φάντο. Αυτά τα μυρολόγια, τα τραγούδια. Αυτά εδώ, τα φάντο.
2: Λέω λόγω μου, εγώ Κριστιανό και
0: κλείσιμο. Και το Φερνάντο Πεσόα, τον Πορτογάλο Καβάφη, τίποτα άλλο.
2: Οκ. Λόγω κλείσιμο ματιού Κριστιανό και 2006 Αγγλία-Πορτογαλία που είναι ο χαμό. Δεν είχε κλείσει το μάτι ο Κριστιανό το 2006.
0: Λες τον ποδοσφαιριστή που έκανε τελευταία φορά τρίπλα το 2005. Ναι, δεν σχολιάσω, θα σταματάω.
2: Στη United δεν έκανε τρίπλες.
0: Ναι.
2: Όταν είναι στην ομάδα σου.
0: Η τελευταία τρίπλα του είναι με φανέλα United.
2: Εντάξει, ρε Μάρι, τι να κάνουμε.
0: Η τελευταία φορά που τριπλάρει αντίπαλο είναι με φανέλα United.
2: Άλλαξε προφίλ μετά, εντάξει.
0: Ναι,
2: μπήκε στο κουτί.
0: Στο Facebook, τι να κάνει.
2: Μπήκε.
1: Τον καλύτερο παίκτη της United στον 21ο αιώνα.
2: Τον καλύτερο παίκτη της United στον 21ο αιώνα.
0: Για το Mount μιλάει.
2: Πολύ ωραίο.
0: Εδώ, Βάρντι στον Άρη, θέλει ο κόσμος, χαμός γίνεται.
2: Καλά, δεν θα πούμε όχι εμείς.
0: Όχι! Διονύση, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
2: Εγώ θέλω, εντάξει.
0: Έχει πρόβλημα. Γιατί κάνει ξουξουξου, γιατί? Ο άλλος λέει, ας έρθει να πιούμε δυο μπύρες έξω από το Χαριλάου και ας φύγει.
2: Μόνο και γι' αυτό, ναι. Ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό να έρθει.
0: Τόσο πολύ δεν θες Βάρντι.
2: Δεν σε ψήνει, καθόλου.
0: Δηλαδή, πιο πολύ χάρηκες τότε με Μίτογλου. Μίτρογλου, συγγνώμη.
2: Καλά, δεν χαρήκαμε πολύ
1: τότε. Εγώ το ακούω σαν Βάρντι. Εγώ το ακούω σαν τον center forward της Κρεμονέζε που είχε 6 γκολ στη σειρά φέτος.
2: Εντάξει,
0: τώρα αυτό είναι κριτήριο, ρε φίλε. Μία ομάδα που από ό,τι κατάλαβα δημιουργούσε.
1: Έχει και τον Μπονατσόλη με 10 γκολ.
0: Μια μισή φάση.
2: Δεν έπεσε.
0: 39, μια χαρά είναι. 38,5. Για Ελλάδα.
2: Τζέιμι.
0: Για Ελλάδα. Περπατώντα.
1: Εντάξει, αθλητή άρεσε.
0: Ναι, Διονύση, περπατώντα. Περπατώντα, ρε φίλε.
2: Πιστεύω στο τέλος θα βγει κάποιο δημοσίευμα ότι όντως ενδιαφερόμαστε για Βάρντι τόσο πολύ από πέρυσι το καλοκαίρι που το συζητάς στις εκπομπές σου.
0: Ναι.
2: Το Βάρντι δηλαδή.
0: LeBron James, θες τον Άρη φέτος.
1: Τι.
0: Τι.
2: Όχι, εγώ είμαι κατά του Mike James, ας πούμε.
0: LeBron James.
2: Ναι, ρε Μάρι, τι μας ρωτάς.
0: Μπορεί να πει όχι αυτός, έτοιμος είναι.
2: Κοίτα.
0: Μπορεί να πει προτιμώ έναν 25χρονο Κροάτι, ξέρω εγώ.
2: Ισχύει λόγω LeBron που. Δεν έχει μεγάλη αγάπη το LeBron.
0: Ναι, φίλε. Εντάξει.
2: Αμάν.
0: Βρε σε μένα, δεν το κατάλαβα.
2: Αμάν.
0: Ο άνθρωπος είναι.
2: Τον έπιασες.
0: Ναι.
2: Oh, oh, oh.
0: Ο άνθρωπος είναι, ναι, εντάξει. Okay. Ωραία, εντάξει. Τελευταία παιδιά μηνυματάκια για να μπουν τα παιδιά. Εντάξει, γιατί έχουν ετοιμάσει εκπομπάρα. Περίμενε, πού ήμουν εδώ, μωρέ, να φύγω και μουσικά. Και πάμε τελευταία μηνυματάκια.

0: Τι λέει εδώ ο Αναστάσιος, δηλαδή μας έκανε τότε ο Λαμπριάκος και δεν μας κάνει ο Βάρντι. Δεν που λένε τι έχει στείλει. Μπράβο ρε Τάσο. Ο Λαμπριάκος ήταν καλός, ο Βάρντι όχι, είναι μεγάλος. Εκείνη η Λέστερ μου θύμιζε τη Βαλένθια του Κούπερ. Ναι. Κανένας δεν έπαιξε, λέει, στα στάνταρ, λέει, στα ίδια στάνταρ μετά, σωστό. Με έχεις ξεχάσει, λέει ο Αναστάσιος. Γιατί σε ξέχασα? Οδηγάω, ρε, λέει ο Μπάμπης και με διορθώνεις. Να σε καλά, ρε, εσύ Μπάμπης. Γεια σου, Στέφανος. Night Stalker. Άντε, ανέρεση, είναι το Mammoth. Night Stalker, Σάκη Στόλης, Ναξάτρας, Καλαμάτα, Paranoid Rivers, Honey Badger, 10 Ιουνίου. Στο Soul Open Air, ναι. Θα με κυνηγήσει από τη Μάμουθο, ο Χρήστος. Βασίλης, Μάριο καλησπέρα. Από Παύλο στο repeat, το σπασμένη πολυθρόνα και το μυαλό σου να πηγαίνει άπειρα ταξίδια. Βασίλης Μηχανιώνα, όχι Μηχανιώνα, νέα Μηχανιώνα. Σταύρουζα Καλιφόρνια, ωραία χώρα, έχει και εθνική. Αντώνιο Ψηλό, 4 ημέρες σε νησί, ίσον 30 μέρες σε κάμπινγκ στο δεύτερο ποδάρι. Πόδι, λέει, εγώ το έκανα ποδάρι. Ποιο είναι το λεκανοπέδιο του Έσχους, ρωτάει ο Λάζαρος ο Αριανός, μόνιμος κάτοικος Αθήνας, θεωρεί εαυτόν προσβεβλημένο. Έγινες και εσύ Αθηναιόδουλος, τρελό αγόρι, λέει ο Μάκης ο Φάντομ. Κωνσταντίνος, gentleman Αθηναίζος, Mr. Mario, all the best. Με το θάρρος ενημέρωσε το λεκανοπέδιο στερείται ουσιαστικής πνευματόδους πολιτισμικής παρουσίας 360 μοιρών. Σε ευχαριστώ. Αδάμ, Super Mario, καλή εκπομπή, φοβερός όπως πάντα. Τα ξύλινα σπαθιά, το λιωμένο παγωτό μου θύμιζε κομπές και το στυλ σου. Βάρντι, τρελοκομείο και ψυχάρα. Φέτος στην Κρεμονέζε ήταν καλός. Εουσέμπιο Μάριε, Πορτογαλία. Πεκτούρα και gentleman. Πεκτούρα και gentleman και τεράστια μορφή ο Λακολούνα. Ο Κολούνα, σκέτο. Κολούνα. Κάτι ακούγεται και για Μπέκαμ στα χαφ. Ψαχτείτε, λέει ο Ηλίας. Με λίγη δόση ειρωνίας, ε. Μανώλης από Γυριά Αλβιώνα, φέρε Βάρντι στον Άρη Μάριε να επαναπατριστούμε το μήνυμα της χρονιάς στο Yellow Radio. Φέρε Βάρντι στον Άρη Μάριε να επαναπατριστούμε. Και κλείνω με Φήμη, ποιος Λεφλόπ Τζέιμς, ρε παιδιά. Λεφλόπ. Άνθρωπος που αυτοανακηρύσσεται βασιλιάς και θέλει να θεωρείται goat. Γελάω! Βάρντι με τα χίλια. Αυτά, παιδιά, εδώ μένετε συντονισμένοι με Στράτο και Διονύση, Διονύση και Στράτο. Εμείς τα λέμε ή 6,5 ώρα στους Fighters, τώρα με Δημήτρη Λίτς. Διαφορετικά αύριο, εδώ 4 ώρα στο Yellow Radio της καρδιάς και της καρδιάς μας, αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα.
4: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Meimaris.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8, 6 με 8 λοιπόν, στα πλαίσια του καλοκαιρινού, του θερινού προγράμματος του Yellow Radio 101,7, το οποίο εντάξει, αλήθεια είναι, έχει αλλάξει και πάρα πολύ, αλλά σήμερα υπήρχε και η στάση εργασίας των δημοσιογράφων του σταθμού, οπότε ήταν λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς το βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δουλειά.
1: Πολύ δουλειά, εντάξει. Τώρα, εμένα μου αρέσει που θα κάνουμε σήμερα. Μ' αρέσει πολύ να ξέρεις, είμαι πολύ...
0: Είσαι μεγάλος φαν των Μουντιάλ προφανώς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Το παγκοσμίων κυπέλλων, να κάνω και κανένα άρθρο στο site καθώς τα λέμε αυτά. Αλλά ναι, κοίτα, να σου πω, εμένα... Εγώ σαν ιδέα, σαν κουβέντα προτιμώ τα Euro, γιατί έχουν είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πως το λες. Μ' αρέσουν σχεδόν εξίσου, απλά είναι αυτό το πολιτισμικό το...
0: Είναι ωραίο που έχει κάτι ομάδες.
1: Κάτι παραπάνω ναι, που εντάξει. Δίνει. Εντάξει, προσωπικά δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν που αυξήθηκαν οι ομάδες 48, αλλά όσο
0: όχι,
1: να πεις,
0: καθόλου.
1: Θα... Δηλαδή για το format, για την ουσία της οργάνωσης δεν πιστεύω ότι προσφέρει κάτι, αλλά όσο να πεις θα δούμε και ένα Κουρασάο, θα δούμε και, ένα... και μια Ιορδανία, κάτι μπορεί να δώσει και αυτό.
0: Ναι, αυτά θα δούμε, αυτά θα δούμε. Σίγουρα είναι αυτές οι ομάδες που λες, παιδί μου, ότι... Δεν έχεις ιδέα τι μπάλα παίζουν,
1: ναι,
0: τι ποδόσφαιρο
1: ναι.
0: Παίζουν. Να πούμε στα πλαίσια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε με τον Μάριο ότι εδώ ο LeBron James έχει κάνει δήλωση: θα αποσυρθώ όταν θα αρχίσω να δικό το παιχνίδι. Εντάξει, λίγο γενική βέβαια η δήλωσή του.
1: Δεν τη σχολιάζω γιατί. Ναι. Θα με λέτε κομπλεξικό μετά.
0: Ναι, όχι, όχι. Χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή κανονικά να μας πεις για τον LeBron. Χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή να μας πεις για τον LeBron James. Αλλά είδα τώρα τη δήλωση. Δεν ξέρω, μπορεί σε λίγο να δηλώσει κάτι και ο Βάρντι, ας πούμε. Που είναι.
1: Βάρντι για τον Ηρακλή με τα γραφάρα. Δεν ξέρω αν ακούει ο Μάριος από μέσα.
0: Βάρντι με Ινσίνια μαζί.
1: Ναι.
0: Πιστεύω.
1: Είναι λίγο γριάκι ο Βάρντι πλέον. Οπότε...
0: Λίγο. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι φραγμένο μετά να βάλει γκολ στο Χαριλάου. Να βάλει γκολ στο Χαριλάου και να έχει το Μάριος και να κάνει εκπομπές. Μεταξύ, πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη για το Μάριο που κάνει εκπομπές. Ο οποίος για πρώτη φορά. Εντάξει, ο Ηρακλής ανέβηκε Α1 στο μπάσκετ, είχε ανέβει στο παρελθόν, αλλά για πρώτη φορά νομίζω. Θα είναι στο γέλο όταν βγει, θα μας το πει κιόλας ότι για πρώτη φορά νομίζω είναι στο γέλο με τον Ηρακλή στην Αλφα-Εθνική.
2: Ποδόσφαιρο,
0: ναι, στο μπάσκετ λέω ρε Μάρια δεν έχει πολύ. Εντάξει, θα κάνεις λίγο τζέρτζελο, αλλά.
2: Στο μπάσκετ
0: είναι. Ναι, στο ποδόσφαιρο τώρα θα είναι δύσκολα για σένα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πρέπει να το διαχειριστείς.
2: Ναι.
0: Πρώτη χρονιά ουσιαστικά έτσι.
1: Θα δηλώνει άρρωστο εκείνες τις μέρες.
0: Μην κερδίζει ο Ηρακλής και μετά μας στέλνουν μηνύματα διώξτε από το γέλο, τον έχετε αυτόν, προκλητικό και τέτοια. Δηλώνεις εκεί, θα δηλώνεις πολύ υγιής. Σίγουρα θα είναι μια καλή. Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν νομίζω να ανοίξουμε σήμερα, δεν νομίζω να προλάβουμε. Είναι αρκετά σφιχτά τα πράγματα.
1: Έχουμε πολύ πράγματα, θα δούμε εντάξει.
0: Δεν προλάβουμε άλλα κι άλλα. Τρέχαμε. Αλλά έχουμε κουβεντούλες. Μπορείτε να μας ακούσετε και να στείλετε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6936-512-099. Να τα διαβάσουμε στον αέρα της πόλης και να μας πείτε για Μουντιάλ ό,τι θέλετε, για ποια ομάδα βλέπετε και τα βασικά. Νομίζω κυρίως για να πιάσουμε μια κουβέντα ότι ποια ομάδα βλέπετε ω κατακτά, ποια ομάδα βλέπετε ως έκπληξη, ποιον παίκτη βλέπετε πρωτοσκόρερ, ποιον βλέπετε καλύτερο νεαρό παίκτη και γιατί όχι το Γιαμάλ. Γιατί εντάξει, να σου πει το Γιαμάλ, μην το γράψει, είναι το αυτονόητο.
1: Κοίταξε όμως, ο Γιαμάλ για να βγει καλύτερο νέο παίκτη πρέπει να κάνει όντως κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, άμα ας πούμε τελειώσει το Μουντιάλ έχοντας κάνει, ξέρω εγώ, 2 γκολ και 3 assist και με την Ισπανία να έχει αποκλειστεί στα ημιτελικά. Δεν θα βγει.
0: Δεν πρέπει να βγει έτσι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι,
1: προτιμώ μόνο. Τον τάδε Βέλγο που θα είναι η αποκάλυψη του Ντουνά και θα κάνει 2 γκολ και 1 assist.
0: Μακάρι, το εύχομαι να βγει κανένα άλλο.
1: Μη σου πω, θα πρέπει να ξέρετε κιόλα από Γιαμάλ το βραβείο.
0: Γιατί, επειδή απλά έλα, εντάξει, δεν έχει παιχνίδια, φαντάζεσαι το κάνει έτσι. Που μετά θα είναι υποτιμητικό για αυτού που συμμετείχαν όμω μέσα. Ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση.

0: Οπότε μπορείτε να μας πείτε πραγματάκια και για αυτό το, και σε αυτό το πλαίσιο για νέο παίκτη ή ποιον θεωρείτε καλύτερο. Επίσης μπορείτε να μας πείτε και για μουσικές, γιατί και το Μουντιάλ είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει τραγούδια παραδοσιακά, κάθε χρόνο βγάζει, βέβαια το φετινό το αγνοούμε. Προσπαθούμε να μην το σχολιάσουμε.
1: Έβγαλε η Σακύρα πάλι.
0: Έβγαλε η Σακύρα ένα.
1: Πήγε να σώσει τη χρονιά.
0: Πήγε να σώσει τη χρονιά μαζί με τον Άιο Σου Σπίτι. Ναι, δυσκόλυτα πράγματα. Εντάξει, πάντως το αρχικό τραγούδι που βγήκε το Μουντιάλ ήταν.
1: Τραγικό.
0: Νομίζω το χειρότερο όλων των εποχών. Ήτανε,
1: και το 22 νομίζω ήταν κακό, ή θυμάμαι λάθος.
0: Ούτε το θυμάμαι, άρα πρέπει να ήταν πολύ κακό. Τη Δευτέρα λέγαμε αυτό ακριβώς, την διαφήμιση για αμάξια.
1: Ναι.
0: Διαφημίζει αμάξια, οπότε κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα με τα τραγούδια του Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, και η Σακύρα και στο παρελθόν, αν θυμάστε, γιατί εγώ του παρελθόντος τα τραγούδια δεν τα έχω. Δηλαδή πριν το 2010 δεν έχω εικόνα για τραγούδια του Μουντιάλ. Μπορείτε να μας πείτε για μασκότ, για τέτοια, για τι θυμάστε, για ποιο παιχνίδι θυμάστε, για ποιο γκολ θυμάστε. Γενικότερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορεί να γίνει και να οδηγήσει μια 24ωρη εκπομπή κυριολεκτικά γύρω από την παγκόσμια κύπελα.
1: Νομίζω παίζει ρόλο και το πόσο άσχετη είναι η διοργανώτρια χώρα, η βασική διοργανώτρια χώρα με τα ιδεώδη, αν θες, του ποδοσφαίρου και
0: του αθλητισμού.
1: Ναι, και του αθλητισμού γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Αλλά θα τα σχολιάσουμε και αυτά κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, έχουμε ετοιμάσει αναλυτικά αναφορές στους ομίλους, αλλά νομίζω. Αλλά μην το πάρουμε από τώρα, μην κουράσουμε από τώρα. Θα το κάνουμε συνέχεια, θα σκουράσουμε. Αλλά θα το ξεκινήσουμε λίγο πιο light. Νομίζω ότι. Καταρχάς, έχεις κάποια προτίμηση?
1: Έχω ξεκάθαρη προτίμηση.
0: Τι προτίμηση έχεις?
1: Κοίτα, θέλω να τελειώσει την καριέρα του Κριστιανού με ένα Μουντιάλ.
0: Οκ, θες τον Κριστιανό. Okay. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα πάω με Ολλανδία όπως πηγαίνω πάντα. Την πιο αδικημένη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω, που δεν έχει πάρει ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια είναι.
0: Πάρα πολύ κρίμα. Πόσο άρεσοι είμαστε, ρε παιδί.
1: Για οποιαδήποτε από τις δύο και να το πάρει, θα είναι το πρώτο.
0: Ναι, ναι. 8 ομάδες το έχουν κατακτήσει ουσιαστικά. Δεν είναι. Δεν είναι μια διοργάνωση, αυτό λέγαμε και πριν με τον Μάριο εκτός αέρα, ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία, ρε παιδί μου, είναι ψιλοφίξ τα πράγματα. Δηλαδή θα δεις ομάδες, θα πάνε μια, μπορεί μια από την Ασία πιο εύκολα, μια από την Αφρική, μπορεί να πάει μέχρι τους προημιτελικούς, να πεις α, η έκπληξη, αλλά να παίξει μια ματσάρα και να αποκλειστεί στα πέναλτι από την Ισπανία παράδειγμα. Αλλά ή να δεις το Μαρόκο να πάει στους 4 όπως έκανε την τελευταία φορά. Αλλά δύσκολα να το πάρει, πολύ δύσκολα.
1: Ναι, ευτυχώς δεν ανακυκλώνονται πάρα πολύ τα ζευγάρια, βέβαια.
0: Ναι, ναι, πολύ
1: βλέπουμε έτσι μια ποικιλία, αλλά πάνω κάτω οι ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι οι ίδιες. Δηλαδή, ειδικά αν μιλάμε για την τελευταία τριανταετία, νομίζω η Ισπανία και η Γαλλία είναι. Και όχι μόνο, αλλά αυτές οι δύο είναι στην πρώτη γραμμή σταθερά.
0: Ναι, ναι. Και αν σκεφτείς και στο Euro είναι και λιγότερες οι ομάδες, είναι πιο συχνά τα ζευγαρώματα μεταξύ μεγάλων ομάδων. Δηλαδή, θα δεις ένα. Και η Ισπανία, η Ιταλία είχαμε δει αρκετά. Και η Γερμανία, Γαλλία. Θα δεις.
1: Ναι, κούρασε λίγο αυτό.
0: Είναι λίγο πιο κουραστικό. Ναι, είναι λίγο πιο κουραστικό αυτό. Είναι λίγο σαν το Champions League που έχει όλη την ώρα ντέρμπι πια. Και σε ψιλοχαλάει μέχρι τα νοκάουτ. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια διοργάνωση η οποία έχει πάντως σιωπή της έκπληξης, γιατί είναι τουρνουά.
1: Ναι, και πάντα αυτό που λέγαμε και πριν, ότι και με το νέο φορμάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να έχεις καθόλου ιδέα ποιος θα διασταυρωθεί με ποιον. Δηλαδή, αν σε κάποιο όμιλο από σπόντα μια ομάδα καταλήξει τρίτη ενώ προσδιοριζόταν για πιο ψηλά, μπορεί να βρεθεί με την πρώτη ενός άλλου ομίλου για να δούμε ένα πολύ δυνατό ματσάρισμα από νωρίς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Μπορεί να φτάσει μια ομάδα λίγο με τα ψέματα μέχρι τις 8, χωρίς να την πολύ υπολογίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να συμβεί.
1: Θα έχει και τέτοια. Θα έχει,
0: εντάξει, θα γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τώρα και αν θα έχουμε και αυτά που έχουμε τα σενάρια πρόκριση τελευταία αγωνιστική, γιατί πια έτσι πως είναι το format, είναι σχεδόν αθήνατο να βγάλει σενάρια.
1: Θα βγάζουμε κομπιουτεράκια εκεί. Όπως έγινε στο Champions League τώρα με το.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, κάπως έτσι. Και θα παιχτεί και στα γκολ σίγουρα. Τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα. Το κριτήριο ισοβαθμίας είναι διαφορά τερμάτων για την τρίτη θέση.
1: Για την τρίτη θέση περνάνε 8 από τις 12. Mm-hmm. Το πρώτο κριτήριο προφανώς είναι η βαθμή.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, ας πούμε ότι αν μια ομάδα έχει παραπάνω από 3 βαθμούς, περνάει σίγουρα στην ουσία σαν τρίτη. Mm-hmm. Αν έχει κάτω από 3, πολύ δύσκολα περνάει. Και ναι. Στους 3 βαθμούς, εκεί γύρω θα παιχτεί. Το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων.
0: Ωραία, πράγμα.
1: Μετά είναι η καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
1: Και μετά πάει τώρα.
0: Πιστεύεις θα φτάσουμε και σε αυτό που είχαμε φτάσει με τις κάρτες, το fair play?
1: Ωραίο θα ήταν, ναι. Μετά πάει το fair play και άμα ούτε το fair play, άμα υπάρχει εκεί ισοβαθμία, είναι το ranking στη FIFA.
0: Υπάρχει και αυτό,
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λίγο περίεργο, αλλά από την άλλη κάπου δεν πρέπει να χρησιμεύσει και αυτό πρέπει να σκληρώσει. Αν και δεν νομίζω, εντάξει, δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί, τι να πω.
2: Φαντάζεσαι να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο καμιά χώρα επειδή έχασε ένα φιλικό πριν το τουρνουά και έπεσε, ας πούμε, δύο θέσεις στο ranking.
0: Πάρα πολύ φαρύ. Πάρα πολύ φαρύ. Ο Ντένις, καλησπέρα Στράτο και Διονύση. Νίνγκ, Ντουντού, Δόνι, Γαλανόπουλο, Αλφαρέλα, Μωρόν ή τα κορδόνια από το αριστερό παπούτσι του Βάρντι. Ή τα κορδόνια και το αριστερό παπούτσι του Βάρντι. Όχι, εντάξει, εκεί θα πάω τους παίκτες του Άρη.
2: Αν έβγαζε τον Ντουντού, το συζητάω. Του έχω μια συμπάθεια του Ντουντού.
0: Κι εγώ το με ψήνει ο Ντουντού, ενώ το θεωρούσα τεράστιο πατεώνα, αλλά του έχω μια συμπάθεια. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι και το μωρό. Τώρα μου λέει να δώσω Νίνγκ, Δόνι, Γαλανόπουλο και Αλφαρέλα, εντάξει, θα του έδινα.
2: Ναι, μωρό, εντάξει.
0: Αν και πάρτε. Ο Μαμαντού είναι.
2: Και χωρίς αντάλλαγμα, πάλι.
0: Νέο αίμα της ομάδας. Κράτο, ο Μαμαντού νέο αίμα της ομάδας είναι, δεν ξέρεις. Μπορεί να πάρει κι αυτός κάπου το ελληνικό διαβατήριο, δεν ξέρω. Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα στα. Γενικά στα τεκτενόμενα του παγκόσμιου αθλητισμού πια. Δηλαδή είχαμε και χθες την υπόθεση ΝΑΝ και Εθνική Κατάρ. Οπότε,
2: την αγορά του.
0: Την αγορά, ναι. Εντάξει, κοίτα, το Κατάρ έχει το επόμενο μου τον μπάσκετ, άρα νομίζω θέλει να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμο γίνεται.
2: Πόσους ΝΑΝ θέλει για να φτιάξει κανονική ομάδα μπάσκετ? 5 τουλάχιστον.
0: Η μία απάντηση είναι 5 και η άλλη είναι 1, γιατί μια ομάδα δεν χωράνε 2 ΝΑΝ.
2: Ισχύει και αυτό.
0: Αλλά
2: οι υπόλοιποι πρέπει να είναι γάμα cast.
0: Ναι, πιστεύω κάτι τέτοιο θα είναι. Πιστεύω θα είναι γάμα 1 με γάμα 2 cast, κάτι τέτοιο θα είναι οι υπόλοιποι παίκτες τους. Άντε, μην είμαστε υπερβολικοί, θα είναι β' εθνική όμως. Θα είναι β', ούτε α2 δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίκτε το Κατάρ. Θα είναι άσχημη κατάσταση για αυτούς, αλλά θα είναι και μια γιορτή, γιατί φαντάζομαι τώρα, παρένθεση, αλλά όταν γίνει το παγκόσμιο εκεί πέρα, φαντάζομαι θα πιέσουν με τον τρόπο τους όλες τις ομάδες να κατεβάσουν το πληρέστερο δυνατόν ρόστερ. Δηλαδή πιστεύω θα δούμε όλους τους superstar σκηνή διοργάνωση. Εντάξει, εκεί ξημερώματα θα έχουμε αγώνες.
2: Πάντως να σου πω για αυτό που έλεγες πριν, ότι στο μπάσκετ συντάσσουμε τη δική σου λογική. Δηλαδή το Eurobasket μου αρέσει πιο πολύ από το μου τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο, εντάξει.
0: Ναι, συμφωνώ και στο Eurobasket. Ναι, γιατί έχει και κάτι περίεργο στο μου τον μπάσκετ που δεν θα τους βλέπεις τώρα, εντάξει, πόσο να δεις, άντε τις Φιλιππίνες που ήταν στο τελευταίο και γουστάρουν μπάσκετ να τις δεις, αλλά πόσες χώρες...
2: Κάνα Πορτορίκο, εντάξει.
0: Ναι. Μπράβο, ναι, αυτές παραδοσιακές.
2: Αυστραλία, αλλά... αυτά.
0: Αυστραλία εννοείται. Λατρεία. Α, μπορεί να μου αρέσει περισσότερο το μπάσκετ τώρα, μου το λες, δεν ξέρω. Τώρα σκέφτομαι και καμία Νιγηρία όταν πήγαν NBAers. Μπορεί να αλλάξω. Μπορεί να αλλάξω εγώ την άποψή μου. Ωραία, είπαμε για ποιον βλέπουμε για κατάκτηση. Βασικά δεν είπα, εγώ βλέπω. Όχι, είπαμε τι θέλουμε για κατάκτηση.
2: Τι θέλουμε. Γιατί το θέλουμε, το τι πιστεύω αλλάζει.
0: Ωραία, πάμε να ρίξει την πρώτη βόμβα τη εκπομπή. Τι πιστεύει για κατάκτηση. Και αλλά έχει με αιτιολόγηση.
2: Λοιπόν.
0: Δεν θα λες έτσι. Ναι.
2: Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πάρει ξανά παγκόσμιο κύπελλο η Αγγλία.
0: Βόμβα.
2: Μετά από 60 χρόνια.
0: Στρογγυλός αριθμός. Είναι η χρονιά πάντως. Το πήρε η Arsenal το πρωτάθλημα. Πάνε να πάρουν οι Knicks πρωτάθλημα, πήρε ο Zverev Grand Slam. Οπότε...
2: Η Palace πήρε Conference, η Villa πήρε Europa.
0: Ναι. Είναι μια χρονιά που μπορεί να το κάνει αυτό η Αγγλία. Και να γίνει η πρώτη ομάδα που το έχει πάρει, που παίρνει Mundial χωρίς προπονητή από τη χώρα της.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο το βλέπεις αυτό?
2: Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρώ ότι έχει ένα από τα 3 καλύτερα roster.
0: Ναι.
2: Γιατί πιστεύω. Καταρχάς, εννοείται ότι δεν συντάσσουμε αυτούς που λένε ότι ο Τούχελ είναι απατεώνας.
0: Όχι, απατεώνας
2: δεν είναι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση απατεώνας. Μου αρέσει που έχει μπει έτσι με πυγμή, με χαρακτήρα και φαίνεται ότι περνάει το δικό του στην εθνική. Δεν τους έχει, ξέρεις, πολύ.
0: Μήπως περνάει το δικό του παραπάνω από ό,τι πρέπει.
2: Εγώ είμαι υπέρ. Σε μια τέτοια χώρα η οποία θεωρώ ότι έχει και τέτοια στοχοποίηση από τα μίντια και κάπως την απορροφά όλη αυτή ο Τούχελ μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι λειτουργεί ευεργετικά αυτό. Mm-hmm. Μ' αρέσουν να δει και οι επιλογές που έχει κάνει και πώς κολλάνε το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Πιστεύω ότι τα έχει πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό του. Γενικά οι προπονητές της Αγγλίας, νομίζω εκεί που το πατάμε πιο πολύ, είναι ότι έχουν να διαχειριστούν ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και κάπου λίγο μπερδεύονται στη μετάφραση. Αυτός νομίζω ξέρει πολύ καλά τι θέλει να κάνει.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
2: Και σε πρώτη φάση.
0: Μια σκληρή Αγγλία νομίζω θέλει να δημιουργήσει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Southgate αυτό πήγε να κάνει βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν του βγήκε. Του Southgate πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τουρνουά, είναι λεπτομέρειες. Μιλάμε για μεμονωμένα παιχνίδια. Δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, καθόλου ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έφτιαξε μια σκληρή ομάδα που δύσκολα τη έβαζε γκολ. Δύσκολα βάζει και αυτή βέβαια, αλλά είδε ότι πήγε στο τελικό του Euro, πήγε στο τελικό ξανά του Euro, πήγε στο Μουντιάλ του 2018, είχε φτάσει μέχρι τον
2: τελικό. Okay. Πέρασε σίγουρα τη δική του φιλοσοφία και εκείνο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν του είχε συνεχίσει πάνω σε αυτό.
2: Όχι, βλέπω. Τουλάχιστον σε θέμα προσώπων βλέπω ότι έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις. Και αλήθεια είναι ότι και τα φιλικά εικόνα της Αγγλίας είναι, δηλαδή τουλάχιστον επιθετικά είναι ένα σκάλι πιο πάνω.
0: Okay. Πολλά μπορεί να αλλάζουν στην Αγγλία. Ο Τζόρνταν Χέντερσον πάντως μένει πάντα εκεί πέρα.
2: Ναι, να σου πω κάτι τώρα και γι' αυτό. Είναι κάποιες επιλογές τύπου, μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά, τύπου Χέντερσον στην Αγγλία, Νεϊμάρ στη Βραζιλία. Που καταλαβαίνω γιατί γίνεται.
0: Ποιες
2: είναι για μένα ποδοσφαιρικά άδειες.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για ένα τουρνουά, μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Είναι αποστολή όλοι μαζί. Θες και τέτοιους τύπους στα αποδυτήρια.
2: Γιατί ρεαλιστικά 26 παίκτες μέσα σε ένα μήνα δεν θα παίξουν.
0: Όχι.
2: Θα παίξουν 18 ή 19 εκεί, 20.
0: Ναι, και αυτό αν είσαι καμία ομάδα που θα έχει καθαρίσει και τους ομίλους, αν είσαι στις μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Ισχύει αυτό. Ωραία, θα πούμε και την Αγγλία, σίγουρα θα μιλήσουμε και αναλυτικότατα. Δεν έχω σκεφτεί πια βλέπω. Κοίτα, είναι συνδυασμός. Και ψιλοεπιθυμίας και μια ομάδα που πραγματικά έχει ταλέντο. Θα πάμε την Πορτογαλία φέτος. Μακάρι, γιατί όχι. Θα πάμε την Πορτογαλία, εκτός να παίξει με την Ολλανδία τελικό. Okay. Θα πάμε την Πορτογαλία γιατί θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ψηλό πατεώνα προπονητή.
2: Εντάξει, έχω τις ενστάσεις μου και σε αυτό.
0: Okay, ωραία. Αλλά έχει ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο, γεμάτο ενέργεια. Πολύ ένταση, πολύ πάθος, ποδοσφαιριστές που, που είναι στα καλύτερα χρόνια της καριέρας τους, αν εξαιρέσει τον Κριστιάνο, ο οποίος όμως είναι ο Κριστιάνο, οπότε δεν έχει σημασία να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχει και ένα σεντερφόρ σταθερό, έχει αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της Παρί, μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί στο κέντρο της Πορτογαλίας. Έχει το Μέντες που είναι σε τρομερή κατάσταση και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δεν της λείπει κάτι αν δεις τα ρόστερ.
2: Αλήθεια είναι.
0: Τι λείπει. Κάτι άλλε χρονιέ λίγο... έλεγε του λείπει κάθε σκουβαλίσει ο Ρονάλντο. Έχει παίκτες που δεν είναι του ίδιου επίπεδου. Δηλαδή, okay, καλό χρυσό ο Νάνι, αλλά δεν ήταν ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Ούτε ο Κουαρέσμα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ ήταν με τις μέρες του εντελώς.
2: Ναι, τώρα παίζαν και κάτι περίεργοι, κάτι Ντανίλο Περέιρα.
0: Μπράβο, Ντανίλο Περέιρα παίζει βασικό στο Τωριανάκι. Ο Βίλιαμ Καρβάλιο.
2: Έχω δει δίδυμο, δεν θυμάμαι σε ποια διοργάνωση ήταν. Στα Χαφ, Ντανίλο Περέιρα, Βίλιαμ Καρβάλιο. Ήταν το νταμπόντι όπ σε μια. Ξέρεις. Σε μια βερσιόν ανώτερο επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Ναι, πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Ακούγεται τουλάχιστον έτσι. Δεν το θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά ακούγεται για κάτι πάρα πολύ σωστό. Έκπληξη, Dark Horse.
2: Θα το κρατήσω να σου το πω μετά που θα κάνουμε την
0: ανάλυση. Ωραία, θα το κρατήσω κι εγώ αν είναι μετά, γιατί έχουμε τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται. Υπάρχουν πολλές ομάδες που περιμένουμε να δούμε. Να πούμε, πέρα από τον τρόπο που είπαμε πώς προκρίνονται οι ομάδες, ότι το Μουντιάλ γίνεται σε τρεις χώρες. Η φάση των ομίλων διεξάγεται σε 16 διαφορετικά γήπεδα. Έτσι, Μεξικό, Καναδάς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος όμιλος είναι αυτός που ξεκινάει αύριο με την πρεμιέρα Μεξικό, Νότια Αφρική, ίδια πρεμιέρα με το 2010.
2: Όντως.
0: Που είχε σκοράρει και πρώτη Νότια Αφρική και είχε γίνει ο χαμός, τον γκολ, ο πανηγυρισμός, τα χορευτικά, οι βουβουζέλες κλπ.
2: Δυστυχώς αυτός ο φοβερός τύπος έχει αποσυρθεί και δεν θα. Ο Τσαμπαλάλα δεν θα.
0: Τσαμπαλάλα, ναι. Εντάξει, είχε παίξει το Μουντιάλ του 10, οπότε μετά από 16 χρόνια δύσκολο να είναι ακόμη. Αλλά είναι. Να σου πω κάτι, λένε πολύ για τις βουβουζέλες, ότι μπορεί να μην ήταν ωραίο και εκνευριστικό. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν εκνευριστικό, αλλά είναι vibe, φίλε.
2: Απαγορεύτηκε σε έναν τύπο είσοδος στο φετινό Μουντιάλ επειδή είχε βουβουζέλα.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι.
0: Πω.
2: Έχουν πάρει πολύ αυστηρά μέτρα. Δεν με χάλουσαν ποτέ τόσο πολύ οι βουβουζέλες.
0: Ναι, ούτε εμένα.
2: Είναι... Δηλαδή, πολύ, πολύ χαμός για το τίποτα.
0: Γενικά, κοίτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούμε να πούμε ότι σαν επιλογή, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κύρια χώρα που θα γίνεται, θα διεξαχθεί τουρνά και θα γίνουν και τα νοκάουτ. Νομίζω ότι είναι μια ψιλοκρύα επιλογή. Δηλαδή, είναι Νότια Αφρική, Βραζιλία. Είναι χώρες που, ρε φίλε, έχουν ζωή, έχουν ποδόσφαιρο.
2: Ναι, και δική τους παράδοση. Και
0: δική τους παράδοση, ναι. Και δεν είναι όλο αυτό το. Και δεν τριγυρνάνε όλα γύρω από το εμπορικό αυτό που είδαμε να συμβαίνει και στο Κατάρ. Δηλαδή, είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την μια εμπορομανία που υπάρχει γύρω από το Μουντιάλ.
2: Ναι, και αρχίζουν τώρα τον πρόλογο και για τη ΣΥΠΑ. Ότι να και θα έχουμε halftime show και να αυτό και να
0: εκείνο. Αυτό.
2: Και θα βλέπουμε και μπορεί και διαφημιστικά σποτ την ώρα του αγώνα, ξέρεις, που μπαίνουν σε.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τραγικά.
0: Είναι τραγικό. Είδα επίσης τους Αμερικάνους να ανοίγουν τη FIFA, μάλλον συνεργασία με τις ΗΠΑ, να ανοίγει μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς με το ευκαταφρόνητο ποσό ή και όχι των 70 δολαρίων να δεις το όνομά σου στις γιγαντοθόνες του γηπέδου. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο, λένε θα ξέρουν αυτοί ποια είναι η κατάλληλη στιγμή.
2: Πολύ
0: αλλά,
2: καλή επένδυση.
0: Ναι, πιστεύω να δώσεις 70 δολάρια για να το δεις αυτό. Εντάξει, βέβαια, 70 δολάρια για τις ΗΠΑ είναι σαν να δίνεις για μας 40, που και πάλι είναι μια απέσια επένδυση, αν το σκεφτείς, για να δεις το όνομά σου προφανώς για δευτερόλεπτα στις γιγαντοθόνες του γηπέδου σε κάποιο τυχαίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Οπότε, ναι, γενικότερα υπάρχουν τέτοια. Θα υπάρξουν επίσης, λένε, υπήρχε μια φήμη, δεν ξέρω κατά πόσο αν θα επαληθευτεί, δεν το πιστεύω, ότι μπορεί αλλαγές να είναι στα αποδυτήρια μέσα και όχι στους πάγκους λόγω ζέστης, λόγω καύσωνα.
2: Ακούστηκε όντως αυτό.
0: Βασικά. Και θα τους φωνάζουν για να κάνουν ζέσταμα. Περίεργα πράγματα κι αυτά.
2: Μετά το επόμενο βήμα είναι και οι προπονητές να είναι σε κάποιο booth, όπως είναι ο Ενρίκε που
0: ανεβαίνει στο, ναι. Στα δημοσιογραφικά, ναι.
2: Να τα διαλύσουμε όλα.
0: Ναι, να τα διαλύσουμε όλα, να μην έχει ούτε τους πανηγυρισμούς τα γκολ και αυτά. Φαντάζομαι θα δούμε όσα ωραία ή και όχι είδαμε στο Παγκόσμιο Συλλόγων με τους τεράστιους ανεμιστήρες για να δροσίζονται οι παίκτες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Όχι, τα cooling breaks θα υπάρχουν αναμενόμενα. Θα δούμε την μπάλα επίσης την καινούρια, η οποία θα φορτίζεται, χρειάζεται φόρτιση. Και ελπίζω να μην τελειώσει η μπαταρία σε κάποιο παιχνίδι, δηλαδή να μην το δούμε αυτό. Ελπίζω να διαρκεί
2: στα
0: τουλάχιστον.
2: Στα πόδια ποιου παίκτη θα μπορούσε να τελειώσει η μπαταρία?
0: Στα πόδια ποιου παίκτη θα μπορούσε η μπαταρία? Στο Χάκπο. Θα μπορούσε να τελειώσει. Σε κάποιο πάρα πολύ κουραστικού. Σε κάποιο πάρα πολύ κουραστικού ανθρώπου θα μπορούσε να τελειώσει. Άρα ναι, στο Κόντι Χάκπο θα ταιριάζει τέλεια. Αλλά ναι, θα υπάρχει προφανώς, γιατί υπάρχει αισθητήρα για το offside, το ημιαυτόματο. Και λοιπά. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι άλλο για να μπορούν να κλέψουν οι παίκτες. Μια και λέμε για μπάλες Μουντιάλ. Είναι μια κατηγορία, έχει πάρα πολλά σχέδια. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία γύρω από την Τζαμπουλάνη του 2010 με το πόσο ιδιαίτερη ήταν και πόσο φάλτσα έπαιρνε. Έχει στο μυαλό σου κάποια μπάλα ότι ξέρεις αυτή ήταν πανέμορφη, αυτή ξεχωρίζει?
2: Την Τζαμπουλάνη, γιατί την είχα κιόλας.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέγανε.
2: Ότι ευνοούσε. Ευνοούσε, για τα χτυπήματα,
0: ευνοούσε το Φορλάν, ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα, η αλήθεια δεν έχω τα χτυπήματα του Φορλάν για να το διαπιστώσω.
0: Ισχύει,
2: αλλά...
0: δεν μπορούσα να το καταλάβουμε.
2: Και αν ισχύει, έδωσε οπτικά.
0: Ναι, έδωσε. Θεωρώ ότι η Μπραζούκα είναι πιο όμορφη στο μάτι.
2: Και η Μπραζούκα, ωραία.
0: Θεωρώ ότι η Μπραζούκα είναι πιο όμορφη στο μάτι, αλλά...
2: Κοίτα, κακά τα ψέματα, σε ό,τι έχει να κάνει με Μουντιάλ, θεωρώ λίγο πολύ όλοι συνδέουμε αυτές που έχουν να κάνουν με την. Που μας θυμίζουν με δική μας ηλικία.
0: Ναι, εντάξει, δεν θυμόμαστε. Και κοίτα, είχε μια πολύ ωραία και Αζτέκα στο Μεξικό.
2: Ναι.
0: Αλλά ναι, εντάξει, αυτή το 18 ας πούμε ήταν κρύα.
2: Ναι, ναι, δηλαδή από ένα σημείο και μετά προσωπικά σταμάτησα και λίγο να ασχολούμαι με τόσο πολύ με τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι,
2: ήταν okay, και λίγο κρύο Μουντιάλ γενικά το 18, έχει δίκιο. Ήταν λίγο έτσι, χλιαρή διοργάνωση.
0: Ναι, ναι, δηλαδή αν εξαιρέσει την Κροατία, και η Ρωσία που πήγε στου 8 δεν είχε κάτι. Δεν είχε κάτι. Δεν το θυμάμαι γενικά να υπάρχει. Δεν το θυμάμαι γενικά να υπάρχει σαν. Αλλά, εντάξει, είναι μια διοργάνωση που όταν βλέπεις, όταν είσαι μικρός, πάντα το βλέπεις. Είναι κρύα διοργάνωση, είναι και η Ρωσία μια περίεργη επιλογή. Το δέχομαι πιο πολύ γιατί το κάνεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έτσι. Μια μεγάλη που μπορεί να το υποστηρίξει. Οπότε το δέχομαι πιο εύκολα εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε. Θα δούμε σίγουρα τον Τραμπ κάπου.
2: Δυστυχώς.
0: Θα δούμε τον Τραμπ να κλέβει την παράσταση στην απονομή.
2: 100% δεδομένα. Ό,τι έκανε και στο έκανε, Παγκόσμιο ναι. Συλλόγο.
0: Απλά δεν ασχολήθηκε κανείς γιατί ήταν Παγκόσμιο Συλλόγο. Τώρα πιστεύω θα κατέβει, το δώσει και θα δούμε πάρα πολλά memes. Trump, Drake, he thinks he's on the team και τέτοια. Άρα θα δούμε.
2: Και τριπλέτα με Ινφαντίνο, δηλαδή.
0: Πω. Θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά γύρω-γύρω.
2: Και περίεργες ώρες διεξαγωγής αγώνων θα δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραίες για Ελλάδα καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίες για Ελλάδα καλοκαίρι. Λατρεύω αυτό όταν θα έχει παιχνίδι, δηλαδή 10, 1 και 3 ή 4. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Έχω ετοιμάσει ξυπνητήρι για Παρασκευή πρωί. 5 η ώρα.
0: Τι έχει Παρασκευή πρωί?
2: Είναι Χριστιανό. Το δεύτερο παιχνίδι, όχι το.
0: Α, θα το δει.
2: Τσεχία, Νότια Κορέα. Όλα αυτά τα δω. Δεν έχει, όλα αυτά τα δω.
0: Πώς τα δεις όλα, Ριονίζα, δεν θα κοιμηθείς καθόλου?
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται να τα δεις όλα.
2: Θα παίξω ένα σύστημα, θα κοιμάμαι 5 ώρες τη μια μέρα. Εκεί που θα έχει ένα κενό, θα βαράμε ένα 9ωρο, θα το δούμε.
0: Είναι αρρώστια. Θέλω να κανονίσω ένα τέτοιο, ξέρεις, που μαζεύεσαι και βλέπεις. Αν ήταν μπάσκετ, θα το έκανα πιο εύκολα. Πάλι δεν μπορώ να το κάνω. Είναι 90 λεπτά, είναι πολλά. Ας τελειώσουν τελική του NBA. Να τελειώσει αυτό με τον ύπνο. Γιατί πρέπει να προσαρμόσουμε και τα ξενύχια μας και εκεί πέρα. Οπότε να τελειώσει όλο αυτό που γίνεται στους τελικούς του NBA και θα δούμε πώς το προσαρμόσουμε το πρόγραμμα. Αλλά καμιά αγρυπνία έτσι, αν έχεις και καλό φαγητό, νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Πίνεις καφέ?
2: Όχι, αλλά θα το βάλουμε στα.
0: Πίνεις κανένα, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάνω ενεργειακό. Δεν συμβουλεύω, δεν συνιστώ σε κανέναν, αλλά καμιά φορά χρειάζεται.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πει ποτέ τέτοιο, δεν έχω ιδέα. Ολόκληρο, δηλαδή ποτέ ξέρω πώς είναι η γεύση. Δεν έχω πει ποτέ, αλλά τώρα, αν τύχει σε παρέα να κάτσουμε, νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί. Σκέτο ποτάκι συνιστάς?
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο γιατί, για να μείνεις ξύπνιος, αλλά γιατί... κοίτα τώρα, άμα καθίσεις εδώ να δεις, έχει ένα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αργεί βέβαια λίγο ακόμα, σε μια εβδομάδα είναι.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα. Ναι. Για να μην βάλω και μια τεκίλα κάτι μαζί.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πώς θα το δω αλλιώς.
0: Πάντα ευχάριστη ομάδα η Κολομβία. Ωραία. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, αφού διαβάζω και το μήνυμα του φίλου του Πέτρου που λέει καλησπέρα από κεντρικό Μαύρο, Ντάρμσταντ, που κάπου την και στην Bundesliga αυτή η ομάδα. Βλέπω αυτό με τρίτρα εμπιστευτικότητα να το τρώμε στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα. Προσωπικά θα περιμένω μέχρι τέλη Αυγούστου. Μετά θα γκαρίζω κάθε μέρα για εξηγήσει από πάει ΑΣ ακόμη και Deloitte. Ναι, τώρα τα πράγματα στον Ραστέχνη Άρη και στον, στην Παϊάρη, συγγνώμη, και στον Ραστέχνη, βέβαια δεν ξέρουμε πώ θα είναι. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μα να τα λέμε. Έχουμε κανένα μήνα και εκπομπών που θα. Τα λέμε, δεν υπάρχει όμως κάτι παραπάνω, δεν χάσατε τίποτα, οπότε δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Άντε για να πούμε και του Άρη και να πάμε στο Μουντιάλ, αυτό που υπάρχει και νομίζω ότι καίει τον κόσμο είναι το Κυριακάτικο. Η υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, θα πας?
1: Θα πάω.
0: Θα πας, ναι. Τέλεια. Βασίλη Σπανούλη, και εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα δώσει το παρόν. Θα είναι, πιστεύω, εντυπωσιακό. Δεν έχουμε ζήσει. Εγώ δεν έχω ζήσει. Μάλλον δεν ξέρω εσύ αν πρόλαβε Αμορόζο, Αμπρέου, Κουλουπού.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, εγώ...
1: Να είμαι σε θέση κι εγώ να συμμετέχω, δηλαδή όχι.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο τέτοιο σκηνικό σε αεροδρόμιο. Οπότε να το πούμε κι εμείς. Κάθε φορά που ακούγεται καλό. Είναι Κυριακή. Ο Βασίλης Σπανούλης στις 7 η ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα φύγει εύκολα από εκεί, να ξέρετε. Ο κόσμος του Άρη θα είναι εκεί. Έχει δώσει ραντεβού από τις 6 οργανωμένα για να γίνει κάτι το οποίο. Έχουμε χρόνια να δούμε, νομίζω, γενικά στο αεροδρόμιο της πόλης. Έτσι.
1: Ναι, και θέλω να πιστεύω ότι και αυτές οι εικόνες θα ταξιδέψουν πάλι όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
0: Το θεωρώ ψηλοσίγουρο.
1: Είναι ένα μήνυμα, δηλαδή θα περνάει ένα μήνυμα, πιστεύω, πολύ και ενότητας και αισιοδοξίας και ότι ξέρεις, όντως γυρνάμε σελίδα.
0: Το θεωρώ ψηλοσίγουρο. Θα είμαι και εγώ λογικά, δηλαδή δεν θέλω να το χάσω αυτό. Εντάξει, θα πούμε. Θα το βρούμε. Θα το συζητήσουμε εκτός αέρα. Θα το βρούμε το αεροδρόμιο πώς θα πάει. Εντάξει, δεν είναι κάποιο, μέρος που χάνεται το αεροδρόμιο. είναι αρκετά μεγάλο. Ωραία, άρα έχουμε κάτι άλλο σε Άρη. Δεν έχουμε κάποιον παίκτη. Ηρεμία.
1: Θα μπορούσαμε να λέγαμε για τους παίκτες του Άρη που είναι στο Μουντιάλ, αλλά δεν είναι κανένας.
0: Δεν είναι κανένας. Μπορώ να πω για τους πρώην παίκτες του Άρη που είναι στο Μουντιάλ, που είναι ένας, νομίζω.
1: Ναι, έχω σημειώσει και αυτούς οι οποίοι έχουν απασχολήσει τον Άρη. Και
0: εγώ έχω παίκτες που έχουν απασχολήσει τον Άρη.
1: Ο Περέιρα, όχι, δεν είναι.
0: Ο Ντανίλου δεν είναι. Ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω ζήσει εποχές Γκρασιάνα Μορόζο. Θεωρώ υπερβολικό ότι μάζω ξεσπάνου, λέει ο Κωνσταντίνος. Οκ, εντάξει, υπάρχει κόσμος που το πιστεύει αυτό. Δεν το θεωρώ υπερβολικό γιατί είναι κάτι το οποίο. Παιδί μου, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ταξιδεύει και στον κόσμο και δεν ξέρει ποιον μπορεί να κινητοποιήσει. Και είναι μια έκφραση χαρά σε ένα καλοκαίρι, είναι 10 Ιουλίου, έτσι. Είναι καλοκαίρι, δηλαδή για να γεμίσει ο κόσμος ξανά γήπεδο και να χαρούμε, λογικά πρέπει να φτάσουμε αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι, και οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας στο μπάσκετ, ειδικά στο μπάσκετ, αργούν πάρα πολύ.
0: Αυτό πάνε, ναι. Οπότε και ο κόσμος θέλει να εκφραστεί μετά από όσα γίνονται. Έτσι, νομίζω είναι πολύ λογικό. Γενικά θεωρώ υπερβολικό να μαζευόμαστε για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα της επιστροφής της ομάδας μας με τίτλο. Εντάξει, στον τίτλο θα μαζευτούμε στο Λευκό Πύργο.
1: Εγώ τη σέβομαι αυτή την άποψη, αλλά εφόσον τώρα έτσι αποφασίστηκε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγο να το σαμποτάρουμε. Με κάποιο τρόπο εδώ από το μικρόφωνο.
0: Όχι, όχι, ίσα το προωθούμε κιόλας. Ο Κώστας, καλησπέρα Τσακάλια. Ένα σχόλιο για τον καφέ που πιαν ρέγες και λοιπόν παρεάκι σε καφετέρια, λες και είναι στελέχη του Αχιλέα Τριανδρίας. Σεβασμό στον Αχιλέα Τριανδρίας καταρχάς. Μεγάλος ο Αχιλέας, αλλά. Εντάξει, ότι πιαν καφέ, εντάξει. Δεν το θεωρώ τόσο κακό που πιει καφέ με τον Γρηγορίου και τον Κουκουλιά, οκ. Okay.
1: Πάλι καλά που το ήμουν με το Ρέγιο τουλάχιστον τον καφέ ο Γρηγορίου. Δηλαδή, ξέρεις, με αυτόν που θα έπρεπε όντως να συνεννοείται για τα
0: ναι, θέματα. Ναι, έστω τυπικά είμαστε καλοί. Καλοί. Επίσης, παιδιά, εννοείται να έρθει αεροδρόμιο. Καλά, θα φαντάζομαι και εσύ τώρα για να το λες. Εννοείται να έρθετε. Πιστεύω θα είσαι κι εσύ. Ναι, θα γίνει χαμούλης. Θα γίνει χαμούλης στο αεροδρόμιο. Θα είναι μια εντυπωσιακή στιγμή να φωνάξουμε και ένα σύνθημα λίγο να ανέβει το ηθικό. Ο πελάτης θέλει ένταση γενικότερα. Ωραία. Δεν έχει κάτι άλλο, οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε έστω να ντύσουμε λίγο μουσικά ένα preview μουσικό. Έτσι θα πάει η εκπομπή με τραγούδια από Μουντιάλ για να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει αύριο. Ο Βασίλης επίσης λέει ότι δεν θα ήταν καλύτερο να μαζευτούμε όλοι στο παλέ και να περάσει από εκεί ο Σπανούλης να χαιρετήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο προσωπική άποψη. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα. Δεν θα είναι άσχημο το αυτικό, αλλά τώρα μάζοξε. Είναι
1: αεροδρόμιο.
0: Τώρα αποφασίστηκε. Δεν νομίζω ότι έχει να πούμε και πολλά παραπάνω. Ο Μάκης, είμαστε τρεις εβδομηντάριδες και θα πάρουμε σπανούλη στον νόμο μας και ούτε καν να το σκέφτεσαι, γιατί βλέπω πολλοί συζητάτε. Θα πάμε. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραίο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε Μάκη. Χαρά στο κουράγιο σας, εννοείται. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Θα είμαστε στο αεροδρόμιο. Όντως πολύ το συζητάμε. Και ο Κώστας λέει, για να το κλείνουμε και αυτά τα του Άρη, ρε φίλε, να πιούνε καφέ και να φάνε ό,τι θέλουν να σκάνουν. Πάτε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα εστιατόριο, όχι στο πάρκο σαν ζευγαράκι. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε, αφού βλέπουμε και το πάνελ του Γκρόσο που έχει δώσει το κύπελο στην Ιταλία το 2006.
2: Ναι, και κλιπάρα το.
0: Τρομερή κλιπάρα, και ο πρώτος άνθρωπος, γιατί το βάλαμε και τον Κώστα εδώ Δευτέρα, ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίζεται είναι ο Πικέ.
2: Ναι.
0: How the tables have turned. Τέλος πάντων.
2: Ο οποίος είχε πει τότε το 2010 ότι είχε βασικό κίνητρο να περάσει μέχρι τον τελικό, γιατί τότε θα ξανέβλεπε τη Σακύρα επειδή τραγουδούσε στο τελικό.
0: Κέρδισε τη ζωή. Κέρδισε τη ζωή. Μπορεί να μου ότι ο Σεράρ κέρδισε στη ζωή με το ίσως το μορφότερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για Μουντιάλ, και είναι πολλά τα ωραία που έχουν γραφτεί.

0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά, έχοντας και το συγκεκριμένο για χαλάκι και λίγο παραπάνω, μπορούμε να ξεκινήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που κάναμε είναι θα σας παρουσιάσουμε λίγα λογάκια πιο πολύ για την ιστορία των ομάδων, για κάποιους παίκτες που θέλουμε να δούμε ξεχωρίζουν, γενικά για το τι περιμένουμε από αυτές. Δύο λογάκια, γιατί είναι και πάρα πολλές, είναι 48 ο Χριστός και η Παναγιά. Θα σας παρουσιάσουμε τους ομίλους αναλυτικά, όσο αναλυτικά μπορούμε, από τον πρώτο έως και τον. Πόσοι ομίλοι
1: είναι? Το δέκατο.
0: Το δέκατο. Από τον πρώτο έως και τον.
1: Το μισό αλφάβητο εξάντλησαν.
0: Το δέκατο. Πω, εντυπωσιακό. Ναι, group L, δηλαδή. Τραγικό. Ωραία. Εναλλάξτε τους πάμε τους ομίλους. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο, τον έχεις αναλάβει εσύ. Ναι. Τον όμιλο της μίας από των διοργανωτών. Οι αγώνες αυτού του ομίλου θα διεξαχθούν στο Μεξικό, έτσι.
1: Αποκλειστικά στο Μεξικό, ναι.
0: Τέλεια. Πάμε, ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος που αποτελείται είναι ένας multinational όμιλος. Τι εννοώ, δηλαδή είναι το Μεξικό που είναι η διοργανώτρια που είναι από την Κεντρική Αμερική. Έχουμε μια χώρα από την Αφρική που είναι η Νότια Αφρική. Μια χώρα από την Ασία που είναι η Νότια Κορέα. Και μια Ευρωπαϊκή που είναι η Τσεχία.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω από το Μεξικό. Τι έχω πάρει με τη σειρά που είναι που εμφανίζεται στο ranking. Mm-hmm. Λοιπόν, το Μεξικό πέρασε προφανώς απευθείας ως διοργανώτρια. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνει Μουντιάλ και μάλιστα είναι και η μοναδική χώρα που έχει διοργανώσει τόσο πολλά τουρνουά. Mm-hmm. Και το έχει κάνει και ιδιαίτερη επιτυχία. Πόσο είναι το τρίτο. Το 70 okay. Και το 86 είναι τα δύο προηγούμενα.
0: Το 86 το 86 η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Είναι με το χέρι του Θεού.
1: Ναι, και το 70 η Βραζιλία και τα δύο είναι από τα πιο γνωστά και πετυχημένα τουρνουά.
0: Για το 70. Είναι η Βραζιλία με το Zildi με που σηκώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, τέλεια. Πελέκει όλο.
1: Ίσως η καλύτερη εκδοχή της Βραζιλίας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι το 18ο Μουντιάλ που συμμετέχει και έχει μια ιδιαιτερότητα ότι είναι η ομάδα με τα περισσότερα μάτς στη διοργάνωση που δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο. Πάνω και από την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Ναι, έχει παίξει 60 μάτς.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει 60 μάτς, αλλά ποτέ δεν. Όχι απλά δεν το έχει κατακτήσει, δεν έχει φτάσει και ιδιαίτερα κοντά στο να το κατακτήσει. Μέχρι τα προημιτελικά έχει φτάσει. Δύο φορές και μάλιστα στα δύο τουρνά που διοργάνωσε. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό για φέτος.
0: Όπα.
1: Το 70 και το 86 πήγε στους 8.
0: Όπα. Δεν ξέρω κάτι αν σημαίνει αυτό κάτι για διαιτησία στο τουρνά που διοργάνωσε επίσης. Δεν έχω ιδέα.
1: Γενικά προβληματική διαιτησία με το 86 υπήρχε, αλλά όχι υπέρ του Μεξικού.
0: Μπορεί να υπήρχε ρε φίλε υπέρ του Μεξικού για να φτάσει στους 8. Ποιο ξέρει.
1: Ισχύει.
0: Υπήρχε υπέρ αλλωνών, αλλά τέλος πάντων.
1: Επίσης, κάτι είχε ένα ξεχωριστό ρεκόρ το οποίο έσπασε στο προηγούμενο τουρνουά. Ότι από το 94 έως το 18 περνούσε σταθερά στους 16 και αποκλειόταν στους 16.
0: Περνούσε σταθερά στους 16 και αποκλειόταν. Οκ.
1: Ήταν η ομάδα των 16. Μάλιστα. Το 22 αποκλείστηκε στους ομίλους στο προηγούμενο Μουντιάλ. Οπότε την κάναμε λίγο μια κοιλιά ως Μεξικό. Mm-hmm. Αλλά τώρα είναι σε καλό φεγγάρι. Προέρχεται από την κατάκτηση του Gold Cup. Είναι αυτό το τουρνουά που είναι.
0: Με Τζαμάικα που φοράς και μπλούζα και τέτοιες.
1: Ναι, ναι, ναι. Κέρδισε τη ΣΥΠΑ. Αυτή την απαταιωνίστικη ομάδα που θα τη σχολιάσουμε μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τυπικά είναι το φαβορί του ομίλου. Mm-hmm. Παρότι το ρόστερ της δεν εντυπωσιάζει πολύ.
0: Ναι. Λογικό να το φαβορί του ομίλου. Εντάξει. Είναι από αυτούς τους ομίλους που έχουν παιχνίδια έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον με ομάδες που. Λες ότι ποτέ δεν θα συναντηθούν αυτές μεταξύ τους. Το Μεξικό Τσεχία είναι πολύ περίεργο μάτς.
1: Ναι, ναι, αυτό, είναι γι' αυτό του έδωσα και αυτόν τον τίτλο, την multinational. Είναι πολύ όντως περίεργη η μίξη. Από τους ωραίους ομίλους, εμένα με ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm. Για το Μεξικό επίσης, να πούμε ότι okay, έχει 18 Μουντιάλ, προφανώς περνάει πολύ εύκολα από τα προκριματικά που έχει να παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πόσο μάλλον τώρα πια περνάει και 48, δηλαδή ήμαρτον. Δεν νομίζω να ξαναχάσει η διοργάνωση. Αλλά...
1: Ναι, τώρα και να μην περνούσε απευθείας. Δηλαδή, αν δείτε και τι χώρες έχουν περάσει την Καραϊβική, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση να περνούσε το Μεξικό.
0: Και είναι και να πούμε επίσης ότι στο Μουντιάλ, επειδή θα αναφέρουμε τους αριθμούς, πόσες παρουσίες έχουν, είναι 22 τα Μουντιάλ που έχουν γίνει, έτσι.
1: Αυτό είναι το 23ο.
0: Αυτό είναι το 23ο. 22 ναι. Έχουν γίνει. Το Μεξικό μετράει, είπες 18 μαζί με αυτήν.
1: Ναι.
0: Μαζί με αυτήν θα είναι 18η, άρα τέλεια.
1: Ναι, και αυτά που έχει αποουσιάσει νομίζω είναι τα πρώτα.
0: Ωραία. Αυτά για το Μεξικό. Έχουμε κάτι άλλο. Παίκτες.
1: Ναι, να πω ότι επιστρέφει ο Τσόα. Είναι το έκτο τουρνουά που συμμετέχει και είναι μαζί με τον Κριστιάνο και τον Μέση η ρεκόρντμαν. 6 τουρνουά.
0: Που αυτό είναι απίστευτο, ρε φίλε. Που είχε γραφτεί και για Άρη.
1: Ναι.
0: Σε γραφτεί και για Άρη. Απίστευτο. Ναι. Ο γνωστό θεματοφύλακα τη Εθνική Μεξικού.
1: Και ότι έχω σαν player to watch μεταξύ των πολλών φόρ που έχει. Έχει δύο Χιμένεθ. Το Ραούλ και το Σαντιάγο.
0: Okay.
1: Έχω το Ραούλ, παρότι είναι λίγο προς τη δύση καριέρα σου.
0: Γιατί είναι αυτό
1: το...
0: που πήγε στη Wolves.
1: Ναι, ναι. Okay. Και ξαναπήγε τώρα στη Wolves, παρότι έπεσε στη Championship. Είναι ναι. Με το Μεξικό πάντα εκεί παρόν. Έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιστεύω κανένα δύο γκολ τα έχει εύκολα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Συνεχίζουμε με South Africa.
1: Ναι. Νότια Αφρική είναι το τέταρτο Μουντιάλ που συμμετέχει. Αυτή δεν έχει περάσει ποτέ από τον όμιλο. Mm-hmm. Ο προπονητής της, σε μια ιδιαιτερότητα που έψαξα και βρήκα, είναι ότι έχει περάσει τον Πανσεραϊκό.
0: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Πριν από κοντά 20 χρόνια.
0: Ο Χριστός και Παναγία. Το όνομά του.
1: 2008.
0: Έχουμε τροματάκι του.
1: Το όνομά του, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν και λίγο δύσκολο να το...
0: Από τον Πανσεραϊκό.
1: Από τον Πανσεραϊκό το 2008-2009. Το όνομά του είναι Hugo Bros.
0: Οκ. Μάλιστα, τον Πανσεραϊκό στο Μουντιάλ, πολύ ωραίο.
1: Πέρασε ως πρώτη από τον όμιλό της, έβαλα από κάτω την Ιγυρία. Την οποία, η οποία δεν έχει περάσει το.
0: Η οποία είναι γυρία, έχει ένα ρόστερ νομίζω πάρα πολύ καλό στα χαρτιά.
1: Από τα καλύτερα, ναι. Και ήταν και φιναλίστ του προηγούμενου Κόπα Αφρικα.
0: Mm-hmm.
1: Συμμετείχε στο τελευταίο Κόπα Αφρικα τώρα του χειμώνα, αποκλείστηκε στους 16 από το Καμερούν. Έρχεται και αυτή από λίγο κακή περίοδο γιατί είδα ότι τα τελευταία 4 φιλικά που έδωσε τώρα την άνοιξη δεν κέρδισε κανένα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και με ψιλοκακές ομάδες κάποια από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικά είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Mm-hmm. Δεν την αποκλείω προφανώς, αλλά.
0: Κανείς δεν μπορεί να είναι αποκλεισμένος τώρα έτσι πως περνάνε οι ομάδες.
1: Ναι, δεν έχει πολύ μεγάλη ποιότητα σαν roster. Player του Watch, έχω βάλει τον τερματοφύλακά της που είναι και ο αρχηγός της, ο Ρόνεν Williams, είναι καλός τερματοφύλακας. Mm-hmm. Έχει παίξει αποκλειστικά στην Αφρική.
0: Και σίγουρα αν θέλουν να περάσουν θα χρειαστεί πολύ καλή δουλειά από τον τερματοφύλακά
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο ή συνεχίζουμε με την ομάδα του Σον?
1: Πάμε με την ομάδα του Σον.
0: Τέλεια.
1: Νότια Κορέα, 11ο τουρνουά είναι που παίζει η Νότια Κορέα. Την καλύτερη πορεία την έκανε σε αυτό που διοργάνωσε.
0: Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλούς αστερίσκους,
1: πολύ αυτό, ναι.
0: Πάρα πολλούς αστερίσκους για το πώς πέρασε, για το πώς έκανε τόσο καλή πορεία στο, το 2002 που το διοργάνωσε. Ναι.
1: Πήγε μέχρι τα ημιτελικά, εντάξει, η Ιταλία ακόμα πονάνε από τη σφαγή.
0: Πήγε μέχρι τα ημιτελικά αυτή η ομάδα δηλαδή.
1: Και οι Ισπανοί.
0: Ναι, και οι Ισπανοί.
1: Γόνα τώρα, όχι.
0: Όμως φαντάσου ρε εσύ πώς μπορεί μια ομάδα ασιατική, η Νότια Κορέα να σφάξει την Ισπανία και την Ιταλία, κολοσσούς δηλαδή. Επειδή διοργάνωσε το Μουντιάλ. Τότε δεν ήταν και τόσο εύκολο, φαντάζομαι, να διοργανωθεί κάτι στην Ασία όσο είναι τώρα, ας πούμε.
1: Πρέπει να ήταν το πρώτο Μουντιάλ που διεξήχθη στην Ασία.
0: Ναι, και γενικά δεν ξέρω και πώς διοργανώθηκαν να διεξήχθη στην Ασία τότε. Ναι. Γενικότερα. Τώρα βλέπεις έστω ένα Στίβο, ένα μουντομπάσκετ, κάτι υπάρχει. Κινούνται εκεί πέρα τα πράγματα. Μάλιστα, ναι.
1: Πέρασε και αυτοί ως πρώτοι από τα προκριματικά. Έχουν και ένα παράξενο σύστημα διεξαγωγής αυτοί εκεί στην Ασία. Παίζουν τρεις γύρους ομίλων, δηλαδή το ξεπαντικώνουν μέχρι να,
0: mm-hmm.
1: να βγουν οι ομάδες. Το 22 πέρασε στα νοκάουτ, αλλά εκεί στους 16 έχασε από τη Βραζιλία με 4-1.
0: Ναι.
1: Σαν player του Watch, εντάξει, έχω τον Σον. Και ας έχει πάει στο MLS.
0: Θεωρώ ναι, λογικό,
1: από αυτόν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η πορεία της.
0: Στην τελευταία του διοργάνωση, λογικά.
1: Ναι, τελευταία. Mm-hmm. Τουλάχιστον για Μουντιάλ, τελευταία.
0: Τελευταία Μουντιάλ, ναι, ναι.
1: Και ένας δεύτερος, εγώ και το που λένε μου, ο Κάγκιν Λι.
0: Της Παρί.
1: Που παίζει στην Παρί, ναι.
0: Δεν πήρε χρόνο στην Παρί στο τελευταίο παιχνίδι του Champions League.
1: Δυστυχώς, όχι, αλλά μου είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι, είναι από τις ομάδες που πάντα έχουν κάποιους ποιοτικούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη και γενικά οι Ασιάτες τελευταία χρόνια και στους Ιάπωνες φαίνεται πάρα πολύ αυτό που θα τους πούμε συνέχεια. Πηγαίνουν Γερμανίες.
1: Έχει τον Κιμ που είναι σε εσάς στην Bayern.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι κανονικός παίκτης ο Κιμ. Ο Κιμ πιστεύω δεν μπορεί να είναι ούτε βασικός στην εθνική Νότιας Κορέας. Είναι ένας απατεώνας ο οποίος απλά κάνει πάρα πολύ εύκολα λάθη. Είναι, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, μπορεί να το να υπερέβαλα, αλλά μπορεί να είναι καλός για Νότια Κορέα. Αν η Bayern ας πούμε δεν είναι δανεικός στη Hoffenheim, θα ήταν μια καλή κίνηση.
1: Ναι, εντάξει, σε ρεά που δεν εκτίθεται τόσο πολύ αμυντική, παίζουν λίγο πιο χαμηλά μέτρα. Ναι, ναι. Δεν φαίνονταν τόσο το
0: πρόβλημα. Εκεί φαίνονταν και καλό κιόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνονταν
1: ναι.
0: Και καλό στην Bayern. Φαίνεται ότι είναι ένα. Εντάξει, είναι και το στυλ παιχνιδιού. Άντε, είναι και το στυλ παιχνιδιού που παίζει. Μπορεί όντω η μία ομάδα που παίζει κλειστά να τον βολεύει, να είναι καλό. Αν το δω όμω, θα σου ευχαριστώ.
1: Πιστεύω ότι μπορούν να βρουν τον δρόμο του προ τα νοκάουτ με τον έναν τον άλλο τρόπο.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, συμφωνώ. Έτσι,
1: είναι πολύ consistent ομάδα.
0: Ναι, έτσι πως τα λες, συμφωνώ με το πως τα, έτσι πως τα έχεις θέσει τουλάχιστον.
1: Και η Τσεχία, για να κλείσω τον όμιλο, είναι η 10η παρουσία της σε τελικά, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ.
0: Ναι.
1: Μετράμε μέσα και αυτές που ήταν ως Τσεχοσλοβακία.
0: Σωστό.
1: Που εκεί μάλιστα έχει φτάσει και δύο φορές μέχρι τον τελικό.
0: Ναι,
1: το 34 δεν έχει πάρει. Και το 62. Δεν
0: έχει πάρει Euro, δεν έχει πάρει ναι. Mundial. 34 και το 62.
1: Αλλά ως Τσεχία είναι μόλις η δεύτερη φορά που παίζει. Μια φορά το 6 είχε περάσει και αποκλείστηκε στους ομίλους. Δηλαδή στη σύγχρονη εποχή της η Τσεχία δεν είναι και πολύ μουντιαλική η ομάδα.
0: Ενώ μια ομάδα που στα Euro προφανώς συναντάμε συχνά.
1: Ναι, ναι. Έχει 4 σερί απουσίες.
0: Μάλιστα.
1: Έχει νέο προπονητή. Στην ομάδα, όχι ηλικιακά, γιατί αυτός ο Κούμπεκ είναι 74 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι
0: 74.
1: 74, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος από όλους.
0: Ο του Κουρασάου.
1: Ο Advocat. Πρέπει να είναι στο ίδιο καπί, πρέπει να συχνάζουν.
0: Ναι, οκ, okay, ναι, ναι.
1: Πήγε τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει καθίσει μόλις σε 2 μάτς, αλλά σε αυτά τα 2 μάτς, τα επίσημα, πήραν οι Σάρθμες προκρίσεις στα πέναλτι. Και έτσι πέρασαν στο Μουντιάλ. Με Ιρλανδία και Δανία, στα μπαράζ και τις δύο.
0: Αυτό το Τσεχία με πέναλτι στο Δούμελι. Wow, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Και έτσι βρέθηκαν στα γήπεδα της Αμερικής με 2 προκρίσεις στα πέναλτι.
0: Τη Δανία, βέβαια, που τον απέκλεισαν, το θεωρείς και έκπληξη. Γιατί η Δανία είναι μια ομάδα που υπάρχει. Υπάρχει πάντα εκεί, βρίσκεται εκεί. Οπότε, ναι, οκ, okay, έχει κάτι, κάποιον παίκτη, κάποιον. Ο Πάτρικ Σικ, καταρχάς, φαντάζομαι είναι.
1: Καταρχάς, επιστρέφει ο Νταρίντα.
0: Επιστρέφει ο Νταρίντα, ναι, ο Χριστός και η Παναγιά. Έπρεπε να το πω πρώτο. Ισχύει, επιστρέφει ο Βλάντιμιρ Νταρίντα.
1: Ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία του ρόστερ. Είναι ο, ναι, ο βετεράνος, ας πούμε.
0: Κοίτα, νομίζω ότι θα είμαστε και λίγο Τσεχία όταν βλέπουμε μια θέση. Ναι, μια συμπάθεια λόγω Νταρίντα.
1: Και σε αυτά τα δύο μάτς με την Ολλανδία και την Δανία έπαιξε βασικός και στα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε τον περιμένω.
0: Είναι ο ένας πρώην του Άρη παρεξή διοργάνωση αυτός.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι ένας μόνο.
1: Ο δεύτερος δεν είναι ο Μπράμπετς, γιατί δεν τον πήρε στην αποστολή. Τον ναι, έχει φάει μαύρο από την εθνική.
0: Έχει παίξει την εκεί πολύ καιρό, ναι.
1: Σαν player του Watch έχω τον Patrick Schick. Έβαλε 16 γκολ φέτος στην Bundesliga. Στο Euro του 2021 που έκανε πολύ καλή πορεία η Τσεχία ήταν πρώτο σκόρερ μαζί με τον Κριστιανό. Και θεωρώ και για αυτήν, δηλαδή ένας όμιλος πιστεύω μπορεί να δώσει τρία εισιτήρια, γιατί υπάρχει ένα ξεκάθαρο outsider που είναι η Νότια Αφρική. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό και η Τσεχία.
0: Ναι. Επίσης, για τον Νταρίντα να πούμε ότι είχε σταματήσει με την Εθνική Τσεχία, έτσι.
1: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, έκανε στη Χράνετς Κράλοβε μια τρομερή χρονιά φέτος και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την επανάκλησή του.
1: Είδε και αυτός προφανώς την ευκαιρία να παίξει σε ένα μουντιάλ που δεν την είχε ποτέ την ευκαιρία. Και...
0: Ό, το αξίζει το παιδί. Είμαστε με Νταρίντα. Είμαστε με Νταρίντα. Συμπαθέστατος, αυτός είναι ο πρώτος όμιλος. Οι αγώνες γίνονται στο Μεξικό, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ξεκινάνε αύριο την Πέμπτη με την πρεμιέρα στις 10 η ώρα.
1: Ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική και μετά στις 5 της ίδιας βραδιάς.
0: Όσο κολομάτσι και αν είναι η πρεμιέρα, δηλαδή κάτσε και τη βλέπεις πάντα. Ναι. Όπως είναι το Σαουδική Αραβία, Ρουσία. Κάτι τέτοιο. Τι απέσιο μάτσο.
1: Αυτό πάντα το χειρότερο από όλα.
0: Ναι, πρέπει να είναι χειρότερη η πρεμιέρα που γίνει. Εντάξει, του Κατάρ δεν την είχα δει με το Εκουαδόρ, νομίζω. Κάτι είχα.
1: Το είχα δει. Ναι. Καλό ματσάκι να πάω, ήταν λίγο αδιάφορες ομάδες.
0: Εντάξει, ναι. Τι να πω. Ωραία, συνεχίζουμε με τον δεύτερο όμιλο, τον όμιλο ο οποίος θα έχει τους αγώνες του στον Καναδά, έτσι. Οπότε φαντάζομαι και εκεί πέρα θα γίνει χαμούλης. Στον Καναδά του διοργανωτή Καναδά, έτσι, ο Καναδάς που διοργανώνει παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά, προφανώς, προέρχεται, είναι μια ομάδα αρκετά περίεργη, είναι μια ομάδα η οποία έχει συμμετάσχει σε δύο διοργανώσεις στο παρελθόν, μία το 86 και μία το 2022, δεν έχει πάρει νίκη, έχει 6 ήττες στις αριθμούς αγώνες. Το 22 όμως κατάφερε να πετύχει το πρώτο της γκολ με τον Αλφόνσο Ντέιβις, ήταν το πρώτο γκολ που πετυχαίνει.
1: Με πέναλτι ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Πολύ πιθανό. Με τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος Αλφόνσο Ντέιβις να πούμε ότι τι πιο σύνηθες, αλλά δυστυχώς είναι αμφίβολος. Δεν θα παίξει σίγουρα στην πρεμιέρα του Καναδά απέναντι στη Βοσνία και λογικά δεν θα παίξει. Είναι πολύ πιθανό να μην παίξει καθόλου στο Μουντιάλ στους ομίλους. Αν περάσουν, μπορεί να τους τιμήσει με την παρουσία του. Έχει προκριθεί φυσικά απευθείας ως διοργανωτής. Και είναι η ομάδα που περνάει λίγο το ταραντάρα, αλλά το 2024 κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Copa America και δέχτηκε την ισοφάριση του 96, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά να κερδίσει τον Ουρουγουάη και να πάρει την τρίτη θέση, κάτι που δεν είναι εύκολο για τον Καναδά. Τον Καμαρά πήγα να πω. Τώρα, το πώς συμμετέχει ο Καναδά στο Copa America, εντάξει, είναι μια διοργάνωση περίεργη το Copa America που καλεί γενικά και κόσμο.
1: Ναι, είναι μια ποδοσφαιρική Eurovision, θα λέγαμε.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο Eurovision, μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε αυτά για τον Καναδά. Δεν μπόρεσα να βρω κάποιον παίκτη αρκετά αξιόλογο, κάποιον παίκτη να εντυπωσιάσει. Πέρα από τον Αλφόνσο Ντέιβις, προφανώς, γιατί είναι ο παίκτης της Bayern. Θα ανοίξω και τα ρόστρεβα μπροστά μου τώρα. Αλλά είναι ο παίκτης της Bayern, ο οποίος έχει μεγάλη προοπτική και νομίζω αν δεν είχε και τους τραυματισμούς, θα είχε πολύ καλύτερη μοίρα στην καριέρα του. Καριέρα του, ξέρεις, έπαιξε την Bayern. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έκανε καλή καριέρα.
1: Ναι, αλλά εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος στάρ της του Καναδά.
0: Είναι ο μεγαλύτερος στάρ του Καναδά.
1: Έχει τον David, τον Center Four.
0: Τον Jonathan David, βέβαια. Τον Four παίζει στην. Τώρα να το δω και εγώ.
1: Στη Juventus.
0: Ναι, από τη Lille νομίζω τον είχε πάρει. Ναι, το συγκεκριμένο. Ναι, είναι ένας παίκτης. Έχει παίξει. Έχει τον Λάριν, ο οποίος παίζει από τον πιο ακουστή και για ελληνικές ομάδες εδώ πέρα. Αλλά δεν βλέπω τρομερή ποιότητα. Α, ο Μπιουκάναν μου αρέσει αρκετά. Τη Βιγερεάλ.
1: Το ήταν και στην Ιντερνετ, τον έχω παρακολουθήσει.
0: Τη Βιγερεάλ μου αρέσει. Δεν τον έχω δει πολύ, αλλά μου αρέσει αυτό ο παίκτη. Άρα πάμε με Μπιουκάναν, άντε, για να μην είμαστε άδικοι. Αυτή είναι η εθνική ομάδα του Καναδά. Ελπίζει να μπορέσει να πάρει την πρώτη της νίκη. Έχει την ευκαιρία σε αυτό τον όμιλο.
1: Ανοιχτό μονοπάτι πρόκριση.
0: Ανοιχτό μονοπάτι. Θα είναι αποτυχία αν δεν προκριθεί πια. Ναι. Θα είναι αποτυχία αν δεν προκριθεί. Στην έδρα του είναι. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα η ομάδα του Καναδά, η οποία θα δώσει την πρεμιέρα της απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη συμπαθέστατη ή και όχι για κάποιους. Είναι μια ομάδα που είτε συμπαθείς είτε μισείς, νομίζω, η Βοσνία.
1: Αν είσαι Ιταλός, σίγουρα τη μισείς.
0: Αν είσαι Ιταλός, τη μισείς, εντάξει. Ποια είναι η άποψή σου για Βοσνία? Γενικά.
1: Δεν είναι και το καλύτερό μου.
0: Ναι, όχι. Okay. Γενικά δεν είναι μια πολύ συμπαθητική ομάδα. Αλλά υπάρχει πολύ κόσμο που την αγαπάει λόγω αυτού του παλιωμοδίτικου στυλ ποδοσφαίρου, του σκληρού, του αδιαθλητικού πολλές φορές να πούμε.
1: Επίσης είναι από τα λίγα νομίζω που συνδέει τη Σερβία με την Κροατία στο σήμερα, ότι και οι δύο μισούν τη Βοσνία.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Προκρίθηκε στα πέναλτι επί της Ιταλίας μέσω Playoff Nations League. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι το πόσο αποκλείστηκε η Ιταλία. Κάει και το Σαράγεβο. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Έχει συμμετάσχει μόνο το 2014, δεν έχει κάνει κάτι η συγκεκριμένη ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, να βάλουμε υποσημείωση για όλους αυτούς τους συλλόγους ότι υπήρξαν ως Ιουγκοσλαβία κάποτε, οπότε είχαν λιγότερες ευκαιρίες στην ιστορία τους. Δεν διακρίνονται από την τεράστια ποιότητά τους. Διακρίνονται φυσικά από τους μεγάλους ηλικία παίκτες που έχουν, δηλαδή που λες ότι θα έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να παίζουν ακόμη. Υπάρχει ο Τζέκο, υπάρχει ο Κολάσινατς, δηλαδή πιστεύω ότι σε 30 χρόνια, αν βλέπουμε Βοσνία, θα παίζουν και ο Τζέκο και ο Κολάσινατς. Αλλά γενικότερα έχουν παίκτες. Ο Ντεμίροβιτς είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή που παίζει στην ομάδα της Στουτγκάρδης.
1: Πιάνιτς δεν υπάρχει.
0: Πιάνιτς δεν υπάρχει, όχι. Ναι.
1: Χάσαμε τον Διόσκουρο.
0: Χάσαμε τον έναν. Ισχύει, θα μπορούσε να είναι ο Πιάνιτς. Είναι μια ομάδα η οποία έτσι πως είναι ο όμιλος, όλοι στοχεύουν στην πρόκριση και έτσι πως περνάνε. Είναι πολύ ανοιχτός ο όμιλος γενικά. Με Καναδά, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία. Αλλά είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι θα περάσει την επόμενη φάση. Έχει τη σκληράδα και έχει και την ατομική ποιότητα για να πάρει τις προκρίσεις. Πιστεύω μπορεί να παίξει και ξύλο, να πάρει και μια κόκκινη κάρτα. Είναι καλό αυτό σαν στοιχηματάκι. Μια κόκκινη θα πάρει η Βοσνία δηλαδή.
1: Ναι, τι αρκεί Βοσνία να μην πάει στο κριτήριο της, του Disciplinary.
0: Αν πάει, ναι. Τι να κάνουμε, να τιμήσουν τις ρίζες τους.
1: Δηλαδή, παίξαμε και χάσαμε.
0: Οριακά πιστεύω ότι θα τους απελάσουν από τη χώρα αν δεν πάρουν μια κόκκινη στην επιστροφή τους. Έτσι πως παίζουνε. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Κατάρ στον όμιλο. Το μάθαμε ποδοσφαιρικά νομίζω όλοι μας το 2022, ναι. Σαν εθνική. Πιο πριν το ξέραμε την Παρί. Αλλά νομίζω ποδοσφαιρικά το μάθαμε το 2022 σαν εθνική ομάδα. Πέρασε πρώτο από τον όμιλό του. Δεν ξέρω αν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι back-to-back πρωταθλητές Ασίας. Έχουν κερδίσει ένα τουρνουά το οποίο κέρδισε συχνά η Ιαπωνία, ας πούμε. Τα έχουν καταφέρει. Το 2000, αν και η Ιαπωνία παίζει και σε αυτό της, που κάνουν και με την. Βασικά κάτσε γιατί τα μπερδεύω. Το Ασίας και Οκεανίας είναι το ίδιο. Δηλαδή Αυστραλία,
1: όχι, είναι το ίδιο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά.
0: Υπάρχουν δύο. Ωραία. Το Κατάρ έχει αυτό το αμυγός ασιατικό. Το 19 και το 24 το κατέκτησε. Έχει προπονητή τον Λοπετέγγι, που είναι ένας γνωστός στα ευρωπαϊκά δρόμενα προπονητής ο Ισπανός.
1: Κάποιοι τον λένε και Απατεωνέγγι.
0: Δεν ξέρω. Το θεωρείς Απατεωνέγγι.
1: Είχα την ατυχία να το δω στον πάγκο της Ρεάλ, οπότε είμαι μεροληπτικός.
0: Okay, στη Ρεάλ είναι. Ήταν. Είσαι Ρεάλ.
1: Πρέπει να ήταν ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει όσο βλέπω από τη Ρεάλ.
0: Στηρίζεις Ρεάλ. Πόσο καιρό κάτσε στη Ρεάλ,
1: Τρεις μήνες.
0: Δηλαδή δεν ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Κοντράρονται πολύ. Κοίτα, ο Μπενίτεθ έκατσε λίγο περισσότερο.
0: Είσαι Ρεάλ, δηλαδή.
1: Στηρίζω.
0: Ναι, okay, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες, έχω σημειώσει. Τον Αφίφ Αλί που είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Κατάρ με 55 γκολ σε λιγότερο από 120 αναμετρήσεις. Και τον Μπαρσάμ, ο οποίος είναι ο τροντοφύλακάς τους, είναι από τα αστέρια της ομάδας και προφανώς θα ζητήσουν και από αυτόν πάρα πολλά αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν τη βλέπω ως μια ποιοτική ομάδα. Δεν ξέρω αν ο Λοπετέγγι μπορεί να κάνει κάτι. Αν δεν κάνει τίποτα και τελειώσουμε με 0 βαθμούς, θα έρθουμε εδώ και θα πούμε ότι όντως ήταν απατεωνέγγι. Δηλαδή είναι ένας όμιλος που πρέπει κάτι να κάνει, ρε παιδί μου, να πάρει έστω ένα βαθμό.
1: Ναι, στα ένα χαρτιά είναι η πιο αδύναμη, αλλά.
0: Ένα βαθμό πρέπει να πάρει.
1: Ένα βαθμό, ναι.
0: Πρέπει να τον πάρει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και να μην τον πάρει, βέβαια. Δεν θεωρώ ότι θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι είναι αδύναμη η ομάδα του ομίλου. Και το πιο φυσιολογικό θα είναι αυτό να αποκλειστεί και να μας χαιρετήσει από πολύ, πολύ νωρίς. Κάτι που δεν περιμένουμε να κάνει η Ελβετία, η τελευταία ομάδα αυτού του ομίλου, που είναι το φαβορί του ομίλου, λόγω της και των τελευταίων ετών που έχει κάνει κάποιες πολύ καλές πορείες σε Euro. Την έχουμε δει να αποκλείει τη Γαλλία. Θυμόμαστε σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση με το χαμένο πέναλτι του Μπαπέ στο τέλος και με το 3-1 που έγινε 3-3 με αυτή την επική ανατροπή. Απευθείας έμπαιγε τα προκριματικά. 12 παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελο, αυτά είναι η 13η. Και έχει περάσει ως καλύτερη επίδοση. Έχει την προημιτελική φάση, την οποία έχει φτάσει 3 φορές, αλλά πριν πολλά πολλά χρόνια, το 34, το 38 και το 54. Έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι αξιοζήλευτο για αυτό το επίπεδο σίγουρα. Έχει προπονητή τον Μουράντ Γιακίν, έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Είναι εντυπωσιακό ότι για πρώτη φορά δεν θα δούμε τον Ζόμερ κάτω από τα δοκάρια.
1: Θα δούμε τον Γκόμπελ.
0: Θα δούμε τον Γκόμπελ. Ναι, λογικά τον Γκόμπελ θα δούμε. Αυτός ήταν ο βασικός της τερματοφύλακας της Dortmund. Απλά ο Ζόμερ ήταν ένας άνθρωπος που είχε συνδυαστεί με αυτή την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Και στην πρόκληση που είπες πριν της Γαλλίας, εντάξει, στην ουσία ο Ζόμερ την έχει αποκλείσει.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν παίκτες από την παλιά φουρνιά όπως είναι ο Εμπολό, ο Τσάκα. Και ο Ακάντζη θεωρείται της παλιάς φουρνιάς, παρότι δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, σαν ένας παίκτης που μου αρέσει αρκετά και θέλω να δω, είναι ο Εντόι της Νότιχαμ.
1: Ναι, δεν πρόκειται από πολύ καλή σεζόν, νομίζω.
0: Ναι, αλλά θέλω να το δω σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, είχε κάνει καλό γύρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Είχε κάνει πολύ καλό γύρο. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες είναι ακόμη εκεί επίσης.
1: Ναι. Σχολιάσε αυτό.
0: Και ο Ντένις Ζακάρι, επίσης ο γνωστός χαφ. Καλό τρεχαντήρι αυτός. Αυτός είναι καλό τρεχαντήρι γενικά. Στο γύρο έχει ξεχωρίσει ο Εντόι και ο Βάργκας ουσιαστικά.
1: Εντάξει, εγώ είμαι με Τσάκα φουλ.
0: Είσαι με Τσάκα
1: τον
0: φουλ.
1: Τον έχω,
0: ναι.
1: Δηλαδή νομίζω πόσο ψηλά τον έχω τον Τσάκα σε εκτίμηση. Δεν ξέρω πόσοι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Πόσοι άνθρωποι τον έχουν τόσο ψηλά.
0: Ναι.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους θέσεις στον κόσμο.
0: Ναι, τόσο ναι, πολύ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το επίπεδο Τσάκα στον κόσμο. Αλλά θα μου πει και η Ευρώπη με τη Σάντερλαντ.
1: Ναι, και πήρε πάρα πολλά shouts και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό από, και από ανθρώπους της βρετανικής τηλεόρασης ότι μπορεί να ήταν και η μεταγραφή της χρονιάς στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στην Bundesliga τα πήγε εξαιρετικά.
1: Ναι,
0: ναι, έχει κάνει, θεωρώ ότι είναι υποτιμημένος, ναι. Αν το βρούμε εκεί, είναι σίγουρα υποτιμημένος ο Σάκα. Αυτά για την Εθνική Ελβετία. Θεωρώ όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι το φαβορή. Θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύει με το επίπεδο που έχει, πρέπει να στοχεύει την οκτάδα. Πρέπει να περάσει σίγουρα ένα νοκάουτ. Και νομίζω εκεί μεταξύ 16 και 8 είναι το επίπεδο της.
1: Εντάξει, με μια πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, θεωρητικά ανοίγει
0: ο δρόμος.
1: Ανοίγει, ναι.
0: Ανοίγει ο δρόμος. Να σου πω και κάτι, ποιον θέλω να τις φέρουμε στον όμιλο για να βγει πρώτη.
1: Έλαντε.
0: Ποιον θέλω να τις φέρουμε. Είναι, δηλαδή, έχεις Καναδά, Βοσνία και Κατάρ. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει την πρώτη θέση η ομάδα της Ελβετίας, η οποία δεν θα έχει τον Ξερντάν Σακίρι μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλους.
1: Ο οποίος ναι. Ακύριο όμως, γιατί δεν είναι, αφού έκανε καλή χρονιά στη Βασιλεία.
0: Δεν ξέρω, νομίζω έχει σταματήσει με εθνική.
1: Α, άμα είναι από δική του επιλογή, έχει πάω πάσο.
0: Έχει αποσυρθεί. Άρα αυτά και τον δεύτερο όμιλο, έναν όμιλο ο οποίος δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο ο πρώτος, να σου πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο τον πρώτο.
1: Νομίζω θα παίξει μεγάλο ρόλο και η παρουσία του Καναδά.
0: Θα
1: γιατί
0: έχει,
1: γίνεται μάλλον, στον Καναδά.
0: Μπορεί να έχει ενδιαφέρον απλά με χαμηλότερη ποιότητα. Να. Έστω.
1: Δηλαδή, άμα ο Καναδάς πάει καλά, νομίζω θα πάρει λίγο μεγαλύτερη προσοχή αυτός ο όμιλος.
0: Μακάρι, μακάρι.

0: Ο επόμενος όμιλος είναι από τους αγαπημένους μου πάντως. Έτσι πως τον έχω δει.
1: Ο επόμενος όμιλος είναι ένας όμιλος που έχει πολύ ξεκάθαρα φαβορί, πολύ ξεκάθαρα outsider και έχει και μια Cinderella story και μια wannabe Cinderella story.
0: Ναι, είναι
1: γι' αυτό. Τι θέλω να πω τώρα με αυτά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το μεγάλο φαβορί που είναι η Βραζιλία.
0: Τον Κάρλο.
1: Είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει χάσει Μουντιάλ, τελική φάση.
0: Σωστό.
1: 23-23. Έχει διοργανώσει δύο φορές το 50 και το 14 και είναι και η πολυνίκη του θεσμού με 5 κατακτήσεις το 58, το 62, το 70, το 94 και το 2002. Δηλαδή πάνε τώρα 24 χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά για τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει και τελικό.
1: Σε αυτό το διάστημα δεν έχει παίξει ούτε και τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κατ' εμέ τον πιο σπουδαίο προπονητή διοργάνωση στον πάγκο της.
0: Mm-hmm.
1: Τον Καρλέτο.
0: Έτσι, Ανσελότη. Εννοείται.
1: Ζωρίστηκε πάρα πολύ σε αποκριματικά. Πέρασε ως πέμπτη. Από το όμιλο Νότιας Αμερικής σε πολλαπλή ισοβαθμία. Έτσι έχει ξεκινήσει λίγο στραβά η όλη διαδικασία, γιατί είπε να κάνει το καλό να καλέσει τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε. Ναι. Τον περιμένουν τώρα, μήπως λογικά μετά τους ομίλους. Εγώ λέω ότι μπορεί να μην τον δούμε και καθόλου τον Νεϊμάρ, αλλά θα φανεί.
0: Πιστεύω, ρε φίλε, μια εμφάνιση θα κάνει.
1: Ναι, βγήκε τώρα ένα report ότι πάει καλά, λέει, η αποθεραπεία του, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν νομίζω ότι αγωνιστικά λείπει ο Νέιμαρ. Και το ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι τραυματίστηκε ο Wesley που προοριζόταν για βασικό δεξιμπάκ και δεν είχε άλλο δεξιμπάκ στην αποστολή του ο Αντσελότη. Και ούτε κάλεσε στη θέση του δεξιμπάκ. Κάλεσε τον Έντερσον, τον Χαφ της Αταλάντα. Mm-hmm. Οπότε έχω μια απορία και εγώ ποιο θα παίξει δεξιμπάκ στη Βραζιλία.
0: Ναι. Ο Αλεξάνδρου θα επιστρέψει. Α, είναι στην αποστολή.
1: Είναι στην αποστολή, ναι.
0: Αριστερό μπακ είναι ο Αλεξάνδρου, ή δεξί.
1: Αριστερό είναι. Έχει τον Ντανίλο που είναι ο άλλος, η άλλη παλιοσυρά που παίζει.
0: Είναι
1: και
0: ο Ντανίλο που παίζει στη Σίτη και στη Ρεάλ.
1: Αυτός είναι.
0: Σου έχω δηλαδή, συγγνώμη, φτάσαμε σε Μουντιάλ 2026 και παίζει ο Αλεξάνδρο και ο Ντανίλο. Αυτή είναι το 2016
1: οι παιχταράδες. Στα μπακ η Βαζιλέ είναι άστα να πάνε. Έχω μια πιθανή εντεκάδα.
0: Για πες.
1: Ο Άλισον θα είναι στο τέρμα.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Ο Έντερσον έχει κάνει και πολύ κακή χρονιά στην Τουρκία, άστο δηλαδή.
0: Ναι, και είναι ο
1: καλύτερος. Δεξί μπακ έχω ερωτηματικό, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λένε τώρα μήπως παίξει ο Ιμπάνιεθ που είναι στόπερ.
0: Δεν πάει να πει Ντανίλο, Θα βγάλει βασικό τουρνουά, ξέρω.
1: Ακόμα και αυτό στη Βραζιλία πλέον που είναι παίζει στόπερ. Θα μου πει εντάξει, άμα χρειαστεί παίζει μια χαρά δεξί μπακ, αλλά. Έχει πολύ καλό δίδυμο σαν στόπερ. Μαρκίνιος Γκάμπριελ.
0: Όντως.
1: Δηλαδή για κάποιους μπορεί να είναι και το καλύτερο δίδυμο φέτος στην Ευρώπη, ας πούμε.
0: Σπάνιο για εθνική Βραζιλία.
1: Ναι. Έχει αριστερό μπακ τον Ντόγκλας Σάντος που παίζει στη Ζενίτ. Αυτή είναι η βασική επιλογή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Παίζει το ρώσικο πρωτάθλημα, ναι. Πώς να έχουμε άποψη για αυτό ο μπέκτη, ας πούμε, ναι.
1: Έχει Κασεμίρο Μπρούνο Γκυμαράες στα χαφ, Πρεμιέρ Λιγκάτο.
0: Εκεί γίνεται μια δουλειά.
1: Πακετά λογικά στο 10.
0: Πακετά, ο οποίος δεν είναι στην Premier League πια.
1: Όχι, είναι στη Βραζιλία. Αλλά βέβαια, αυτό πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργεί και λίγο υπέρ του, γιατί γενικά βλέπω μια προτίμηση στους παίκτες που παίζουν στο Βραζιλιάνικο.
0: Mm-hmm.
1: Στα δύο άκρα θα παίξουν δύο παίκτες που θεωρώ ότι είναι οι players to watch, πρώτος ο Βίν και δεύτερος ο Ραφίνια, γιατί θεωρώ από αυτούς που θα κρυφτεί σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Είναι τρομερά τα άκρα τους, είναι τρομερά.
1: Το που θα φτάσει η Βραζιλία και σαν center forward λογικά θα επιλεγεί ο Κούνια.
0: Βλέπεις τον Κούνια να ξεκινάει, δεν βλέπεις την Κορτιάγκο.
1: Δύσκολα. Λίγο που είδα τα φιλικά, ο Κορτιάγκο δεν έχει ξεκινήσει σχεδόν ποτέ με την Βραζιλία.
0: Όχι, άρα θα πάει σε κάτι πάρα πολύ ευέλικτο.
1: Ναι, θα μου άρεσε να δω τον Έντρικ να έχει κάποιο ρόλο στην ομάδα, έστω σαν αλλαγή.
0: Πιστεύω θα έχει. Είναι κλασικό φορ που δεν έχουν άλλον. Έχουν τον Κορτιάγκο, τον Έντρικ και μετά ο Κούνια, ας πούμε, δεν είναι κλασικό φορ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα γενικά βλέπω και το ρόστερ μπροστά και Νεϊμάρ και Μαρτινέλη και Ραφίνια και Βινίσιους, πρέπει να γίνεται χαμός.
1: Και θεωρώ ότι έχει κάνει και ένα έγκλημα παρά το αν συμφωνούμε με την κλίση του Νεϊμάρ. Όχι, έχει κάνει ένα έγκλημα που δεν έχει πάρει το ζώο.
0: Το ζώο Πέτρο. Ναι, ξεκάθαρα. Έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει ο Λουίς Ενρίκε τη Zenit. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει.
1: Πρέπει να έχει δει πολύ Zenit.
0: Ναι, πρέπει να έχει πολύ Zenit το Ασελότη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλιστα.
1: Θεωρώ
0: πιστεύεις...
1: ότι θα περάσει ως πρώτη τον όμιλο.
0: Okay, ναι, λογικό.
1: Γενικά, εμείς το θα δούμε για το τι θα κάνει η Βραζιλία. Περιμένω ή πολύ καλά ή πολύ κακά πράγματα. Γιατί εντάξει, πάντα και αυτή είναι μια χώρα που κουβαλάει πολύ βάρος.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση ούτε στον τελικό να πάει και να το πάρει, ούτε να αποκλειστεί στους 8.
1: Ναι, για μένα στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που θα κρίνει την πορεία της Βραζιλίας είναι ο Αντσελότη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο τρόπος που θα διαχειριστεί αυτό στα νοκάουτ όταν αρχίζουν να ζορίζουν λίγο από τους 16 και μετά, εκεί θα φανεί τι μπορεί να κάνει.
0: Πρέπει να είναι όμως και ο ιδανικός για κάτι τέτοιο, έτσι, όσον αφορά τη λέξη διαχείριση.
1: Δηλαδή, το 22 αποκλείστηκε από την Κροατία στους 8 με μεγάλες ευθύνες του τότε προπονητή του Τίτε. Θέλω να δω τον Αντσελότη σε μια αντίστοιχη περίπτωση, τώρα πώς θα το διαχειριστεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά από τη Βραζιλία. Δεν την έχω στα πρώτα μου φαβόρι. Θα το πούμε μετά και με τη σειρά τους έχουμε. Δεν την έχω στα πρώτα 4 φαβόρι μου.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, μετά είναι το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι η Cinderella story που έχουμε δει ήδη από το Μουντιάλ του 22.
0: Mm-hmm.
1: που έφτασε μέχρι τους 4, είναι η 7η συμμετοχή της σε Μουντιάλ και, θα είναι η επόμενη διοργανώτρια μαζί με η Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Σωστό.
1: Πέρασε ως πρώτη, με μεγάλη διαφορά κιόλας από τη δεύτερη από τους ομίλους των προκριματικών της Αφρικής. Έχει λίγο τη σκιά όλο αυτού του conspiracy theory με το. Όχι theory, του conspiracy theory με το Copa Africa, το πήραμε, δεν το πήραμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Τυπικά αυτή τη στιγμή το έχει πάρει, αλλά περιμένουμε η απόφαση. Να δούμε τι ισχύει τελικά. Εντάξει, λίγο ντροπή θα πω εγώ, ως πολύ.
0: Ως πάρα πολύ, ναι.
1: Άλλαξε προπονητή, έφυγε ο Ρεγκραγκή.
0: Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή που αναλαμβάνει, μεγάλο βάρος.
1: Ναι, και αυτός που πήγε, ο Ουαγμπή. Ναι. Ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 του Μαρόκου και πήρε το παγκόσμιο ΚΑΠΑ 20 με το Μαρόκο.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχει ανεβάσει κάποια παιδιά από αυτήν την ΚΑΠΑ 20, αν πρόλαβε. Mm-hmm. Έχει μέσα στο ρόστερ Ελκαμπή, Ουνάι. Δεν έχει τον Ενεσίρι που προκάλεσε με πολύ μεγάλη εντύπωση. Τον έκοψε.
0: Περίεργο.
1: Ναι, αυτός από ό,τι κατάλαβα πάει σε μια πολύ επιλογή, πολύ τεχνική ομάδα. Ομάδα που θα παίζει με κάτω την μπάλα. Δεν του τέριαζε ο Ενεσίρι.
0: Ναι.
1: Σαν player του Watch δεν έχω το Χακίμι.
0: Εντάξει,
1: ο οποίος πιστεύω ότι προέρχεται από όχι μια από τις καλύτερες του σεζόν και ας πήγε τάπα η Παρί.
0: Ναι, δεν ξεχώρισε όσο χώρισε η πρόπληση.
1: Θεωρώ ότι αυτός που κάνει έτσι βάζει

0: ομάδες.
1: Γύρω στις 16 την έχω.
0: 16, να περάσει ένα νοκάουτ και μετά τέλος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Okay. Okay. Ενδιαφέρον για το... για το Μαρόκο.
1: Και πιστεύω για κάποιο λόγο ότι είναι και μια ομάδα που για διάφορους λόγους πολλοί την έχουν στοχεύσει ότι θέλουν να την κερδίσουν, θέλουν να την πετάξουν έξω.
0: Ναι, γιατί έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο οποιαδήποτε άλλη αφρικανική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και άλλες αφρικανικές ομάδες είχαν επιτυχίες και εκ του Ελεφαντοστού και η Νιγηρία, αλλά νομίζω το Μαρόκο έχει απασχολήσει και η Αίγυπτος, αλλά το Μαρόκο έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο λόγω όλων αυτών που συνέβησαν και μετά το τελευταίο Μουντιάλ και αυτό που έγινε τώρα το τελευταίο ήταν πολύ βαρύ με τη διοργάνωση του Κοπα Αφρικα, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Πολύ ιδιαίτερη ομάδα, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα πάει τόσο καλά, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να περάσει το 16.
1: Εγώ ελπίζω κιόλας να μην πάει πολύ καλά.
0: Ελπίζεις?
1: Ναι, μου έχουν δημιουργηθεί αρνητικά συναισθήματα μετά από αυτό.
0: Δεν με τρελαίνουν, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Μετά έχουμε την IT.
0: Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε. Μεγάλη IT.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει, είναι η δεύτερη.
0: Όντως.
1: Έχει παίξει το 1974.
0: Okay.
1: Δεν πήγε πολύ καλά, 0 βαθμούς πήρε.
0: Καλά, εντάξει, έπαιξε το 1974 γιατί, μάλιστα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα, τη συγκυρία με τις τρεις οικοδέσποινες από τη Κεντρική Βόρεια Αμερική και πήρε ένα από τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια. Βέβαια, για να το καταφέρει, χρειάστηκε να κάνει και μια υπέρβαση ακόμα και για, με βάση αυτά τα δεδομένα. Διότι απέκλεισε τις πιο μπαρουτοκαπνισμένες, ας πούμε, σε μουντιάλ ομάδες, που είναι η Κωνσταρίκα και η Ονδούρα. Ήταν στον ίδιο όμιλο και τις άφησε από κάτω.
0: Ναι. Του Λουίς Πάλμα. Ναι.
1: Του Λουίς Πάλμα και του Άλβαρο Ζαμόρα.
0: Σωστό, και του Άλβαρο Ζαμόρα. Κωνσταρίκα ήταν μια ομάδα όμως η οποία έχει πέσει και αυτή. Έχει πέσει.
1: Μεγάλη εντύπωση μου κάνει που δεν πέρασε, γιατί στο προηγούμενο είχε κάνει πολύ έξυπνη πορεία.
0: Ναι, ήταν σε εκείνον τον όμιλο,
1: ναι, ναι,
0: που γίνει χαμός.
1: Ναι, που ναι, παραλίγο, ναι, να αφήναν έξω την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Γερμανία, ναι, ναι.
1: Είναι η δεύτερη χαμηλότερη σε ranking μεταξύ όλων των ομάδων που συμμετέχουν. Είναι 83η στο, ναι, ranking της FIFA.
0: Okay.
1: Έχει τον Πιερό στην αποστολή της.
0: Είναι ο μόνος παίκτης νομίζω που ξέρουμε, έτσι. Ξέρουμε κανέναν.
1: Ξέρουμε, ναι. Έχει δύο παίκτες από την Premier League που αυτούς έχω και ως players to watch. Είναι,
0: okay,
1: ο Ισίντορ της Sunderland.
0: Αχα.
1: Και ο Μπέλεγκαρτ που είναι της, αυτός είναι ο αγαπημένος μάλιστα, που είναι στη Wolves.
0: Δεν τον παρτήρησα
1: καν. Ένας χαφάκος είναι,
0: κοίτα,
1: πολύ εργαλείο. Ναι.
0: Πού το θυμάμαι.
1: Ευελπιστώ ότι δεν θα παίξει βασικό ο Πιερό, γιατί.
0: Γιατί ρε, πλάκα θα έχει.
1: Θα έχει πλάκα μεγάλη, αλλά τακτικά να πετάξει αυτό το κρυάρι μπροστά στην κορυφή νομίζω δεν θα βγει σε πολύ καλό.
0: Εγώ στηρίζω Πιερό όμως.
1: Ναι, εντάξει, συμπαθεί.
0: Στηρίζω Φραντζή.
1: Συμπαθική φυσιογνωμία.
0: Στηρίζω Πιερό.
1: Δεν μπορώ να
0: δω. Ή Κρυερό, όπως το λέγανε οι φίλοι
1: της ΑΕΚ. Ναι, ή Κρυερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δω τον τρόπο με τον οποίο δεν θα βγει τελευταία στον όμιλο.
0: Ναι, ναι, ούτε εγώ έτσι πως μου το περιγράφεις. Δηλαδή είναι δύσκολος ο όμιλος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή αν ήταν στον όμιλο, θα ήθελε να είναι στον όμιλο του Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιδανικά. Ωραία, δεν θα βγει τελευταία στον όμιλο. Θα βγει λογικά τελευταία στον όμιλο, γιατί και η τελευταία ομάδα, η τέταρτη που υπάρχει στον όμιλο, είναι τουλάχιστον σκληρή. Αν και στα παιχνίδια με την εθνική μας έδειξε πολύ κακή εικόνα.
1: Αυτή είναι η Σκωτία.
0: Ναι.
1: Μια από τις ομάδες που στηρίζω γενικά.
0: Ναι, μάλιστα, δεν το περίμενα. Αλλά
1: ναι, ναι, ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Για αν πες. Και νομίζω μπορείς να φανταστείς. Θα ήθελα να έχω και το Μάριο εδώ να σιγοντάρει λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η wannabe Cinderella για μένα. Τι πάω να πει αυτό,
0: θέλει.
1: Ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει και μπορεί να είναι στις εκπλήξεις αυτού του Μουντιάλ. Καταρχάς και μόνο το να περάσει τον όμιλο θα είναι μια έκπληξη γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ. Παρότι έχει πάει σε 8 τελικές φάσεις, αυτή είναι η ένατη, δεν έχει περάσει ποτέ από τον όμιλο.
0: Ναι. Για την ιστορία της Σκωτίας και του βρετανικού ποδοσφαίρου είναι λίγο ντροπή.
1: Είναι λίγο ντροπή.
0: Ναι.
1: Τελευταία συμμετοχή ήταν το 98, άρα έχει και 28 χρόνια απουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης νίκη έχει να κάνει από το 90, να κερδίσει, ναι, αγώνα στο Μουντιάλ. Έχει στο βάγκο της το Steve Clark, ο οποίος είναι από το 2019 εκεί. Πλέον έχει παλιώσει, την οδήγησε και σε Euro, ανανέωσε κιόλας τώρα, έκανε νέο συμβόλαιο μέχρι το Μουντιάλ του 30, στο οποίο μάλλον ευελπιστώ ότι θα είναι και εκεί. Για να περάσει, άφησε εκτός την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Και τη Δανία.
0: Και τη Δανία.
1: Βγήκε πρώτη. Σαν ένα όμιλο που οι πιο πολλοί την έβλεπαν για τρίτη.
0: Μα η εικόνα της ήταν πολύ κακή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρεις ένα 20 λεπτό με την Ελλάδα που γύρισε το μάτς.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ήταν με το 1,5 πόδι έξω όταν έβαλε τον κόλο Τσιμίκας και προηγήθηκε εθνική. Ήταν με το 1,5 πόδι έξω. Αλλά,
1: ναι. Δεν φημίζεται για το επίπεδο του ποδοσφαίρου που παίζει.
0: Δεν νομίζω να περιμένουμε αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Player to watch είναι ο άνθρωπος που μπήκε στο νόμισμα της χώρας.
0: Έτσι.
1: Στο χατονόμισμα των 20 λιρών μπήκε Scott McTominay.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχουν δοξαστεί τόσο όσο αυτό.
0: Ο McTominay.
1: Και στην,
0: δηλαδή,
1: Νάπολη.
0: Δηλαδή, πού να το έλεγε ότι ο McTominay. Στην Νάπολη λίγοι, αλλά στην Νάπολη ξέρουν να δοξάζουν κόσμο.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που πρέπει. Ίσως και λίγο παραπάνω. Αλλά με τον McTominay. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο ήταν στη United εντελώ ρολίστα χαμάλη. Έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία και τώρα βάζει γκολ, κάνει εμφανίσει. Νάπολη. Είναι αυτό που γράφουν καμιά φορά στα social media ότι μακάρι να βρούμε όλη την Νάπολη στη ζωή μας όπως τη βρήκε ο McTominay.
1: Πραγματικά.

0: Και μάλιστα το απόσπασμα που έχει μπει, η εικόνα που έχει μπει στο χαρτόμεσμα είναι προφανώς από το ψαλιδάκι που έχει κάνει στο τελευταίο μάτς με τη Δανία. Το οποίο κέρδισε η Σκωτία και έτσι την προσπέρασε στον όμιλο. Και...
1: τρομερή ματσάρα εκείνη.
0: Ναι, ναι. Φάνηκε φανταστικό γκολ. Αρχηγός είναι ο μεγάλος Άντι Ρόμπερτσον.
1: Τον οποίο τότε αν δεν τράπηκε να πει ότι έχουμε ακόμη ένα παίκτη στο Μουντιάλ.
0: Αστείο, ναι. Ναι. Το συνοδεύει και λίγο μια συγκινητική ιστορία. Δεν ξέρω αν το είδε πουθενά στα social, ότι η σύζυγος του Ντιόγκο Ζώτα του έστειλε ένα σαν ανοιχτή επιστολή, στην οποία λέει ότι στην ουσία κουβαλάς εσύ την τιμή του Ντιόγκο να συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί θα συμμετείχε εκείνος με την Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Έχω έτσι ένα θετικό vibe.
1: Μακάρι να πάνε καλά, μωρέ. Ο Ρόμπερτσον είναι συμπαθέστατος. Μακάρι να πάνε καλά.
0: Και ο Μαγκίν επίσης μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Και θεωρώ είναι και αυτός δηλαδή από τους πυλώνες της ομάδας.
1: Είναι ωραίο, ωραίος ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, θέλουμε μια νίκη με την IT και λογικά περνάμε. Δηλαδή με τρεις και με τρεις βαθμούς, λογικά καλά.
1: Ναι. Υπάρχει και ο Ντόουκ, ο οποίος ήταν από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ που έχει δοθεί στην Πόρνμουθ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Και γενικότερα μια ομάδα η οποία έχει το ταλέντο για να δούμε πώς το βγάλει στο γήπεδο. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τα μηνυματάκια που έχετε στείλει. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα. Έστω να το τρέξουμε λίγο παραπάνω για τη συνέχεια, γιατί έχουμε πει τους τρεις ομίλους. Αλλά θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με τα μηνύματα. Ο Πέτρος λέει: καλά θα κάνετε και θα πάει την Κυριακή στην Λυκία. Πήγαινα κι εγώ. Αν αυτό συνοδευόταν και από πορεία διαμαρτυρίας έξω στο Χαριλάου, θα έδινα σίγουρα το παρόν. Ο Μπιλ, καλησπέρα για καλή εκπομπή. Ξέρουμε ότι παίζει με τον οικονομικό έλεγχο τη ΠΑΕ. Μια ανησυχία την έχουμε βγει τίποτα ακόμα και τρέχουμε. Αυτή τη στιγμή με τον οικονομικό έλεγχο τη ΠΑΕ, νομίζω μόνο αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν, αυτοί που πραγματοποιούν. Νομίζω να ξέρουμε τι γίνεται. Ο Δημήτρης λέει: λίγο ντροπή με τις μαζόξεις στο αεροδρόμιο, δεν είναι αυτοκρατορικά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, okay. Δεν το ακούω. Δεν είναι αυτοκρατορικά. Εντάξει. Ο Χάρης, αστυνομική, κάνε με την Κυριακή να μας γράψουν που θα παρκάρουμε πάνω στη γεωργική σχολή. Τέτοιοι είναι. Οχ, λες. Ελπίζω όχι. Εντάξει, έχει πάρκινγκ το αεροδρόμιο.
0: Ναι, έχει. Δεν ξέρω αν θα του χωρέσει όλου βέβαια που θα πάμε αμάξι.
1: Ναι, γι' αυτό το σκέφτομαι πολύ και εγώ. Αν θα πάμε αμάξι, το σκέφτομαι, είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Μείνετε ζωνισμένοι στο Yellow Radio 101,7 να πούμε για τους υπόλοιπους ομίλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Ergo.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθόματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101.7. Είδα τώρα έτσι πως έκανα, πως σκρόλαρα στο Facebook, όσο που δίσκει η έκφραση και να ακούγεται αυτή. Είδα μια ιστορία για την IT που λέγαμε πριν, ότι στη φανέλα της υπάρχει μια εικόνα με την Εθνική Πολωνίας κάτω δεξιά, που έχει κάνει στρατιώτες και, τη σημαία της Πολωνίας. Ουσιαστικά φαίνεται η σημαία της Πολωνίας στην φανέλα της Εθνικής Ομάδας της IT, επειδή το 1802 ο Ναπολέοντας είχε στείλει χιλιάδες στρατιώτες από τις πολωνικές λεγιώνες στην Αϊτή με σκοπό να καταστήλουν εξέγερση των σκλάβων που μάχονταν για την ελευθερία τους, όμως οι Πολωνοί αυτοί αρνήθηκαν να πολεμήσουν εναντίον των Αϊτινών και επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό τους, συμμετέχοντας στον αγώνα απέναντι στα γαλλικά στρατεύματα. Για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους, έχουν εδώ, αν δεις κάτω αριστερά, έχουν μια εικόνα με στρατιώτες που κρατάνε ψηλά τη σημαία της Πολωνίας.
1: Φαντάζομαι αν καθόταν όμιλος Αϊτή, Γαλλία, Πολωνία. Δεν πέρασε η Πολωνία.
0: Οπότε. Δεν πέρασε η Πολωνία, ναι.
1: Μάλιστα, όχι πολύ στενά χώρο κιόλα.
0: Μάλιστα, τίμησαν, ναι, τους Πολωνούς, τους οπατεώνες Πολωνούς, όπως είπαμε ποδοσφαιρικά. Τους παραχώρησε υπηκότητα και τους χαρακτήρισε στο Σύνταγμα της χώρας ως τους μαύρους της Ευρώπης, αναγνωρίζοντάς τους τη συμβολή τους στον αγώνα για ελευθερία. Άρα, στο Σύνταγμα της ΑΕΤΗΣ, η Πολωνία είναι η μαύρη της Ευρώπης. Μάλιστα.
1: Περίεργο για χώρα που η αλήθεια είναι ότι
0: ναι,
1: στη σύγχρονη εποχή.
0: Ποιος θα το έλεγε.
1: Θεωρείται και λίγο. Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τώρα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Δεν χρειάζεται, ναι. Ισχύει. Τι να κάνουμε. Έχει ο καιρός γυρίσματα, υποθέτω. Λοιπόν, πάμε στον τέταρτο όμιλο. Η διοργανώτρια, η ομάδα που έχει στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η διοργανώτρια, η ομάδα που θα έχει και τα νοκάουτ και τους ομίλους, τους περισσότερους εκεί πέρα. Υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, που έχει κάνει αυτήν την πρόσληψη προπονητή μόνο και μόνο για αυτό το Μουντιάλ. Νομίζω έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό αυτό. Το έκανε μόνο για το Μουντιάλ. Πήρε ένα τεράστιο προπονητή, του δώσε πάρα πολλά χρήματα για να σου καθοδηγήσει στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο ίδιος είχε εμφανεί πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα πάμε για να το πάρουμε. Οι πολλοί Αμερικάνοι το πιστεύουν, αλλά είναι Αμερικάνοι, οπότε δεν νοιαζόμαστε. Είναι το πέμπτο άθλημα στη χώρα του.
1: Πιστεύουν και ότι ο Πούλισεκ είναι ο LeBron James ποδοσφαίρου. Οπότε.
0: Ναι, ισχύει καλά. Τώρα εσύ βέβαια πρέπει να το στηρίξει αυτό. Αλλά ναι, εντάξει. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία έχει βρεθεί σε κάθε Μουντιάλ από το 90 έως και το 2014. Έλειπαν το 2018 και επέστρεψαν το 2022. Δηλαδή το έχει αυτό, βρίσκεται στα Μουντιάλ συνεχώς. Η καλύτερη της επίδοση έρχεται, χρονολογείται πριν από 96 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το 1930, όταν κατάφεραν να ανέβουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου και έφτασαν στα προμητελικά το 2002. Δεν έχουν κάνει κάτι εντυπωσιακό κατά, αλλά μια ομάδα η οποία, ό,τι και να είναι Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε πάντα μπορεί να τις βλέπεις και λίγο καλύτερες από ό,τι είναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν επιδείξει κάτι τρομερό. Έχουν τον Μπούλης, το οποίο καριέρα μάλλον είναι σε τεράστια πτώση. Έτσι, δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο, νομίζω.
1: Ναι, και σε πολύ άσχημα τη σεζόν.
0: Έτσι. Έχουν τον Τιμωθή Γουέα, ο οποίος είναι ο γιος του Γουέα του Λιβεριανού, που έπαιζε και στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Έπαιζε, πού έπαιζε.
1: Ναι, και στη Μίλαν και σκόραρε και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Οκ, σκόραρε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Οπότε. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι έχει κάτι εντυπωσιακό να δούμε. Ο Πέπι είναι ο παίκτης που βάλε και τον γκολ στον Ολυμπιακό. Έχει πάντως παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Υπάρχει ο Γουέστον Μακένι, που ίσως αυτός να είναι. Εγώ θα λέω ότι αυτός είναι ο player του World. Δηλαδή θα βάζα τον Πούλησικ, θα βάζα τον Μακένι.
1: Κοίτα, έχει. Το είχα δει στο παρελθόν κάποια στιγμή, και δεν ξέρω αν ισχύει και μέχρι σήμερα. Η Αμερική, από όταν την ανέλαβε ο Ποτσετίνο, με οποιαδήποτε εθνική ομάδα έπαιξε πάνω από, από ένα συγκεκριμένο αριθμό στην παγκόσμια κατάταξη, ας πούμε 32, δεν έχει κερδίσει καμία. Κακό. Σε φιλικό, σε επίσημο, ποιον θες, τον Καναδά, νομίζω ότι και η Τζαμάικα δεν έχει κερδίσει.
0: Μάλιστα. Τους θεωρείς απαταιώνες.
1: Είναι τεράστιοι απαταιώνες.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι θα είναι απογοήτευση. Πόσο απογοήτευση μπορεί να είναι αυτή η ομάδα, ας πούμε, να μην περάσει τον όμιλο.
1: Να μην βγει, ξεφτή,
0: να βγει τρίτη, ας πούμε, να βγει τρίτη, ρε φίλε.
1: Να.
0: Τόσο απαταιώνες θεωρείς, να βγουν τρίτη.
1: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το ήθελα πολύ να γίνει.
0: Θεωρείς ότι θα περάσουν τα νοκάουτ. 32 με ταβάνι.
1: Ναι, 32 ταβάνι.
0: Οκ. Μάλιστα, δεν έχω άποψη να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Μπορώ πολύ. Ξέρεις, είναι και πώς θα κάτσουν οι συγκυρίες.
0: Ναι,
1: αλλά μπορώ πολύ εύκολα να βρω 16 ομάδες καλύτερες από το ψήφο.
0: Καλά, ναι, σίγουρο. Θέλω να βρει 31 ομάδες καλύτερες από το ψήφο. Αλλά ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση τίποτα για την Αμερική. Δεν έχω άποψη, δεν έχω φωνή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει η Παραγουάη, η οποία πέρασε κανονικά προκριματικά 8 παρουσίες. Αυτή είναι η ένατη της σε παγκόσμιο κύπελο. Η τελευταία της συμμετοχή είχε και την καλύτερη της επίδοση μαζί όταν έφτασε στα προημιτελικά το 2010. Δεν έχει επίσης κάτι εντυπωσιακό να πούμε συγκεκριμένη ομάδα. Αν έπρεπε να βρούμε κάποιον παίκτη να ξεχωρίσουμε, αυτό ήταν ο Αλμυρόν, ο πρώην της Newcastle, ο οποίος όμως παίζει αυτή τη στιγμή στην Atlanta United και στο MLS. Υπάρχει ο Ντίγκο Γκόμες της Brighton επίσης, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα ιδιαίτερο. Δεν ξέρω, έχει και τον Αλντερέτε της Sunderland, αλλά κατάλαβα δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ο Ενσίσο δεν είναι. Ο Ενσίσο δεν είναι.
0: Τώρα.
1: Είναι τον είδα.
0: Τον είδες από εκεί και εγώ δεν το βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Τι θες παίζει καταρχάς, δεν ξέρω κάποιος είναι αυτός.
1: Δεκάρι.
0: Ενσίσο, ναι, Στρασβούργο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει, πιο εγώ πιο πολύ αυτόν.
0: Ποιοτικός.
1: Να καλό είναι.
0: Okay, στην
1: Τζέλση ανήκει.
0: Ό,τι παίζει Στρασβούργο ανήκει στην Τζέλση. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ο Σανάπρια, είναι γνωστός.
1: Ο γνωστός.
0: Και παίζει στην Κρεμονέζη, δηλαδή. Και με το... Τι προσπαθούσαν να κάνουν στην Κρεμονέζη ομάδα μέσω όρο ηλικία στα 47 έτη.
1: Μόνο φορ.
0: Γιατί πέσανε. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και ο Νταμιάν Μπομπαντίγια, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Μπομπαντίγια του Άρη. Το έψαξα, αλλά δεν έχει δυστυχώς καμία σχέση με το συγκεκριμένο. Αυτά για την Παραγουάη δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Λογικά θα είναι η τελευταία ομάδα στον όμιλο, γιατί είναι ένας δυνατός όμιλος και αυτός. Υπάρχει Αυστραλία, μια ομάδα που. Έτσι πως είναι τα προκριματικά και από εκεί που παίζει από την Οκεανία φυσιολογικά βρίσκεται σε Μουντιάλ. Ωστόσο αυτό από όταν άρχισε να ασχολείται από ό,τι φαίνεται, γιατί από το 2006 που ήταν η πρώτη της φορά έχει πάει σε όλα συνεχόμενα. 7 παρουσίες, Τόνι Πόποβιτς ο προπονητής, πιασάρικο όνομα για προπονητή να πω την αλήθεια. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά βρίσκεται εκεί πέρα, δεν κάνει την υπέρβαση, δεν πάει στην οκτάδα δηλαδή, αν δεν φτάνει στους 16 αλλά δεν κάνει κάτι παραπάνω. Από παίκτες υπάρχει okay, ο Ίρβαϊν προφανώς που παίζει στην Bundesliga και η Ζανκτ Πάουλη που είναι χαρακτηριστικός εκεί πέρα. Και νομίζω ότι ενδιαφέρον έχει και ο Σούταρ που είναι ένας δίμετρο στόπερ που έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελα δηλαδή αυτό να τον δω.
1: Στην Αγγλία παίζει.
0: Ναι, ναι, θα ήθελα να τον δω τον συγκεκριμένο. Για την ακρίβεια παίζει στην. Έλα. Μπροστά στα μάτια μου πάλι. Ναι, στη Λέστερ. Παίζει στη Λέστερ ο Σούταρ. Εντάξει, όχι στη Λέστερ. Κάποτε ήταν πιο πιασάρικο να παίζει στη Λέστερ. Από ό,τι τώρα. Αλλά είναι η ομάδα που την βλέπω να μπορεί να προχωράει. Να περάσει σίγουρα από τον όμιλο και να περάσει και ένα νοκάουτ. Εγώ τη βλέπω. Να πάει δηλαδή στου 16.
1: Ναι.
0: Τη βλέπω πηγαίνει στου 16. Ναι. Τη βλέπω πηγαίνει στου 16. Αν και είναι λίγο αδιάφορη, δεν ξέρω, ίσως να το ξανασκεφτώ. Ναι.
1: Ναι, δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, 32, δεν θα πάει στου 16.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ομάδα που γενικά. Ενώ έχει σταθερή παρουσία. Εντάξει,
0: ναι, δεν κάνει κάτι.
1: Ειδικά όσο συμμετείχε μέσω Οκεανία, ήταν δεδομένο ότι θα περνούσε. Έπαιζε μόνη της, αλλά η αλήθεια δεν έχει, δεν έχει κερδίσει ποτέ την παρουσία της.
0: Μια ομάδα που βλέπω σίγουρα στις 16, μην σου πω και στους 8, πάντως είναι η Τουρκία, που είναι η τελευταία αυτού του ομίλου. Μην σου πω και στους 8, 4 παρουσίες έχουν εμφανιστούν σε Μουντιάλ από το 2002.
1: Όντως. Που φτάσανε στο οποίο είχε πάει, ναι.
0: την τρίτη θέση πήρανε. Είναι υποψήφοι για Dark Horse σε πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν τα καταφέρνει. Στο τελευταίο γύρο είχε πάει τίμια. Είχε πάρει και τα καλά, θυμάμαι.
1: Στους 8 δεν αποκλείστηκε.
0: Ναι, ναι, είχε πάρει και τα καλά, ναι. Στο Euro. Και τώρα νομίζω από την Ολλανδία είχε αποκλείσει. Στους 8 και εδώ είχε προηγηθεί κιόλας με γκολ του Καϊντίν. Ναι, Θεέ μου. Και προπονητής ο Μοντέλα που κάνει δουλειά εκεί πέρα, ο Βιντσέντζο Μοντέλα, έχει παίκτες, έχει μια μεγάλη ρευστότητα στην επίθεση, μια μεγάλη κινητικότητα. Οκ, υπάρχει ο Αρταγκιουλέρ που τον ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, πέρα από τον Γκιουλέρ που είναι σταθερά, πιστεύω ότι θα παίζει καλά, έτσι, είναι ο Κερέμ Αξούρκογλου.
1: Ο Γιλντής.
0: Ναι, προτιμώ Αρκτούρκογλου για κάποιο λόγο. Γκυλντίζ εννοείται. Okay. Τη Γιουβέντου.
1: Έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχουν καθαρό φόρο αυτοί.
0: Παίζουν, δεν έχουν, ναι, ναι. Δεν έχουν. Και φυσικά υπάρχει ο Ζαλχάνογλου πάντα εκεί πέρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Αλλά υπάρχει η ποιότητα. Στα στόπερ δεν ξέρω, έχουν ξεκάθαρα στόπερ μέρες. Δηλαδή τον Ακαϊντίν το βγάζω και ο Σούγιον Τσού είναι στόπερ μέρες, α πούμε.
1: Πήγε πάλι ο Ακαϊντίν, ναι.
0: Ναι.
1: Θεός και Παναγία.
0: Ο Καμπάκ, α πούμε, τον είχαμε και στη Λίβερπουλ. Είναι στόπερ μέρες. Ο Ντεμιράλ είναι στο περμέρα.
1: Νομίζω μόνο ο Ντεμιράλ στέκεται σε ένα αξιοπρεπέ επίπεδο.
0: Ναι, αλλά και αυτή στο περμέρα. Και ο Καντιόγλου. Δηλαδή είναι ποιοτική, αλλά είναι στο περμέρα. Παίκτε μέρα γενικά. Ποπό Καμπάκ παίζει στη Λίβερπουλ. Είχε έρθει δανεικό και κατάφερε να παίζουν μπροστά του ο Ρις Γουίλιαμς και ο Ναθάνιελ Φίλιψε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πήγε πάρα πολύ καλά ο Ζαν.
1: Και δεν έχει κάνει και τίποτα από τότε στην καριέρα.
0: Όχι, μόνο έχει πέσει. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Χόφενχάιμ, είχε πάει στη Σάλκε νομίζω. Ήταν από τη Σάλκε και είχαν πάρει δανεικό.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο και τον Χόφενχάιμ, ναι. Άρα έχει θέματα στην άμυνα. Μπροστά όμως είναι μια αρκετά καλή ομάδα που θα κάνει ζημιές. Θα κάνει ζημιές. Ειδικά στον όμιλο που τον βλέπω, πιστεύω θα είναι 7 παιχνίδια και με Ηνωμένες Πολιτείες και με Παραγουάη και με Αυστραλία.
1: Άρα πάει για πρωτιά, λες.
0: Το φαβόρι του ομίλου. Ναι, ναι, πάει για πρωτιά.
1: Και ωραίο ποδόσφαιρο πιστεύω θα παίξει.
0: Ναι, ναι. Εκεί τη βλέπω εγώ την Τουρκία. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις για τους Τούρκους.
1: Αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι πιστεύω ότι. Πλέον που δεν της φορτώνει τόσο πολύ τον τίτλο του Dark Horse, κάπως να έχει κοπάσει αυτό το κύμα. Και έχουν οριμάσει και αυτοί οι 2-3 star players που είναι μικρότερης ηλικίας, λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο όμιλο που έχει ξεκάθαρο φαβορί, και ξεκάθαρο outsider επίσης.
1: Ναι. Έχει τη Γερμανία, από αυτήν θα ξεκινήσω κιόλας, η οποία συμμετέχει στο 21ο Μουντιάλ της ιστορίας της. Και τα δύο που έχασε, μάλιστα δεν τα έχει χάσει λόγω αποκλεισμού. Στο ένα απέριτζε να συμμετάσχει και στο άλλο έφαγε μπαν το 50.
0: Φανταζόμαστε γιατί, ναι. Δεν μπορεί να φάγε μπαν το 50 η Γερμανία, ναι.
1: Έχει 4 κατακτήσεις, είναι δεύτερη μαζί με την Ιταλία. Το έχει διοργανώσει και 2 φορές το 74 και το 6. Και στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα πήγε αρκετά άσχημα. Προέρχεται από πολύ κακή
0: χάλια
1: φόρμα. Αποκλείστηκε και στα δύο ομίλους.
0: Χάλια η Γερμανία και το 14 το πήρε, δηλαδή, okay.
1: Ναι. Είναι και στην ουσία η αλλαγή φρουρά εκεί το 18. Άλλαξε το, άρχισε να αλλάζει το ρόστερ. Έφυγε ομάδα το 14. Και
0: μετά σταμάτησε και ο Λεύ.
1: Η καινούργια φωνιά δεν τα έχει πάει καλά. Βέβαια, στο γύρο του 24 ως διοργανώτρια, παρότι αποκλείστηκε στους 8 από την Ισπανία, θεωρώ.
0: Κατασφάχτηκε.
1: Κατασφάχτηκε πρώτον και θεωρώ ότι είχε και καλή παρουσία. Δηλαδή, ήταν ομάδα που την έβλεπα να φτάνει μέχρι τέλους.
0: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάνει δουλειά ο Νάγκελσμαν εκεί πέρα.
1: Ναι, κάνει δουλειά. Βέβαια, έχει αρχίσει να τρίζει και λίγο η καρέκλα του. Αν δεν τα πάει καλά, είναι πολύ υποψήφια για τον πάγκο της Γερμανίας. Δηλαδή, ακούγεται πολύ ο Κλοπ.
0: Κάποτε δεν πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Ναι. Οπότε τον περιμένω και λίγο στη γωνία. Δεν ξέρω αυτό πώς θα λειτουργήσει. Γενικά είναι μια ομάδα που τη φοβάμαι λίγο. Πέρασε ως πρώτη στα τελικά πάνω από τη Σλοβακία. Player to watch έχω τον Κίμιχ, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι ο κίνητρος μοχλός της Γερμανίας.
0: Είναι.
1: Έχω μια απορία βέβαια το τι θες να παίξει, γιατί κάτι half ακούω για δεξιμπακ.
0: Λες να επιστρέψει τις ρίζες του.
1: Μεγάλο λάθος να παίξει δεξιμπακ.
0: Νομίζω half, ρε φίλε, θα παίξει Κίμιχ. Τι να πω.
1: Στα φιλικά τον βλέπω δεξιμπακ τον βάζει. Ελπίζω να μετανοήσει τελευταία στιγμή.
0: Ακόμη η ομάδα πάντως η οποία στην άμυνά της έχει θέματα. Δεν ξέρω τι out of Newcastle. Τι...
1: Έχω μια πιθανή δεκάδα η οποία έχει τον Νόιερ στο τέρμα ο οποίος επιστρέφει. Έχει τον Κίμιχ δεξιά, Σλότερμπεκ που είναι το δίδυμο στο center back, τον Μπράουν αριστερά που είναι τη Άιντραχτ. Παύλοβιτς λογικά με τον Ενμέτσα στα χαφ. Μουσιάλα, Βίρτς. Τώρα θα δούμε πώς θα χωρέσουν αυτοί οι δύο μαζί, αλλά κάπως σίγουρα θα χωρέσουν μαζί.
0: Πλέσε.
1: Ναι, ναι. Πρέπει. Λογικά φόρ το Χάβερτς, τον οποίο και αυτόν επίσης τον περιμένω.
0: Και Βολτεμάτι από τον πάγκο.
1: Βολτεμάτι από τον πάγκο και φοβάμαι μην δούμε και κανένα σανέ βασικό, γιατί τον στηρίζει πολύ ο Νάγκελσμαν.
0: Πω, απαράδεκτος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, απαράδεκτος.
0: Πολύ κακός παίκτης. Πω, ελπίζω όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μόνο αν παίζει με καμία ομάδα που συμπαθούμε και να θέλουμε να στέλνει την μπάλα στα πουλιά.
1: Έχω λίγο μια απορία πώς θα βάζει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί
0: θέλω
1: δεν έχει
0: δω,
1: την.
0: Θέλω να δω πάρα πολύ το Βίρτζ.
1: Ναι.
0: Και θέλω να δω το Μουσιάλα με τον τραυματισμό του πώς θα είναι, γιατί στην Bayern ήταν λίγο διστακτικός. Θέλω να δω πώς το πατάει. Πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλο τουρνουά αν είναι καλά.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να δυσκολευτεί στο σκοράρισμα και ότι είναι σε όμιλο παγίδα που πρέπει να προσέχει, γιατί μπορεί να έχει και κανένα δυσάρεστο άμα δεν προσέχει.
0: Για πες, για αιτιολόγησέ το.
1: Θα το αιτιολογήσω λέγοντας. Η επόμενη ομάδα που πρέπει να σχολιάσω εδώ δεν με βοηθάει.
0: Λέγοντας
1: πολύ,
0: ότι δεν θα το πάθει από το Κουρασάο.
1: Δεν με διευκολύνει πολύ στην επιχειρηματολογία. Είναι το Κουρασάο. Είναι μια από τις 4 ομάδες που θα παίξει για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Και είναι μάλιστα η μικρότερη χώρα και πληθυσμιακά και σε έκταση που προκρίνεται ever στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έχει πληθυσμό 160.000 κατοίκων.
0: Σοκαριστικό.
1: Δηλαδή η Πάτρα μπορεί να έχει και περισσότερο.
0: Σοκαριστικό. Σοκαριστικό, πραγματικά τρομερή. Συγχαρητήρια στον Advocat καταρχάς.
1: Έχει στον πάγκο το σπουδαίο Dick Advocat, το οποίο έφυγε και τελικά επέστρεψε το Μάιο.
0: Έτσι. Και θα σπάσει το ρεκόρ του Ρεχάγκελ.
1: Ναι.
0: Του μεγαλύτερου ηλικία προπονητή, ο οποίος θα κάτσει σε πάγκο Μουντιάλ.
1: Πέρασε ως πρώτη από τον όμιλο με την Τζαμάικα. Αίτητη κιόλας. Παίζει ο Μπαζόερ, ο οποίος είχε αποσχολήσει κάποτε τον Άρη.
0: Οκ. Okay.
1: Ρίτσαρντ Λιμπαζόερ. Για όσους τον θυμούνται. Παίζει
0: εγώ
1: και ο Αντώνης της Κηφισιάς.
0: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Ο Αντωνίσης Κηφισιάς, ναι.
1: Και player to watch έχω τον Τσόγκ.
0: Έχει παίκτη Κηφισιάς το.
1: Έχει και δεν είναι ο μοναδικός, θα σου πω και άλλο μετά.
0: Οκ, okay, ο Τσόγκ είναι που ήταν στη United.
1: Player to watch τον Τσόγκ λόγω μαλλιού, καθαρά έτσι.
0: Ναι, λόγω μαλλιού.
1: Να παρατηρεί το μαλλί.
0: Ολλανδός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ο μόνος παίκτης επίσης ο Τσόγκ σε όλη την ομάδα του Κουρασάου που έχει γεννηθεί στο Κουρασάου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, νομίζω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Και είναι ο μόνος που έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, γιατί έβλεπα ένα post που έλεγε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, δεν είναι ο μόνος που έχει Κηφισιά ο Αντωνίσης.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Παίζει, τι να πω. Τέλος πάντων. Μάλιστα.
1: Μετά πάμε στην ακτή Ελεφαντοστού.
0: Αυτή Λαφόντ
1: επιστρέφει μετά το 2014 που την αποκλείσαμε εμείς. Είναι η τέταρτη παρουσία της. Είχε 3 σερί μετά.
0: Εντάξει, να το πούμε ότι και εμείς τους φάξαμε.
1: Τους φάξαμε, ναι. Δεν υπήρχε πέναλτι στο Σαμαρά. Πάμε παρακάτω.
0: Δικαίωση στο Ζερβίνιο, ναι.
1: Δεν έχει περάσει ποτέ από τη φάση των ομίλων. Στο προηγούμενο Κόπα Αφρικα αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Αίγυπτο με 3-2.
0: Εκεί
1: ήταν η κάτοχος του αμέσως προηγούμενου.
0: Σε πτώση και εκτελεφαντός του, επιστρέφει τώρα.
1: Κοίταξε, όσο έχει το τέρμα τον Λαφόντ, δικαιολογείται. Θα δούμε βέβαια αν θα είναι βασικός, γιατί τελευταία βλέπω άλλον βάζει. Πέρασε οριακά ένα βαθμό πάνω από την Καμπόν. Player to watch έχω τον Διομάντε της Λειψίας, ο οποίος μη σου κάνει εντύπωση αν μετά το Μουντιάλ είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώσει η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ακούγεται πολύ για αντικαταστάτηση του Σαλάχ. 19
0: μάλιστα
1: χρονών είναι, φοβερή σεζόν. Κοστολογείται στα 90 εκατομμύρια. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες. Έχει, δηλαδή, που προέρχονται και από καλή σεζόν. Δηλαδή, ο Πεπέ έχει κάνει καλή χρονιά στη Villarreal.
0: Έλα μου, το έχει προοπτική αυτός ο παίκτης. Δεν είναι τόσο κακός.
1: Καλός είναι, καλός είναι.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ήταν για την Arsenal.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπονί της Ίντερ, ο Εντικά, ο Κεσιέ, ο Ντιαλό της United. Έχει κάποιους παίκτες.
0: Έχει,
1: έχει. Έχει επίσης τον αδερφό του Ντουέ, ο οποίος παίζει δεξιμπακ.
0: Σημαντικό αυτό. Ωραίο.
1: Θα παλέψει για την πρόκριση. Θεωρώ ότι είναι λίγο υποδέστερη από την αμέσως επόμενη που είναι το Εκουαδόρ.
0: Ο Κοσονού της Αταλάντα έχει να κάνει με τον Κοσονού της ΑΕΛ κάτι?
1: Μάλλον όχι.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ωραία, μάλιστα. Θα παλέψει με το Εκουαδόρ, είπες.
1: Ναι.
0: Το οποίο πολλοί το έχουν για drag horse.
1: Δίνω λίγο αέρα στο Εκουαδόρ, ναι, δίνω. Το Εκουαδόρ είναι η πέμπτη φορά που συμμετέχει και μάλιστα όλες έχουν πραγματοποιηθεί στον 21ο αιώνα.
0: Οκ, okay, άρχισε να ασχολείται και αυτό μάλλον. Έχει γνωστούς παίκτες.
1: Η καλύτερη πορεία ήταν το 2006 που αποκλείστηκε ο 16 από την Αγγλία με ένα φάουλ του Μπέκαμ. Πέρασε δεύτερη από την Νότια Αμερική. Από τον Όμιλο πέρασε δεύτερη κάτω από την Αργεντινή. Είχε μακράν την καλύτερη άμυνα. 5 γκολ δέχτηκε σε 18 μάτς.
0: Αυτό είναι όντως εντύπωση.
1: Ρολά κατέβασε και με ποιον στο τέρμα. Μάλλον για να μην κλέβω, δεν τον είχε στο τέρμα βασικό. Ήταν η αλλαγή.
0: Ναι. Δεν θα μου ερχόταν τώρα που το βλέπω και
1: εγώ. Το Ραμίρες της Κηφισιάς. Αυτό είναι ο δεύτερο.
0: Μάλιστα, ο Ραμίρες της Κηφισιάς. Πήγε του τροματοφύλακα, δεν ξέρω πώς να αξιολογήσω. Θεωρώ λαθέρ, θεωρώ καλό, αλλά λαθέρ.
1: Είναι λίγο, ναι, είναι το ύψο του βάθου. Γενικά νομίζω καλή χρονιά έκανε.
0: Ναι, ναι, γενικά, ναι, θα έλεγα, ναι.
1: Έχει πολύ καλή άμυνα με Πάτσο, Ινκαπιέ.
0: Δεν είχα ιδέα ότι είχε τόσο καλή άμυνα, έτσι πως
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Και Ορντόνιες. Ναι. Μπροστά του ο Καϊσέδο. Έχει τον Παέζ το δεκάρι, να τον δούμε και αυτόν. Βέβαια, player to watch, παρότι 36 χρονών,
0: ναι.
1: Έχω τον Ένερ Βαλένσια.
0: Το Βαλένσια,
1: ο οποίο έχει 6 γκολ σε Μουντιάλ. 3-3 το...
0: Στο Κατάρ έβαλε 3,
1: ναι, ναι.
0: Και είχε άλλα 3, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία ομάδα του Εκουαδόρ. Νομίζω θα κάτσουμε αρκετή να τη δούμε. Είναι ωραία ομάδα. Μπορεί να κάνει κάτι. Τη βλέπεις δηλαδή να φτάνει 16. Θα το δίνεις έτσι,
1: ναι,
0: να δίσκω. 16,
1: ναι, το δίνω,
0: 16.
1: Το δίνω. Θεωρώ ότι και στα νοκάουτ θα έχει ένα προβάδισμα λόγω πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας.
0: Ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μάλιστα, συνεχίζουμε και πάμε στην τεράστια, στη μεγαλύτερη ομάδα όλων των εποχών του Μουντιάλ, στον Άρη των Παγκοσμίων Κυπέλων, την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία αυτή τη στιγμή κατεβαίνει σε ένα παγκόσμιο κύπελο λίγο μπερδεμένη, χωρίς καθόλου καλή εικόνα στα φιλικά, με τον Κούμα να μένει στον πάγκο μέχρι πότε όμως, δεν ξέρει κανείς. Μπορώ να πω ότι είναι ο προπονητής με τον οποίο η εθνική Ολλανδίας μετά το Φανχάλ τα πηγαίνει αρκετά καλά σε διοργανώσεις, αν εξαιρέσουμε.
1: Και ας έχει αμφισβητηθεί πολύ.
0: Και ας έχει αμφισβητηθεί πάρα πολύ, εντάξει, δεν είναι για συλλόγους, αλλά οκ. Okay. 11 παρουσία σε Μουντιάλ, θα είναι 12η, 3 τελική. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να του πούμε. Το 1974 που ιτήθηκε με Κρόιφ με το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που έπαιζε, που ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα τη διοργάνωση και το έχασε εντελώς συγκυριακά, ενώ είχε προηγηθεί κιόλας νωρίς τον τελικό. Το καλύτερο ποδόσφαιρο, ίσως από αυτού που το έχουν ζήσει, τουλάχιστον που, λένε, που μπορεί να έχουν δει τηρουμένων, πάντα χρησιμοποιώντας και ιστορικό ρελατιβισμό βέβαια σε Μουντιάλ. Το 2010 με τον γκολ του Νιέστα και προχωράμε. Και το 1978 που έχασε τελικό στην Αργεντινή. Από την Αργεντινή, αλλά τώρα ο Χριστός και η Παναγιά, δείτε τι καθεστώς είχε η Αργεντινή εκείνη την περίοδο όταν έγινε το Μουντιάλ. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Εκείνο νομίζω ήταν η μεγαλύτερη σφαγή.
0: Πρέπει να ήταν μεγαλύτερη
1: την
0: σφαγή.
1: Την πήγανε τρένο την Αργεντινή.
0: Την πήγανε τρένο και ήταν η Ολλανδία χωρίς τον Κρόιφ εκείνη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το 78 έχει πάει τελικό Μουντιάλ και έχει παίξει χωρίς τον Κρόιφ. Θα το παίρνει, αλλά εντάξει, αν πας με χούντα μέσα στην Αργεντινή να το πάρεις. Μάλλον.
1: Πολύ φιλόδοξο.
0: Ναι, πάρα πολύ φιλόδοξο. Μάλλον δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Ερωτηματικά. Προκαλεί απουσία του Φριμπόγκ από το ρόστερ. Έχει τραυματιστεί ο Τίμπερ. Δεν κάλεσαν τον Φριμπόγκ ούτε τώρα. Προτίμησαν να καλέσουν τον Χερτράουντα στην θέση του, που είναι ένα παίκτη ο οποίο νομίζω ότι υπάρχει μόνο σε εθνικές και πουθενά αλλού. Είναι από τις περιπτώσεις παικτών που υπάρχουν μόνο σε εθνικές ομάδες και τους χάνουμε τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Εκεί την έχει Λοκ, νομίζω, τη θέση ο Ντάμφρις γι' αυτό.
0: Την έχει ο Ντάμφρις τη θέση, αλλά γιατί να μην υπάρχει ένα ακόμη.
1: Να, ναι.
0: Γιατί να μην υπάρχει ένα ακόμη, ειδικά στον όμιλο που είναι η Ολλανδία, ίσως θα πρέπει να κάνει. Δεν είναι εύκολη διαχείριση, αλλά μακάρι να χρειαστεί να κάνει. Υπάρχει, τι να σου πω, υπάρχει ένα ταλέντο μπροστά, υπάρχει ένα ταλέντο, αλλά όχι σε επίπεδο φορ. Δηλαδή υπάρχει ένα ταλέντο, υπάρχει ο Λάγκ που έχει ταλέντο, υπάρχει ο Χακ που τέλος δεν έχει μεγάλο ταλέντο, αλλά στην Εθνική Ολλανδία εμφανίζεται. Ναι.
1: Αγαπημένος και τον δύο Χακ.
0: Ναι, ναι, και του Σλότ σίγουρα θα μπορούσαν να προπονηθούν στην Εθνική Ολλανδία.
1: Μακάρι να κάνει ένα πολύ καλό Μουντιάλ απλά για να πουληθεί.
0: Ναι, μακάρι να κάνει ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Απλά για να πάει καλή Ολλανδία και να πουληθεί, δεν πειράζει. Επιστρέφει ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ στην εθνική. Θέλω να δω τον Βάιφερ πάρα πολύ της Brighton, αν με ρωτάς. Θεωρώ επίσης ότι εντάξει, στην άμυνα θεωρώ είμαστε ψιλοκαλυμμένοι. Δηλαδή και ο Φαντάικ και ο Έκε που έκανε πολύ καλή ζώνη με την Brighton και ο Άκε και ο Φαντεβέν και ο Ντάμφρις. Για το Χάτο έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά οκ, okay, σαν μια αλλακτική λύση δεν είναι κακός. Ο Φρεμπρούχ είναι καλό τερματοφύλακα. Ευτυχώ τελειώσαμε αυτό το ψέμα του στο Κέλεμπουργκ.
1: Αριστερά θα παίξει ο Ακέ ή ο Πάτο.
0: Ναι, νομίζω ο Ακέ. Συνήθω ο Ακέ παίζει. Δεν είναι τα φιλικά, αλλά συνήθω ο Ακέ παίζει. Και περιμένω πάρα πάρα πολύ μεγάλο τουρνουά πέρα από αυτά που λέμε για Χάκπο. Περιμένω το Χράφενμπεργκ που έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν ο ίδιο να κάνει ένα τουρνουά πολύ καλό.
1: Μου έχει καθίσει στο μυαλό μια τριάδα στα Χάβ. Δεν ξέρω αν θα παίξουν αυτοί.
0: Ναι.
1: De Jong, Gravenberg, Reinders.
0: Πολύ τεχνίτες, δεν χρειάζεσαι εκεί και έναν κοπ μάινερς λίγο να κόβει,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Ναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ αυτή η τριάδα.
0: Ή έναν Ντερόν κάπως λίγο, ναι, okay, είναι... Είναι ελκυστική. Είναι ελκυστική γιατί και ο Ράιντερς προέρχεται από καλή σεζόν και πέρασε κάτω από τα ραντάρ, νομίζω, στη City.
1: Να.
0: Ναι, αλλά περιμένω τα χαφ να κάνουν τη διαφορά γιατί μπροστά θα δυσκολευτούμε να βρούμε γκολ. Πρέπει να κάνουν πολλές ευκαιρίες. Γρήγορο ποδόσφαιρο περιμένω, ευέλικτο και ό,τι βρέξεις κατεβάσει, ελπίζω οι τελικές να μπουν γκολ γιατί το θεωρώ ψηλό δεδομένο ότι η Ολλανδία θα κάνει ευκαιρίες. Θα δημιουργεί φάσεις αρκετές. Δεν ξέρουμε τι συχνότητα μπορεί να σκοράρει και αυτό είναι που με ανησυχεί. Έτσι, και θα ήθελα πάρα πολύ να το δω να επιτυγχάνεται. Δεν ξέρω αν ο Ντεπάι έχει κάτι ακόμη μέσα του. Δεν ξέρω αν ο Μάλεν μπορεί.
1: Καλό θα ήταν ο Ντεπάι να έχει κάτι ακόμη μέσα του, γιατί αν περιμένει από τον Βέκχορστ.
0: Δεν το είπα καν, είδες. Δεν λέω καν τον Βέκχορστ. Αλλά πιστεύω ότι ένα γκολ θα το βρει στο τουρνουά ο Βέκχορστ. Πιστεύω κάτι θα βρει με κάποιο τρόπο ένα γκολ. Είναι πολύ ύπουλο, δεν ξέρω. Μπορεί να βρει κάποιον τρόπο. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Ιαπωνία που έχει 7 συμμετοχές. Είναι ένα πολύ, πολύ αμφίροπο όμιλο. Η Ιαπωνία 7 συμμετοχές, όλες από το 98 και μετά. Η καλύτερη επίδοση είναι όμως η φάση των 16 και αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί λες μία φορά δεν θα έχει πάει πιο μακριά.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει πάει όμως 4 φορές στους 16. Εύκολα πέρασε. Έχει προπονητή τον Μουριγιά σου το 2018 και ένα ρόστερ με αρκετό ενδιαφέρον με πολλούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει ο Έντο, ξεχωρίζει ο Ίτο, ξεχωρίζει ο Κούμπο. Ξεχωρίζει και ο τερματοφύλακας που δεν παίζει στην Ευρώπη, ο Σουζούκι. Α, παίζει βασικά στην Πάρμα. Ο Σουζούκι, ένας χατσιμουροειδέης τερματοφύλακας.
1: Ο Κούμπο, ρε γαμώ, γιατί δεν έχει κάνει αυτό το step up τόσα χρόνια.
0: Τι ξέρω.
1: Θυμάμαι όταν ακόμα ακουγόταν για τη Ρεάλ.
0: Ναι. Είδα στη Ρεάλ και δεν ήταν ακόμη.
1: Ναι. Και μετά ήταν για να επιστρέψει, αλλά δεν έγινε.
0: Ναι, δεν κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ποιοτικός παίκτης και ξεχωρίζει και η απουσία του Τακούμι Μιναμίνο από το ρόστερ.
1: Όντως.
0: Οκ. Okay. Αυτά νομίζω είναι η ομάδα που πάντα είναι εκεί. Η Ιαπωνία περιμένει να κάνει το κάτι παραπάνω, δεν το έχει κάνει ποτέ όμως.
1: Και να δούμε και λίγο ο Ουατάρου Έντο γιατί δεν τον βλέπουμε σε λίγο.
0: Ναι, σωστό. Και ζούμε και ζει και από τη σκιά του Χόντα λίγο αυτή η ομάδα. Συνεχίζουμε μια ακόμη ομάδα η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο Μουντιάλ, αλλά τα τελευταία χρόνια επίσης δεν έχει καταφέρει κάτι εντυπωσιακό. Τη Σουηδία. 12 παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελλο, αυτά είναι 13η. 4 φορές στην τετράδα, μία φορά τρίτη και αυτή η φορά βγήκε τρίτη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 94. Οπότε έχει βάσει με ελπίδες να πιστεύει στο κάρμα ή κάτι τέτοιο. Χαμένος τελικός επίσης. Η τρίτη θέση δεν είναι χαμένη καλύτερη επίδοση. Είναι ο χαμένος τελικός εντός έδρας το 58 απέναντι στη Βραζιλία όταν βγήκε ο Πελέ και έκανε το ξεπέταγμα το 5-2. Μια πάρα πολύ καλή εθνική Βραζιλία, αλλά και μια Σουηδία που είχε κάνει νομίζω τρομερό ξεπέταγμα. Μάλιστα ένα χρονικό διάστημα ήταν και αντίπαλος. Δηλαδή υπήρχε αντιπαλότητα αυτή η Βραζιλία-Σουηδία σε αυτήν.
1: Είχε μια φοβερή τριάδα η Σουηδία τότε μπροστά που ήταν παίκτης Μίλαν.
0: Ναι.
1: Ναι, το Γκρενολί.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο τέτοιο. Το συγκεκριμένο γεγονός. Και έχοντας ένα τίμιο ρόστερ και περιμένω να δούμε και Ίσακ και Γιώκερες και τα λοιπά. Εγώ θέλω να δω τον Ίσακ. Και άλλοι θα πούν τον Γιώκερες. Εγώ θέλω να δω τον Ίσακ πάρα πολύ και λόγω Λίβερπουλ. Δεν έχω κάτι πιο ψαγμένο, δηλαδή πιστεύω ότι ο Λίντελοφ μπορεί να κάνει κάτι εντυπωσιακό.
1: Τον Ερλάγκα.
0: Εντάξει, προτιμώ τον Μπέργκβαλ.
1: Και εγώ τον προτιμώ τον Μπέργκβαλ, όντως.
0: Προτιμώ τον Μπέργκβαλ.
1: Έχει κάνει καλύτερη σεζόν από τον Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Και είναι προπονητής ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αμφισβητηθεί και πίσω και δικαίως είναι ο Γκρέιχαμ Πότερ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι στίχημα και γι' αυτόν. Αν η Σουηδία φτάσει στους 16, το θεωρώ ότι είναι μια τίμια πορεία. Το στίχημα για τη Σουηδία είναι να μπορέσει να μπει στην οκτάδα.
1: Πέρασε και λίγο από την πίσω πόρτα.
0: Από την πίσω πόρτα.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Απέκλεισε την Πολωνία.
1: Οπότε σίγουρα δεν έχει δεν πείσει κανέναν ο Πότερ.
0: Το στοίχημα είναι, κοίτα, το πρώτο στοίχημα είναι να φτάσει στου 16 και αν μπορεί, λόγω και αντιπάλου, να φτάσει στου 8. Αλλά εμένα φανεί γιατί ο όμιλο με Ολλανδία και Ιαπωνία δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και αν περάσει ω τρίτη θα έχει κακή διασταύρωση. Όπω δεν είναι εύκολο ο όμιλο γιατί υπάρχει και την Ισία και ω τέταρτη ομάδα την Ισία μπορεί να μην έχει κάποιο ποιοτικό ρόστερ, λέμε η ομάδα η οποία είναι πάντα τάξη. Ξέρω εγώ πάντα μια σκληράδα.
1: Συμπαγής ομάδα.
0: Δεν μπορούσα να βρω πολλά πράγματα για αυτούς. Έχει παίξει 6 Μουντιάλ. Ποτέ δεν έχει βγει από τους ομίλους. Έχει μια ευκαιρία τώρα, αν και είναι δύσκολο, αλλά έχει μια ευκαιρία με μια νίκη τώρα. Ο παίκτης που ξεχωρίζει, θα λέγαμε ότι είναι ο Αγιαρή που είναι σε καμία Παρίς Σεν-Ζερμέν, αλλά παίζει την Άντερ 23. Το δίνουν δανεικό από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν βρίσκω κάτι ιδιαίτερο για το σύνολο του στα μπρίλα μουσί. Το αφήνω εκεί για την Ισία. Δεν παίζει ο Μπεναλουάν. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, οπότε δεν μου δίνει κάτι παραπάνω. Είναι όμως ένας όμιλος πάρα πολύ αμφίροπος με Ολλανδία, Ιαπωνία και. Έλα και Σουηδία. Θεωρώ ότι η Ολλανδία θα βγει πρώτη και θεωρώ ότι η Σουηδία θα πάρει δεύτερη θέση από την Ιαπωνία.
1: Ναι,
0: θεωρώ ότι η Σουηδία θα πάρει δεύτερη θέση από την Ιαπωνία, αλλά μένει να φανεί αυτό. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε, ναι. Πάμε στον όμιλο Ήτα. Αιντε, ναι. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Ξεφύγει, ναι.
1: Το Βέλγιο.
0: Οι παραδοσιακοί παπατζίδες οι οποίοι για πρώτη φορά δεν πάνε ως Dark Horse.
1: Ναι, μεγάλη αλήθεια αυτό και γι' αυτό θα τη στηρίξω κιόλας. Είναι το 15ο Μουντιάλ που συμμετέχει. Καλύτερη πορεία του το 2018 που τερμάτισε τρίτο φυσικά. Το 22 βέβαια αποκλείστηκε από τον όμιλο. αυτό το γνωστό ρεστάλ αστοχίας του Λουκάκου, τελευταία αγωνιστική με την Κροατία.
0: Συγκλονιστικό αυτό.
1: Ναι, δεν πετυχαίνουν τελέφαντα. Πέρασε πρώτο από τον όμιλο, δεύτερη Ουαλία. Έχει προπονητή τον Ρούντι Γκαρσία από το 2025.
0: Ναι, μετά τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για χρόνια. Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ένας OG απατεώνας, όχι σαν τον Μαρτίνεθ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι προπονητής που εξαργυρώνει ακόμα μια πορεία που είχε κάνει με τη Λίλ πριν 15 χρόνια.
0: Οκ, μάλιστα. Άρα δύσκολα πράγματα για το Φέλγιο.
1: Όχι τόσο, γιατί το ρόσερ του μου αρέσει. Και μου αρέσει που έχει φύγει και από πάνω αυτός ο βραχνάς ότι το Βέλγιο, μια χώρα πόσων εκατομμυρίων, τίποτα σαν την Ελλάδα, ότι πρέπει να είναι πρωταγωνιστής.
0: Έχει φύγει γιατί είχε το νούμερο ένα βασικά για χρόνια στο FIFA Ranking, επειδή πήγαινε στα προκριματικά,
1: ναι,
0: τέλεια. Έχει ένα
1: σενάριο. Τρομερή υπερβολή γι' αυτό. Player to watch είναι σίγουρα το Ντοκού για μένα. Δηλαδή περιμένουν πολύ να ηγηθεί από αυτό να ηγηθεί τη νέα ομάδα.
0: Ναι, ναι, το σέβομαι.
1: Και πιστεύω θα το κάνει κιόλα γιατί έχει κάνει καλή χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μια πολύ πιθανή εντεκάδα, την πω στα γρήγορα. Ναι, ναι. Κουρτουά, Καστάνια, Ντεκάι προ τα μπακ, Ντεμπάζ, Ντεβίντερ. Γενικά η άμυνα δεν είναι πολύ τη προκοπή. Έχει ένα ωραίο δίδυμο στα half point τη Άστον Βίλα, ο Νάνα Τίλεμανς.
0: Πολύ καλό.
1: Ο Ντεμπρόιν λογικά θα παίξει βασικό στο 10. Ντοκού,
0: ναι,
1: Τροσάρ και φορ μάλλον ο Ντεκέτελαρ. Λουκάκου δεν νομίζω ότι χωράει στα πλάνα.
0: Πάντα βρίσκει τον τρόπο να παίξει.
1: Ισχύει. Θα μπει αλλά έχει καραμάζ και θα χάσει πάλι τα άχαστα. Το πιστεύω γενικά ότι μπορεί να κάνει μια καλή πορεία. Θα το έβλεπα ακόμα και μέχρι τις 8 θα το έβλεπα το Βέλγιο.
0: Ωραίο, ωραίο. 8, ωραίο.
1: Μετά πάμε στην Αίγυπτο.
0: Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά στηρίζω Λουκάκου γενικά, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν έχω άψη.
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο αδικημένο στο τι έχει γράψει ιστορία για αυτόν, αλλά έχει αδικήσει και μόνο στον εαυτό του. Και δεν μιλάω τόσο για τα χαμένα τέτοια και όλα αυτά. Μιλάω για τη συμπεριφορά του που έχει δείξει σε κάποιες καταστάσεις. Να παρατάει ομάδες. Μετά είναι η Αίγυπτο στον όμιλο.
0: Την κοιτάμε με μεγαλύτερη συμπάθεια,
1: Είναι και αυτή μια ομάδα που τη συμπαθούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η τέταρτη φορά που παίζει σε Μουντιάλ, δεν έχει κάνει μια νίκη ποτέ. Να, ναι, κάτι μπορεί να κάνει για πρώτη φορά.
0: Πόσα ακόμη ιστορία να γράψει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, φτάνει.
1: Καλά, ναι, είναι αυτό που λέμε, ναι, γύρω από τον αστερισμό του Σαλάχ, αυτή η χώρα, όχι αυτή η εθνική ομάδα. Αποκλείστηκε στα ημιτελικά του πιο πρόσφατου Κόπα Αφρικα από τη Σενεγάλη. Στα προκριματικά πέρασε ως πρώτη, βέβαια, από τον όμιλό της και αίτητη μάλιστα. Εντάξει, player του watch εννοείται ότι είναι ο Σαλάχ, είναι το τελευταίο του Μουντιάλ εκτός από ρόπτου. Στα προκριματικά έβαλε 9 γκολ, αυτό την πέρασε.
0: Ναι. Έχει για πρώτη φορά ένα συμπαραστάτη όμως που. Έχει το Μαρμούς, έστω.
1: Το Μαρμούς, ναι.
0: Έχει ένα συμπαραστάτη.
1: Δεν τον έβαζε πολύ ο φίλος Πεπ. Δεν τον έβαζε πολύ.
0: Ρε φίλε, την άλλη φορά, τις άλλες φορές όμως, συμπαραστάτης του ήταν ο Αλνένη και μετά ο Γουάρντα.
1: Και ο Γουάρντα, πραγματικά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα ο Μαρμούς είναι.
1: Και ο Χασάν.
0: Και ο Χασάν, αυτή ήταν η συμπαραστάτη. Τώρα έστω έχει ένα παίκτη στη City.
1: Ναι, ναι.
0: Να λένε. Okay. Δύσκολα τα πράγματα για αυτούς πάλι.
1: Για τη δεύτερη θέση μαζί με το Ιράν.
0: Θα παλέψει, λες, για δεύτερη θέση. Ναι, ναι, μπορεί. Ναι. Μακάρι, θέλω να δω την Αίγυπτο να περνάει. Είναι επιτυχία να περάσει.
1: Η Αίγυπτο είναι ομάδα. Είναι επιτυχία, εννοείται. Είναι ομάδα η οποία στα Κόπα Αφρικα πάει καλά. Στα Μουντιάλ δεν ξέρω τι παθαίνει και σκαλώνει.
0: Ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά από τον ομιλό της. Ναι. Θέλω πολύ να τη δω να περνάει, να γράφει ιστορία.
1: Έστω μια νίκη για αρχή, ρε παιδί μου.
0: Μια νίκη περνάς λογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικά.
1: Πάμε και στο Ιράν. Το Ιράν έχει παίξει 7 τελικές φάσεις.
0: Ταλαιπωρημένη ομάδα.
1: Και αυτή είναι από τις team to watch. Δηλαδή, ναι, όχι για το θελητικό ποδόσφαιρο που θα παρουσιάσει, αλλά για την όλη κατάσταση που επικρατεί. Είναι η τέταρτη σερή παρουσία της σε Μουντιάλ, αλλά δεν έχει περάσει ποτέ τον όμιλο. Συμμετέχει στη ΣΥΠΑ κάτω από ψυχροπολεμικές συνθήκες.
0: Πού μένει όμως.
1: Στο Μεξικό εννοείται.
0: Μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει κάθε παιχνίδι ταξίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι από μόνο του, αλλάζει τα δεδομένα.
1: Έχει γίνει όχαμος, έχουν κάνει καταγγελίες ότι δεν αφήνουν τους φιλάθλους μας, δεν αφήνουν τον γιατρό, τον δεν ξέρω εγώ τι να μπει στη χώρα. Δέχεται ένα bullying. Και αυτή είναι μια χώρα που έχω μια συμπάθεια λόγω αυτής της κατάστασης.
0: Okay.
1: Χάσει τον τελικό του κυπέλλου Ασίας από το Ουσμπεκιστάν με 1-0. Έχει πολλούς γνώριμους στο ρόστερ, έχει τον Ταρεμί, τον Χατζησαφή, τον Μοχαμαντή. Όχι τον Ασαριφάρντ, ο οποίος, ναι, αποσύρθηκε.
0: Εντάξει, καιρός ήταν.
1: Player to watch, εντάξει, έχω τον Ταρεμί, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Είχε 10 γκολ στα προκριματικά. Θεωρώ ότι είναι ελαφρύ φαβορή πάνω από την Αίγυπτο για δεύτερη θέση, αλλά θα, ναι, τις έβλεπα και τις δύο με κάποιο τρόπο να περνάνε, γιατί η τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι μια πολύ αδύναμη ομάδα. Είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι το τρίτο τουρνουά που συμμετέχει, μετά το 82 και το 10. Το 10 έκανε μια φοβερή καινοτομία, αποκλείστηκε ως αίτητη, έγινε η πρώτη ομάδα που το κάνει. Με 3,
0: ναι, με Γαλλία στον όμιλο και έτσι. Ναι,
1: με Ιταλία.
0: Με Ιταλία.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Έχει το χαμηλότερο ranking μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ.
0: Είναι κάτω από το Κουρασάο δηλαδή.
1: Κάτω, ναι, κάτω από όλους. Παρ' όλα αυτά βγήκε περπατώντας νικήτρια των προκριματικών. Γιατί ορίστε. Είναι Οκεανία χωρίς Αυστραλία, τώρα δηλαδή με τη Νέα Καλεδονία. Έπαιζε και με κάτι ερασιτέχνες, εφτάρες έριχνε.
0: Στο Μουντιάλ πήγε, δεν έχει σημασία.
1: Star player εννοείται ότι είναι ο Chris Wood. Έγινε πρόσφατα πρώτος στις συμμετοχές στην ιστορία της χώρας. Επίσης έγινε ο πρώτος άνθρωπος που βραβεύεται με το Pride of New Zealand. Σαν φόρο τιμής, πώς έχουν οι Άγγλοι τον...
0: Το Sir,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ
1: φοβερός
0: ωραίο.
1: Τίτλος τιμής.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και υπάρχει και η ιστορία του Tim Payne, έτσι, ο οποίος ήταν ο... Έψαχνε ένας στο Instagram, νομίζω, ένας YouTuber, ήταν influencer, δεν ξέρω τι ήταν, τον πιο άσημο παίκτη του Mundial και βρήκε ότι ήταν ο Tim Payne, βρήκε πόσους λίγους followers είχε και ο Tim Payne πια έχει... Περισσότερους followers από πάρα πολλούς αστέρες του Μουντιάλ.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε είχε περάσει, είχε γίνει έτσι γνωστός ο λιγότερο διάσημος παίκτης του Μουντιάλ.
1: Μπορεί να παίξει και βασικός για να το.
0: Μπορεί λόγω αυτού, ναι, οπότε έχει ένα meme μέσα. Αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι. Αλλά αυτός είναι player του Watch για μένα.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Και είναι στην αποστολή έχει κληθεί και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι μισός Έλληνας και έχει περάσει και τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, νομίζω παίξει το player του Watch είναι όμως εύκολος ο Chris Wood.
1: Ναι. Είναι η πιο δύναμη ομάδα του ομίλου, εννοείται. Πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο σκληροτράχει ήταν το 10 για να. Ελπίζει σε μια έκπληξη.
0: Θα δούμε. Μακάρι να κάνουν κάτι τα παιδιά. Μακάρι να έχουμε καλές ομάδες γενικότερα. Ισπανία, στον επόμενο όμιλο. Group H. Ισπανία, φαβορεί το μεγαλύτερο νομίζω για τη διοργάνωση. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, τα ξέρετε. Για πρώτη φορά χωρίς παίκτη Ρεάλ Μαδρίτης. Περίμενα ότι έστω αν όχι ο Καρβαχάλ, ο Χουίσεν θα χωνόταν κάπου εκεί μέσα.
1: Εγώ είχα δύο στο μυαλό μου. Είχα το Χουίσεν και είχα, επειδή βλέπω ότι στα φόρη υπάρχει λίγο μια Αλεξανδρία, μήπως έπαιρνε και τον Γκονζάλο Γκαρσία.
0: Τον Γκονζάλο Γκαρσία θα μπορούσε. Θα μπορούσε να το είχα σκεφτεί. Θα μπορούσε. Έχει πάρει παίξει στο Σασούνα δηλαδή. Okay, ναι, παίξει, δεν ξέρω τι θέμα έχει το Λεφουέντε με την Ρεάλ. Αλλά τέλος πάντων, 16 συμμετοχές προφανώς. Μία κατάκτηση μόνο. Ένας τελικός μόνο. Αυτός που κέρδισε το 2010. Αίτη πέρασε από προκριματικά πριν. Το τρόπαιο. Είχε, δηλαδή, η Ισπανία έχει πάρα πολύ καλή επίδοση και απόδοση στο Euro, στα Euro, αλλά στα παγκόσμια κύπελλα είναι λίγο πατεώνες. Mm-hmm. Γιατί μία φορά πριν πάρουν το τρόπαιο, πριν το 2010, μόνο μία φορά είχαν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του 1950. Πιο πριν αποκλειόταν πιο νωρίς. Οι τελευταίες παρουσίες δεν είναι καθόλου καλές. Τελευταίες δύο παρουσίες σε τουρνουά.
1: Δύο
0: σοκαριστικοί αποκλεισμοί από Μαρόκο στη δικασία των πέναλτι και από Ρωσία πάλι στη δικασία των πέναλτι. Οπότε θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Πάει με την άβρα του μεγάλου φαβορή. Για να δούμε πώς το υπηρετήσει αυτό.
1: Γενικά νομίζω όποιος την πετύχει την Ισπανία στα νοκάουτ θα ελπίζει να πάει το μάτς απέναντι.
0: Ναι, ναι, θα ελπίζει να τους αγχώσει και σίγουρα θα της δώσει την μπάλα γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Player to watch τώρα, αν με ρωτάς αυτήν την ομάδα, δεν θέλω να πω το Γιαμάλ. Αν και είναι, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο καλό ήταν ο Ράγια.
1: Συμφωνώ, αν και δεν είμαι 100% σίγουρος ότι.
0: Λες να ξεκινήσουμε να είσαι μόνο πάλι.
1: Και οι τρεις πιστεύω ότι έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και ο
0: έχουν
1: Χουάν
0: και ο Γκαρσία της Μπαρτσελόνα, ναι, αλλά εγώ θα βάζα το Ράγια μετά αυτή τη σεζόν μου, ρε.
1: Ναι. Όχι, αυτός είναι ο καλύτερος από τους τρεις σίγουρα. Ναι. Και ο Σιμών είναι σίγουρο χειρότερος, παρότι επιμένει το μόνο βασικό.
0: Αν βρει έναν τερματοφύλακα στον οποίο θα φοβούνται οι αντίπαλοι, τότε η Ισπανία τα έχει όλα.
1: Ναι, εγώ είχα δύο άλλους παίκτες στο μυαλό μου που θεωρώ ότι θα μπορούν να κομβικεί. Ο ένας είναι ο Φεράν Τόρες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτός ήταν το βασικό 9. Mm-hmm. Και έχει κάνει και καλή σεζόν που δεν έχει εκτιμηθεί αρκετά.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος είναι ο Θουμπιμέντι, ο οποίος πιστεύω ότι θα πάρει τη θέση του Ρόντρι στα χαφ.
0: Το σκέφτηκα και εγώ του Θουμπιμέντι, ναι. Είναι πολύ καλός.
1: Και πρέπει να φανεί αντάξιος.
0: Είναι πολύ καλός. Μόνο στόχος προφανώς η κατάκτηση οτιδήποτε άλλο αποτυχία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αποτυχία, κατάλαβες, θα πάει τελικό και το χάσει τώρα στο ντέρμπι. Οκ, δεν μπορώ τι να πεις. Αλλά κατάλαβες. Μόνο στόχος να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Πράσινο ακροτήρι, πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Σταχτοπούτα, 500.000 κάτοικοι στο πράσινο ακροτήρι. Προκρίθηκε επειδή κέρδισε 3-0 το Εσουατίνι. Είναι μια ομάδα για την οποία δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ο Μπουμπίστα, ο προπονητής της, είναι ένας άνθρωπος που ήταν ποδοσφαιριστής εκεί πέρα και έκανε καριέρα χρόνια, τον εκτιμούν ιδιαίτερα. Από παίκτες υπάρχει ο Γκάι Ροντρίγκες που παίξε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Γουίλι Σεμέδο της Ομόνιας, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε τέταρτη κατηγορία Κύπρου και ανέβηκε σιγά σιγά και τον πήρε. Η Ομόνια έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και τώρα πια παίζει στο Μουντιάλ και έχει σκοράρει μάλιστα για να πάνε. Είχε παίξει τέταρτη κατηγορία Κύπρου και μάλιστα δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος ότι στην ομάδα που έπαιζε, επειδή έφυγε κρυφά από τη χώρα του, στην ομάδα που έπαιζε εκεί στην Κύπρο, επειδή δεν είχε για διατροφή. Αυτόν και άλλους δύο-τρεις παίκτες που είχαν ξένους, τους δίνανε, είχαν συμφωνία μια τοπική πιστεριά και ό,τι έμεινε το βράδυ τους τα δίνανε για να φάνε στο γήπεδο. Οπότε
1: Άντερση.
0: Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Και φέτος αυτός ήταν πρωταθλητής με την Ομόνια και πάει να πάρει πάει να παίξει και στο Μουντιάλ, νομίζω που είναι το όνειρο κάθε παίκτη. Οπότε αυτά, υπάρχει και ο Βοζίνια, 40 χρόνια τροματοφύλακα, τροματοφύλακα Σέλε Μεσού που κάνει το πέναλτι στον Ιντέγε και εκτέλεσε εύστοχο την κοινή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για να στείλει τον Άρη στον τρίτο προκριματικό του Europa League τότε. Οπότε ναι, επίσης είναι ένας γνωστός που έχουμε εκεί πέρα. Αυτά νομίζω για το πράσινο κρατήρι, δεν έχει κάτι άλλο. Νομίζω το πράσινο κρατήρι πάντως θα συγκρουστεί με τη Σαουδική Αραβία για να δει τι μπορεί να κάνει. Σαουδική Αραβία των 6 συμμετοχών του Δόνη προπονητή, του Γιώργου Δόνη, πατέρα του Τάσου Δόνη, του Άρη προφανώς. Θα έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό, να δούμε πώς θα πάει εκεί πέρα. Είναι χρόνια στα Σαουδική Αραβία και έχει κερδίσει το σεβασμό των ανθρώπων εκεί πέρα. Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την καλύτερη τους πορεία, φτάνοντας στους 16 για μοναδική φορά στην ιστορία τους. Οπότε κάτι έχει εκεί πέρα, δεν ξέρω. Το θυμόμαστε επειδή κέρδισαν Αργεντινή στο τελευταίο Μουντιάλ. Δεν βγάζει καμία πολύ μεγάλη ποιότητα το ρόστερ. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί η άνοδος που έχει αυτό το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία να φανεί σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδα που ξεκινάει από ΕΛ, εκτός από τον Αλά Αλχατζή που παίζει στην ΝΕΟΜ.
1: Άρα όλοι παίζουν.
0: Όλοι είναι ΑΛ. Ναι, ναι, ναι. Όλοι είναι ΑΛ.
1: Ελπίζω.
0: Και ο Αμπτουλχαμίδ που είναι στη Λάνς, δανεικός από τη Ρώμα.
1: Α, όλοι ελπίζουν.
0: Ναι, όλοι ελπίζουν.
1: Ελπίζω ο Δόνης να πατήσει πάνω στο έργο του προηγούμενου προπονητή του, Ρενάρ, που είχε κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι, ωραίος. Να τους δούμε, να δούμε. Και πάμε στην ομάδα που. Dark Horse. Δεν τη λες. Εγώ τη βλέπω να φτάνει και στην οκτάδα την Ουρουγουάη.
1: Δεν την υπολογίζω καθόλου γενικά.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Θα έβαζα δηλαδή, όπως είπε στο Βέλγιο, εγώ θα έβαζα τον Ουρουγουάη στην οκτάδα. Θεωρώ ότι ο Μπιέλσα έχει όλα τα υλικά για να πετύχει το ποδόσφαιρο που θέλει. Απίστευτο τρέξιμο, πολύ μεγάλη πίεση από ποδοσφαιριστές, τρεχαντήρια γενικά, Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε και ο Νούνιες τρέχει. Άλλα δεν κάνει. Αλλά γενικά τρέχει από τη Λίβερπουλ και μετά. Ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι, απλά δεν ξέρω ατομική ποιότητα. Πόσο θα τους κοστίσει, γιατί okay, σε σχέση με άλλα χρόνια δεν έχουν τόσο ατομική ποιότητα.
1: Το φορμάρισμα του Νούνιες πιστεύεις είναι αρκετά κρίσιμο?
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί είναι μια ομάδα η Ουρουγουάη που έχει κάνει παραδοσιακά προκρίσεις σε Μουντιάλ και πορείες, παίρνοντας πράγματα από τα φόρτη. Από τον Σουάρες και από τον Καβάνη.
1: Ο Σουάρες είναι στην αποστολή.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Δεν είχε μπει στην προεπιλογή, αλλά ναι.
0: Ναι, δεν είναι στην αποστολή. 14 εμφανίσεις για την Ουρουγουάη, 15 θα είναι αυτή. Δύο τίτλοι και δύο τίτλοι ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος το 30 στο πρώτο Μουντιάλ και ο δεύτερος το 50 στη Βραζιλία που είχαμε αυτοκτονίες με κόσμο να πηδάει από το Μαρακανά. Και να πεθαίνει, προφανώς, γιατί αυτό θα γίνει να επισπηδήξει πάνω στο Μαρακανά. Μια ήττα που δεν περίμεναν κανείς μέσα στη Βραζιλία ουσιαστικά. Έτσι. Το πήρε με νίκη μέσα στη Βραζιλία, ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη έτσι που το χαρακτηρίζει.
1: Ναι, με τρομερές γκέλες του τερματοφύλακα της Βραζιλίας.
0: Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο να ζήσει εκεί πέρα. Πολλοί κόσμος δεν το άντεξε και είχαμε αυτό το ιστορικό γεγονός. Συνεχίζουμε με Γαλλία. Να στα τρέξουμε λίγο ό,τι προλάβουμε.
1: Ναι,
0: γιατί έχουμε ένα δεκαλεπτάκι. Οπότε α τρέξουμε ό,τι προλάβουμε.
1: Λοιπόν, η Γαλλία είναι το 17ο Μουντιάλ που συμμετέχει, οι δύο κατακτήσεις, τελευταία το 18. Το 22 ιτήθηκε στον τελικό. Έσπασε μια παράδοση κατόχων τροπέων οι οποίοι αποτύχαναν στο επόμενο. Δηλαδή, η Ιταλία το πήρε το 6 το 10 αποκλείστηκε στον όμιλο. Ναι. Η Ισπανία το πήρε το 10 αποκλείστηκε το 14 στον όμιλο. Η Γερμανία το πήρε το 14 το 18 αποκλείστηκε στον όμιλο. Η Γαλλία πήγε καλά, δεν το πήρε βέβαια. Δεν έκανε τον back to back.
0: Πήγε στο τελικό και αδικήθηκε, μπορώ να πω κιόλας.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Πέρασε πρώτη από τον όμιλο 5 νίκες, μια ισοπαλία. Έχει ένα τεράστιο ρόστερ από το οποίο αναπόφευκτα κάποιοι θα έμεναν έξω. Αυτοί που έμειναν ήταν ο Καμαβινγκά που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Κεφρέν του Ραμ.
0: Ναι.
1: Και ο Σεβαγέ ο τερματοφύλακας.
0: Εντάξει, όχι, λογικό ο Σεβαγέ.
1: Player to watch δεν πρωτοτύπησε για έναν λόγο. Έχω τον Εμπαπέ, γιατί θέλει 4 γκολ για να φτάσει στον Κλόζερ στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
1: Πιστεύω θα το κάνει με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα τον Ολίσε, αλλά ναι. Και,
1: είναι
0: και δέχεται και όλη αυτή την αμφισβήτηση ο Εμπαπέ, οπότε θέλω να το πηγαίνει ναι. Καλά.
1: Είναι τα φαβορή για το τρόπο, την έχω πολύ, πολύ ψηλά στα φαβορή. Είναι πολύ γεμάτο ρόστερ, απλά πιστεύω ότι έχει μια φθορά ο προπονητής πλέον μετά από τόσα χρόνια.
0: Και τελευταία η διοργάνωση σταματάει.
1: Ναι.
0: Πάμε και στη Γαλλία Β'.
1: Περιμένει ζωντάν στη γωνία.
0: Ναι.
1: Σενεγάλ είναι η Γαλλία Β'. Η τέταρτη συμμετοχή της και τρίτη συνεχόμενη.
0: Θα παίξει Γαλλία Σενεγάλ δηλαδή.
1: Ναι, και θα είναι μια επανάληψη του αγώνα το 2002 που τότε η Σενεγάλη σόκαρε τους πάντες και κέρδισε τη Γαλλία 1-0 με γκολ του Διόπ, του πρώην παίκτη ΣΑΕΚ που μας έχει αφήσει δυστυχώς. Ναι. Και είχε φτάσει μέχρι τις 8 τότε η Σενεγάλη, είναι η καλύτερη της πορεία. Το 22 αποκλείστηκε ως 16 από την Αγγλία. Κατέκτησε το Κόπα Αφρικα το τελευταίο, αλλά τις το έχουν αφαιρέσει όπως είπαμε άδικα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ποιοτικό ρόστερ με παίκτες σε καλές ηλικίες, ειδικά στην επίθεση. Έχει τον Σαρ, τον Ισμαήλα της Crystal Palace που μας έχει πονέσει άπειρες φορές ως Liverpool. Τον Ντιαγέ, έχει τον Νίκολα Τζάκσον, με όποια άποψη μπορεί να έχει ο καθένας γι' αυτόν. Τον Γκέιγ. Αλλά player to watch είναι ο Σαντιό Μανέ, φίλε.
0: Ναι, είναι εντάξει.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όπως είναι ο Σαλάχ για την Αίγυπτο, είναι ο Μανέ για την Σενεγάλη.
0: Είναι ο Μανέ. Ωραία.
1: Θα ζερωστεί στον όμιλο, πιστεύω, αλλά έχει και ισχυρό κίνητρο να κάνει μια μακριά πορεία.
0: Θα ζοριστεί, θα περάσει. Μακριά πορεία τώρα. Φτάνει 16.
1: Έσαι μέχρι 16. Έσαι μέχρι
0: 16. 16 φτάνει, ναι, λες. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δύσκολο όμιλο και αυτό ο οποίο πρέπει να ανησυχεί πιο πολύ από όλου είναι το Ιράκ.
0: Ναι.
1: Το οποίο έγινε η 48η χώρα που προκρίθηκε, είναι η τελευταία. Και η κυβέρνηση έτσι κιόλας κήρυξε διήμερη αργία όταν συνέβη αυτό. Απέκλεισε τα μπαράζ τη Βολιβία σε μάτς που διεξήχθη στο Μεξικό, όπως θα γίνει και αυτό, σε αυτός ο όμιλος. Είναι το δεύτερο μοντιάλ που συμμετέχει μετά το 86 και τότε επίσης είχε συμμετάσχει στο Μεξικό. Από την τελευταία παρουσία, από τότε έχουν περάσει 40 χρόνια, έχουμε μεσολαβήσει πόλεμη, τρομοκρατία, εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα που τώρα στις ΗΠΑ διεξάγεται το Μουντιάλ. Φυλακή παικτών της εθνικής τους, τέλος πάντων. Player to watch έχω το Μοχάναντ Αλί.
0: Εντάξει, Μίμη. Where is Μίμη?
1: Where is Μίμη, νάτος ο Μίμη.
0: Άτυχος στον Άρη διξιαστού σε παιχνίδι των Απόλλων Σμύρνης νωρίς, αλλά είναι εδώ και παίζει εκμεότατος. Μακάρι να πάει καλά το παιδί.
1: Τρίτο κόρη στην ιστορία του έθνους του.
0: Ορίστε. Μακάρι να γίνει και πρώτος κάποτε. Έχει τα χρόνια μπροστά του.
1: Ναι, εντάξει. Την περιμένω να είναι, το Ιράκ περιμένω να είναι σάκος του μπόξ αυτό τον όμιλο.
0: Γιατί υπάρχει Νορβηγία η οποία ταξιδεύει με 3.000 κιλά ψάρια, κάπου 6.000 κιλά τυρί και κάτι ακόμη. Στο τουρνουά, γιατί φοβούνται ότι θα τους δώσουν να φάνε οι Αμερικανοί.
1: Και καλά κάνουν, θα έλεγα εγώ.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Για πάνε ενδεχόμενο.
0: Και με πορτοκάλια, κάτι τέτοιο.
1: Ξεχώρισαν οι Νορβηγοί για μένα για τις φωτογραφίες τους. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Έκαναν ένα Viking.
0: Και μία με τις φανέλες.
1: Μία με τις φανέλες από τις πρώτες ομάδες
0: τους. Ναι, ωραίο.
1: Είναι η τέταρτη παρουσία τους. Η τελευταία το 98 που είχαν περάσει ως 16. Κάναν φοβερή πορεία στα προκριματικά. 8 στα 8 κέρδισαν την Ιταλία μέσα έξω 4-1-3-0.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Dortmund, αν και είμαι στην Bayern, αλλά καλησπέρα. Εγώ τουλάχιστον.
1: Και ολικά κίνδυνο μαύρο αυτό.
0: Ναι, για Μουντιάλ θέλω να πάνε καλά Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία. Από Λατινική Αμερική δεν γουστάρω κανέναν, άντε λίγο Αργεντινή. Έκπληξη περιμένω τον Καναδά γιατί μου άρεσε την τελευταία φορά όπως έπαιζε. Βέβαια, μπορεί να είμαι και άμπαλο. Γι' αυτό κάνουμε προβλέψεις, για να εκτεθούμε. Τι. Υπάρχει άλλο λόγο. Λοιπόν, Αργεντινή, αντιπαθέστατη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μια ομάδα που δύσκολα χάνει. Έχει τρεις τίτλους το 78, το 86 και το 22. 18 εμφανίσεις. Όλα περιστρέφονται γύρω από την τελευταία φορά του Μέση. Είναι η τελευταία φορά του Μέση, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Έχει τεράστια πίεση. Player to watch. Να πω άλλον. Τζουλιάνο Σιμεώνε.
1: Οκ, ναι.
0: Σιμεώνε.
1: Πάρα πολύ. Εγώ τον Λαουτάρο.
0: Και Λαουτάρο, μάλιστα. Συνήθως απογοητεύει με την εθνική.
1: Διαφωνώ κάθετα σε αυτό.
0: Συνήθως απογοητεύει με την εθνική.
1: Γιατί του έχει πάρει δύο Κόπα Αμέρικα.
0: Είναι Eurovision, πάμε παρακάτω, δεν με νοιάζει.
1: Θεωρώ ότι είναι μύθος αυτό με το ότι απογοητεύει με την εθνική. Ναι.
0: Οκ, τι να σου πω. Δεν βλέπω Κόπα Αμέρικα. Αλλά ναι. Μπορεί να πάει καλά. Είναι μια ομάδα που δύσκολα χάνει. Είναι μετά την Ισπανία είναι το δεύτερο φαβορί εκεί με τη Γαλλία. Θεωρώ ότι είναι παρόχι στα ρόστρα, αλλά για όλα τα άλλα τα τριγύρω. Λοιπόν, Αλγερία. Τέσσερις παρουσίες το 14 πέρασε στους 16 καλύτεροι από αυτές. Τερματοφύλακας ο γιος του Ζιντάν. Ο Λούκα Ζιντάν. Και έχουμε τον Ρίαντ Μαχρέζ που είναι player του Γότζ. Γίνεται 35, του είναι και αρχηγός. Και σε μια τελευταία παρουσία νομίζω θέλουμε να τον δούμε όλοι να πηγαίνει καλά. Γιατί είναι πολύ καλός παίκτης ο Μαχρέζ.
1: Και στέκεται ακόμα καλά.
0: Και στέκεται πολύ καλά. Πέτκοβιτς προπονητής. Ήταν 7 χρόνια από το 14 μέχρι το 21 στην Εθνική Ελβετία. Έχει προπονήσει και στη Λάτσιο κλπ. Στην Ιταλία. Αρκετά καλός. Κάνοντας τη γέφυρα με την Αυστρία, θέλω να μιλήσω για ένα γεγονός αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε. Να πούμε για την Αυστρία. 7 συμμετοχές τελευταία το 98. Η καλύτερη επίδοση, η τρίτη θέση στο 54. Αλγερία-Αυστρία είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε για πολλούς λόγους, για έναν συγκεκριμένο μάλλον λόγο, γιατί το 82 είχαμε την περίφημη ντροπή της Κιχών με την Αλγερία να έχει κερδίσει την Δυτική Γερμανία και να περιμένει αποτέλεσμα στο παιχνίδι μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Αυστρίας για το αν θα πάρει την πρόκριση, επειδή έχει κερδίσει και τη Γερμανία και τη Χιλή Αλγερία, είχε χάσει από την Αυστρία. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο σκοράρει η Δυτική Γερμανία στις αρχές, περίπου στο δεκάλεπτο. Το πλάνο είναι ότι για να περάσει η Αλγερία θέλει την Δυτική Γερμανία να.
1: Να μην κερδίσει.
0: Όχι, να μην κερδίσει ή να κερδίσει με πάνω από 3 γκολ. Mm-hmm. Για να μην έξω η Αυστρία. Γίνεται ένα 0 νωρίς και μετά αλλάζουν πασούλες, δεν κάνουν τίποτα στο γήπεδο. Το έχουν συμφωνήσει προφανώς οι Αυστριακοί. Έχει χαρακτηριστεί ως συντροπή της Κιχών. Μάλιστα, οι Αλγεριανοί το χαρακτήρισαν ως το λεγόμενο Anschluss, που είναι που έτσι λέγανε την προσάρτηση της Αυστρίας του Ναζί το 38. Οπότε έχει μείνει. Έλα. Έλα, δεν ξέρω, ακούγομαι. Ακούγομαι, έλα. Τώρα θα έχουμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι ακριβώς μπορεί να έγινε. Δεν με ακούς δηλαδή τώρα.
1: Όχι, θα ακούσει, δεν σε ακούω.
0: Όχι, δεν με ακούσει. Τέλεια. Δεν ξέρω πώς μπορεί καν να έγινε αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Για να κάνουμε μια προσπάθεια να επανέλθουμε.
1: Από τον άρα ακούγεται κανονικά.
0: Από τον άρα ακούγεται κανονικά.
1: Ναι, είναι εσωτερικό το θέμα.
0: Ωραία, εσωτερικό, ωραία. Άρα ακούγαμε. Τέλεια. Ευχαριστώ για το τσεκ. Οπότε είναι αυτός ο χαμός. Είναι αυτός ο χαμός. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες η μία την άλλη. Έτσι. Υπάρχει η Ορδανία που έχει παίξει το τελικό του Asian Cup του 24, πρωτάρα σε Μουντιάλ. Έχει απλά τον Αλταμάρη, ο οποίος έχει έρθει πάρα πολύ κοντά στον Άρη, The Jordanian Messi.
1: Σωστά.
0: He's better than Harry and Dele Alli που λένε. Ωραία. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, από ένα λεπτάκι στους τελευταίους δύο ομίλους.
1: Πάμε, ναι. Λοιπόν, Πορτογαλία. Η επιλογή μου για να το πάρει. Θέλω να πω για την Πορτογαλία ότι έχει 9 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Πριν τον Κριστιάνο είχε 3, με τον Κριστιάνο έχει 6. Ναι. Αφήνω αυτό εδώ,
0: ναι,
1: απλά.
0: Καλά,
1: καλή θέση βέβαια ήταν η τρίτη του 66. Mm-hmm. Player to watch, δεν έχω τον Κριστιάνο, έχω τον Μπρούνο, διότι ναι. Θεωρώ ότι έχει φύγει αυτό το βάρος από πάνω του ότι πρέπει να αποδείξει ποιος είναι και όλα αυτά, γιατί απαλλάχθηκε εφόσον η United δεν έκανε μια πολύ καλή χρονιά και αυτός τιμήθηκε κιόλας με παίξει σεζόν.
0: Ναι.
1: Και περιμένω επιτέλους και με την Πορτογαλία όμως να αναλάβει την αντίστοιχη ευθύνη.
0: Περιμένω Πέδρο Νέτο πολύ καλό.
1: Ναι, τον περιμένω βασικό θέση του Λεάου γιατί είναι λιγότερο πατέρας από τον Λεάου
0: εντελώς. Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Επίσης, αυτόν τον όμιλο έχουμε το Κονγκό που είναι η δεύτερη συμμετοχή του μετά το 1974. Στα μπαράζ απέκλεισε την ομάδα, την μπλούζα τη οποία φοράω, την Τζαμάικα.
0: Τζαμάικα, ναι.
1: Στους 16 του Κόπα Αφρικα αποκλείστηκε από την Αλγερία και έχει στο ρόστερ της πάρα πολλούς γνωστούς μας, τον Μπαντουμπισίκα και τον Κακουτά της ΑΕΛ, δύο παίκτες η ΑΕΛ στο Μουντιάλ, τον Μουτουσαμί του Αδρομήτου και τον Μαζουακού.
0: Μάλιστα. Και αυτός είναι αυτή η
1: ΑΕΛ. Outsider του ομίλου.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε το Ουσμπεκιστάν που είναι το πρώτο του Μουντιάλ που συμμετέχει. Έχει τον φοβερό Καναβάρο στον πάγκο του. Ο οποίος βέβαια σαν προπονητής ακόμα είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά φαίνεται να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το Ουσμπεκιστάν. Καλύτερος παίκτης είναι ο Κουσάνοφ που

0: παίζει τη City, αλλά ο player to watch είναι ο Σομουρόντοφ, ο επιθετικός που είναι ο αρχισκόρερ του Ουσμπεκιστάν.
1: Ωραίο.
0: Θα ήθελα να το δω να περνάει, μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτός είναι λίγο ύπουλος όμιλος βέβαια.
1: Με την άβρα του Ντόνι Σαριόγλου.
0: Με την άβρα του Ντόνι Σαριόγλου εννοείται. Και η τέταρτη ομάδα είναι η Κολομβία. Πιο παραδοσιακή δύναμη, 7η συμμετοχή της, καλύτερη πορεία στα προημιτελικά του 2014. Έχει ένα γεμάτο ρόστερ, έχει και τον Χάμες στα 34 ακόμα εκεί παρόντα. Βέβαια, player του Watch είναι σίγουρα ο Λουίς Δίας με τη σεζόν που έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε μέχρι τους 16 ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε να πάει.
1: Ωραία. Η Αγγλία νομίζω είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Οπότε ας ακούσετε τις εκπομπές του Μάριου για να μάθετε. Εγώ θα πω απλά ότι έχει ιδιαίτερες επιλογές ο Τούχελ. Από το 50 και μετά όλα σε όλα τα Μουντιάλ κατάκτησε το 66, θέλει μόνο να το πάρει. Για να δούμε αν με αυτό το στυλ το λιγότερο δημοφιλές θα καταφέρει. Υπάρχει η Κροατία με 6 παρουσίες το 91, ανεξαρτητοποιήθηκε, οπότε 6 παρουσίες ως Κροατία καθαρά. Τελικό στο 18 τρίτη θέση, το 22 τρίτη θέση και το 98. Ουσιαστικά έλειψε μόνο το 2010 η ομάδα του Ντάλιτς, που είναι χρόνια προπονητής. Είναι ένα last dance και για αυτόν και για μια φοβερή φουρνιά νομίζω. Δηλαδή με Πέρισιτς, Μόντριτς και τα άλλα παιδιά, Ράκιτιτς.
0: Νομίζαμε ότι είχε κλείσει το 22 αυτός ο κύκλος, αλλά εν τέλει επεκτάθηκε λίγο ακόμα, θα κλείσει τώρα το 26.
1: Εντυπωσιακό για μια ομάδα που είχε κάνει πολλά περισσότερα από τον πληθυσμό της σίγουρα. Η Γκάνα με 4 παρουσίες και προπονητή τον Κάρλος Κεϊρός, τον πρώην της Πορτογαλίας που είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για αυτόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δύο προημιτελικοί, το 6 και το 10, όλοι θυμόμαστε πώς αποκλείστηκε το 2010 από την Ουρουγουάη με το χέρι του Σουάρες και το χαμένο πέναλτι και την ήττα μετά στα πέναλτι.
0: Με μεγάλο Σαμό Αγγιάν.
1: Ναι, μεγάλο Γιάννα Σαμό πραγματικά. Και ο Παναμάς, που ίσως δεν έχει κάτι να πει, ήταν μόνο το 2018. Υπάρχει εκεί πέρα ο Ανταλμπέρτο Καρασκίγια που είχε συνδεθεί με τον Άρη το καλοκαίρι του 2024.
0: Είχε φάει ένα διασυρμό από την Αγγλία, θυμάμαι, Παναμάς.
1: Είχε φάει ένα 5-6.
0: Τελευταία φορά που επιχείρησαν να κάνει κάτι.
1: Οπότε αυτό είναι το Μουντιάλ. Αυτές είναι οι ομάδες. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά για αυτό το 2 ώρο και κάτι παραπάνω που βρεθήκαμε εδώ. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Ιακουμέλος, Διονύσης Ιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα. Καλή διοργάνωση να έχουμε και νομίζω ότι θα έχουμε πράγματα να σχολιάζουμε. Ο φίλος Ταλαβίστα λέει ότι, τελευταίο μήνυμα, ότι τα βιντεάκια με το πόσο κακό κλίμα υπάρχει στην Πορτογαλία, το έχετε δει, δεν θα πάει πουθενά η Πορτογαλία. Δεν έχω δει κάτι.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια χώρα που είναι πολύ στραμμένα τα φώτα πάνω της, οπότε μερικές φορές το λίγο το κάνουμε τεράστιο. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πολύ καλό κορμό πάντως, σαν κλώσεις σαν αρχική εντεκάδα.
1: Και το προπονητής δεν πιστεύει ότι είναι απατεώνας.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι απατεώνας, όχι. Γιατί με το Βέλγιο γενικά καλή δουλειά έκανα.
1: Θα κρυθεί ο Ρομπέρτο Μαρτίνες, νομίζω.
0: Και έχει και ένα τίτλο με την Πορτογαλία, και ας είναι Nations League.
1: Σωστό, έχει και αυτό το τίτλο. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακολουθεί Μάριο Σιριώτο. Εμείς από εβδομάδα θα δούμε πώς θα είναι αναλόγως και το πρόγραμμα. Κανονικά θα τα πούμε στην ώρα μας, εκτός απρόπτου, 6 με 8. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μάριο Σιριώτο να σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Καλή
0: συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Σικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Την πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα μου κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, κυτρινό μαυροντήλι, εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 10 περίπου θα είμαστε εδώ παρέιτσα για το επόμενο σκάρτο διωράκι. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα. 16 σήμερα, 10 Ιουνίου 2026. Είμαστε εσείς στα 18 λεπτά μετά τις 8. Αφήσα το τραγουδάκι να το ακούσετε, γιατί είχα εδώ πέρα κάτι δουλίτσες με το κινητό μου. Προσπαθούσα να βγάλω λίγο μια άκρη, να γράψω ένα κείμενο. Ξένο ρεπερτόριο, ως γνωστόν, όπως κάθε Τετάρτη. Τρόποι επικοινωνίας, να ξέρετε, σήμερα ξέχασα τη σφυριχτρούλα. Ναι. Όταν ανοίξουν όμως οι τηλεφωνικές γραμμές θα σφυρίξω εγώ. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936 512 099. Κούτρα ? Και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το logo της εκπομπής, θα τα διαβάσουμε όλα προς το τέλος της εκπομπής. Δύο φορές εκπομπής, εκπομπής της εκπομπής. Εκπομπή, η εκπομπή, ο εκπομπή. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο γλυκός μας ο Μπιλάκος, που βρίσκεται στον κεντρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο είναι ο Μπίλης με δικό του πάρκινγκ, πολύ σημαντικό τώρα το καλοκαίρι που έχει κίνηση από εκεί. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά, δίπλα από την εκκλησία του χωριού θα τον βρείτε τον Μπιλάκο, μαζί με όλη του τη φαμίλια εκεί, τους έχει βάλει, μιλάμε. Όπου θα φάτε το καλύτερο παραδοσιακό ελληνικότατο Greek σουβλάκο, το σουβλάκι το παραδοσιακό του Αγίου Προδρόμου, μόνο στον Μπίλη. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον. Τι θα έλεγα τώρα, τι στη Μάριον. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον και από το Yellow Radio φυσικά, να χαρεί ο Μπιλάκος και να τσεπώσετε και το δωράκι σας το ανάλογο, αφού του πείτε από πού είστε. Άνοιξα εδώ και τις ωραίες μου τις σελιδούλες, ετοίμασα και ένα πάρα πολύ ωραίο playlist να ακούσουμε. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα. Καλή μας ακρόαση, καλή μας εκπομπή. Τι μου κάνετε?

μία τραγουδάρα Under Pressure, Queen και David Bowie. Ακούστε λίγες νότες, έρχομαι.

Όπω, ωραία γυρισιά, ωραίο τραγουδάκι. Who can it be now? Who can it be now? Men at work. Εδώ είμαι λοιπόν, εδώ είμαι. Who can it be knocking at my door? Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν εορτάζει κάποιο όνομα. Δεν έχουμε ούτε καμία παγκόσμια και διεθνή ημέρα, όλος παραδόξος. Οπότε λέμε χρόνια πολλά μόνο σε εσάς που έχετε γενέθλια. Βαθμούς και ζέστη. Άρχισαν οι ζέστες. Μαζί με σύννεφα, βροχούλα, όλα μαζί, ένα σαχταραμάς. Λίγο αεράκι, λίγο καύσωνας. Λίγο παναδροσίσει μόλις ρίξει 5 ψυχάλες. 28 βαθμούς όμως αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στην Σαλόνικα, με την υγρασία στο 56%. Από ό,τι βλέπω έτσι και το γερούλι όλη τη εβδομάδα, αύριο 5η, θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς με ήλιο. Καθαρό ήμου ήλιο. Παρασκευή, ένα αχθαρμάς πάλι. Σύννεφο ήλιο και βροχή. Σάββατο μόνο σύννεφο ήλιο, 26 βαθμούς, αλλά την Παρασκευή λίγο θα δροσίσει, βλέπω, 24 θα κατέβει. Και την Κυριακή, ωρε μπάνιο, 28 βαθμούς, μόνο ήλιο. Βέβαια με τα σημερινά δεδομένα, γιατί ξέρετε, τα του καιρού κάθε μέρα αλλάζουν.

προπονητής, λέει, του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα. Is it the man come to take me away? Why do they follow me? Μα, και ένα φρέσκο κουλουράκι. Η δικαιοσύνη, λέει, μπλοκάρει τις συναυλίες στον Μπερναμπέου. Τι νέα, ε. Δεν το γελάτε γιατί είναι τρελά έσοδα. Το EuroCup λέει για τον Άρη, καθίστε και απολαύστε. Τώρα λέω τους τίτλους, θα τα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια.

Έχουμε και τη διάθεση της κάρτας φιλάθλου. Έχουμε και στην πυρομαχία, βλέπω εδώ από τα νέα του ΑΣΥΓΜΑ, 8 μετάλλια για τον Άρη μας στο κύπελο πυγμαχίας του Περιστερίου. Και στο σκάγκι επίσης, στους 8 του κυπέλου Ελλάδος ο Άρης μας. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Το σκάκι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αναφέρουμε, ένα πάρα πολύ ωραίο τμήμα. Όλοι τους εξαιρετικοί, είχα info, insight, και εγώ αρχίζω τα δημοσιογραφικά. Μιας και απεργήσανε σήμερα. Έχουμε βέβαια και την πολυπόθητη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ και την παρουσίαση φυσικά του Βασίλη Σπανούλη. Ο Super 3 ανέβασε μια ανακοίνωση όλη στο αεροδρόμιο. Bee Gees ακούμε, Staying Alive.

Καλό ήταν να τον διαμαντή. Από την Κιτρινόμαυρη Μύκονο. Τι να κάνουμε, λέει, που ρώτησα πριν, τι μου κάνετε. Βασανιζόμαστε, λέει ο διαμαντής. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Καλό κουράγιο, παιδιά, σε όλους βασικά. Όσοι βρίσκεστε τώρα, έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και πολύ καιρό η καλοκαιρινή σεζόν. Έτσι είναι και εδώ ο αδερφός ο διαμαντής, το Αριανάκι μας, που δουλεύει σεζόν στην Κιτρινόμαυρη Μύκονο. Καλό κουράγιο και σε σένα, διαμαντή, και σε όλα τα αδέρφια που είστε έτσι σεζόν. Γιατί αν είναι έτσι ζεστό όπως πρόβλεψε η μετεωρολογική υπηρεσία, την κάτσα με τη βάρκα. Την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο. Καλό βράδυ, λέει. Vamos, Kill Bill, αυτοκράτορας. Γεια σου, Εμίλια. Καλησπέρα, vamos. Και στον φίλο τον Τζόρτζι, βλέπω λίγο έτσι εντάχει τα μηνύματά σας, για να πάμε να δούμε έτσι εν ολίγη αυτά που προλόγησα, έτσι που είπα σε τίτλους. Την καλησπέρα μου και στην Γαριφαλιά και στον Ιωάννη. Καλή εκπομπή, λέει, Μαριών μου, στην Κιτρινόμαυρη 40 εκκλησιές. Γεια σου, Γαριφαλιά μου, γεια σου, Ιωάννη.

Εννοείται λοιπόν ότι μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, έτσι με αυτό θα ξεκινήσουμε. 3 Ιουνίου ήταν η ανακοίνωση του προπονητή μας. Αναμένουμε τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης. Και φυσικά την παρουσίαση του προπονητή μας. Η ΚΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15 έκτου θα λάβει χώρα η συνέντευξη τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, του κ. Βασίλη Σπανούλη. Μεγάλος χαμός, μεγάλη χαρά, λογικότατο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξανδρίου Μελάνθρου στο Παλέ. Η διοίκηση θα κάνει τον ως τώρα απολογισμό, έτσι, και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα. Ένα πλάνο θα σημειώσω εγώ, το οποίο γίνεται με ταχύτατους τελικά ρυθμούς. Και θα παραθέσει λοιπόν για την επόμενη μέρα το πλάνο, ενώ ακολούθως θα γίνει και η παρουσίαση του κυρίου Βασίλη Σπανούλη. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προτίθενται να δώσουν το παρόν στη συνέντευξη τύπου να αποστείλουν τη σχετική ειδοποίηση, ονοματεπώνυμο και μέσο, στη διεύθυνση τάδε του email, βλέπω εδώ, μέχρι Παρασκευή το μεσημέρι, 12 έκτου, μαζί με τα στοιχεία βέβαια και τον οπερατέρ, κάμεραμάν και εφόσον υπάρχουν. Το ίδιο όμως θα πρέπει να κάνουν και οι φωτορεπόρτερ, οι οποίοι θα καλύψουν την εκδήλωση, καθώς η είσοδος στην αίθουσα θα γίνει με λίστα. Γιατί όμως ήταν ανοιχτή, καταλαβαίνετε τι για να γίνει, έτσι. Αυτούς εδώ που ακούμε είναι οι The Police, με το «De do do do, de da da da». Αν σας πω ότι το ακούω εγώ πρώτη φορά το συγκεκριμένο τραγούδι, θα με πείτε ψεύτρα. Κι όμως.

Υπάρχει και ένα σχετικό άρθρο στο yellowradio.gr σχετικά για τον Κώστα Αντετοκούμπο, με κάποια νούμερα του Έλληνα Σέντερ. Βλέπω εδώ τώρα έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Ο Κώστας, ο οποίος προστέθηκε στο ρόστερ του Αυτοκράτορα στις αρχές Ιανουαρίου με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και έλυσε φυσικά τα χέρια του Μίλσιτς για τη συγκεκριμένη θέση τότε. Ο Αντετοκούμπο, ο οποίος αγωνίστηκε, λένε εδώ τα νούμερα, σε 26 παιχνίδια, τόσο στο EuroCup όσο και στο πρωτάθλημα με τη φανέλα μας, παίρνοντας γρήγορα τη θέση βασικού στην πεντάδα. Και έχει έτσι και κάποια σχετικά στατιστικά. Όσοι θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας, να δείτε και το σχετικό άρθρο.

Αυτό για το EuroCup τώρα σχετικά για την Αριανάρα μας, καθίστηκε απολαύστη, αλλά πριν σας πω το σχετικό άρθρο, από ό,τι βλέπω δεν είναι πολύ, θα το πούμε τώρα. Ειδική αναφορά λοιπόν στον Άρη, με βίντεο που έχει στιγμές της περασμένης σεζόν, ανέβασε το EuroCup, κυρίες και κύριοι. Αυτά έφερε στο γήπεδο ο Άρης, καθίστε λέει αναπαυτικά και απολαύστε το show. Τονίζεται χαρακτηριστικά με διάφορα στιγμιότυπα. Βλέπω και τις φωτογραφίες τώρα στον επίσημο λογαριασμό της EuroCup. Άκου να δεις τώρα εδώ πέρα. This is like what Aris Club brought to the court. Τι λες? Sit back and enjoy the show. Τι καλό προμήνυμα είναι αυτό και τι ωραία διαφήμιση, έτσι. Είδαμε εκεί πέρα και τους Αντετοκούμπρος. Παρέα όλοι μαζί και η Μανούλα πάντα, έτσι. Μαζί με τον Σιά, φωτογραφίες με τον κύριο Μπέκαμ. Αυτά είναι, λέω.

0: Λοιπόν, βλέπω το ρολογάκι μου είναι και 34. Να δω λίγο και στο Viper αν έχουμε. Α, ουί, έχουμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όποιον επιθυμεί. Φρρρ, εγώ. 23-13-28-8-28. Michael Jackson.
1: It makes me feel like...
0: Don't stop till you get enough.

0: Βρε καλό στο να τον χρηστάρα, ο 716. Το ταψί με το ρεβανί. Χρηστάρα, ρεβανί θα σε λέω. Καλησπέρα λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Μισώ στις γραμμές λίγο να ολοκληρώσω το Χριστάρα το μήνυμα. Σήμερα λέει θα ήθελα να σου αφιερώσω λέει το ωραιότερο τραγούδι. Στην πρώτη φωνή λέει, που με βοήθησε να συνδεθώ και πάλι με τα αδέλφια ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ ρε Χριστάρα. Ήταν τότε που βρήκα λέει τον τρόπο μέσω ίντερνετ να ακούσω και να μάθω τα νέα της Αριανάρας μου από μια γνήσια γλυκιά αριανή φωνή. Αγαπημένη αδερφούλα λέει Μάριον με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Χριστάρα μου με συγκινείς. Καλησπέρα κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, γεια σας αδερφούλη. Είδες, μας ενώνει το ραδιόφωνο. Η Αριανάρα βασικά μας ενώνει και το ραδιόφωνο μας φυσικά. Το τραγούδι όμως δεν μου έγραψες. Ποιο τραγούδι θα σ' αφιερώσεις ρε Χριστάρα? Για πάμε στις γραμμές. Εδώ είμαι, περιμένω να μου το πεις. Παρακαλώ.
1: Έλα Μάριον, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
1: Είμαι ο Στάθης.
0: Γεια σου Στάθη.
1: Ξέρεις τι ήθελα να μάθω?
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή λύγει τώρα η Νόβα και πρέπει να ανανεώσω, ναι. Το ποδόσφαιρο είμαστε πάλι και πέτος στην Νόβα.
0: Α, ξέρουμε. Καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω δει κάποια σχετική επίσημη ανακοίνωση για φέτος.
1: Αν κάποιος φίλος ξέρει, ας πάρει, γιατί υπάρχει τώρα προσφορά αυτό το μήνα,
0: ναι.
1: Ίντερνετ σταθερό, για πρώτη φορά
0: σταθερό. Α, κάνουμε και διαφήμιση όμως.
1: 38 ευρώ το μήνα.
0: Κάνουμε και διαφήμιση όμως, δεν θα πρέπει να πλερουά λίγο το θέμα.
1: Ναι, ήθελα να ξέρω αν αυτό το μήνα να πάω να κάνω να ανανεώσω.
0: Βεβαίως, δεν το γνωρίζω, εάν κάποιος το ξέρει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι από πέρσι τι συμβόλαιο είχαν κάνει.
1: Είχαμε κάνει για 3 χρόνια.
0: Αυτό δεν θυμάμαι.
1: Η πρόπερση ήταν.
0: Αυτό ακριβώς. Άμα γνωρίζει κάποιος από τους γραμματείς εδώ και τους φαρισαίους μου, λίγο να με ενημερώσει.
1: Έγινε καλή συνέχεια.
0: Μόλις μου το γράψουν, κύριε Στάθη, θα σε ενημερώσω από τον αέρα, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Επίσης, να είσαι καλά, γεια. Ποιος ξέρει, καλή, θα είμαστε και φέτος με την κυρία Νόβα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Δε καλό στον κύριο Αστέριο που αυτό τον καιρό σε τρώνε λάχανο.
2: Μου σου τα κέφα, δεν φαινόσουν.
0: Δεν φαίνομαι εγώ, λίγο δύσκολο.
2: Δεν είχαμε συνοηθεί ότι
0: τι?
2: Θα κλέψουμε το γερανό του Αργύρι.
0: Άντε, ντε. Πούντος και αυτός χάθηκε. Τρέχει με τις δουλειές του και αυτός ο έρμος τι να κάνει, μέσα στη ζέστη. Τον τρώει το λιοπύρι πάνω στον γερανό.
2: Έχει κουρτσούδια να μεγαλώσει, έχει κουρτσούδια.
0: Και όχι μόνο να τα μεγαλώσει και να τα πρικίσει και να τα παντρέψει με το καλό.
2: Ναι,
0: λίγο. Να του κάνω και κάνα εγγονάκι. Πάει, θα χαζέψει ο Αργύρης.
2: Εκείνο που είχε θέλει στο σαφό μια μέρα, σακαλάκι.
0: Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τη μικρή είχε φέρει, ε.
2: Τη
0: μεγάλη ήτανε. Δεν θυμάμαι.
2: Εγώ τον είπα να συμπεριφερθούμε, αλλά θα δούμε.
0: Γιατί όχι, με το καλό.
2: Έχουμε καιρό.
0: Ακόμα μικρά είναι.
2: 5 χρόνια έχουμε διαφορά.
0: Α, μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο είναι.
2: Το αγόρι μεγαλύτερο, βέβαια.
0: 5 χρόνια, μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά.
0: Βέβαια, μια χαρά είναι.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
2: Να χαιρετήσω το παλίκαρο.
0: Βεβαίως.
2: Το Κυριάκο μας, το Φίλερο, το Λεβέντι. Τον εξιντάρι μας, τον Αστέριο που πήρα τα χαιρετίσματά του σήμερα, με την κυρία Μαρία, τον γιο τον Απόστολο, τον ξάδερφο μου τον Γιωργάκη και τον γιο κατ' τον Χρήστο. Λοιπόν, τους άλλους όλους μαζί.
0: All together. Όσοι ακούτε.
2: Και στο άλλο γράμμα περισσότερα.
0: Και η σάλα με υγεία. Να είσαι καλά, γλυκούλη μου.
2: Γεια
0: σου. Γεια σου, κύριε Αστέρη μου. Γεια. Τι μανία αυτή η σύζυγος όμως να μιλάει από μέσα. Γιατί? Πολύ αγένεια. Δεν είπε τίποτα, κυρία μου, ανθρωπάκος. Α, ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, κυρίες και κύριοι, μου στέλνει τραγουδάρα. Survivor, Eye of the Tiger. Αριανάρα, μπασκετικό τραγουδάκι. Τραγουδάρα δηλαδή. Ελήφθη Χριστάρα. Πες ό,τι έγινε.

0: Βρε καλό στον και τον Φάντομ, ο Μάκης, ο Φαντομάς. Ο 296, καλησπέρα λέει Μάριον. Πυργοδέσποινα του κίτρινου ραδιοφώνου. Το πυργοδέσποινα τι είναι ρε εσύ? Άμα σου πω πρώτη φορά το διαβάζω γι' αυτό. Σήμερα όλο καινούργιες πληροφορίες λαμβάνω. Στυλοβάτησα, ναι βέβαια, αλίμονο. Μάριον ζούμε λέει εκπρόσωπο τύπου λέει, του Άρη να σε δούμε. Αυτό να δω κι εγώ στη ζωή μου για μένα και μετά ό,τι θέτε. Α, μια που είπα ό,τι θέτε, έχω να σας πω ένα story λίγο σήμερα που βίωσα λίγα λεπτά πριν φύγω από το σπίτι και ξεκινήσω να έρθω εδώ για τον σταθμό. Σας έχω story, πάρα πολύ ωραίο, πιο πολύ βασικά το story θα το πω. Μήπως και κάποιος από εσάς, επειδή εγώ είμαι σκράπας εντελώς με τα ψάρια, μόνο ψαρεύω. Έχει τώρα λίγο καιρό, αλλά έχω και γραμμή και άφησα και το μήνυμα στη μέση. Να, όλα μαζί. Λοιπόν, αφήνω το story για μετά για το ψαράκι μου. Μήπως ξέρει κάποιος να με βοηθήσει, να μου δώσει λίγο τα φώτα του εμένα τη σκοτεινή. Πού ήμουνα, ναι, σε αυτό που κι εγώ να το δω αυτό, έρχομαι στην γραμμή μισό. Καλή και τρινό μαύρη ενημερωτική και μουσική εκπομπή λέει να έχουμε και να είσαι πάντα γερή, να σε απολαμβάνουμε και να μας απολαμβάνεις. Μάκη. Έτσι. Πρώτο Θεός, λέει ο Μάκης, Πέμπτη ή Παρασκευή θα είμαι επίσημα και μέλος του ΑΣ. Έρχεται από το κιτρινό μαύρο Όσλο ο Μάκης στην Σαλόνικα. Και θα γίνει μέλος, κατευθείαν θα τρέξει. Μπράβο ρε Μάκη. Footloose, Kenny Loggins. Κατευθείαν λέει από το αεροδρόμιο, λέει στον ΑΣ, λέει ο Μάκης. Όσο για τον καιρό της Κυριακής, ο Σπανούλης λέει έρχεται. Εννοείται θα έχει ήλιο. Ιστερόγραφο, παρεπιπτόντως λέει σήμερα λες και κάνεις εκπομπή από αμερικάνικη βάση. Γιατί βρε, πώς ακούγομαι? Γιατί με ακούγει με ένα λίγο μυστήρια στα ακουστικά μου. Γι' αυτό μιλάω κάπως, μην νομίζετε. 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες, κιτρινόμαυρο Όσλο, γεια σου Μάκη. Καλησπέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ. Με το καλό να μας έρθεις και κατευθείαν βούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Καλό στον εξιντάρι.
1: Γεια σου Μάριον.
0: Γεια σου εξιντάρι μου.
1: Τι κάνεις Μάριον?
0: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά. Να πω το φίλο τον αδελφό ότι μας το έχει νόβα, να ξέρει.
0: Είμαστε και φέτος. Ήτανε ναι. Όντως 3 χρόνια το συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, το δώσαμε σε μια άλλη εταιρεία και αυτή συνεργάζεται με την Νόβα και θα μας δείξει Νόβα.
0: Α, μάλιστα, οκ, okay, ωραία.
1: Δεν
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το όνομά της τώρα πώς είναι.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Κάναμε που κάναμε μια διαφήμιση.
1: Πακίμα, πακίνα.
0: Φτάνει, δεν θέλω να κάνω κι άλλη. Φτάνει.
1: Κάπως έτσι λέγεται. Ναι, κάπως λέγεται. Ναι. Αλλά το έχει συνεργασία με την Νόβα και θα έχει δώσει αυτή τα δικαιώματα του Άρη στην Νόβα και μαζί την Νόβα είμαστε.
0: Περίφημα.
1: Μόνο το κύπελο πήρε το Sky φέτος, δεν ξέρω, του Αλαφούζου, αυτό λέει το καινούργιο, το συνδρομητικό, πώς θα το δούμε το κύπελο, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια, ποιο το συνδρομητικό του το πήρε?
1: Ναι, ναι, το Sky, λέει το συνδρομητικό του, ξέρω, έκανα το σκανάλι δικό του φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι η Νόβα και η Κοσμοτέ πρέπει να έχει κάνει δικό του κανάλι.
0: Ναι, δεν γνωρίζω. Με πιάνεις αδιάβαστη εντελώς.
1: Και με κι εγώ αδιάβαστο. Σήμερα το άκουσα στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Είδες τι ενημερωμένα παιδιά που είστε, βρε. Όπα, ο Κυριάκος σας κασεμίτη, λέει εξιντάρι.
1: Γεια σου, αδελφέ Κυριάκα, ρε.
0: Την αγάπη μου λέει στον εξιντάρι και στον κύριο Αστέρι. Εμένα εννοείται με έχει γραμμένη εκεί που δεν πιάνει μελάνη, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Αδελφή του είσαι εσύ.
0: Αυτός πάντως την τσέπωσε την καρδούλα του.
1: Εσύ είσαι καρδασίνα του Κυριάκου, άσε τώρα. Εσένα σε παίρνει συνέχεια. Λοιπόν, η φωτιά τι έγινε χθες στο Φίλερο, να μας πει ο Κυριάκαρος.
0: Ναι, ρε σε Κυριάκο, και ήθελα να σε στείλω εχθές, γιατί έβλεπα τα πυροσβεστικά πάνω από το σπίτι μου περνούσαν και μου ήρθε και στο κινητό.
1: Πρέπει
0: από την πολιτική προσθασία, προσοχή κτλ. Αλέρτ.
1: Σε μένα ήρθε, πρέπει να την προλάβανε όμως.
0: Ναι, ναι, κάποια στιγμή την οριοθετήσανε. Να μας δώσει λίγο ραπόρτο, ρε Κυριάκο.
1: Ναι. Και να δώσω και τα χαιρετήματά μου και στον κύριο Αστέρο που μόλις άκουσα. Χαιρετίσματα με έστειλε να τα αποδώσω. Ανταποδίδω κύριε Αστέρη να είσαι καλά και να σε ακούμε συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι ήθελες, τι πρόβλημα έχεις με τα ψαριγεία, πες μου.
0: Το γνωρίζεις το θέμα με τις γυάλες?
1: Με τις γυάλες όχι, τι ψάρια μέσα σε γυάλες, εννοείς σε νηδρία.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: όχι σε νηδρία, σε γυάλα, μικρή στρόγγυλη.
1: Εγώ νόμισα για τη θάλασσα, λες, για ψάρια της θαλάσσης.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω το θέμα από ενηδρία, δεν ξέρω. Δεν είμαι
0: τίποτα. Κρίμα.
1: Αλλά από ψάρι, επειδή πάω για ψάρεμα με ένα φιλαράκι και ξέρω δηλαδή.
0: Όχι, όχι για ψάρεμα.
1: Πάντα,
0: κοίταξε. Άμα χρειαστώ κάτι για το ψαρεματάκι μου, θα σε ρωτήσω τότε. Εντάξει. Αλλά όχι, συγκεκριμένα για τη γυάλα θέλω.
1: Εμείς πάμε κάτω στην Κομίτσα πάνω, τρίτο πόδι.
0: Ναι. Πας και μακριά, βρε.
1: Εκεί πάμε.
0: Μπράβο, καλά ξηγείς.
1: Ναι, ναι,
0: να, απάντησε ο Κυριάκος, λέει.
1: Έχουμε βάρκα εκεί και πάμε εκεί.
0: Και βαρκάδες.
1: Σημαίνει βάρκα εκεί.
0: Είσαι και εξιντάρης.
1: Μηχανές,
0: είσαι και εξιντάρης, είσαι και εξιντάρης, είσαι και βαρκάρης.
1: Και βαρκάρης. Ναι, κάνουμε γούστο με στη βάρκα, εντάξει. Καλά, ναι,
0: είμαι σίγουρη. Λοιπόν, απάντησε ο Κυριάκος, λέει στην καρδιά μου.
1: Τι λέει?
0: Στην καρδιά μου, λες, αχωγραμμένη.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ρε.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Είναι δυνατόν. Κυριάκαρος είναι αδερφός, είπα. Ειδικά εσένα έχει αδυναμία μεγάλη.
0: Έτσι, αμοιβαία είναι. Να είναι, καλά και ο Κυριάκαρος και όλος ο κόσμος.
1: Λοιπόν, ας σε αφήσω να πάει και κάνας
0: αδερφός. Βεβαίως, λοιπόν,
1: βεβαίως,
0: μου.
1: Και καλά τραγουδάκια και... Ρίξε ένα κανένα Bon AM να ακούσουμε.
0: Ποιο θέλεις από Bon AM, το γνωστό?
1: Ναι, ναι, το γνωστό.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις εσύ.
0: Τι να ξέρω?
1: Το γνωστό, το ξέρεις.
0: Το γνωστό, ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Οκ, οκ, αλήφθη.
1: Άντε, άντε.
0: Φιλιά πολλά.
1: Χαιρετισμού σε όλους.
0: Σε όλους. Να σε καλά, εξιντάρι μου.
1: Όλα τα αδέλφια, γεια.
0: Τσάω, τσάω, γεια. Φίλε Διαμαντή, κιτρινό μαύρη μήκον, μου ανέβασε στο ηθικό έτσι που σε είδα, να ξέρεις. Μόνο έτσι θα κυκλοφορείτε, κιτρινό μαύρη μήκον, έτσι. Τα κιτρινό μαύρα με τον Θεό στο στήθος. Ομορφιές. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλό το παιδί και καλή βραδιά.
2: Πήρα και ραπόρτο, αλλά πρώτα να χαιρετήσω και από εδώ τον αγαπημένο κύριο Αστέρη και τον λατρεμένο εξιντάρι μας.
0: Μπράβο, Κυριάκαρέ μου, μπράβο. Πολύ καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο να μας πεις τι έγινε.
2: Θυμάσαι όταν ήρθατε εδώ πέρα, το ψυχολογικό κέντρο Βόρειο Ελλάδος, που το περάσατε μετά από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ?
0: Άρης είσαι. Μόλις βλέπω ψυχολογικά κέντρα, το μάτι μου εκεί πάει.
2: Μέσα όμως είναι εξαιτία. Εκεί στην πρώτη στροφή που είχε,
0: ναι,
2: κόβανε κάτι προστατευτικά, ναι, μπάρες.
0: Ναι.
2: Τις κόβανε με τροχό.
0: Ναι.
2: Και από εκείνες από τις σπίθες πετάχτηκε και πήρε φωτιά το βουνό.
0: Σόπα,
2: 22 στράμματα γλυκά είκανε.
0: Σόπα, ρε φίλος. Ναι, τόσο πολύ.
2: Ναι, να τους βάλαν πρόστιμο 3.000.
0: Μόνο.
2: Εργάτες το κάνανε. Εργάτες το κάνανε για τη διαπλάτηση του δρόμου.
0: Περίμενε όμως από κύρεση τώρα που λες, γιατί αυτό που μου λες εμένα τώρα είναι σχεδόν μέσα στο χωριό, έτσι, σχεδόν.
2: Όχι, όχι, είναι πιο κάτω, πολύ πιο κάτω.
0: Ναι, πιο κάτω είναι, εντάξει.
2: Φύρω,
0: το καινούργιο το
2: σημείο, αλλά...
0: το καινούργιο το κτίριο, δεν λες, εκείνο που χτιζόταν που είδαμε.
2: Αυτό είναι πολύ πιο κάτω.
0: Ποιο?
2: Όχι στο νοσοκομείο.
0: Ποιο λες?
2: Εσείς περάσατε μια μεγάλη ευθεία. Περάσατε στο δεξί σας χέρι.
0: Ναι.
2: Ένα σούπερ μάρκετ, να μην κάνουμε διαφήμιση μεγάλο.
0: Ναι.
2: Λίγο πιο πάνω είναι το ψυχολογικό κέντρο Βόρειο Ελλάδος,
0: ναι,
2: και λίγο πιο πάνω έγινε αυτό.
0: Μάλιστα. Και κάηκαν τόσο πολλά.
2: Από τροχό, ναι.
0: Πω.
2: Εν τω μεταξύ είναι βαρούσαν 112 αυτά.
0: Καλή και σε μένα εδώ, ναι, Ελβετία σου λέω, χτύπησε.
2: Φαντάσου.
0: Ναι.
2: Όμως επειδή πιάνει σαν Δήμο Πηλαίας όλο, γιατί
0: μπορεί.
2: Δήμο Πηλαίας ανοίγουμε.
0: Πηλαίας Κορτιάτη.
2: Ναι, ναι, ναι, Πηλαίας Κορτιάτη, Πηλαίας όλο.
0: Μπορεί, μπορεί.
2: Τέλος καλό, όλα καλά, δεν έγινε μεγάλο.
0: Έσβησε τώρα, τέλος.
2: Ήταν ωραίο πράσινο το βουνό εκεί πέρα.
0: Και 20 στράμματα δεν και λίγα.
2: Ναι, βγαίνει ένα σε ένα άλλο ραδιόφωνο και λέει στα παλιά μνήματα του Φιλίρου.
0: Ναι, καμία σχέση.
2: Να πάρει, ναι, καμία σχέση. Τα παλιά μνήματα του Φιλίρου είναι μέσα στο χωριό.
0: Ναι.
2: Παίρνω ένα φιλαράκι που μένει εκεί κοντά, όχι ρε μου λέει, δεν έχουμε τίποτα εδώ.
0: Ναι.
2: Και ήταν στα παλιά μνήματα του Ρετζικίου από πίσω.
0: Α, Ρετζικίου ήθελε να πει.
2: Την περιοχή έπιανε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν σε ένα σταθμό 33-33-33 που κλαίνε όλη μέρα και γουστάρω.
0: Καλέ, ναι, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν άκουσα, διάβασα και μου έφτασε ο κακός χαμός. Ακούστε, γέλιο.
2: Κλαπέσκου έχουμε τώρα, έχουμε κλαπέσκου.
0: Ακούστε, γέλιο, ακούστε, πονηράντζα.
2: Κάθε και ένα μπαμ τώρα στο ποδόσφαιρο να τρελαθούμε σαν τον μπάσκετ, ρε. Κάντε, ρε, γαμώτο.
0: Άντετε, άντετε.
2: Κάντε να πάρει ευχή να πάρει, ρε. Κάντε να γίνει ο χαμός του χαμού, ο χαμέ.
0: Ψέματα. Και μετά να δεις. Θα μας μαζεύουν για το ψυχολογικό κέντρο σου θα είμαστε μετά.
2: Εδώ, δίπλα θα είμαστε.
0: Όλοι μαζί θα μαζευτούμε εκεί.
2: Γειτονιά, γειτονιά. Και όσοι δεν χωράνε σε μένα, έχω χώρο. Κάντο ρε και στην μπάλα ρε, τα τρελαθούμε ρε, κάντο.
0: Έτσι. Έγινε Κυριακά ρε μου.
2: Θα τους ταράξω παντού, θέλω αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Που είχαμε ένα φίλο, με λέει αν πιάσω το Euro Jackpot, το αμάν, το διακόπτω και είναι τώρα, του λέω αμάν θα πάρεις τον Άρη, και εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
0: Ναι.
2: Όχι μου λέει, τους δίπλα θα πάρω.
0: Γιατί?
2: Του λέω τι λες. Δεν είναι μου λέει για να τους γυαλίσω. Να τους καταστρέψω, να τους απαντήσω.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Αγόρινα μου, είσαι αδερφός θα λέω. Και τον ξέρεις αυτή είναι η πλάκα, τον ξέρεις πολύ καλά.
0: Αλήθεια?
2: Ε, ναι.
0: Α, τα φιλιά μου αφού τον ξέρω τότε.
2: Θα σου στείλω στο Messenger τώρα.
0: Εντάξει, οκ, έγινε. Φιλάκια κίτρινα μαύρο φίλη ρε, τσάου.
2: Βάμος.
0: Όχι ρε Κυριακό. Έλα λίγο, διόρθωσε το βάμος.
2: Δεν μπορέσα να πάλι πατάτα.
0: Γιατί?
2: Και αυτό στο Messenger θα σου στείλω, αυτό πόσο νερά με κοροϊδεύουν όλοι.
0: Ποιο ρε το βου, το βου. Όπως το λες, ήρε το βάμος.
2: Πρέπει να έχει κουράγιο. Θα σου στείλω, ας το Messenger κι αυτό. Δεν κάνει άντε. Όλο στον αέρα.
0: Άντε φιλιά.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια. Έλεος Φάντομ, τι είναι αυτό που γράφεις? Μια που βάζεις λέει, και τόσο ωραία τραγούδια λέει σήμερα. Βάλε λέει και τα στρουμφάκια λέει, όποιο θέλεις εσύ λέει, από όλα τα σου ξέρεις. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό γιατί σφυρίζει κιόλας. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παρασκευή πρωί. Να, στο λέω εγώ. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Εντάξει, το είπα. Καλώς τον Μιχαλιό μου, ο 428, το αγόρι μου το όμορφο. Καλή εκπομπή, λέει Βάμος Αριανάρα. Αυτός που στέλνει τις κιτρινόμαυρες καρδούλες με καρότσα. Από το κατακιτρινόμαυρο, λέει Offenbach, από το Germany. Χαιρετίσματα στέλνει ο Μιχάλης σε όλον τον κατακίτρινο μαύρο πλανήτη. Καλησπέρα κίτρινο μαύρο Offenbach, Deutschland. Γεια σου Μιχαλάκη μου. Ω, τραγουδάρα.

Καλό στον Τζόνο, 9.50. Με το κουκλί εδώ στη φωτογραφία τον Ινή. Καλησπέρα, λέει κοριτσάρα από την κιτρινόμαυρη Πράγα. Όχι, ρε Ιωάννη. Παίξε και λίγο, λέει, death metal. Για εμάς, λέει, τους ρηγμένους μουσικά στο ραδιόφωνο. Είχαμε τον Τζόρτζ τον Μιτσίογλου εδώ που σας κρατούσε συντροφιά τα Σαββατοκύριακα μερικές ώρες. Έβαζε και death metal ο Τζόρτζ. Εγώ παίζω ανά καιρούς έτσι κανένα μεταλάκι, ωραίο, καμιά ροκιά.

Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Μου έγραψε κάτι εδώ πέρα ο Κυριάκαρος τώρα. Δεν ξέρω αν θέλει να το διαβάσω στον αέρα. Μάλλον δεν θέλει. Για να μου πει θα στο γράψω. Δηλαδή ρε εσύ φιλαράκι έλεος. Ζήλεψες κι εσύ από τα στρέμματα, λες, δεν κάνω κι εδώ μια... Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να περιποληθώ. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, Κυριάκο. Δεν το έχω ξαναπάθει, λες, στη ζωή μου. Αυτό έλειπε. Μύρισε κοτοπουλάκι. Το θέμα, ακριβώς έτσι λέει ο Κυριάκος, το θέμα είναι, είσαι ok, όλα good. Φιλιά Διαμαντή, φιλιά στην Κιτρινό Μαυρή Μύκονο, να είσαι καλά φιλαράκι μου.

Λοιπόν, όχι, θα το κόψουμε τώρα αυτό για να ακούσουμε την τραγουδάρα αυτήν. Από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη μας το ζήτησε ο Χριστάρας. Η Ολγίτσα, η φίλη μου, ο Χάρης και το Μαράκι, καλησπέρα και καλή βραδιά και καλή εκπομπή, λέει κορίτσι μου. Μου βγήκε, λέει, προτινόμενο, γιατί, λέει, το έστειλα, δεν άντεξα. Θα με στοιχιώνει, λέει, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Υπέροχο τραγούδι, κορίτσια στον ήλιο. Ναι, αίρεση. Σταύρος Ξαρχάκος. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ναι, Ολγίτσα μου, αυτό το τραγούδι μόλις τα ακούω, θυμάμαι εμένα και σένα στην Κούνια. Τα φιλιά μου, παιδιά. Καλή ακρόαση. Ωραία χρόνια. Πα. Έρημα μου νιάτα, πουτσαλακωθήκατε.

Λοιπόν, να σας πω λίγο πριν κλείσω το story, ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα στο διαφημιστικό να μου απαντήσετε. Έχω, που λέτε, μια πάρα πολύ μικρούλα γυάλα. Την ξέθαψα από το σιρτάρι, πολύ μικρή όμως, έτσι, φανταστείτε σαν ένα πεπονάκι. Έχω μέσα έτσι λίγα πετραδάκια και ένα μικρούτσικο έτσι κοραλάκι για διακόσμηση. Πάω, που λέτε, σε pet shop και παίρνω κάτι κοπαδικά, λέγονται. Αυτά ζουν με όλα, με παρέα δηλαδή, πάνω από 2-3. Και πήρα κάτι πιτσιρίκια, μιλάμε πάρα πολύ μικρά, πήρα 3 ψαράκια, τα 2 εννοείται ότι στην ουρά ήταν κίτρινο-μαύρα. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι ψιρούλες. Μετά από λίγο καιρό λοιπόν, τσόπ μου ψοφάει το ένα. Όχι τώρα γραμμές, ευχαριστώ γιατί κλείνω, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, κάντε λίγο υπομονή, μετά το τις διαφημίσεις λέω το story και βγαίνω για διαφημίσεις. Που λέτε λοιπόν, ψοφάει το ένα. Μετά από λίγες μέρες, το δεύτερο αυτοκτόνησε. Πήδηξε έξω από τη γυάλα, τσόπ το βρήκα έξω το πρωί. Και μου έμεινε ένα για το καημένο, κιτρινόμαυρο. Γιατί τα δύο ήταν κιτρινόμαυρη η ουρίτσα, το ένα ήταν λίγο πιο στο έτσι, χρυσό. Έμεινε, που λέτε, μόνο του. Α, λέω και αυτό όλο δεν θα αντέξει, αλλά δεν πήγα να πάρω άλλο για παρέα που μου είχαν πει από το pet

Από ότι αυτά είναι κοπαδικά και ζουν μαζί με παρέα. Λέω, άστο, λέω, για να δούμε. Καλά τα πήγαινε όμως μοναχούλης, μια χαρά, δεν τον χάλασε. Ξαφνικά που λέτε σήμερα, ενώ ετοιμαζόμανε να έρθω στο σταθμό, πάω προς την κουζίνα εκεί που έχω τη μικρούλα τη γυάλα. Βλέπω μέσα να έχει 2-3 σκουπίδια. Σκουπιδάκια, πολύ μικρά. Πάω κοντά να δω και τι να δω. Γέννηση. Κολυμπούσανε 3, ήταν τόσο μικρά που ήθελες μεγεθυντικό φακό για να τα δεις. Κάτι πιτσιρίκια, παρεπιπτόντως έτσι, εγώ εχθές το απόγευμα έπλυνα τη γυάλα. Τον έβγαλα δηλαδή σε ένα ποτηράκι πλαστικό που τον, γιατί είναι και τεράστιος, είναι καρχαρίας. Έπλυνα κανονικά όλη τη γυάλα, τα πετραδάκια μέσα με ζεστό νερό. Έχω μία απορία, δηλαδή εγώ ξέρω, γιατί είμαι πανάσχετη, ότι αυτά τα ψαράκια γεννούνε αυγουλάκια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ψαράκι που γεννάει ψαράκι? Γιατί το λέω τώρα και γιατί ρωτάω? Διότι με την χθεσινή απογευματινή καθαριότητα και με ζεστό νεράκι που πλένω και τις πετρούλες και τις ανακατεύω, αν είχε εκεί πέρα κάτω αυγουλάκια, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να επέζησαν, γιατί θα τα έκανα κοιμά. Πού να ξέρω κι εγώ? Και ξαφνικά σήμερα βλέπω τα ψαράκια, γιατί εχθές, γι' αυτό σας λέω, τονίζω ότι εχθές το απόγευμα το καθάρισα, το ψαράκι μου. Δεν είχε τίποτα μέσα και ήταν και λίγο φούσκα. Σήμερα το βλέπω σε 9, μηνιών. Και 3 πιτσιρίκια να κολυμπούνε, θα τρελαθώ, λέω. Είχαμε γεννητούρια, άντε να μαζίσουν. Τι γίνεται ρε φίλε αυτά, γεννάν ψαράκια ή αυγουλάκια? Δεν παίζει να είχε αφήσει αυγουλάκια στα πετραδάκια κάτω και με αυτό το πλήσιμο που το έκανα εγώ εχθές το απόγευμα να επέζησαν. Λέτε. Παράξενα πράγματα. Και τώρα από το πουθενά γίνα πάλι 4 τα ψαράκια μου από τα 3 που ήταν. Έχω 3 πιτσιρίκια. Παιδιά, είναι τόσο μικρά. Μιλάμε τώρα, φανταστείτε, στο μέγεθος της φακής, στην διάμετρο. Λεπτό, έτσι. Με το ζόρι που το θέλω μεγεθυντικό φακό για να το δω. Καλά που το είδα δηλαδή και δεν έβαλα το χέρι να το βγάλω στο σκουπίδι. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 9, το είπα το story μου, όποιος γνωρίζει, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου λίγο τα φώτα σας με τα γεννητούρια σήμερα, έπαθα σοκ πριν έρθω. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς ακούτε Yellow Radio 101,7, κυτρινό μαύρο deal ή εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα. Θα επιστρέψω λοιπόν μετά τις διαφημίσεις με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με τα δικά σας θα συνεχίσω. Έχω αρκετά μηνύματα, δεν τα διάβασα όλα. Μάριο Συριώτου, χορηγός εκπομπής, είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαυρόγειο πρόδρομο Χαλκιδικής. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος, πάτε όποτε θέλετε, να του πείτε μόνο ότι είστε από την Μάριο, να τσεπώσετε το δωράκι σας και να φάτε τα καλύτερα ντόπια κρεατικά και το παραδοσιακό φυσικά σουβλάκι του Αγίου Προδρόμου. Πάμε για τις διαφημίσεις και έρχομαι σε λίγο, να μην φύγει κανείς. Οι γραμμές που έχω στην κονσόλα, εν τω μεταξύ δεν είπα το σιου, παρακαλώ κλείστε, είναι κρίμα να μην χρεώνεστε γιατί είναι και μεγάλο το διαφημιστικό και ξαναπάρτε μετά το διάλειμμα. Ευχαριστώ, έρχομαι.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
6: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
7: Τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
6: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

τραγουδάρα. Μπονεϊέμο εξιντάρης. Ρασπούτιν. Συνθηματάρα. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε λοιπόν αδέρφια, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7, κυτρινό μαυρό ντύλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10, μόνο αύριο, που το θυμήθηκα. Αύριο γυρισιά. Δεν θα έχουμε 8 με 10, 6 με 8, το απαιτεί το πρόγραμμα, ο διευθυντής προγράμματος. Άρα αύριο όχι 8 με 10, 6 με 8. Μάριον Σεριώτου, εδώ παρούσα.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper. Στο 6936-512-099. Και κάτω από το λόγο της εκπομπής, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, σχολιάζετε, θα το διαβάσουμε έτσι προς το τέλος.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος, ο γνωστός πλέον σε όλους σας στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο και παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Το σουβλάκι του και τα κρεατικά του Μπιλάκου θα με θυμηθείτε. Και γενικότερα όλα τα εδέσματα. Ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε δωράκι. Έκλαψα φυσικά τώρα στο διαφημιστικό με τον Κυριάκορο από το Κεντρινό Μαυροφύλλιδο που έλεγα την ιστορία με το ψάρι, με τα ψαράκια μου. Θέλω, λέει, να βαφτίσω, λέει, το ένα. Ο κέικ. Λοιπόν, πάμε λίγο στις γραμμές. Είχα μία στο διαφημιστικό. Περιμένετε, παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ στη γραμμή, ναι. Μπα, έπεσε.

0: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Είμαστε ψαράκια, τι, αυτά και αυγά γίνεις.
0: Τι κάνουνε?
1: Αυγά, με αυγά γίνεις.
0: Και εγώ αυτή την απορία έχω. Αλλά είμαι και άσχετη, μην νομίζεις πρώτη φορά έτσι. Αυγά, ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω έχω ένα μήνυμα από τον Ιωάννη που μου έστειλε για τα ψαράκια. Τώρα θα το ανοίξω να το διαβάσω. Άκουτο, γιατί νομίζω μου λέει ότι τα τροπικά ψαράκια γεννάνε κάποια και ψαράκια μικρά. Άκου να δεις που σήμερα πάλι τι θα μάθουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Θα μάθουμε πολλά.
0: Είδες, ή αν τι νόμιζες. Θα δικαιολογήσουμε το μεροκαμάτι, πώς.
1: Όσο ζούμε θα μαθαίνει.
0: Όσο ζει, μαθαίνει ο άνθρωπος. Κάτσε να διαβάζω, τώρα έχω μεγάλη περιέργεια να δω το μήνυμα του Γιάννη. Μην στο ραδιόφωνο να ακούσεις και εσύ, άντε, φιλιά. Άντε, Γιάννη. Έλα.
1: Στο πίπρο, μάλιστα, σχεμάς, είναι γεγονός.
0: Ξανακάνε ένα repeat λίγο, γιατί δεν κατάλαβα Χριστό.
1: Το παίκτη τον Άγγλου, λέει, πήρε, άρεσε.
0: Ποιον καλέ και εσύ, τα πιστεύεις? Ένα παίκτη
1: Άγγλου, λέει.
0: Ποιον καλέ? Βρε, σε κοροϊδεύανε, βρε, δεν τρέπονται λίγο, βρε. Ποιόνα, όχι, βρε, αγόρι μου, όχι, όχι. Για ποιον απέκτηλες τον Άγγλο και
1: όλο?
0: Όχι, καλέ, ψέματα σε λέγανε, βρε, σε κοροϊδεύαν. Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Μάριος Ασλαμάστονη.
0: Α, ο Μάριος ήταν. Τι πράγμα είναι αυτό το παιδί.
1: Αύριο θα φάει...
0: Πες το να, εγώ πες χθες τη Μάριον και τη ρώτησα ποιον παίκτη πήραμε στην ΠΑΕ 39 χρόνια. Στην ΠΑΕ, για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάς?
1: Ναι.
0: Και μου είπε ότι ποιος σου το είπε, αυτό σε κορόιδευε.
1: Τον ψεύτη, ρε.
0: Όχι ψεύτης, ρε, πλάκα σου έκανε, καλαμπούρι.
1: Ευτυχώς, τώρα είναι και η Σοβάτολη.
0: Καλαμπούρι, τι θες να γελάει?
1: Μάριο, είσαι ανέχιση, συνέλεση.
0: Τα λέει ωραία τα καλαμπούρια, ο Μάριος δεν γελάει.
1: Ναι, ακούς, είσαι σε συνέλεση.
0: Ναι, βεβαίως και ήμουν.
1: Τι είπε, ρε?
0: Όχι από την αρχή βέβαια, γιατί είχα εκπομπή, έφυγα σφαίρα λίγο, καθυστερημένα πήγα.
1: Τι είπε, δεν ξέρω, και ποιος ο...
0: Αυτά που είπανε και λέμε τόσες μέρες.
1: Αυτός, αλλά δεν ξέρω, άμα δεν κάνει τίποτα, ρε, θα φάω και τους κυριγητώ. Και δεν κυριγητώ, θα φάνε.
0: Τι θα φάνε? Έλα λίγο, σοβαρό της. Έλα, έλα, σε αφήνω, ναι, Αβραμάκο, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Άντε πουλάκι μου, άντε, τσάω, τσάω, για. Μην ακούες τις χαζομάρες. Κυνηγητό δεν τρώει κανένας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μάριο.
0: Καλό στον Πορτογιάννη.
2: Βάλε κανένα τραγουδάκι, γιατί με αυτά που συμβαίνουν δεν γίνεται.
0: Τι πάλι, μωρέ, τι έπαθες, τι έγινε?
2: Τι να πάθουν, δηλαδή.
0: Και ποιο πράγμα
2: είναι αυτά που παθαίνουν?
0: Κάτσε, πιο απ' όλα πες.
2: Ανοργανωσιά.
0: Α, για την ανοργανωσιά λες γενικότερα. Καλά, ναι. Κάτι...
2: Ανοργανωσιά, τι πάει. Έμαθες
0: κάτι νέο? Γιατί έτσι πως μου το πες φουριόζος, λες και τώρα έγινε σήμερα.
2: Τι, εσύ δεν μάθες? Δηλαδή τα στελέχη που φεύγουν δεν τα έχεις μάθει, δεν έχεις
0: ναι,
2: ακούσει τίποτα?
0: Βεβαίως, πώς δεν άκουσα. Το διάβασα λοιπόν, βασικά, δεν άκουσα. Το διάβασα.
2: Άρα τι, διαλυμένοι είμαστε παντού, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Το παντού δεν το δέχομαι. Τι παντού, στο μπάσκετ διαλυμένος είσαι?
2: Δηλαδή ακούγεται παντού, ρε παιδί μου, αυτό που συμβαίνει στην ΠΑΕ, να πούμε.
0: Για και την ΠΑΕ μόνο λες, όχι, ναι, για παντού, ναι, αυτό.
2: Ναι, γιατί ναι. ΠΑΕ, ο κόσμος αυτό που το βλέπει, να πούμε, τι λέει?
0: Τι να πούμε και εμείς οι έρμοι.
2: Έχει θυμό, τελείωσε.
0: Εκτός...
2: Άντε να ξεπερδέψουμε, εκτός... να σηκωθεί να φύγει, ρε
0: μάλλον. Όπα, έλα λίγο ήρεμα, λέω. Όμορφα.
2: Ναι, ήρεμα.
0: Λοιπόν, άκου λίγο, Πορτογιάννη. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα εάν αυτοί που φεύγουν μπορεί να αντικατασταθούν. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Εντάξει, θα αντικατασταθούν, αλλά δεν είναι στελέχη του Άρη.
0: Τι εννοείς, δεν είναι στελέχη του Άρη? Αυτά που θα έρθουν δεν θα είναι στελέχη.
2: Δεν είναι άνθρωποι του Άρη. Δεν αγαπάνε τον Άρη. Έρχονται μονάχα γιατί.
0: Δεν θέλω να σε ανησυχήσω, Πορτογιάννη, αλλά μου μιλάς γιατί είσαι σε ηλικία. Είσαι μεγάλος άνθρωπος. Μου μιλάς, λες και γεννήθηκες εχθές. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια τι είχε? Στελέχη που ήταν βαμμένοι αριανάρες, πέραν από κάποιους συγκεκριμένους, όπως ας πούμε ο Κολτσίδας, όπως ας πούμε ο Πάνος ο Αλεξιάδης, ο Λαμπριάκος. Ποιο? Άντε, ο Λαμπριάκος δεν ήταν ποτέ και στη διοίκηση. Παρέμεινε παίκτης και καλά έκανε κατ' εμέ. Ποιους άλλους εσύ θυμάσαι δηλαδή που να πολεμάνε για το Θεό?
2: Παλιούς παράγοντες και να τους βάλει μέσα στην ΠΑΕ.
0: Θα πρέπει να θέλουν, ρε εσύ, Πορτογιάννη.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Αυτό θέλουμε.
0: Εμείς μπορεί να θέλουμε τον ουρανό μετάστρα. Τι θέλουν και οι άλλοι άνθρωποι είναι το θέμα. Γιατί μπορεί να έχουν κάνει έτσι, προτάσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όπως και στο Λαμπριάκο μπορεί να έχει γίνει και να μην το γνωρίζω. Εγώ ξέρω πολύ καλά όμως ότι ο συγκεκριμένος δεν θέλει ρε.
2: Και με αυτή την κατάσταση δεν γυρνάει κανένας τώρα. Όπως και να έχει να πούμε, θέλουν να φύγει ο περισσότερος κόσμος τώρα και οι παλέμαχοι και παντού.
0: Φυσικά, μαζί σου να έρθει ένας πιο δυνατός πούντος. Να έρθει όμως πρώτα και μετά να γίνουν όλο όμορφα. Αυτό. Ποιος τυφλός.
2: Είπαμε μονάχα ένας υπάρχει, τέλος πάντων.
0: Ποιος.
2: Αυτός ένας που είναι στο μπάσκετ τελείως.
0: Να την πάρει ο Σιάο, εννοείς.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, άμα γίνει αυτό ο Πρωτογιάννη, θα πες το σύμπαν.
2: Θα γίνει, τώρα τι θα γίνει. Από τη Δευτέρα θα το ξεσηκώσουμε. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Να πάμε να το αρχίσουμε. Ήδη ο Χριστάρας, να ξέρεις, ο φίλος μου, πήγε και του είπε. Ναι. Δεν ξέρω αν άκουγες μια μέρα μια εκπομπή. Το ξέρεις. το ξέρεις, Και είπε, we will see it. Θα το δούμε, είπε. Δεν είπε όχι το Αλάνι.
2: Δεν είπε όχι, ναι. Αλλά σύντομα, γιατί...
0: Άντε ρε Σιάου, αργείς. Κάντε πιο γρήγορα λίγο τα κονέ σου, άντε. Άντε μου τρέχεις τα Grand Prix.
2: Και εκεί στον Εραστέχνη ας ξυπνήσουν λίγο οι άνθρωποι. Μπορεί να κινούνται να βγήκαν γι' αυτό, αλλά...
0: Μην εκφραζόμαστε έτσι ας ξυπνήσουν για κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν τουλάχιστον.
2: Θέλει λίγο πίεση με αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι,
2: λίγο
0: η πίεση μπορεί να γίνει και όμορφα, ευγενικά. Το ας ξυπνήσουν σε κάποιους ανθρώπους που χώνουν τα ωραία τους τα λεφτουδάκια δεν είναι ωραίες εκφράσεις, ρε Γιάννη μου. Αυτό λέω. Οι άνθρωποι γιατί προσπαθούν, παλεύουν.
2: Δεν έβρισα.
0: Όχι, καταρχήν, δεν είπα ότι έβρισες.
2: Αλλά, λέω
0: να ξυπνήσουν όμως είναι σαν να αφήνεις το υπονοούμενο ότι κοιμούνται. Δεν κοιμούνται, οι άνθρωποι παλεύουν.
2: Θα δούμε. Θα δείξει. Θα δείξει.
0: Μέχρι στιγμής. Φυσικά θα δείξει. Ναι. Πού να ξέρουμε, ρε Γιάννη μου, το αύριο. Κανένας μας δεν το ξέρει.
2: Ξέρεις, επειδή είναι η μάνα του συλλόγου ΑΣΥΓΜΑ να πούμε.
0: Ναι.
2: Να γίνει γενική συνέλευση όλου του κόσμου του Άρη.
0: Ναι, και ποιος θα έρθει.
2: Να έρθουν εκεί πέρα.
0: Ποιος ήρθε. Ποιος.
2: Και να συζητήσουν το θέμα της.
0: Ποιος ήρθε. Γιάννη έγινε.
2: Συγγνώμη
0: Πορτογιάννη μου. Γενική συνέλευση έγινε. 200 άτομα. 200 άτομα ήμασταν. Ιωάννη σου μιλάω. Ήμασταν 200 άτομα. Έγινε γενική συνέλευση.
2: Ναι, αλλά δεν συζήτησαν, τίποτα δεν έγινε.
0: Φυσικά και ήταν ανοιχτή στη συζήτηση και φυσικά και συζήτησαν.
2: Τίποτα,
0: και
2: τίποτα δεν έγινε. Για μένα τίποτα δεν έγινε.
0: Γιατί τι περιμένεις να γίνει στην επόμενη συνέλευση που ζητάς. Να γίνουν πάλι κάποιες ερωτήσεις και να παίρνουμε απαντήσεις.
2: Άντε, αρκετά μαζί του. Αρκετά μαζί του.
0: Ναι, δεν μου απαντάς αυτό που σου λέω όμως. Να γίνουν, λέω, οι ερωτήσεις και όπως και έγιναν. Στην επόμενη συνέλευση τι θα περιμένεις, δηλαδή. Πάλι θα γίνουν ερωτήσεις, πάλι θα περιμένουμε απαντήσεις. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι να μην είμαστε 200 άτομα. Να είμαστε περισσότεροι, ε. Λέω
2: έτσι,
0: εγώ τώρα.
2: Ναι, έτσι. Συμφωνώ.
0: Α, μπράβο, αυτό.
2: Συμφωνώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μάριο.
0: Ευχαριστώ, Πορτογιάννη μου.
2: Λευτεριά στον Άρη. Λευτεριά στον Άρη.
0: Φιλιά στο κεντρινό Μαυροβόλο, εκτός από ένα.
2: Εκτός από ένα,
0: ναι. Αντιγεια. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Η Ελένη Λουκά, Μάριο.
0: Ωραία, εσύ, Ελένη. Τι έγινε.
3: Ξέρεις που είμαστε τώρα. Τώρα σε ακούνε, ξέρεις που είμαστε.
0: Πού είσαι, για πες, ποιος με ακούει.
3: Είμαστε ζωντανά στο YouTube.
0: Πλάκα μου.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή, ζωντανά live στο YouTube.
0: Κυρίες και κύριοι, ζωντανά στο live στο κανάλι της Ελένης Λουκά. Πόσα άτομα μας ακούνε και μας βλέπουνε.
3: Εδώ πέρα είχα φτάσει μέχρι 50, τώρα λέει 28 άτομα.
0: Κοίτα να δεις, κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μου να στείλω σε όλο το ακροατήριο της Ελένης της Λουκά.
3: Ναι, δεν στο είχα πει. Έχω αναβαθμίσει πολύ το κανάλι μου τώρα. Ελένη Λουκά στο YouTube. Πάρα πολύ, ναι.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Ελένη. Κάνεις ωραία πράγματα.
3: Βάζω σόρτ, κάνω ζωντανά. Πάρα πολλά. Είχα να δεις ένα σόρτ 28.000 προβολές.
0: 28.000 προβολές στο σόρτ σου.
3: Ναι.
0: Ελένη μου, τιμή μου, καλέ που με παίρνεις τηλέφωνο.
3: 28.000 με την Παναγία που τραγούδαγε «Χαίρε νύμφη ανήφευτε» ο Πέτρος Γαϊτάς.
0: Τον ύμνο του Αγίου Νεκταρίου, λες, τον υπέροχο.
3: Τον ύμνο του Αγίου Νεκταρίου. Άκου, ναι. Είναι το πρώτο γιατί λέει 28.000 προβολές.
0: Μπράβο, Ελένη μου. Να τις κάνεις 100.000 σου εύχομαι.
3: Και τώρα είμαι ζωντανά, μάλλον είμαστε ζωντανά
0: λοιπόν,
3: τώρα, χαιρέτησε αυτούς που μ' ακούνε.
0: Μπράβο, λοιπόν Ελένη μου, άκου να δεις τώρα τι γίνεται με την πάρτι σου. Εσύ είσαι ζωντανά και αποκλειστικά στην εκπομπή της Μάριον Γέλο Radio 101,7 Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι ζωντανά στο δικό σου το κανάλι τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλο το ακροατήριο της κυρίας Ελένης Λουκά. Θα βάλω το φλωρινιώτη τη φίρμα. Τελείωσε.
3: Ναι, ακούσατε αδέλφια μου εδώ.
0: Ναι, πώς, δεν ακούσανε.
3: Ήδη ζωντανά, βέβαια. Αυτό σου λέω, είμαστε ζωντανά τώρα στο YouTube, στο κανάλι μου και του το είπα, λέω τώρα θα πάρω τη Μάριον γιατί έχει εκπομπή 8 ναι. με 10 και θα κλείσει και πρέπει να την πάρω τώρα.
0: Α, αυτά είναι. Μπράβο ρε εσύ Ελένη.
3: Σήμερα έχω το θέμα, διαβάζω το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Πεντηκοστής,
0: ναι.
3: το αναλύσω. Αλλά τους λέω και για τον αγώνα, ξέρεις, τα αγωνιστικά. Ναι. Και είμαστε ζωντανά. Ελένη Λουκά live. Ελένη Λουκά live. Ελένη Λουκά live. Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Ζωντανά στη Μάριο Συριώτου, πες τα.
3: Ζωντανά, μόνο στη Μάριο Συριώτου και στο YouTube live ζωντανά.
0: Μπράβο ρε εσύ Ελένη, τερελαίνομαι, έχεις γίνει φίρμα.
3: Και φωνάζω, ξυπνήστε ωραία.
0: Ξυπνήστε ρε, ξυπνήστε ναρκωμένοι βολεμένοι. Άστο να το πω εγώ λες στο ακροατήριο. Ξυπνήστε βρε.
3: Τέλειωσα γιατί για το Τζίπρα τον προδότη που σου είπα την προηγούμενη Κυριακή, πότε που σου μίλησα, που σου είπα
0: ναι, να μιλήσαμε, ναι. Ναι, βέβαια.
3: Που πήγα επάνω την Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, πήγα στο Θησίο εκεί που παρουσίαζε ο Τσίπρας προδότης στο προδοτικό του κόμμα και τον έκραξα και έκοψα και το κανάλι σου είπα, έκοψα το Open,
0: Ναι, μου το έπες, μου τα έπες αυτά. Κάνα καινούριο ρεπορτάζ, δεν έχουμε.
3: Το κανάλι του Open ήταν δηλαδή σε απευθεία σύνδεση ο Τσιγουρής. Έκραξα και το Open, έκραξα και το Τσιγουρή.
0: Μπράβο Ελένη.
3: Έκλεισα δηλαδή την απευθεία σύνδεση, τη ζωντανή σύνδεση, την έκλεισα και φώναξα. Τσίπρα προδότη, εθνοπροδότη, κομιτατζήμα και
0: δεν υιοθετούμε εμείς.
3: Και τους έδιωξα όλους το Open, τους έδιωξα, τους έκοψα τη ζωντανή σύνδεση.
0: Και φύγανε.
3: Ναι, όλοι φύγανε, ναι.
0: Καλά, εξηγήθηκες.
3: Φύγανε, ναι, όλοι και φώναξα ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ελληνική.
0: Μπράβο, Ελένη.
3: Μια σημαίνει Ελλάδα. Από εκεί προέρχεται η ελληνικότητα. Από τη Μακεδονία προέρχεται η Ελλάδα, η ελληνικότητα, κατάλαβες. Από εκεί, ναι. από τη Μακεδονία. Στα Σκόπια είναι Σκόπια. Τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία. Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι, Τούρκοι, Αλβανοί. Δεν είναι Μακεδόνες. Αυτό φώναζα. Και ότι το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρός σας. Αν θυμάστε παλιά, ο ίδιος ο πρόεδρός σας είχε πει πολύ παλιά, έχει πεθάνει τώρα. Ναι. Είχε πει τότε, δεν είμαστε Μακεδόνες. Εμείς λέει οι Σκοπιανοί είμαστε Σλάβοι.
0: Το είχα διαβάσει και εγώ αυτό Ελένη, έχεις δίκιο απόλυτο, ναι.
3: Οι Σκοπιανοί είμαστε Σλάβοι, δεν είμαστε Μακεδόνες, δεν έχουμε καμία σχέση με τη Μακεδονία, καμία σχέση, τίποτα. Αυτά φώναζα, ότι τα Σκόπια είναι Σκόπια, δεν είναι Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ελληνική. Η Μακεδονία.
0: Μπράβο Ελένη, λοιπόν, επειδή είναι τώρα για να κλείσουμε, για να συνεχίσεις και εσύ το live σου, να στείλω χαιρετισμούς πάλι στο ακροατήριό σου εκεί πέρα που σε βλέπουν. Τα φιλιά μου, πάμε να κλείσεις όπως κλείνεις.
3: Αυτό έκανα του.
0: Μπράβο.
3: Και είπα προδότη Τσίπρα Σκοπιαν, ήρθε το τέλος σου. Έπρεπε να σου να φυλακεί τώρα και όχι να κάνεις το προδοτικό κόμμα. Ήρθε το τέλος και δεν,
0: δεν κλείνουμε έτσι όμως, με το ξυπνήστε κλείνουμε. Πάμε.
3: Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει λέξη πατριώτης. Εσύ έχεις πάρει διαζύγιο με τον πατριωτισμό. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Δεν είστε πατριώτης. Δεν είστε πατριώτης.
0: Ελένη μου, κλείνω. Φιλιά πολλά. Πάμε, ξυπνήστε και κλείνω.
3: Σπεραγιάδες, ξυπνήστε, ωραία.
0: Ξυπνήστε, ωραία. Ξυπνήστε. Γεια σου, Λενιό μου, φιλιά. Σε όλη την παρέα σου, γεια. Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Ορίστε, γίναμε και famous στο κανάλι της Ελένη. Έχει και κανάλι, κάνει και live. Λοιπόν, πάω τρέχοντας στον Γιάννη, τον φίλο μου τον Γιάννη, ο 913. Είσαι τρελοκομείο. Μάριο λέει, απάγγελε λέει με το ύφος σου λέει, που σε διακρίνει, το πρέπει να το ανακουστεί. Please λέει το ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι ο ποιητής ο Γιάννης. Ήρθε στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Ρεσιάω, ρεσιάω, ρεσιάω. Πετάω στα σύννεφα, τρελαίνω με μεθάω. Έγινες, λέει, πια κομμάτι από το λαό μας. Βάλε μπροστά το νέο γήπεδό μας. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι. Περιμένω, λέει, να σε ηχογραφήσω, λέει, πρέπει να ακουστούν, λέει, την Κυριακή. Πού να βρω, όχι, να μην ακουστεί τίποτα. Το είπα ποιητικά σήμερα, δεν το είπα τραγουδώντας. Την καλησπέρα μου, φίλε Γιάννη μου, και θα πάω γρήγορα. Σε αυτό που μου λες τώρα για τα ψαράκια μου πριν το διαφημιστικό. Τι ώρα είναι και 32, εντάξει, 5 λεπτά ακόμα αφήνω το γραμμές και κλείνω. Μάριον λέει, είχα δύο ενιδρία 16 χρόνια. Τα τροπικά ψάρια που έχεις είναι, λέει, είναι ζωοτόκα. Γεννάνε καμία 20 ψάρια, τα οποία πρέπει να βρίσκονται, λέει, σε ειδικές θήκες, γιατί τα τρώνε τα άλλα ψάρια. Φυσικά, λέει, δεν γεννούν αυγά και μάλιστα εγκυμονούν πολύ συχνά. Α, κοίτα εδώ. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, τώρα που μου το λες, σαν να το θυμάμαι αυτό, γιατί είχε και ο γαμπρός μου ενιδρίο έτσι με πολλά τροπικά ψαράκια και όντως όταν γεννιόντουσαν τα έβαζε, τα περιόριζε κάπου γιατί τα τρώγανε τα άλλα. Σε αυτή την περίπτωση όμως που είναι μόνο ένα μεγάλο αυτό που τα γέννησε, γιατί το είχα και εγώ απορία στο σπίτι, λέω, έχει πλάκα, λέω, τα φάει. Δεν μπορεί, νομίζω, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα για το μέγεθός του. Άκου τώρα να δεις τι μάθαμε. Είναι, λέει, ζωοτόκα, γεννάνε καμιά 20 ψάρια. Αυτό γιατί γέννησε μόνο 3. Τα έφαγα λάχανο εγώ εχθές που έπλυνα τη γυάλα, να δεις. Ήταν πιο μικρά και δεν τα είδα. Είχε κι άλλα. Κάνα τόσα μικρά, τόσο μικρό ψαράκι. Αποκλείεται να είχε 20 μέσα του, να ξέρεις. 3 και πολλά, και πολλά ήταν. Είναι πάρα πολύ μικρό. Και φυσικά δεν γεννούν αυγά και μάλιστα εγκυμονούν πολύ συχνά. Τι από μόνα τους, χωρίς παρέα εγκυμονούν αυτά. Δεν χρειάζονται τον αρσενικό ψάρο. Μιλάμε για τέτοια σχετοσύνη, έτσι. Μη γελάτε, να χαρείτε. Το απίγγυλα, Ιωάννη, το απίγγυλα, λέμε σαν ποίημα. Πες μου εδώ πέρα για τα ψάρια τώρα. Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη, ο 450, 16 ευρωπαϊκοί τίτλοι, λέει, στο μπάσκετ. Ο Άρης, βαριά φανέλα. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη, έτσι ακριβώς, φίλε μου. Τόσο βαριά που παθαίνουν τα γόνατά μας προβλήματα, οι παίκτες τουλάχιστον, που τις φορούν. Μηνίσκουν. Ο Παγανώτης, ο 201, γεια σου, λέει. Μάριον, γεια σου, Παγανώτη μου, καλησπέρα, φίλε μου.

ακούμε τον Gloria. Laura Branigan. Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος, ο 472, μετά τη γαριφαλιά. Καλησπέρα, λέει, και από εμένα και γελάει. Ο γαρίφαλος που τον λέω. Γεια σου ρε Τριαντάφυλλε. Στο κεντρινό μαύρο Ντόρτμουντ. Καλησπέρα, φίλος. Ο φίλος μου ο Τζόρτζο, 030, από τον κίτρινο μαύρο εύωσμο. Καλησπέρα, λέει Μάριο. Θεωρώ, λέει ο Σκαϊάρης, θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για Παύλο Γιαννακόπουλο που κλείνει 8 χρόνια από τον χαμό του, όπως έκανε, λέει, ο Ολυμπιακός με μια ανθοδέσμη στο ΆΚΑ απόψε. Εντάξει, λόγω του συγκυρίας προφανώς το έκανα, γιατί δεν είδα καμία άλλη ομάδα να το ανεβάζει. Όχι ότι έχω πρόβλημα, σαφέστατα θα μπορούσε. Αλλά εντάξει, 8 χρόνια. Την καλησπέρα μου, George. Καλή ακρόαση. Τι έγινε σήμερα, τι σκασιές είναι αυτές από την κίτρινο μαύρη Φραγκφούρτη. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, 939. Καλησπέρα, λέει Μάριον, από την κίτρινο μαύρη Φραγκφούρτη. Με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εκεί αν μαζευτείτε, κυρίες και κύριοι, στην κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, θα έχετε, νομίζω, να κάνετε πολύ μεγάλο παρεάκι. Αυτό είναι σίγουρο. Ο Μανώλης, ο 544. Καλησπέρα μας, λέει, από την κιτρινόμαυρη Λάρνακα, η Κύπρος μας. Ο Μανώλης και η Ανθή. Χαιρετισμούς, λένε τα παιδιά, σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, λέει, στην γυναίκα μου που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Ω, να την χαίρεσαι, Μανώλη. Χρόνια σου πολλά, Ανθή μας. Η Ανθή, φαντάζομαι, είναι. Δεν είναι η κόρη, η γυναίκα είναι η Ανθή. Χρόνια σου πολλά, γλυκιά μου, Μανώλη, να την χαίρεσαι. Τα φιλιά μας στην κιτρινόμαυρη Λάρνακα.

0: ακούμε τους Chic, Good Times. Κλείνω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Ρε, τι μάθαμε σήμερα για τα ψαράκια μας. Και το σκεφτόμουν τώρα, δεν έλεγα να κερδίσω ένα κουβαλήρες. Έλεγα ότι μόλις κλείσω τις γραμμές θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Και χτύπησε, ρε φίλε. Ο Θωμάς ο φιλαράκος μου, 529. Καλησπέρα, λέει, από το κεντρινό μαύρο London. London calling. Ο Θωμάς που είναι σπίτι μας λέει, την επόμενη φορά που θα πάρει τηλέφωνο η κυρία Λουκά, πες της, λέει, σε παρακαλώ να πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή του Απολωλός Προβάτου, Ασλαμά, για να τον βάλει στον ίσιο δρόμο του Θεού. Κοίταξε, καταρχήν, την καλησπέρα μου, Θωμά, κεντρινόμαυρο Λόντον. Θέλω να σου πω ότι ενίσταμε, διότι ο κύριος Ασλαμάς είναι στον δρόμο του Θεού. Το γνωρίζω. Και από ό,τι επίσης γνωρίζω, ναι, τον έχει πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή του. Γεια σου, Θωμάκο. Άντε, τελευταία γραμμή. Δεν πρόλαβε να ακούσει ότι κλείνω τις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Σε πρόλαβα, ρε.
0: Μα πραγματικά, μόλις έλεγα κλείνω, στράτο πήρες.
1: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Γεννητούρια είχα σήμερα.
1: Να είσαι καλά, αυτό που μου δώσες, τη συνταγή, μέσα σε.
0: Α, ναι, να πας και σε κανένα γιατρό όμως, ναι, να το δεις λίγο.
1: Που, αγιά, πηγαίνω, ρε.
0: Α, αλλά...
1: Αυτό γιατί δεν κάνω παλινδρόμηση ξανά.
0: Εγώ στο είπα ότι είναι αποτελεσματικό και μη σου πω και μαχαίρι εκείνη την ώρα, τέλος.
1: Ναι. Λοιπόν, άντε,
0: τελευταίος
1: ήμουν, άντε, κλείσε.
0: Τελευταία γραμμή είσαι, ναι.
1: Άντε, χαιρετώ, γεια.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά, στράτο μου. Τσάω, γεια.

Καλό στον και τον Ναού ο Βασίλη από το κίτρινο μαύρο, πραγματικό κίτρινο μαύρο και στο χρώμα αστικό λεωφορείο, ο 662, στο κίτρινο μαύρο Λάνταου. Θα διαβάσω από το τέλος προς την αρχή. Καλησπέρα, λέει Αού ο Μάριον. Και βγάζει και γλώσσα, κοροϊδεύει. Καλησπέρα, Αού ο Βασίλη. Που επάνω έστειλε και φωτογραφία με το κίτρινο μαύρο λεωφορείο, καλά, τι όμορφο που είναι. Λέει λοιπόν ο Βασίλης, απαιτείται, λέει, όλοι από τον ΑΣΥΓΜΑ και μιλάτε και υποτιμητικά, αλλά μόνο 8.000 μέλη και σε κάθε, λέει, γενική συνέλευση 50 άτομα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί ήμουν και στην προηγούμενη, ναι, καμιά 100 βία να ήμασταν, σε αυτήν ήμασταν 200. 50 δεν ήμασταν. Ας αποφασίσουμε, λέει ο Βασίλης, εμείς τι ΑΣΥΓΜΑ θέλουμε. Και όποιος θέλει να αναλάβει, λέει αυτός, για να κάνει τα όνειρα όλων μας πραγματικότητα. Ο Βασίλη, δεν έχεις άδικο σε αυτά που λες. Και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα, γιατί το λέγαμε συνέχεια εδώ από το ραδιόφωνο, καλούσαμε τον κόσμο. Φυσικά και λέγαμε χίλιες φορές ότι όχι, η θεματολογία δεν ήταν αυστηρά και μόνο για το βόλιο, μπορούσε ο καθένας μας να ρωτήσει ό,τι ήθελε και έτσι και έγινε. Ήμουν παρούσα και τα είδα. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, είτε είναι οι προηγούμενοι, είτε οι προπροηγούμενοι, είτε αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα και παλεύουν και προσπαθούν. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να αρπάξω εγώ εδώ το μικρόφωνο ή το τηλέφωνό μου και να αρχίσω να λιδωρώ, να γράφω και να απορρίπτω και να κάνω τα πάντα για να προσβάλλω την όποια προσπάθεια του όποιου ανθρώπου. Αυτό είναι που με πληγώνει εμένα και με στεναχωρεί περισσότερο. Ίσως είναι η θετική πλευρά που βλέπω εγώ προσωπικά τα πράγματα όσον αφορά την ομάδα μου. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσα ποτέ μα ποτέ, όχι μόνο για τους ανθρώπους αυτούς που αναλάβανε μόλις, έτσι, και έχουν φυσικά και όλα τα ελαφρυντικά, και παρόλα αυτά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα κατάφεραν πράγματα που ήταν απίθανα σε τόσο λίγο καιρό. Γι' αυτό ενίσταμαι και δεν θέλω να λιδωρώ τις όποιες προσπάθειες που κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Θεωρώ μέγιστη αδικία, και όπως και έλεγα και πριν και στον φίλο τον Πορτογιάννη, το φιλαράκι μου, ότι δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί και το πιο σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής τώρα που συζητάμε και μιλάμε, ότι βλέπουμε προσπάθεια από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και σίγουρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το αύριο, γιατί αν είχαμε αυτή την ικανότητα, άσε που δεν θα είχε μαγεία η ζωή. Αλλά θα είχαμε προλάβει να αποφύγουμε πολλά δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας. Πάρτε μια μαντόνα τώρα. Τα φιλιά μου, κιτρινό μαύρο Λάνταου.

Ο φίλος μου ο Μάκης εδώ, φάντομ από το κυτρινό μαύρο Όσλο, μπορείς να βάλεις, λέει, το Λαϊστέρα. Δεν σε κατάλαβα, φάντομ. Συμπέρασμα, λέει, για τα ψαράκια μου. Τα δύο, λέει, ήταν αρσενικά και μαλώνανε, λέει, ποιος είναι ο πατέρας, λέει, και αλληλοσκοτώθηκαν. Ο ένας αυτοκτόνησε. Μάλλον αυτοκτόνησε γιατί τον πρόδωσε με τον άλλον, τελικά. Εκτός, λέει, και αν το ένα, λέει, ήταν, λέει, ναι, μάλωσα και πάλι, λέει, αλλοσκοτώθηκε. Πάντως, λέει, θα μπορούσα να γίνω ανάδοχος πατέρας, λέει, του ενός, ορίστε. Άρα και τα κουμπαριά και τα γεννητούρια, χαμό σήμερα με τα ψαράκια. Ελένη, ζούμε, λέει, στο γέλο να σε ακούμε με τα γραφή τώρα. Και η εκπομπή, λέει, αυτής. Μετά τον Πόχο, χορεύοντας με τις Ιένες, 2 με 4 το πρωί. Ε, δεν θέλει. Μετά την εκπομπή, λέει, του Αλεξάνδρου. Χορεύοντας με τους Γλύκους. Γεια σου, Αλεξάνδρ, κυτρινό μαύρα, Γιάννενα. Κάθε βράδυ στις 12 ακούμε τα...

Καλησπέρα, λέει Μάριον. Φιλιά πολλά και θετική ενέργεια. Η Αμέρικα είναι εδώ και ο Ντένις. Να φωνάξεις και για όλους εμάς, λέει, που δεν θα μπορούμε να είμαστε στο αεροδρόμιο την Κυριακή. Θέλουμε πρωτάθλημα, κύπελο και Eurocup φέτος. Όλα τα θέλει ο Ντένις. Κι εγώ. Γιατί, λέει, τον Βασίλη τον πιστεύουμε, τον αγαπάμε και ξέρουμε πως θα μας κάνει περήφανους. Η Ρώμη δεν χτίστηκε άλλωστε σε μια μέρα, λέει ο Ντένις, αλλά εμείς δεν είμαστε Ρώμη, είμαστε, λέει, ο αυτοκράτορας Άρης. Με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, ρε Ντένις, γεια σου, Αμέρικα, κιτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, γεια σου, φίλε μου. Ray Parker.

ένα προχθεσινό άρθρο από ό,τι βλέπω εδώ, 8 Ιουνίου, σχετικά και την πυγμαχία, όπου 8 μετάλλια για τον Άρη μας στο κύπελο πυγμαχίας του Περιστερίου. Το Σάββατο 6 Ιουνίου το τμήμα πυγμαχίας του ΑΣ Άρης συμμετείχε στο κύπελο πυγμαχίας που διοργάνωσε ο Πυγμαχικός Σύλλογος Περιστερίου στην πόλη της Αθήνας. Ο Άρης, ο οποίος συμμετείχε με 9 αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες των Μπέδων, Παμπέδων και Παγκορασίδων. Να δούμε λίγο τα ονόματα των αθλητών μας. Τα αποτελέσματα των αγώνων λοιπόν έχουν ως εξής. Κατηγορία παιδων, Κωνσταντινούδης Αλέξανδρος, χρυσό μετάλλιο στα 48 κιλά. Καραλιόπουλος Σωτήριος, αργυρό μετάλλιο στα 66 κιλά. Κατηγορία παμπέδων, Ζιώτας Ιωάννης, χρυσό μετάλλιο στα 42 κιλά. Μπουντακίδης Αλέξανδρος, χρυσό μετάλλιο επίσης στα 48 κιλά. Κυριακίδης Μάριος, χρυσό μετάλλιο στα 60 κιλά. Πω. Ιακωβίδης Απόστολος, αργυρό μετάλλιο στα 40 κιλά. Οικονόμου Γεώργιος, αργυρό μετάλλιο στα 40 κιλά. Και στην κατηγορία Παγκορασίδων, Μελετίου Σοφία, χρυσό μετάλλιο στα 46 κιλά. Αλατζά Ελένη συμμετείχε σε προπονητική συνάντηση, sparring από ό,τι βλέπω. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας για την προσπάθειά τους, αλλά φυσικά και για τους προπονητές. Επίσης, έκανε και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση το τμήμα πυγμαχίας. Θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Ταχτσίδη Χρήστο και Χαριτάκη Τηλέμαχο για την πολύτιμη προσφορά τους στην πραγματοποίηση της μετακίνησης του τμήματος. Μπράβο, παιδιά! Εις ανώτερα θα ευχηθώ. Και το επίσης πάρα πολύ καλό τμήμα μας, το σκάκι, όπως σας έχω ξαναπεί, στους 8 του κυπέλου Ελλάδος ο Άρης. Η εξαιρετική πορεία της ομάδας σκάκι του Άρη μας στο κύπελο Ελλάδας συνεχίζεται. Την Κυριακή 7 Ιουνίου σε υβριδική αναμέτρηση που διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας Τορνέλο, ο Άρης επικράτησε με 2,5 και 1,5 του αξιόμαχου συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Για τον Άρη μας αγωνίστηκαν GM Σταμάτης Κούρκουλος, ισοπαλία απέναντι στον Ελευθέριο Μπούτικο, Νικόλαος Γουλούτης, νίκη απέναντι στον Κωνσταντίνο Τζίμα και Μιχαήλ Τριανταφυλλίδης, νίκη απέναντι στον Παναγιώτη Πατεράκη. Δήμητρα Αμυρίδου πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δυστυχώς ιτήθηκε από τον Ιωάννη Τσιλιμπάρη. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Άρης Θεσσαλονίκης 2,5, 1,5 σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών. Η ομάδα μας, η οποία συνεχίζει την πορεία της στους 8 κορυφαίους συλλόγους της χώρας, με στόχο να προκριθεί για πρώτη φορά στο Final Four. Συγχαρητήρια και εδώ σε όλους τους αθλητές μας για την εξαιρετική εμφάνιση. Θερμά συγχαρητήρια και στον Σύλλογο φυσικά Ιωαννιτών Σκακιστών για την αξιόλογη παρουσία έτσι και το όμορφο μάτς. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Δεν έχω παίξει, κυρίες και κύριοι, ούτε μια φορά στη ζωή μου σκάκι, ούτε ξέρω πώς παίζεται αυτό εδώ το σκάκι. Δηλαδή πραγματικά το βλέπω και το κοιτάω με στραβό μάτι. Ακούσαμε από Μαντόνα πριν λίγο το Holiday. Ξανά Μαρα Modern Talking και Sherry Sherry Lady. Αφού το ακούσαμε, για να το προσπεράσουμε όμως και να πάμε στο επόμενο, Europe. The Final Countdown, που μας θυμίζει έτσι την μπασκετική εθνική μας και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού. Και εύχομαι με την Αριανάρα μας να ζήσουμε τέτοιες αξιόλογες μεγάλες στιγμές.

Έχω φύγει σφαίρα στο post. Ο Χριστάρας εδώ, πρώτος και καλύτερος. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, καημητική εδώ. Μάριον, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση μας λέει σε όλα τα αδέρφια. Γεια σου ρε Χριστάρα και από εδώ, Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος. Κιτρινόμαυρες λέει καλησπέρες σε όλους και καλή εκπομπή λέει φίλοι μου. Με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες η Πόλα. Το κορίτσι μας. Οι γυναίκες ενάρι που είναι πάντα εδώ, παρούσες και μαχήμια. Γεια σου Πόλα μου. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά, η Αντιγόνη από την κιτρινόμαυρη τούμπα. 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες και you are number one. Τα φιλιά μου Αντιγόνη, σε σένα την καλησπέρα μου και στους γονείς σου. Καλλιλόστανα για τον Πορτογιάννη από τον κιτρινόμαυρο Βόλο. Καλησπέρα λέει Μάριον με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Και από εδώ καλησπέρα. Γεια σου φιλαράκι μου.

Ο φίλος μου ο Πάνος, καλησπέρα μας λέει και από την κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Και η Φλόριντα είναι εδώ μαζί μας. Ο Πάνος και ο αδερφός του ο Σάββας. Καφέ. Κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Αμέρικα, γεια σου ρε Πάνο. Ο φίλος μου ο Ιωάννης σκάει μύτη και στο post και μου γράφει φυσικά το ίδιο μήνυμα που έγραψε και στο Yellow Viper. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι, θα το κάνω άλλη μία. Ήρθε στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Ρεσιάω, ρεσιάω, ρεσιάω. Πετάω, πετώ στα σύννεφα, τρελαίνομαι, μεθάω. Έγινες πια κομμάτι από...

Εσύ τι είσαι εδώ? The B-52's Rock Lobster. Δεν μας αρέσεις όμως. Θα πάω στο επόμενο που θα είναι και το τελευταίο από Depeche Mode. Νομίζω αυτό θέλω να ακούσω τώρα, γιατί αυτό που ακούμε δεν μ' αρέσει. Αυτό. Και μετά μπαίνει τραγουδάκι λήξης.

Και φυσικά αυτό που λέγαμε και πριν, την πρώτη ώρα, η διάθεση της κάρτας φιλάθλου του Άρη μας για την νέα σεζόν 26-27. Είχαμε ενημέρωση από τον Αλφα Σιγμάρης, ενημερώνει ότι συνεχίζεται και αυτή τη βδομάδα η διάθεση της κάρτας φιλάθλου του Άρη για τη σεζόν την καινούργια 26-27. Η κάρτα φιλάθλου λοιπόν του Άρη μας καθιερώθηκε το 2019 και αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης αλλά και των τμήματων του. 15 ευρώ το κόστος της και με ισχύ για όλη την διάρκεια της καινούργιας σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι του Άρη μας την αγοράζουμε μία φορά και ισχύει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η κάρτα φιλάθλου είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας και τους μεμονωμένους αγώνες της ΠΑΕ Άρης αλλά και της ΚΑΕ Άρης. Εφόσον λοιπόν ο φίλος του Άρη την προμηθευτεί, έχει ισχύ για όλη τη σεζόν. Δεν χρειάζεται να την ξαναβγάλει στη διάρκειά της για να αγοράσει οποιοδήποτε εισιτήριο είτε για την ΠΑΕ είτε για την ΚΑΕ. Η κάρτα φιλάθλου, η οποία διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της MORE, υπάρχει και σχετικό link στην ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και από τα γραφεία μελών του ΑΣΥΓΜΑ Άρης στην Οδό Παπαναστασίου. Υπάρχουν και οι ώρες που μπορείτε να πάτε όλη την εβδομάδα. Όσοι δεν το καταφέρνετε το ηλεκτρονικό, εκείνο ο Χριστάρας να σας βοηθήσει. Και φυσικά τραγουδάκι λήξης.

Γεια σου ρε Αποστόλη 737. Μάριον λέει, οπ, καινούριο παιχνίδι έχουμε. Ζούμε λέει στο ρουκ ζουκ να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μου Αποστόλη, σε όλα τα αδέρφια, στην Κατερίνη, στην Ήβη μου και στη φαμίλια σου. Τώρα που το λες φίλε, σήμερα μου βάζεις καινούριο τηλεπαιχνίδι. Είχαμε κάνει εδώ μια μικρή εξόρμηση. Θέλαμε να πάμε στο άλλο, στο 5x5. Εδώ με παιδιά από το γέλο. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα κάναμε έτσι. Αλλά κάπου μετά στην πορεία λίγο το αφήσαμε. Έτσι μια ωραία πεντάδα είχαμε ετοιμαστεί. Εγώ μία σίγουρα, ο Αλέξανδρος ο Πόχος ήταν ο δεύτερος, ο Αουαργύρης που πεζότανε, να σας πω και την πεντάδα τώρα, ο Γιώργος ο Μητσιόγλου και ο Σάββας ο Καραμίτσος. Οπότε Αποστόλη, περιμένω το επόμενό σου μήνυμα να είναι για το 5x5. Εν τω μεταξύ δεν έχω ιδέα, αυτό το παιχνίδι συνεχίζει, παίζεται, δεν ξέρω. Ο Βασίλης λέει, σκάκι λέει, δεν ξέρω λέει, εγώ ξέρω το ισκάκι. Έτσι μαζί σου. Αυτό ήταν λοιπόν αδέρφια μου 10 ντάγκα.

Προλογάκι μου, μαπ, μόλις πήγε και ένα. Ακόμα ένα κιτρινό μαυροντήλι λαμβάνει τέλος. Μάριο Συριώτου, ήμουν πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα ακούτε Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την όμορφη παρέα, όπως πάντα, για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης στον κιτρινό μαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι του. Θα του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και το ανάλογο δωράκι σας. Το κιτρινό μαυρο ντύλι ανανεώνει το ραντεβού του πρώτο ο Θεός. Να είμαστε καλά αύριο, αλλαγή ώρας, έτσι θέλησε ο διευθυντής μας. 6 το απόγευμα, 6 με 8 θα είμαστε αύριο. Έχω ανεβάσει και σχετικό ενημερωτικό.

Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Φιλούμπες αριανά, φιλούμπες αριανά μου. Ποτέ. Σοβαρότης μηδέν, ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό. Τσάω.

πόσο θα ζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς να σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Yellow Radio 107. Ακούτε τους οδηγούς κοινωνόμενης επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνο Νίκος Λαδόπουλος και Φώτης Αναστασιάδης. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Φώτη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά. Πώς να μην είμαι? Πάνε καλά τα πράγματα. Αν ξέρεις αυτό το ποδοσφαιρικό Άρη που δεν είναι μέτρο σύγκρισης πλέον. Περισσότερο στον πλανήτη Άρη, δυστυχώς, το χειριζόμαστε πλέον σαν meme, το ποδοσφαιρικό Άρη, να το πω έτσι,
2: σαν ανέκδοτο.
0: Σαν ανέκδοτο, ναι, ναι. Δυστυχώς έτσι, ακριβώς όπως το λες.
2: Εντάξει, έχεις το ένα χέρι τις προσδοκίες και στο άλλο χέρι την πραγματικότητα.
0: Στο ένα, πέρα τις προσδοκίες που έχεις, είναι προσδοκίες οι οποίες γεννιούνται με βάσεις. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Και στο ποδόσφαιρο είχαμε πολλές χρόνιες προσδοκίες, οι οποίες ήταν γυμνές. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς περιμέναμε, να το πω έτσι. Το κάναμε περισσότερο επειδή αγαπάμε τον Άρη, επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, επειδή γουστάρουμε να πηγαίνουμε γήπεδο, Δηλαδή, βάζαμε τον εαυτό μας σε ένα βρελές, σε ένα κάτι έγινε.
2: Φέτος είναι η χρονιά μας.
0: Πιανόμασταν από πολύ πολύ μικρά πραγματάκια και λέγαμε ότι με βάση αυτά πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Πάμε να το πάρουμε.
2: Ναι.
0: Αλλά
2: εντάξει,
0: ποτέ δεν είχαμε βάση, ρε φίλε. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε το ουσιαστικό ότι ξεκινάει η χρονιά και άσε το είμαι το νούμερο ένα φαβορί και ούτω καθεξής. Ότι είμαι ένας ουσιαστικός διεκδικητής του κάτι, να σου το πω έτσι.
2: Ναι.
0: Του κάτι. Που αν θέλω να πεις το κύπελο, πλέον ο Όφης έδειξε ότι και το κύπελο δεν είναι κάτι. Δυστυχώς, ειλικρινά το λέω, δυστυχώς, για μένα απομυθοποιήθηκε ο θεσμός του κυπέλου. Με την περσινή καταστροφή. Δεν θα χαρώ, δεν θα κατέβω να το πανηγυρίσω, δεν όλα αυτά. Εννοείται ότι θα τα κάνω.
2: Ναι.
0: 100%. Αλλά για μένα απομυθοποιήθηκε ο θεσμός του κυπέλου στο κομμάτι του hype που έχει. Γιατί Όφη μας έδειξε ότι μπορείς να κάνεις μια χρονιά και βάσει κληρώσεων και τα σχετικά πολύ καλή και να πας μέχρι τον τελικό και να το πάρεις. Και να πας μέχρι τον τελικό, όπως είχε κάνει αρκετές φορές ο Άρης, λόγω κληρώσεων κυρίως. Mm-hmm. Είχε βατά μονοπάτια, τα εκμεταλλευότανε και πήγαινε. Αλλά Όφη μας έδειξε ότι τη χρονιά που θα κάνεις το μεγάλο αποκλεισμό, όπως έκανε μέσα στην ο Παπαρίνα, απέκλεισε την ΑΕΚ, εκείνη τη χρονιά μπορείς να το πάρεις. Mm. Ο Άρης βρέθηκε κοντά κάνοντας το ίδιο, δηλαδή απέκλεισε την ΑΕΚ σε διπλούς αγώνες και το χάσα τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Οπότε πήγε και δύο σερί τελικούς Όφη. Είναι και αυτό κάτι. Δηλαδή, ίσως θα μου πεις πλέον έχουν λίγο υποτιμήσει το θεσμό και οι ομάδες που τον κατακτούν πιο συχνά. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ θα έλεγα κυρίως, τώρα η ΑΕΚ ένα κλικ κάτω. Η ΑΕΚ έχει πάει πολλούς τελικούς, αλλά και αυτή είχε πολλούς χαμένους από τον ΠΑΟΚ τελευταία. Δεν ξέρω, δηλαδή κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα η φετινή χρονιά.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι γενικά σαν θεσμός δεν έχει το hype που ανέφερες. Δηλαδή δεν είναι τόσο το ότι είναι ο wow τίτλος που πρέπει να πάρθει είτε και καλά από κάποιο μεγάλο. Απλά σαν Άρης χρειάζεται να πιέσεις από κάπου. Και αυτό το κάτι, ας πούμε, το που μπορείς να φτάσεις είναι το minimum, το κύπελο. Γιατί δεν έχεις βάλει τις βάσεις να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που με την κατάσταση που έχεις μπορείς να το διεκδικήσεις, θέλεις εποχή Καρυπίδη, θέλεις παλαιότερες εποχές που είχαμε και καλύτερες ομάδες, ήταν και το πρωτάθλημα πιο καλό, ήσουν κοντά, πάντα ήσουν κοντά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό που λείπει από την ομάδα δεν είναι τόσο το ότι πρέπει να πάρουμε το κύπελο, αλλά πρέπει να πάρουμε κάτι. Δηλαδή φτάνει τόσα χρόνια ξηρασία. Αυτό θέλει ο κόσμος, δηλαδή. Από κάπου να πιαστεί.
0: Να, πολύ καλή κουβέντα. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες. Το από κάπου να πιαστεί. Πολύ μεγάλη εισαγωγή ποδοσφαιρικού Άρη.
2: Ναι, και γιατί το κάναμε.
0: Ανέλπιστα. Σήμερα, όπως σας είχαμε προειδεάσει και όπως μας είχατε ζητήσει κι εσείς, κάποια από εσάς τέλος πάντων σε προηγούμενες εκπομπές. Θα κάνουμε για τα επόμενα 40 λεπτά και βλέπουμε πώς θα μας πάρει σε χρόνο. Θα έχουμε λίγο νέο Τζαμτζουκάκι για βασιλετικό ρεπορτάζ, αλλά θα πάμε λίγο μουντιαλικά σήμερα. Το γράψαμε και στο post μας στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 107. Μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα, να δείτε το μόνιμο post και να γράψετε το σχόλιο σας, εννοείται θα διαβαστεί, όπως και στο Viber εξάλλου ίσχυε το ίδιο. Να κάνουμε μια βόλτα από το Μουντιάλ, λίγο πριν ξεκινήσει, για την ακρίβεια μία μέρα πριν ξεκινήσει ακριβώς. Έχουμε παράλληλα και έναν τον τέταρτο τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, εκεί πέρα που βρίσκεται η σειρά στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Και αυτή τη στιγμή το μάτς είναι στα ίσα, 53-51 νομίζω, αν δεν έκανα κάποιο λάθος. Είναι τόσο πάντων πολύ κοντά, στους 2-3 πόντους είναι η διαφορά. Ναι, 53-51 είναι, 1-50 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, θα είμαστε και εδώ πέρα να το σχολιάζουμε και αυτό. Αλλά χωρίς να καθυστερήσουμε άλλο, και επειδή έχουμε πολύ ζουμί, έτσι, μιλάμε για ένα Μουντιάλ 48 ομάδων, το οποίο θα διεξεχθεί σε τρεις χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, με τον τελικό, με τον ακτήριο μάτς να γίνεται στο Μεξικό, όπου η ομώνυμη χώρα θα υποδεχτεί την Νότια Αφρική, και ο τελευταίο μάτς θα γίνει στο New Jersey της Αμερικής, σε ένα έτσι υπέροχο γήπεδο. Τώρα μη ρωτήσεις, θα σου πω ψέματα και δεν θέλω. Αλλά ναι, θα ξεκινήσουμε με Μεξικό και θα καταλήξει ο τελικός στην Αμερική, όπου θα γίνεται παράλληλα και όμιλοι και knockout match, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο, χωρίς να χάσουμε πολύ πολύ χρόνο, ο οποίος απαρτίζεται από το Μεξικό, την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία. Βλέπουμε εκπρόσωπο από κάθε ήπειρο, 4 διαφορετικές ήπειρους στο συγκεκριμένο όμιλο.
2: Ενδιαφέρον.
0: Το Μεξικό είναι οικοδέσποινα. Φιλοδοξεί αρχικά να περάσει από τον όμιλο, το οποίο βρίσκω και βατό.
2: Είναι.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα.
2: Κρύβει κινδύνους, δεν είναι.
0: Και από εκεί και πέρα. Ναι, εντάξει. Σίγουρα.
2: Τρεις περνάνε.
0: Περνάνε δύο απευθείας και περνάνε οι 8, αν δεν κάνω λάθος, καλύτερη τρίτη.
2: Okay.
0: Αν δεν κάνουν κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, είναι οι 8 καλύτεροι τρίτοι περνάνε. Έχουν πολλές πιθανότητες και οι τρίτες ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση. Η Τσεχία, η οποία νομίζω παρουσιάζει την πιο, από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δύναμη ομάδα. Εντάξει, με σίγουρα τον 6 στα 4, πιστεύω ότι έχει ένα, θα έχει ένα αλφα γκολ εύκολο. Άμα του δοθεί ευκαιρία, θα έχουμε Βλάντιμιρ Νταρίντα.
2: Αυτό.
0: Ο οποίος ήταν λίγο σχετικά για τον Άρη, αλλά θα παίξει το Μουντιάλ.
2: Ναι, δεν έκανε.
0: Είχε γεράσει για τον Άρη. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες άλλες μονάδες παικτών, οι οποίες. ο Σούρτσακ, ο οποίος παίζει πολλά χρόνια στην West Ham, η οποία υποβιβάστηκε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Οπότε δεν βοήθησε και αυτός πολύ φέτος. Έχει τον Χλόζεκ στον εξτρέμ της Χόφενχάιμ, τον Σούλτς της Λιόν. Γενικά έχει κάποια ποιότητα, αλλά στερείται τις ποιότητες των προηγούμενων ετών.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον όπως την είχαμε συνηθίσει, να περνάει τον όμιλο συνήθως και να πρωταγωνιστεί, ώστε να κάνει μια αλφα πορεία. Μετά είναι η Νότια Κορέα του Σον, έτσι, του,
2: ναι,
0: του μεγάλου αστέρα, του Σον Κιου Μινγκ Γιουν Σον, λένε τέλος πάντων.
2: Δεν θα έχει και 2-3 ακόμα Σον.
0: Που πλέον, σίγουρα. Που πλέον παίζει στους Λος Άντζελες, έχει φύγει από την Τότεναμ εδώ και 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στα 33 του είναι καλό στεκούμενος.
2: Βέβαια.
0: Και βλέπουμε πάρα πολλούς Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι νομίζω όλοι παίζουν πλέον στην Ευρώπη, αυτή της εθνικής τέλος πάντων. Και αν όχι στην Ευρώπη, σε μεγάλα πρωταθλήματα όπως πλέον της Αμερικής. Έχουμε και τον Καγκλή της Paris Saint-Germain. Γενικά υπάρχουν παίκτες και υλικό. Τον Κιμ, τον κεντρικό αμυντικό της Bayern Μονάχου, έχει, πιστεύω, το υλικό Νότια Κορέα να περάσει από αυτό το όμιλο, για μένα. Και να δει με αξιώσεις και λίγο πιο μακριά.
2: Μου αρέσει αυτό.
0: Και η Νότιος Αφρική, η οποία στερείται του μεγάλου ονόματος, σχεδόν όλο της το ρόστερ παίζει στην Χόρετ, στους Kaiser Chiefs, είτε στους Mamelody Sundowns, είτε στους Orlando Pirates, δηλαδή στις τρεις μεγάλες ομάδες της χώρας.
2: Ποιος είναι το αστέρι της ομάδας που θα λείπει?
0: Αυτό όλο δεν έχει.
2: Α, δεν έχει αυτή τη
0: στιγμή κάποιον.
2: Νόμιζα έχει κάποιον ο οποίος δεν θα εμφανιστεί απλά, δεν θα παίξει, είναι τραυματίες.
0: Όχι, τουλάχιστον έτσι με μια γρήγορη ματιά που...
2: Ο Τσαμπαλάλα.
0: Ο Τσαμπαλάλα ήταν, εντάξει, ήταν αστέρος ο Τσαμπαλάλα.
2: Βέβαια. Έτσι.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία.
2: Βέβαια. Και ο
0: με ένα γκολ.
2: Και ο Πίεναρ δεν ήταν από την Νότια
0: Αφρική. Ο Πίεναρ, ναι, ισχύει. Ναι, Everton.
2: Ναι.
0: Everton, το εξτρεμάκι, ωραίος, ωραίος ο Πίεναρ. Ναι, δίκιο έχεις. Είχε, δηλαδή, κάνα δύο παιχτάκια είχε,
2: ναι,
0: λίγο
2: ναι.
0: πολύ. Αλλά, εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έτσι να σου τραβάει την προσοχή. Δεν ξέρω και πόσοι από αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή παίζουν στην Ευρώπη.
2: Η αλήθεια είναι τελευταία δεν έχω δει κανέναν.
0: Δεν έχει βγάλει κάποιο έτσι μεγάλο όνομα.
2: Μπαφάνα, μπαφάνα, έτσι.
0: Μπαφάνα, μπαφάνα, βέβαια. Συνοψίζοντας, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, τι θα έδινες?
2: Μεξικό θα περάσει μαζί με την Νότια Κορέα πρώτη-δεύτερη. Και Τσεχία σαν τρίτη, θα διεκδικήσει ένα στήριο σαν τρίτη.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι επειδή και το Μεξικό πέρα από διοργανώτερη ομάδα είναι και μια καλή ομάδα, έτσι, έχει πλέον παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται και σε μεγάλα κλαμπ, έτσι, ο Χιμένες στη Μίλαν, ο Βάργκας στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έχει δηλαδή.
2: Ο Τσόα που είναι.
0: Ο Τσόα,
2: στήλα μέσα.
0: Δεν το συζητώ. Ο Τσόα είναι. Με συγχωρείτε. Μουντιάλ χωρίς ο Τσόα δεν υφίσταται.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ο εξαδάχτυλος.
2: Α, είναι εξαδάχτυλος.
0: Όχι, δεν το ξέρω το μήνυμα.
2: Για πες, κάτι μου θυμίζει.
0: Αν πατήσεις στο Google ο Τσόα έξι δάχτυλα, ας πούμε,
2: ναι,
0: θα σου βγάλω μια φωτογραφία που έχει έξι δάχτυλα. Ότι και καλά έχει ένα κόμμα.
2: Okay.
0: Το οποίο είναι μύθος.
2: Είναι AI before AI.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, πράγματι. Το οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά γιατί ο Τσόα απλά εμφανίζεται στα Μουντιάλ, κάνει τρομερές εμφανίσεις και μετά ξαφανίζεται. Είναι από αυτούς τους παίχτες. Οπότε, ναι, κάπως έτσι κλείνει αυτός ο όμιλος. Μαζί σου Μεξικό, Νότιο Κορέα, Τσεχία τρίτη και Νότια Αφρική τέταρτη. Τώρα, πάμε στον δεύτερο όμιλο. Στην έτερη διοργανώτρια ομάδα, το Καναδά, ο οποίος έχει στις τάξεις της ένα decent roster, είναι αλήθεια. Τελευταία πρωταγωνιστούν οι παίχτες της στην Ευρώπη. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, πρώην της Νίντης Γιουβέντους, κατά κύριο λόγο, δηλαδή το σήμα κατά τεθέν. Ο Αλφόνσο Ντέιβις, το αριστερό μπακ της Μπάγερν Μονάχου, αρχηγός αυτής της ομάδας, είναι χρόνια. Όταν λες και εγώ Καναδάς και πλέον, έτσι, όταν λες Καναδάς και παίχτης ευρωπαϊκού επίπεδου, απευθείας Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος έχει τραυματιστεί πάρα πολύ από τραυματισμούς. Βέβαια, δεν είναι ακόμα μεγάλος.
2: Όχι,
0: έχει όσο το ακόμα χρόνια, στα 25 του, αλλά πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, σίγουρα θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει καλώς, θα φάνει. Ο οποίος έχει στον όμιλό του την Βοσνία Ζεγοβίνη, ίσως την ομάδα έκπληξη που βρέθηκε, καθώς ήταν η ομάδα που απέκλεισε την Ιταλία στον τελικό ουσιαστικά. Είχε αποκλείσει την Ουαλία στον ημιτελικό και στον τελικό υπέταξε την Ιταλία στα πέναλτι και είναι αυτή η οποία βρίσκεται στη διοργάνωση στην θέση της Ιταλίας και δικαίως.
2: Βέβαια.
0: Στο έναν έτσι τελευταίο χώρο πιθανόν του Έντι Τζέκο, ο οποίος είναι πλέον στα 40 του,
2: 40
0: πατημένα. Φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά με τη Σάλκε.
2: Και αναβήκαν κιόλας.
0: Σωστά. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πλέον ο Πιάνιτς. Δεν ξέρω αν έχει σταματήσει κιόλας ο Πιάνιτς. Πιθανόν να έχει σταματήσει
2: το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, που ήταν ο έτερος ηγέτης αυτής της ομάδας. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα την πρώτη το πρώτο Last Dance από τα... θα συναντήσουμε κάποια παρακάτω.
2: Ο Πιάνης δεν πήγε και στην Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, βέβαια, στην Μπαρτσελώνα.
2: Δεν ήταν λίγο παράδοξη μεταγραφή?
0: Ήτανε και φάνηκε και στο χορτάρι ότι ήταν παράδοξη η μεταγραφή του. Στον ίδιο όμιλο υπάρχει και το Κατάρ του, του Λοπατέγη, έτσι, με τον Ισπανό προπονητή, και τον Ακράμ Αφίφ, τον superstar αυτής της ομάδας, ο οποίος έκανε και την προσπάθειά του στην Ευρώπη με την Villarreal, δεν του βγήκε και τώρα παίζει στην Σαουδική Αραβία, δεν κάνω λάθος, με την, όχι, στο Κατάρ παίζει, με την Al Sadd.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης, 29 του χρόνια. Επίσης μια ομάδα που στερείται από Ευρωπαίους παίκτες, από παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, κανένας παίκτης της
2: δεν
0: παίζει στην Ευρώπη, και από ό,τι καταλαβαίνω παίζει μόνο ένας, τώρα το βλέπω, στην Β' Εθνική της Ισπανίας και στην Κουλτούρα Λεωνέσα, ο Αλαμίν. Οι υπόλοιποι όλοι παίζουν στο τοπικό πρωτάθλημα του Κατάρ.
2: Αλλά
0: και στη Σαουδική Αραβία κάποιοι. Και τελευταία ομάδα που κλείνει τον όμιλο, last but not least,
2: ακριβώς,
0: η Ελβετία του Μουράντ Γιακίν, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής εκεί πέρα. Πάντα μπαίνει στα Μουντιάλ με αξιώσεις, γενικά στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι πάντα παρόν. Πολύ σπάνια να λείπει η Ελβετία από μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
2: Και με καλούς παίκτες.
0: Έχει καλούς παίκτες, ναι. Έχουν μεγαλώσει κάποιοι από αυτούς, όπως ο Γκρανίτ Τσάκα, ο εμβληματικός αρχηγός της. Ο Ρούμπεν Βάργα, ο οποίος και αυτός είναι πάντα στις μεγάλες οργανώσεις εκεί πέρα. Έχει Ακάντζη στην άμυνα. Έχει Ρικάρντο Ροντρίγκες, που και αυτός στα 33 του το θυμάμαστε πάντα να γαζώνει την αριστερή πλευρά. Έχει τον Κόμπελ στα goal post. Πολύ καλό τερματοφύλακας της Borussia Dortmund. Γενικά έχει το υλικό για άλλη μια διοργάνωση να προχωρήσει τουλάχιστον από τον όμιλο και μετά ανάλογα και τι θα γίνει με τις διασταυρώσεις. Αυτό που έλεγε πάντα από την Ελβετία ήταν το εύκολο γκολ εκεί πέρα που μπορούσε. Δηλαδή ακόμα και με Σακίρι, με Σεφέροβιτς θυμάμαι, που λείπουν από αυτή τη διοργάνωση. Ο Εμπολό είναι το Έλληνα το γόρδιο δεσμό. Του κοιτάζει και αυτό 29 ετών.
2: 29 χρονών, πω, πω.
0: Έτσι, απίστευτο. Και ο Νοά Κοαφόρ.
2: Ακριβώς.
0: Από Μίλαν, Νάπολη, τώρα πλέον αγωνίζεται στη Λίτζ. Θα έχει αυτή τι ευκαιρίε τη για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Τώρα, τι μυρωδιά έχει αυτό το όμιλο?
2: Θεωρώ ότι γενικά οι οικοδέσποινες θα περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Είμαι μαζί σου σε αυτό.
2: Οπότε θα δώσω Καναδά, Ελβετία σαν πρώτη-δεύτερη. Mm-hmm. Τώρα πολύ πιθανό Ελβετία, Καναδάς.
0: Και εγώ το βλέπω αυτό.
2: Mm-hmm. Και Βοσνία σαν τρίτη. Ναι, δεν πιστεύω ότι το Κατάρ θα μπορέσει να...
0: Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια...
2: Εκπληξή.
0: Πιθανόν όχι. Άλλο εξουδωτέρωση ανάμεσα σε Κατάρ και Βοσνία Ζεγοβίνη, δηλαδή θα λήξει ισοπαλία το μάτς μεταξύ τους. Mm-hmm. Και μετά θα είναι ανάλογα πόσα γκολ έχουν φάει από τις άλλες για ποιος θα βγει τέταρτος. Είναι ο πρώτος όμιλος για μένα που ξεκάθαρα. Έτσι πάντα με τα τι πιστεύουμε. Ο πρώτος όμιλος ο τρίτος του δεν θα προκριθεί στην επόμενη φάση.
2: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή πιστεύω, όπως λες, Καναδάς, Ελβετία θα έχουν από δύο νίκες. Τουλάχιστον, δηλαδή θα κερδίσουν και οι δύο, και το Κατάρ και τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Στο μεταξύ τους θα κριθεί η πρώτη θέση και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ισοπαλία, ας πούμε, ανάμεσα σε Κατάρ και Βοσνία. Εκεί είναι, να το βλέπω κιόλας.
2: Okay.
0: Κάπως έτσι.
2: Παραδοσιακά οι ευρωπαϊκές ομάδες σε κάτι τέτοιους όμιλους περνάνε πιο εύκολα.
0: Ναι, είναι, δηλαδή μπορεί να τερματίσει η Βοσνία λίγο πιο πάνω, δηλαδή να φάει λιγότερα γκολ. Κάπως έτσι το βλέπω. Άμα λέει τερματίσει τρίτη Βοσνία, πιστεύω ότι θα είναι με ένα βαθμό και απλά θα έχει φάει λιγότερο γκολ από το Κατάρ ή θα έχει βάλει περισσότερα. Ναι.
2: Εδώ, εγώ επειδή το βλέπω από Google, σε κάποιους ομίλους δείχνει τρεις μπλε γραμμές, που σημαίνει ότι προκρίνονται τρεις, και σε κάποιες δύο.
0: Ναι, είναι αυτό που σου είπα. Είναι 8 από τις 14 περνάνε 8. Οι 8 καλύτερες.
2: Οι 8 καλύτερες γενικά όμως,
0: ναι,
2: σε όλους τους ομίλους.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ έχει σημαδεμένους συγκεκριμένους ομίλους.
0: Όχι.
2: Απλά τυχαίνει μάλλον.
0: Ναι, μάλλον.
2: Okay,
0: για το τυπικό περισσότερο.
2: Πέρασε ο Καναδάς και η Ελβετία.
0: Τελειώσαμε.
2: Είμαστε, μέχρι στιγμής έχουμε ταύτιση απόψεων.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Για να δούμε. Και παρακάτω νομίζω θα έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο όμιλο. Εκεί πέρα οι πολυνίκες του θεσμού Βραζιλία.
2: Του Μπραζίλ.
0: Έτσι, ακριβώς. Με 5 τίτλους. Τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα. Έχει έναν όμιλο με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Η Σκωτία, όπου και αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ναι. Έτσι, να θυμίσουμε, ήταν στον όμιλο της Ελλάδας. Από εκεί φαίνεται ότι θα τερματίσει τρίτη και κάτω από την Ελλάδα και κάτω από τη Δανία, εννοείται. Χάνει η δεύτερη, χάνει ουσιαστικά μια αγωνιστική πριν το τέλος μέσα στην έδρα της Ελλάδας, της αδιάφορης Ελλάδας. Mm-hmm. Και τελευταία αγωνιστική λέει, ενώ η Δανία πήγαινε για 2 αποτελέσματα, λέει ας κερδίσω 4-2. Ενώ ήταν νομίζω 1-0 Σκωτία, 1-1 η Δανία, 2-1 η Σκωτία, 2-2 η Δανία και κάνει 3-2 η Σκωτία στο 93 και 4-2 στο 98.
2: Ναι, βάζει
0: και κάπως έτσι περνάει στο Μουντιάλ. Ακραίο και αυτό.
2: Ωραίος αγώνας.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Η Σκωτία λοιπόν βρέθηκε και βρέθηκε σε έναν όμιλο ο οποίος έχει και αυτή τις πιθανότητές της. Απέναντι στην IT του Φρανσίς Πιερό.
2: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα με τα χρώμα της ΑΕΚ, πλέον αγωνίζεται στην Τουρκία και την Ρίζεσπορ. Βλέπω ότι έχει τον Ίσιντορ, τον Wilson Ίσιντορ της Σάντερλαντ, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Βλέπω γενικά ότι οι παίκτες της αγαπάνε την Ευρώπη και η Ευρώπη τους αγαπάει. Mm-hmm. Όχι σε μεγάλες ομάδες μένα, αλλά έχουν έτσι ένα ευρωπαϊκό ταπεραμέντο, θα μπορούσα να πω. Θα κάνει και αυτή την προσπάθειά της.
2: Η πρωτοεμφανιζόμενη IT.
0: Ακριβώς. Και το Μαρόκο, το γνωστό Μαρόκο για τον τελικό του. Για την ακρίβεια, το Μαρόκο το οποίο είναι πρωταθλήτρια Αφρικής.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Στα χαρτιά
0: μου. Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
2: Με αυτό τι έγινε, το επέστρεψε το κύβελο ή
0: όχι, Σενεγάλη. Δεν νομίζω να το επέστρεψε. Πρέπει να το έχουν εκεί ακόμα, αλλά εντάξει.
2: Μάλιστα.
0: Το Μαρόκο το οποίο αποτελείται από τους γνωστούς μας ΕΚΑΜΠΗ, τον Ραχίμι, ο οποίος για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαιξε ποτέ Ευρώπη, δεν το μάθει κανείς, ή έπαιξε και κανένας.
2: Ποιος?
0: Τον Ραχίμι, που είναι αυτός ο παίκτης των Μουντιάλ. Βασικά είναι το Μουντιάλ, γιατί τις άλλες διοργανώσεις δύσκολο να το δούμε. Μπαίνει μέσα στο Μουντιάλ, κάνει 2-3 γκολ για τις ασίστ. Είναι κοντός, ταχυδυναμικός, εξτρέμ. Mm-hmm. Πάντα είναι καλός και ποτέ δεν καταλήγει κάπου. Έφτασε 40 χρονών. Παίζει ακόμα στην Αλάιν. Σίγουρα δεν πεινάει.
2: Καλά.
0: Έτσι θα έλεγε κάποιος.
2: Εννοείται.
0: Αλλά ναι. Με τον Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης, τον
2: Ελζαλζουλί
0: της Μπέτης, τον Ουναχή της Χιρόνα. Ναι, κανονικά.
2: Ένα Ελζαλζουλί των 300.
0: Ναι, παρακαλώ. Γιατί με πειράζουν. Τον Άμραμπα της Ρεάλ Μπέτης. Γενικά υπάρχει μια δυναμική. Τον Χακίμ εννοείται της Παρίς Ζερμέν. Τον Μαζραουί της United. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη πληθώρα επιλογών για τον
2: Οριάτζ την Πάλας.
0: Σωστά. Για τον Μαροκινό Ουαχμπή, τον προπονητή της.
2: Και μπουν στο τέρμα.
0: Ναι, και μπουν στο τέρμα.
2: Τελευταίο του μάλλον για αυτήν.
0: Προφανώς δεν πάω στο κομμάτι της Βραζιλίας για παίχτες. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε κάτι.
2: Θα έχουμε κάποια έκπληξη, πιστεύεις, φέτος στους ομίλους?
0: Δεν βλέπω κάποια έκπληξη.
2: Okay.
0: Δεν βλέπω κάποια έκπληξη εδώ. Μη σου λέω ψέματα. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρα. Και στάνταρ θα υπάρξει κάποια έκπληξη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Ναι, αλλά επειδή έχουν σπάσει πολύ οι ομάδες από την άποψη ότι. Να είμαστε εδώ σωστοί και ωραίοι. Ωραία. Ωραία. Επειδή έχουν σπάσει πολύ ομάδες λόγω ότι είναι τόσο πολλές και τα γκρουπ είναι.
2: Μοιρασμένα.
0: Είναι. Ναι, φανάγνωστα καμιά φορά. Αλλά στα σίγουρα θα υπάρξει έκπληξη. Το θέμα να τη βρούμε.
2: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ για εσένα.
2: Θα σου πω αμέσως.
0: Να μου πεις. Εντάξει, μην είναι και αμέσως.
2: Βραζιλία-Μαρόκο. Οκ.
0: Μαζί σου, για άλλη μια φορά.
2: Εγώ έτσι θα δώσω, επειδή είναι και πρωτοεμφανιζόμενη, θα δώσω έτσι μια IT τρίτη.
0: Okay. Εδώ θα μπορούμε να διαφωνία.
2: Ναι, έτσι πιστεύω, για να διαφωνήσουμε πιο πολύ.
0: Πιστεύω η Σκωτία έχει τα εχέγγυα.
2: Ναι.
0: Έχει κάτι ακριβώς σαν αυτό που σου έλεγα στον προηγούμενο όμιλο. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει σοπαλή μεταξύ του μάτς. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα φάει λιγότερα από τη IT ή θα βάλει περισσότερα από τη IT.
2: Mm-hmm.
0: Και λόγω εμπειρίας, να το πω. Okay, και λόγω παικτών οι οποίοι είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένοι, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το αγγλικό.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτή την νοοτροπία.
2: Εγώ το πάω σαν την Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο που έκανε τον μπαμ με την Αργεντινή στο πρώτο μάτς.
0: Okay, ναι.
2: Και έτσι έβαλε λίγο δύσκολα. Έτσι για να υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον. Επειδή είδα και το ρόστερ, αγίως θα την έβαζα πολύ χαμηλά, να σου πω την αλήθεια. Είδα ότι έχει αξιόλογους παίκτες. Εντάξει, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, η IT ήταν, όχι το Κουρασάο που έσκασε μύτη με ένα σχολικό. Το είδε.
0: Το Κουρασάο. Επικό.
2: Επικό, όντως. Οπότε ναι, θα δώσω έτσι για το content την IT Τρίτη.
0: Μ' αρέσει αυτό που ακούω.
2: Τα βάλει δηλαδή δύσκολα.
0: Να δω.
2: Δύσκολα, τέλος πάντων.

0: Πάμε, πάμε να συνεχίσουμε μετά από το σύντομο μικρό διαλυματάκι με τον επόμενο όμιλο. Εκεί πέρα που η τρίτη και τελευταία οικοδέσποινα, η Αμερική, μπαίνει με αξιώσεις και προσδοκίες. Η Αμερική του Μαουρίτζιο Ποτσετίνο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτό το τουρνουά με Πούλσιτς, με Μπαλογκάν της Μονακό, με Τιμ Γουέα, τον γιο του μεγάλου Αμερικάνου σέντερφορ, με Μακένι της Γιουβέντους, με Τίλμαν της Λεβερκούζεν. Γενικά έχει αρκετούς τον τεστ, τον πρώτο της Μπαρτσελώνα είναι της PSV. Γενικά παίχτες οι οποίοι είναι παρτοκαμπλισμένοι στην Ευρώπη και μπορούν
1: ο Ρέινα, δεν ξέρω να το ανέφερες.
0: Ο Ρέινα της Ντόρτμουντ, ο οποίος πλέον παίζει
1: Gladbach, βλέπω εδώ.
0: Okay. Okay.
1: Έχει, εντάξει, ωραίο υλικό.
0: Έχει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σε έναν όμιλο όπου παίζει με την Παραγουάη, κάποτε του Ρόκε Σαντακρούς, του Γκαρντόσο. Πώς τον λέγανε, ναι, Όσκαρ Γκαρντόσο, Σαντακρούς, δεν είναι Περουβιανός, Παραγουάνος, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχει έναν... Σανάμπρια, Σαράμπια, πώς λέγεται. Αυτός δεν παίζει στην Παραγουάη.
0: Αυτός...
1: Ο Σαράμπια, νομίζω.
0: Ο Σαράμπια.
1: Παίζει ακόμα.
0: Ο Σανάμπρια, ναι.
1: Σανάμπρια είναι.
0: Ναι, ναι,
1: έχει και Σαράμπια και Σανάμπρια. Ο Σανάμπρια παίζει.
0: Ο Σαράμπια είναι ο Ισπανός που ήταν στην Παρί. Στην Παρί Ζερμέ, ναι.
1: Δεν παίζω Μπομπαντίγια.
0: Δεν παίζω Μπομπαντίγια. Κάπου εδώ νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Τι να το κάνεις.
1: Α, και ο Ενσίσο.
0: Ο Ενσίσο, ωραίος. Έχει σαν να λέμε κάτι.
1: Έχει. Α, παίζει ένα Μπομπαντίγια, αλλά δεν είναι αυτός.
0: Σαν να μην παίζει.
1: Ναι.
0: Σαν να μην παίζει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μπράβο της. Μπράβο της. Της Παραγουάη. Η Αυστραλία.
1: Okay.
0: Έτσι. Η οποία και αυτοί οι παίχτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, αλλά χωρίς κάτι έτσι εντυπωσιακό που θα ξεχωρίζει πολύ, να το πω έτσι. Θα έχει και αυτές τις πιθανότητες της, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και τον όμιλο κλείνει η Τουρκία, η οποία για άλλη μια διοργάνωση μπαίνει με καλούς παίκτες, με πιθανό φαβορί στον όμιλο, να έχει μια καλύτερη κλούση πιο κάτω, και μπορεί να είναι πάλι η αποτυχία του.
1: Λες.
0: Να σου πω κάτι, τώρα έχει και λίγο πιο φαντασία στο παιχνίδι της με Γιλντίζ και Αρντάν Τουρά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Και ο...
0: Τσαρχάνογλου, Ακτούρκογλου, έχει, ρε παιδί μου, Κοκτσού. Μπορείς να πεις ότι έχει πράγμα.
1: Και ο Ζούν είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Μένα φανεί που θα καταλήξει όλο αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει μακριά.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Για την Τουρκία, η οποία κλασικά... είναι αυτό που θα πει. Θα μπει σαν φαβορί.
1: Ναι.
0: Με προσδοκίες, με... Είναι όπως ακριβώς η Ελλάδα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Στο γύρο μπάσκετ κυρίως.
1: Okay.
0: Μπαίνει πάντα με προσδοκίες, καλά ρόστερ και πάντα δεν κάνει τίποτα. Και συνήθως βασικά τα από πάντα, συνήθως δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι, φέτος καλά πήγαμε.
0: Ναι, ισχύει. Δεν μπορούμε να πάμε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι.
0: Ένα προπονητή το οποίο τον περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ακριβώς. Κυριακή, 6 ώρα.
0: Για να...
1: Μην το χάσετε.
0: Όλο αεροδρόμιο. Τι πιστεύεις λοιπόν για αυτόν τον όμιλο?
1: Αμερική, όπως είπα, θα περάσουν όλες οι οικοδέσποινες. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία θα βγει πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Για μένα αυτή η Τουρκία θα φτάσει μακριούτσικα. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα προχωρήσει, αλλά σίγουρα θα περάσει από τον όμιλο και κάτι παραπάνω πιστεύω. Οπότε δίνω Τουρκία και Αμερική. Και Παραγουάη ίσως. Τους Αυστραλούς δεν τους πολύ... Δεν μου γεμίζουν το μάτι. Ποτέ δεν μου γέμιζαν σαν εθνική. Εντάξει, κάνανε ζημιές, αν θυμάμαι καλά. Ειδικά τότε με τον Κέιχιλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε κάναν και... Όχι πορείες, αλλά περνούσαν όμιλο.
1: Είχανε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, okay. Πιστεύω ότι η Παραγουάη θα βγει τρίτη. Οπότε θα χαιρετήσει η Αυστραλία.
0: Είμαι μαζί σου σε αυτό. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Δεν την πιστεύω την Αυστραλία καθόλου φέτος. Mm-hmm. Τη θεωρώ από τις χειρότερες εθνικές που θα δούμε. Πιστεύω πολύ Αμερική, πιστεύω πολύ Τουρκία, τουλάχιστον για τον όμιλο.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι η Παραγουάη θα κάνει το κάτι παραπάνω από την Αυστραλία. Ίσως είναι να την κερδίσει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά στη χειρότερη, αυτό που έλεγα για πριν, αν δεν την κερδίσει και έρθουν ένα ισόπαλο παιχνίδι μεταξύ τους, θα φάει λιγότερο, θα βάλει
1: περισσότερο. Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι. Καλό, καλό αυτό.
1: Ωραία. Οπότε μέχρι στιγμής έχουν περάσει οι ομάδες που είπαμε και οι δύο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μόνο μια έτσι διαφοροποίηση είχαμε στον προηγούμενο.
0: Εκεί τα βρήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ νομίζω ότι θα τα χαλάσουμε.
1: Εδώ. Δεν ξέρω.
0: Επόμενος όμιλος. Για να δούμε. Λοιπόν, Γερμανία.
1: Εντάξει, okay.
0: Okay. Θα Πάνσερ, κατεβαίνω σε άλλη μια διοργάνωση. Όχι σαν το φαβορή, αλλά πάντα υπολογίσει.
1: Ναι.
0: Να το συζητώ. Και αυτοί στερούνται τους στάρ του παρελθόντος. Δηλαδή τώρα που τον έχει καλύτερους παίχτες στην επίθεση, στο Χάβερτς, στο κέντρο, τον Βίρτς, τον Κίμιχ, που καλοί παίχτες μένα, αλλά δεν τα τόπο ονόματα. Mm-hmm. Στην άμυνα, ο Ρούντιγκερ, ο πολύ κακός φέτος ο Ρούντιγκερ, ο Τα, ο Σλόντεμπεργκ. Και εντάξει, το τέρμα μόνο έχει τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος για άλλη μια διοργανωστά κατέβει και θα αφήσει τον Τερστέγγεν στο καναβά του. Το Κουρασάο, μία από τις σταχτοπούτες της διοργάνωσης, χωρίς να έχεις ασχολιάσει πολλά πράγματα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Με ένα πολύ καλό προπονητή, τον Dick Advocaat, τον Ολλανδό στα 78 του.
1: 78.
0: Έτσι. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη. Εντάξει, έχει από την Ολλανδία εννοείται
1: ναι.
0: Παίκτες. Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν στην Ολλανδία. Παίζουν και σαν γηγενείς στην Ολλανδία ούτως ή άλλως.
1: Ο Λοκάντι, ας πούμε.
0: Και έχει και τον Χάσεν να παίζει στην Μίτλες προς τον μεγαλύτερο, να το πω έτσι, παίκτη.
1: Μάλιστα. Τσόγκ, βλέπω εδώ.
0: Τσόγκ της United,
1: Νομίζω United ήταν, ναι.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Για αυτό το επίπεδο δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Top.
1: Μπακούνα, το θυμάσαι Μπακούνα. Όλοι αυτοί μου σκάνε από το FIFA.
0: Από το FIFA,
1: ναι.
0: Γρήγορη ταχυδυναμική.
1: Ναι, ναι, ναι. Φθηνή.
0: Φθηνή, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και τώρα, ακτέλεφαντος του.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε στους ημιτελικούς.
1: Mm-hmm. Μία, εντάξει, ακτή επίσης, όχι σε τόσο καλό φεγγάρι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχει προσδοκίες σε κάθε διοργάνωση η ακτή, αλλά δεν... Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει ποτέ ομάδα. Από τότε που ήταν ο Ντρογκμπά και μετά. Δεν έχουν δέσει.
0: Δεν μπόρεσαν να ξαναέχουν και...
1: Δεν έχουν τον ηγέτη.
0: Τον ηγέτη, ναι. Και τον μεγάλο ηγέτη που πέρασε και από την ομάδα μας.
1: Ποιον από όλους. Ακτήλευαντοστό
0: από την ομάδα μας.
1: Να,
0: με καριέρα, Ρώμα.
1: Ζερβίνιο. Ζερβινιό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή άραγε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Και πάμε στην τελευταία ομάδα.
0: Πάμε στην τελευταία ομάδα. Τον Ισημερινό, η Εκουαδόρ. Θα την βρείτε και με την μία ονομασία και την άλλη. Του Ενέρ Βαλένσια, ο οποίος παίζει πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός παίχτης που εμφανίζεται στα Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά τον ψάχνουμε. Του Καϊσέδο της Τσέλσι. Κάποια στιγμή αυτός ο παίχτης θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στον κόσμο.
1: Απίστευτο.
0: Κατά 140 εκατομμύρια του. Αλλά οκ. Okay. Του Εστοπινιάν της Μίλαν γενικά.
1: Πάει, βλέπω στην Τσέλσι. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο.
0: Ναι, ο Χίνκαπί της, ο δικός σου.
1: Ναι.
0: Εκπρόσωπος,
1: ναι,
0: της αγαπημένου σου ομάδας.
1: Ο οποίος ήταν καλός στον τελικό.
0: Ήταν πολύ καλός, ήταν πολύ καλός. Η αλήθεια ήταν αντίθεση κιόλας στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Ήρθε η ώρα να φανείς δυνατή.
1: Λοιπόν, Γερμανία, Εκουαδόρ. Θα δώσω. Με ευκολία κιόλας. Και ας τα βρούμε μεταξύ του τώρα, Κουρασάο, ακτή.
0: Ωραία. Το ξέρω θα πας εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είπα θα διαφωνήσουμε. Εγώ θα δώσω Γερμανία εκτέλεφαντος του.
1: Okay.
0: Είναι, πιστεύω, πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι το Εκουαδόρ αρκετά καλό. Έτσι, έχει και έμπειρους παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχω ένα feeling για την εκτέλεφαντος του ότι θα κάνει... θα το πει σε έκπληξη αν πάει αυτή η δεύτερη και το, και το Κουαδόρ τρίτο, δηλαδή είναι από τις huge εκπλήξεις. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι ναι, υπάρχει μία, ένα σημείο, κερδίζει λίγο στα σημεία το Εκουαδόρ και είναι φαβορή για την κατάληψη στη δεύτερη θέση κατά κύριο λόγο. Αλλά εκεί που θα μείνω είναι ότι σίγουρα στα δικά μου τα μάτια θα περάσουν και οι δύο. Από την άποψη ότι θα είναι και μία από τις 8 καλύτερες τρίτες η ομάδα η άλλη που θα μείνει τρίτη. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και το κουρασάω σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να τα τρώει καλά πίσω. Αν τα τρώει καλά πίσω, πιστεύω ότι όποια ομάδα και να τερματίσει τρίτη και από τις δύο θα έχει βάλει τόσα όσα να περάσει. Όμως πιστεύω ότι μπορεί να περάσουν και σαν βαθμούς, γιατί αν υποθέσουμε ότι η Γερμανία θα κάνει δύο νίκες, σίγουρα. Πιστεύω ότι μια νίκη, μια σοπαλία ίσως την έχουν άλλες δύο ομάδες. Και οι τέσσερις βαθμοί είναι αρκετοί για να περάσεις σαν τρίτος καλύτερος και να μην σε ενδιαφέρουν καν τα γκολ. Οι τρεις βαθμοί πιθανόν είναι και αυτοί αρκετοί. Οι δύο βαθμοί, εκεί πέρα ξεκινάς και βλέπεις το ότι έχουν κάνει άλλοι όμιλοι, πιθανές ισοβαθμίες στα γκολ και τα σχετικά. Με τέσσερις ήθιστε να περνάς στο 99%, με τρεις είσαι, έχεις ένα πολύ καλό ποσοστό, στους δύο αρχίζεις και κοιτάς δεξιά-αριστερά, με ένα βαθμό δεν τίθεται νομίζω θέμα να περάσει. Εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε σε όλους τους ομίλους, οι δύο πρώτες ομάδες να κάνουν το απόλυτο και να κάνουν δηλαδή 2-2 και οι άλλες ομάδες να φέρουν όλες οπαλία μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Οπότε εδώ έχουμε μια χειμή διαφωνία, πιστεύω ότι θα περάσουν.
1: Okay, ναι.
0: Οι ομάδες πρέπει να τις βλέπουμε με άλλη κατάταξη. Έτσι. Επόμενος όμιλος, της Ολλανδίας. Παρακαλώ.
1: Εδώ μπλέκονται τα πράγματα. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
0: Ναι. Τάξη. Και εδώ πιστεύω ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι.
1: Εδώ θα γίνει μακελιό. Μπορεί κατά τύχη να πούμε τις ίδιες ομάδες, αλλά είναι δύσκολο.
0: Δεν νομίζω. Έχω μία ομάδα την οποία πιστεύω ότι εσύ θα την βάλεις εκεί.
1: Οκ. Okay, εγώ θα βάζα Ιαπωνία πρώτη, να σου πω.
0: Και έχω και το λόγο που θα την έβαζε εκεί.
1: Για πες, την Ισία θα βάλεις.
0: Θα καταλήξουμε. Ξεδίπλωσε την σκέψη σου.
1: Εγώ θα έβαζα Ιαπωνία πρώτη.

0: ανταγωνιστική. Πιστεύω λίγο σε αυτούς τους Ασιάτες εδώ, ότι θα κάνουν...
1: Σε αυτά τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Ναι. Τώρα Σουηδία, δεν έχω εικόνα από Σουηδία τελευταία.
1: Okay.
0: Να δω λίγο το...
1: Έχει η επιθετική της τριάδα, είναι Γιόκερς, Ισάκ, Ελάγκα.
0: Ωραία. Ωραία επιθετική τριάδα. Και τάχα άλλη που είναι πιο γρήγορος και από τη σκιά του.
1: Ναι, τον είδαμε την εθνική. Δεν ακραίως. Τον ήξερα τον κύριο.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Κάποιος είχε παίξει με την Μάλμε. Ποιος ήτανε? Ποια ελληνική ομάδα παίξε με την Μάλμε?
1: Ο Πάου.
0: Σε εκείνο το παιχνίδι έκανε παπάδες ο Αλή. Από εκεί τον είχα συγκρατήσει και πήγα τον πήρα στο FIFA μετά.
1: Άσχετο. Καλό, καλό.
0: Λέγαμε κιόλας τότε ότι Κάρι πάρτουν 1 εκατομμύριο θα δώσει, δεν είναι κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή άνοιξε τα μάτια σου. Αλλά δεν είναι εντάξει προφανώς. Οπότε, ναι, Σουηδία, κακή η Σουηδία.
1: Okay. Και την Ισία.
0: Εντάξει.
1: Η οποία και αυτή στέλνεται του μεγάλου ονόματος.
0: Ναι.
1: Με προπονητή τον Σάμπρι Λαμούση, έναν Γάλλο πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Όχι καμιά ιδιαίτερα μεγάλη καριέρα, αλλά...
0: Έχουν ένα παιχταρά την Ίση, ένα Μαστούρι.
1: Το Μαστούρι, άρη μου είσαι Μαστούρι μεγάλη.
0: Και ο Ασούρι από πάνω.
1: Ό,τι είναι τώρα. Βάλτε όλα μέσα και τα βρούμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μαθάκι με εκεί να βλέπουμε ένα πολύ ωραίο τελικό για την ελληνική GPL. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πίσω 76-79, όμως έχει πάει το παιχνίδι παράταση και έχει 2 βολές τώρα ο Φουρνιέ. Να δούμε πού θα καταλήξει και αυτό, 2 λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, την εικασία σου για τον όμιλο.
0: Έδωσα Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία.
1: Έδωσες Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία σαν πρώτη.
1: Ναι.
0: Ολλανδία και Σουηδία.
1: Ωραία. Εγώ βάζω Ολλανδία, Ιαπωνία. Mm-hmm. Και βλέπω τους Σουηδούς να τερματίζουν τελευταίοι.
0: Όπα.
1: Οι Σουηδοί και με την Ελλάδα που τους είδα και στα παιχνίδια που έτυχε να παρακολουθήσω για τον προκριματικό τους, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είναι μια ομάδα η οποία ό,τι κάνει ο Γιόκερες και ο Ίσακ μπροστά και ο Λάγκα που είναι γρήγορος. Τώρα είδα και τον το ξέρω μου πες εσύ, αλλά το ήθελα και τον έβαλα και προφανώς το βαλάσκο. Ναι. Και μπορώ να πω ότι έπαθα λίγο σοκ.
0: Εντάξει, μην,
1: δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Μην δίνεις πολύ σημασία στα αυτά τα φιλικά.
1: Σου άσχετο από το φιλικό. Ναι. Που και πάλι είναι, το κάνει λίγο. Και είναι και, για αυτές τις ομάδες και λίγο πρόβατα general, έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι και λίγο. Άντε να τελειώνουμε να πάμε στη διοργάνωση.
1: Ναι, συμφωνώ ναι. Μαζί σου. Αλλά. Okay. Κάπου στη μέση είναι.
0: Okay, έδωσες δηλαδή ότι θα βγει εκτός η Σουηδία.
1: Έδωσα εκτός Σουηδία, χωρίς να πιστεύω ιδιαίτερα στην Τινησία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απλά επειδή παίζουν και τον πρώτο αγώνα μεταξύ τους.
0: Α,
1: στον όμιλο.
0: Εκεί θα φανεί. Πιστεύω.
1: Ναι. Το πιστεύω.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα μουντιάλ με πολλά γκολ?
1: Όχι.
0: Θα είναι ένα...
1: Ξέρεις γιατί, όχι. Αναλογουμένων των συνθηκών. Έχει 48 ομάδες. Εννοείται ότι θα δούμε περισσότερα γκολ από ότι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Σε άλλα.
0: Ναι. Έτσι. Δηλαδή θα δεις το 3-2, θα δεις το 4-0
1: δεν
0: ή θα δεις
1: όχι.
0: Το μισό 0-1-0.
1: Ίσως το δω, στα παιχνίδια τα. Με τις πορτάρες. Δηλαδή μπορεί το κουρασό να φάει 4 σε ένα μάτσο. Okay.
0: Δηλαδή
1: μπορεί η IT να φάει.
0: Το πρώτο μάτσο πόσο πιστεύεις θα λήξει, ξέρω εγώ, ποιος ανοίγει, Μεξικό ή πες?
1: Μεξικό 2-0.
0: Με ποιον?
1: Με Νότια Αφρική. Δεν βλέπω να βοηθάει η Νότια Αφρική στο σκορ, δεν βλέπω το Μεξικό να το ανοίγει.
0: Ναι.
1: Εκεί. Θα σου έλεγα εκεί, ας πούμε 2-0. Ναι. Αν μου έχεις παίξει ένα σκορ, 2-0 θα σου
0: έλεγα. 2-0, okay.
1: Δεν βλέπω γενικά πολλά γκολ.
0: Εγώ 3 θα δίνα. 3-0. Και πιστεύω ότι το Μεξικό είναι επιθετικά είναι πολύ καλό.
1: Εσύ πώς το βλέπεις? Το βλέπεις εσύ για...
0: Για πολλά γκολ.
1: Ναι, για μουντιάλ με γκολ.
0: Νομίζω ότι

0: Δεν ξέρω, αμφιταλαντεύω μέσα μου. Ή θα είναι και ξέρεις, λίγο μούφα.
1: Ναι.
0: Θα βαρεθούμε λίγο στην αρχή.
1: Επειδή είναι και πάρα πολλά παιχνίδια και θα αργήσει πολύ. Οι όμιλοι θα αργήσουν πολύ να ολοκληρωθούν.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Γι' αυτό είναι και πάνω από ένα μήνα πλέον.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά.
0: Ευελπιστώ στο να δούμε πολλά γκολ. Mm-hmm. Πολλά γκολ. Δηλαδή να δούμε και σκορ που δεν θα τα έχουμε φανταστεί. Δεν εννοώ να ξεφύγει 10-0. Εννοώ ότι να λήξει ένα μάτσο, ας πούμε, 5-3.
1: Okay.
0: Θα ήθελα να δω κάτι τέτοιο φέτος.
1: Okay, το ακούω.
0: Και πάμε τώρα εδώ στον επόμενο όμιλο.
1: Εδώ σε θέλω καρδιά.
0: Που είναι Κλάφτα Χαράλαμπ.
1: Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Τώρα θα είναι δυνατή. Το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει. Πώς λέγαμε, ρε παιδί μου, πριν για κάποιους παίχτες ότι είναι last dance για αυτόν και τον άλλον. Αν ξέρεις τον Αζάρ, νομίζω ότι είναι last dance για την. Για μια φουρνιά
0: που μπορούσε να τα πάει καλύτερα.
1: Πολύ δυνατή. Μια φουρνιά που δεν πήρε. Δεν θα έλεγα, ρε παιδί μου, αναγκαστικά το. Δεν είχε κάνει τόσο πολύ με τον τίτλο. Έχει να κάνει ότι δεν έπαιξε ένα τελικό αυτό το Βέλγιο. Ένα Βέλγιο τον Αζάρ, Κουρτουά, Λουκάκου, Βίτσελ, De Bruyne, Καράσκο. Γενικά ένα μουντιάλ το οποίο. Ένα Βέλγιο το οποίο είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Κομπανί.
0: Πρωτοκλασσά τους. Βερτόχεν.
1: Όλοι αυτοί.
0: Μπατσουαγί από πίσω ερχόταν από το Λουκάκου.
1: Ναι. Είχε πολύ πράγμα και δεν μπορούσα να πάρω τίποτα. Ο Ρίγκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να. Σου λέω, δεν έχει να κάνει μόνο να πάρουν ένα τελικό, okay, αλλά να παίξουν ένα τελικό, κάτι.
0: Ένα Βέλγιο το οποίο είχε βρεθεί και νούμερο ένα στο ranking, έτσι.
1: Ναι, σωστά, ακριβώς.
0: Ναι, δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν το. Εντάξει, όχι το αναμενόμενο, αλλά έστω ένα τελικό ήταν ικανή να πάνε. Τώρα, γιατί δεν έπιασε αυτή η ομάδα, δεν ξέρω.
1: Ναι. Και δεν νομίζω ότι δεν δέθηκε ποτέ, γιατί.
0: Όχι, ήταν μια χαρά.
1: Βλέπαμε να κερδίζει μάτς.
0: Και έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο.
1: Έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Απλά όταν έβρισκε απέναντί της μια μεγάλη, έτσι, μεσαγωγικά εθνική, εκεί τα βρίσκε σκούρα.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν μπορούσε ποτέ να τα απεξέλθει.
0: Μάλιστα. Και μετά τι γίνεται.
1: Μετά. Να δούμε και τι θα κάνουν οι Βέλγοι, έτσι. Μετά έχουμε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλά, του Μαρμούζ. Και μέχρι εκεί, γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχουμε το Ιράν του κανενός, έτσι, το οποίο Ιράν θα μένει στο Μεξικό,
0: ναι.
1: Θα πηγαίνει ευθυμερό να παίζει τον αγώνα, να τελειώνει ο αγώνας, θα γυρνάει στο Μεξικό και ούτω καθεξής. Και τη Νέα Ζηλανδία, η οποία με τον Chris Wood και τον Κώστα Μπαρμπαρούση στην επίθεσή της. Ναι, Κώστας Μπαρμπαρούσης. Είχε έρθει και στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας ο Μπαρμπαρούσης.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Πολύ δυνατό εξτρέμο ιδέ center for.
0: Μάλιστα. Chris Wood, ο ωραίος παίκτης.
1: Ναι, πολύ καλό. Τον αδική εθνική του.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα αν ο Λιόπουλος με μπάλα στα χέρια θα κρίνει έναν τελικό. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος. Βασίλης Τολιόπουλος, 79-79. Βασίλης Τολιόπουλος με το Μιλουτίνοφ στα πόδια για 3. Έλα στον Άρη, αγόρι μου. Αυτά μόνο στην Άρη θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Του χρόνου έτσι θα τα βάζει.
1: Έλα στον Άρη, αγόρι μου.
0: Για πες εδώ. Εδώ τι κάνουμε.
1: Λοιπόν. Εδώ τι κάνουμε, λες. Εντάξει, έχω πάει το διάλειμμα, θα το συζητώ.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Όταν μιλάμε για μπάλα.
1: Εδώ πέρα τι κάνουμε. Εδώ έχω ένα. Έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από το Ιράν. Βλέπω δύο περιπτώσεις. Εγώ θα αγοράσω τη μία. Θα αγοράσω την κούραση του Πηγενέλα. Και θα τη βάλω πάνω από την ανάγκη να αποδείξουν μέσα στην Αμερική και τα σχετικά. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο διαιτησία κόντρα, λίγο. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι το Ιράν δεν ξέρω αν θα τερματίσει τρίτο τέταρτο. Πιστεύω ότι δεν θα είναι τις πρώτες δύο ομάδες. Και πιστεύω κιόλας ότι δεν θα προκριθεί. Δηλαδή, αν μπορούσα να δώσω ένα στοιχηματικό, θα ήθελα το να μην προκριθεί το Ιράν, που είναι καλή απόδοση.
0: Τώρα, δηλαδή, σε περίπτωση που προκριθεί το Ιράν και οι επόμενοι αγώνες γίνονται Αμερική.
1: Ναι.
0: Θα, όσο όλη την οργάνωση θα πηγαίνει ρίχτε.
1: Όσο είναι, ναι, θα πηγαίνει ρίχτε.
0: Άντε ρε.
1: Εκτός αν είναι τυχερή και παίξει διασταύρο στον Μεξικό, ξέρω, στον Καναδά. Δεν ξέρω πώς πάνε διασταυρώσεις. Οπότε, ναι, βλέπω το Βέλγιο εύκολα, δύσκολα. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει ένα 3-0, 4-0 όπως είπες.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω να είναι τέτοια ομάδα. Και μετά μπορεί να χάσει βέβαια το να φέρει σοπαλία με την Νέα Ζηλανδία, αλλά αυτό είναι το θέμα. Να κάνει ρότα 4-0 την Αίγυπτο και να φέρει σοπαλία με την Νέα Ζηλανδία 0-0. Οπότε βλέπω το Βέλγιο πρώτο. Βλέπω την Αίγυπτο με τα χάπια δεύτερη, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ο Σαριφάρντ δηλαδή στο Ιράν δεν θα πασταλώσει.
1: Όχι, όχι. Όταν με πασταλώσει δεν πασταλώσει. Ναι, ναι, από εκεί πέρα.
0: Τώρα,
1: θα βάλω την Νέα Ζηλανδία τρίτη. Έτσι για το. Για το Σούρ επιμένει. Ένα γκολ ο Γούντα από ένα κόρεν θα βάλει. Και είμαστε μια χαρά. Και το Ιράν θα το βάλω να τερματίσει στην τέταρτη θέση για τους λόγους που προανάφερα.
0: Οκ. Το αγοράζω. Δεν ξέρω πώς η Νέα Ζηλανδία θα μπορεί να μην είναι τέταρτη, αλλά. Ας διαφοροποιηθούμε και εδώ. Θα πω ναι. Το Ιράν ξέρει για το γόητρο ότι θα κάνει την υπέρβαση αυτό.
1: Θα πάει δεύτερο.
0: Όχι, εντάξει. Πάμε. Υπέρβαση στο να βγει τρίτη και να διεκδικήσει από εκεί εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι τρίτη πιστεύεις θα βγει? Θα βγει τρίτη με δεδομένα 3 βαθμούς, 4 ώστε να προκριθεί?
0: Πιστεύω ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο και θα βάλει δύσκολο στην Αίγυπτο το Ιράν αυτό. Μέχρι εκεί. Οπότε θα κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία. Οπότε θα πάμε σε ένα ίσως 3 με 4 βαθμούς. Βγαίνει αυτό που είπα?
1: Βγαίνει, ναι.
0: 3 με 4 βαθμούς.
1: Αν το Βέλγιο καθαρίσει τα μάτς, ναι. Μετά θα έχει 2 μάτς. Ουσιαστικά το Ιράν λες να κερδίσει το ένα με τη Νέα Ζηλανδία και ή να φέρει σου πάλι να χάσει το άλλο.
0: Ναι.
1: Okay. Ναι, το μόνο που προβληματίζει είναι αυτό. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Όλοι θα σου έλεγα. Ωραία. Πάμε επόμενο. Τι έχουμε μετά? Τι βλέπεις εκεί ολοέρα?
0: Μετά πάμε Ισπανία.
1: Ναι.
0: Πράσινο κροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Για μένα είναι ξεκάθαρα εδώ. Νομίζω για τον περισσότερο κόσμο. Ισπανία, Ουρουγουάη θα πω. Τώρα το πράσινο κροτήρι έχει κάτι περιπτώσεις μέσα που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Ολλανδοί.
0: Ναι, ακριβώς. Ντουάρτε βλέπω, αλλά δεν
1: Duarte,
0: είναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, δεν είναι ο δικός μας.
1: Κρίμα.
0: Έχει δύο Ντουάρτε.
1: Κάτσε, γιατί ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι. Τι να πω. Δεν μου γεμίζει το μάτι γενικότερα η Σαουδική Αραβία. Βέβαια, παραδοσιακά έχουν καλούς παίκτες στην εθνική. Άντε μωρέ, ας τους δώσω. Παίζουν και σε ζέστη.
1: Ναι.
0: Θα το πάω Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και πράσινο κροτήρι. Okay. Δεν ξέρω αν θα προκριθεί η Σαουδική Αραβία στην επόμενη φάση σαν τρίτη.
1: Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
0: Α, ναι, και προπονητής ο Γιώργος.
1: Επίσης πιστεύω ότι η Σαουδική Αραβία έχει ανέβει έχουν ανεβάσει οι παίκτες που πήγαν εκεί το επίπεδο και των εγχώριων παίκτων.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Έτσι. Οπότε για μένα θα τερματίσει πάνω το πράσινο ακροτήρι, αλλά θα είναι πολύ μακριά από Ισπανία και Ουρουγουάη.
0: Ναι, πιστεύω αυτοί οι δύο θα ξεχωρίσουν πάνω και ναι. Πιστεύω στους 3 βαθμούς να τελειώσει η Σαουδική Αραβία. Να κερδίσει απλά το πράσινο ακροτήρι. Και βλέπεις τώρα τη Σαουδική Αραβία πρώτη.
1: Είναι αυτό που λες. Την Αργεντίνη την κέρδισε.
0: Ναι. Είχε προκριθεί η Σαουδική Αραβία μετά?
1: Ναι, νομίζω είχε ανέβει.
0: Μήπως ήταν η μόνη τους νίκη τότε?
1: Λες.
0: Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ωρα, έχει και καιρό. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, προχωράμε.
0: Εδώ να σταθώ τώρα.
1: Εδώ τα πράγματα είναι... Για να δούμε αν θα διαφωνήσουμε.
0: Ποιον θα αφήσει έξω και ποιον θα βάλεις μέσα. Για να σε δω τώρα.
1: Λοιπόν, η Γαλλία.
0: Okay.
1: Η κλασική Γαλλία. Φανταχτερή των πολλών αστέρων και ούτω επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες συστάσεις.
0: Το θεωρείς φαβορή το, τη Γαλλία, θεωρείς.
1: Διοργάνωσης εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τη θεωρώ θεωρείο διοργάνωσης. Όχι πρώτο. Όσο υπάρχει Ισπανία σε κάθε διοργάνωση. Mm. Ερώτηση. Πόσα μουντιάλ έχει Ισπανία?
0: Πόσα μουντιάλ έχει?
1: Ναι.
0: Ή ένα ή δύο.
1: Είναι σοκαριστικό ότι έχει ένα μόνο.
0: Ένα. Ήταν η χρονιά που.
1: Ήταν εκεί η Euro, Mundial Euro.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί. Και μας φαίνονταν ότι η Ισπανία έπαιρνε συνέχεια τα Mundial. Ναι. Αλλά.
0: Καλά, η Ισπανία μετά το 4 άρχισε να εμφανίζεται σαν δύναμη. Γενικότερα στις διοργανώσεις. Παραδόξως. Οπότε έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ναι. Με μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά μπορούμε να βγάλουμε το Ιράκ. Όσο πιο προς τα κάτω γίνεται.
0: Την ομάδα του Μίμη.
1: Ναι, την ομάδα του Μίμη. Where is Mimi?
0: Where is Mimi, όντως. Δεν το βρίσκω. Τον πήρε.
1: Να τους, ναι, Μοχανάνταλι λεγόταν ο Μίμη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Στα 25 του.
0: Σωστά.
1: Ο παίχτης της Ντιμπά Αλ Φουράγια.
0: Αυτή δεν είναι τραγουδίστρια.
1: Αυτή πρέπει να έλεγε, ναι, το «Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο», νομίζω αυτό είναι, ναι. Καλά τα θυμάσαι. Ο οποίος φέτος τι έκανε, 20 μάτς, 6 γκολ, μια assist. Μια χαρά, να χαρώ το φιλαράκι.
0: Να βάζει 6 γκολ και στον Άρη, ξέρεις τι καλά θα ήταν.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πραγματίστηκε βέβαια. Αλλά...
1: Κύριοι θα ήμασταν.
0: Λοιπόν, Γαλλία. Νομίζω ότι βάζουμε και οι δύο πρώτοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το πιστεύω.
0: Τώρα εδώ...
1: Έριν Χάλαν.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα.
1: Η πρωταθλήτρια εν τέλει, όχι πρωταθλήτρια.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Σενεγάλη την πιστεύω πολύ. Αλλά όταν έχεις μια Δανία με Erling Haaland μέσα, δεν γίνεται να μην τη βάλεις να προκριθεί. Εδώ θα προκριθούν και οι τρεις.
1: Ναι, το πιστεύω κι εγώ αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα έβαζα... αν δεν ήταν ο Haaland, θα έβαζα με κλειστά μάτια σε Σενεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν είναι, η Νορβηγία δεν είναι η Νορβηγία που μας έχει συνηθίσει.
1: Είναι όμως ο Haaland παίκτης ο οποίος μπορεί
0: είναι
1: να κουβαλήσει, ναι, ξεκάθαρα.
0: Έχει και τον Έντεγκαρ, εντάξει, έχει και, mm-hmm, και άλλους ποιοτικούς.
1: Ναι.
0: Πάντα μου άρεσε σαν ομάδα η Νορβηγία. Θα τη βάλω ως, θα τη βάλω ως τρίτη την Νορβηγία. Θα μείνω με τη Σενεγάλη δεύτερη. Γιατί η Σενεγάλη, εντάξει, έδειξε σαν ομάδα ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Κόπα Αφρικα, Κόπα Αφρικα, οκ. Αλλά ναι, θα μείνουμε τη Σενεγάλη. Εσύ?
1: Εδώ θα με βρεις ανάποδο.
0: Okay.
1: Εδώ θα πιστεύω ότι η Νορβηγία, ο Χάλαν,
0: ναι,
1: για να είμαι ξεκάθαρος, θα το κάνει, θα το καταφέρει, πιστεύω. Ακουβαλείς τον όμιλο Χάλαν.
0: Okay.
1: Και δίνεται κιόλας σαν στοιχηματισμό στο πρώτο σκορ ομίλου. Και πιστεύω ότι ο Χάλαν θα το καταφέρει.
0: Καλά, ο Χάλαν μπορεί να βάλει 5 γκολ σε ένα μάτς,
1: ναι,
0: και να βγει πρώτο σκορ ομίλου.
1: Ναι. Φτάνουν για να βγει δεύτερη, πιστεύω.
0: Ναι. Εντάξει, μην το λες. Αν κερδίσει το Ιράκ 5-0, φέρει χ με τη Σενεγάλη και χάσει από Γαλλία.
1: Εντάξει, η Σενεγάλη τι θα κάνει. Θα χάσει από Γαλλία και θα κερδίσει το Ιράν. Πώς θα το κερδίσει? Αν το κερδίσει 6-0, χαλάει, λες, γιατί, ναι, η Σενεγάλη δεύτερη. Εντάξει.
0: Όχι, αν όμως η Σενεγάλη βάλει δύσκολα στη Γαλλία, εντάξει, η Γαλλία είναι καλή ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν είναι και άτρωτη. Δεν είναι η Γαλλία που δεν χάνει από κανέναν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Επόμενο.
1: Πάμε.
0: Αργεντινή.
1: Πάμε Βολτούλα.
0: Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.
1: Οκ. Okay.
0: Και να δούμε η Ιορδανία. Ξέρουμε κανένα παίχτη? Δεν ξέρουμε κανένα παίχτη. Α, Αλ Ταμάρι.
1: Ο Αλ Ταμάρι.
0: Αυτός δεν ήταν άρθει στον Άρη.
1: Ο Ιορδάνος Μέση που σούλους αρέσει. Όπως λένε και οι φίλοι.
0: Έτσι λένε στην Ιορδανία.
1: Έτσι λέγανε οι αποελίστες.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν στήμα που λέγανε Αλτα Μάρι, Αλτα Μάρι. Ο Ιορδάνος Μέση που σούλους αρέσει. Τα Μάρι, τα Μάρι. Και το άκουσα αυτό το σύνθημα τότε που ακουγόταν για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Επειδή ήταν. Τότε είχε φύγει από το Αποέλ και ήταν ελεύθερος και πήγε στη Λέγοβεν εν τέλει.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τότε. Το είχαν πετάξει, ξέρω εγώ, κάποιοι.
0: Μάλιστα. Θα τον δούμε και τον Άλτα. Στη Ρεν παίζει παρόλα αυτά.
1: Α, Ρεν έχει πάει. Α, δηλαδή σημαίνει ότι έκανε κάτι.
0: Έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Η Ιορδανία, λοιπόν. Εντάξει, και εδώ πέρα είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν πάμε με τα φαβορί, ότι περνάνε και δεν είναι... Δεν παθαίνουν κρίση. Θα βάλω πρώτη την Αργεντινή. Θα βάλω και την Αυστρία δεύτερη. Και την Αλγερία να βολοδέρνει μεταξύ τρίτο-τέταρτον.
1: Θα πω κάτι.
0: Πάμε.
1: Η Αυστρία,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Μ' αρέσει το, έτσι πως το πας.
1: Αυστρία πρώτη. Αργεντινή, ναι, δεύτερη. Αλγερία τρίτη, Ιορδανία τέταρτη. Πάω για huge έκπληξη αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: αυτό που λέω, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα φέρει ο παλαιό την Αργεντινή και θα κερδίσει πιο εύκολα από την Αργεντινή τους άλλους δύο. Αυτό. Δηλαδή βλέπω την Αργεντινή να σταματάει στα δύο γκολ από την Ιορδανία γιατί έχει το βλέμμα της πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Ενώ η Αυστρία βλέπω ότι άμα της πάει το μάτσα από νωρίς 2-3-0 μπορεί να το κάνει και 5.
0: Ναι.
1: Δεν την νοιάζει, ρε παιδί μου, δεν κυνηγάει να το πάρει. Οπότε ξέρεις, να διασυνδάσεις εντυπώσεις. Βέβαια δεν έχει πλέον τους αστέρες που είχε, έτσι. Δηλαδή ακόμα και ο Αρναούτοβιτς πλέον είναι στα 37 του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Σάμπιτσερ και αυτό έχει φτάσει 32, δηλαδή, τώρα παίκτες οι οποίοι ήταν βαρόμετρα. Ο Αλάμπα τραυματίζει όλο τον χρόνο, 33 και αυτός. Ο Λάιμερ πολύ καλός της Bayern. Έχει τον Ντάνσο της Τότεναμ, ο οποίος φαινομενικά είναι παιχταράς, αλλά φέτος και αυτός πολύ κακή χρονιά. Πιστεύω ότι αν βρει τα γκολ, γιατί δεν έχει τους χαρισματικούς σκόρερ,
0: ναι,
1: θα τερματίσει πρώτη. Δηλαδή την έχω για ομάδα που θα μπορέσει να φέρει ισοπαλία με την Αργεντινή.
0: Οκ. Okay. Να σου θυμίσω ότι είναι μια Αργεντινή που έρχεται ως... η ομάδα που το κέρδισε.
1: Σωστά.
0: Και με έναν Μέση, ο οποίος θα είναι μάλλον το τελευταίο του. Όχι, μάλλον θεωρητικά.
1: Πιστεύω γενικά ίσως θα είναι και η τελευταία του όποτε είναι συμμετοχή με την εθνική.
0: Ναι.
1: Άντε να κάνει άλλο ένα μάτς από χαιρετιστήριο.
0: Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια Αργεντινή, η οποία θα παίζει απελευθερωμένα από την άποψη ότι δεν πρέπει να το κατακτήσει. Γιατί τόσο καιρό έπαιζε με αυτό το άγχος. Έρχεται ως ιτροπεούχος. Και με έναν Μέση, ο οποίος θέλει απλά να διασκεδάσει την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι πιο αποδοτική στο χορτάρι.
1: Yeah.
0: Οπότε βάζω Αργεντινή, Αυστρία και Αλγερία. Εσύ είπες Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία.
1: Ναι, εγώ έκανα εδώ πέρα έτσι μια,
0: okay,
1: μια μικρή παρατυπία. Λοιπόν, Κάπα όμιλος, και εδώ ίσως έχουμε last dance, γιατί ο Ξένο Ρονάλντο,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να είμαι και στο επόμενο. Άμα είναι στο φυσικό που είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί και να είναι.
0: Ναι.
1: Λέγαμε για 4 χρόνια μετά. Αλλά και στα 36 του, 37 όταν ήταν, λέγαμε ότι δεν θα είναι στο επόμενο. Εντάξει, 41 του είναι και είναι, ναι, μια χαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει σε παιδί μου ότι τι τον φέρα να κάνει. Ναι, όχι, δεν είναι ο Ρονάλντο του παρελθόντος, αλλά θα είναι επιδραστικός.
0: Θεωρείς ότι δεν υπάρχει καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή από τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία?
1: Για τη θέση του σεντερφόρ, όχι.
0: Δεν θα μπορούσα να παίξει ο Λεάο, ας πούμε, εκεί?
1: Όχι.
0: Δεν θα μπορούσε να παίξει ο της...
1: Αρχικά ο Λεάο είναι και... Έπαιξε τώρα μπουνιές προάλληλες. Στο φιλικό, ναι.
0: Α, δεν ξέρω αν θα έχει επιπτώσει αυτό.
1: Εντάξει, θα παίξει φαντάζομαι.
0: Ο επιθετικός της Παρί.
1: Ο Γκονσάλο Ράμος. Πλάκα μου κάνεις. Είναι άνθρωπος ο οποίος... Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, κάποιοι έχουν μέσο και παίζουν μπάλα. Αυτός είχε μέσο και παίζει σεντερφόρ στην Πορτογαλία και στην Παρί και... Εντάξει.
0: Δεν παστελώνει δηλαδή.
1: Κάτσε να δούνε, φίλε, πόσο παστέλωσε φέτος. Για να μήπως είμαι εγώ μάλα.
0: Ποιος?
1: Ο Μαλθακός, ο τύπος. Φέτος έπαιξε στο Champions League 11 παιχνίδια και έβαλε 2 γκολ. Στην League One έπαιξε 30 παιχνίδια και έβαλε 5 γκολ. Εντάξει, φίλε, 6. Άμα στη League
0: αλλαγή
1: One.
0: Αλλαγή δεν παίζει.
1: Είσαι και τι είσαι γι' αυτό.
0: Θέλει το παιδί, είναι ο Καντεβέρε. Θέλει να μπει βασικός.
1: Ωραία, βλέπω τα τελευταία του, τη βαθμολογία που έχει δώσει το SofaScore σε τελευταία 5 παιχνίδια. 5,8, 6,7, 6,6, 5,7, 5,8. Άσε μα, Δανίκο, τώρα, μα βρήκε.
0: Ωραία, πες μου, δεν υπάρχει άλλο που παίξει στην Πορτογαλία.
1: Ε, όχι. Σεντερφόρ. Πες το μου εσύ. Πες μου ότι είναι αυτόν, σου πω ναι, ρε φίλε, τον αδική που παίζει αυτό.
0: Ρωτάω, δεν γνωρίζω.
1: Ε, ρε φίλε, δεν μπορεί να ρωτάς έτσι, αυθαίρετα.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πλάκα κάνω. Θα φύγω.
0: Είναι ο παίκτης που λες, βγάλτε τον επιτέλους.
1: Όχι, όχι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι.
0: Δηλαδή,
1: όπως και ο Μέση. Είναι.
0: Πέραν του γκολ.
1: Χάρμα. Τι άλλο θες.
0: Πέραν του γκολ που δεν το έχει.
1: Δεν το έχει. Είσαι τρελό.
0: Δεν το έχει τόσο τώρα.
1: Είσαι τρελό.
0: Κακά τα ψέματα, δεν το έχει τόσο.
1: Έπαιξε φέτος 30 μάτς και είχε 28 γκολ.
0: Μιλάμε τώρα για την εθνική.
1: Με την εθνική, ωραία. Με την εθνική φέτος έπαιξε.
0: Πέρα από πέναλτι.
1: Περίμενε.
0: Και γκολ μέσα από την περιοχή.
1: Φέτος έπαιξε 9 μάτς με την εθνική στο UEFA National League και έβαλε 8 γκολ. Εκ των οποίων. Μπορούμε να δούμε πώς. Εκ των οποίων. Το ένα πέναλτι. Επόμενο, να σου καταρρύψω το επόμενο. Συνέχισε. Ναι, για πες.
0: Δεν θεωρώ ότι ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Βασικά θα σου πω κάτι. Μόλις σταματήσει αυτή η εθνική Πορτογαλίας να παίζει για τον Ρονάλντο,
1: ναι.
0: Θα κάνει κάτι καλό.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει να παίζει για τον Ρονάλντο, όπως δεν μπορεί και η Αργεντίνη να σταματήσει να παίζει για τον Μέση. Ρε φίλε, η οποιαδήποτε ομάδα έχει τον Μέση και τον Ρονάλντο, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Μέση.
1: Ναι.
0: Κατάφερε κάτι.
1: Ναι, μαζί σου. Okay, καλά, και ο
0: δηλαδή,
1: και
0: με, ο με αυτή την τακτική.
1: Και ο Ρονάλντο κατάφερε κάτι, θα πάρει το γύρο.
0: Εντάξει, για την Αργεντινή το. Πώς το λένε. Το Copa America.
1: Ναι.
0: Δεν έχει την ίδια αξία,
1: ναι,
0: με το Mundial.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ανέφερα το Euro. Γιατί το Euro είναι μια διοργάνωση παρεπλήσια του Mundial.
0: Επίσης,
1: το Copa America είναι για
0: γύρω. Ο Ρονάλντο το Euro το πήρε στα ντουζένια του.
1: Ναι.
0: Ο Μέση το πήρε στα γεράματα.
1: Καλά. Το πώς το πήρε ο Μέση αυτό το Mundial. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Τι εννοείς τώρα. Όχι, ας το πιάσουμε.
1: Ήταν αστείο, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Από ποια άποψη?
1: Ήταν πολύ σπρώξιμο για μένα.
0: Όλη τη διοργάνωση. Ξεκίνησε με το να χάνει από τη Σαουδική Αραβία αρχικά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ξεκίνησε με το να λέμε ότι είναι ένα ακόμα φιάσκο.
1: So what.
0: Ναι. Και μετά... κατάφερε. Προχώρησε απλά.
1: Πώς απέναντι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν απέναντι. Να το πάμε αλλιώς.
1: Α, μπράβο.
0: Να το πάμε αλλιώς. Ήταν πέναλτι.
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Εντάξει, προφανώς.
0: Γιατί όσο πέναλτι πήρε κανένα δεν ήταν.
1: Τα περισσότερα ήταν, εσύ.
0: Αλλά... Γιατί όσο περισσότερο πατάει η περιοχή μια ομάδα.
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Τόσο προφανώς. Περισσότερα πέναλτι μπορεί να κερδίσει.
1: Προφανώς, εννοείται αυτό. Απλά οι άλλοι, ας πούμε, ρε παιδί μου, φιναλίστοι είχε ένα πέναλτι σε όλη την διοργάνωση. Που και αυτή όσο να είναι η Γαλλία πατούσε περιοχή.
0: Θεωρείς ότι δεν πήρε πέναλτι.
1: Θεωρώ ότι η άλλη, η έτερη ομάδα πήρε πάρα πολλά, πολλά περισσότερα από όσα τις αναλογούσαν.
0: Οκ. Okay.
1: Έχω αυτό το...
0: Δηλαδή το δώσανε, το δώσανε στο Μέση.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω, ρε φίλε, ότι το δώσανε στο Μέση. Εντάξει, εννοείται, τι συζητάμε τώρα, δεν λέμε ότι το δώσανε στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι λέξη έχω και εγώ τώρα. Στην... πήγα από τώρα, ωραία, πάλι ούτε εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν το δώσανε στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πεις, ρε φίλε, ότι εάν έχει γίνει σπρώξιμο, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι είχε όλα τα εχέγγυα, ήταν πολύ μεγάλο φαβορί, εντάξει, και τρομερή ομάδα, δεν το συζητώ. Αλλά όπου χρειάστηκε, ένα boost μικρό το πήρε.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή πήρε το Μουντιάλ γιατί δεν ήταν η top ομάδα, αλλά η άλλη δυνατή, πέραν της Γαλλίας, δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι ξεκίνησε σαν το δεύτερο φαβορή η Αργεντινή.
0: Δηλαδή, σαν τρίτο φαβορή είχαμε την Αγγλία.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να πει ότι άδικα.
0: Δηλαδή... Ναι, θέλω να σου πω ότι ομάδα που ποτέ δεν τα καταφέρνει εν τέλει, την είχαμε σαν φαβορή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως, ρε φίλε, ότι δεν είναι φαβορή, ακόμη και να τα καταφέρει.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και λίγο.
1: Δηλαδή, η Ολλανδία το έχει καταφέρει πολύ παραπάνω φορές και στο Euro και στο Μουντιάλ από την Αγγλία. Παρ' αυτά, η Αγγλία είναι μεγαλύτερη ομάδα από την Ολλανδία.
0: Όχι, έχει καλύτερους παίκτες. Μεγαλύτερη ομάδα από ποια άποψη.
1: Θα μου πεις, ναι, δεν μπορεί να πει, η Αγγλία έχει ένα Μουντιάλ. Η Euro δεν έχει καν. Ναι. Δηλαδή, έχει Euro, ήταν, έχει Euro.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω, στο μυαλό σου.
0: Έχει άλλη βαρύτητα για σένα, ας πούμε, η Αγγλία σαν ομάδα. Ναι. Επειδή ίσως το έχουν ένα προϊόν το οποίο το έχουν μεγαλοποιήσει.
1: Πιθανό, ναι. Και αυτό, πιθανό και αυτό.
0: Γιατί αν πάρεις όσους Άγγλους πάρεις εκτός Αγγλίας, σπάνια να κάνουν καριέρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο στην Αγγλία.
0: Εγώ αυτό πιστεύω πολύ. Ότι επειδή δεν είχε πολύ δυνατή Γερμανία, δεν είχε πολύ καλή Ισπανία, βασικά καθόλου καλή Ισπανία. Στο προηγούμενο δεν είχε Αγγλία. Εντάξει, είχε Αγγλία, αλλά δεν είναι η Αγγλία που ξέρεις ότι θα σου κάνει τη ζημιά. Ναι. Δεν είχε Βραζιλία.
1: Ναι, τουλάχιστον ναι, καταλαβαίνω.
0: Ενώ δεν ήταν η Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ρονάλντο, του Καφού, ξέρω εγώ, και πεις αυτοί θα τα πάρουν σίγουρα. Είχε το Βινίσιους, που για μένα αστείος παίκτης.
1: Ναι, αστείο δεν θα πω. Αλλά σίγουρα...
0: Μιλάμε σε όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα θα πω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ο ηγέτης, σήμερα που μιλάμε,
0: δεν θα γίνει
1: που
0: ποτέ.
1: Τον παρουσιάζουν.
0: Δεν θα γίνει ποτέ ηγέτης. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη ιστορία τώρα, ας μην το πιάσουμε. Δεν θεωρώ ότι παίκτες σαν το Βινίσιους είναι παίκτες οι οποίοι... Είναι αναντικατάστατοι, ας πούμε, και θεωρούνται ηγέτες.
1: Απλά ξεστή, κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Νεϊμάρ, δηλαδή σούπερ ταλέντο, το οποίο έδειχνε τα πρώτα χρόνια να ψιλοχάνει μεσαγωγικά λίγο την κατεύθυνση, και παρ' όλα αυτά κρατήθηκε και έγινε σούπερ σταρ. Θα μου πεις, ο Βινίσιους είναι πλέον στα 25 του. Δεν είναι δηλαδή πιτσιρικάς ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε... Βασικά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει από το χέρι την εθνική του. Δηλαδή είναι πλέον σε αυτή την ηλικία ή πρέπει να είναι πλέον σε αυτό το mood του ηγέτη, του πραγματικού ηγέτη, του Ρονάλντο, του Μέση.
0: Εγώ θυμάμαι
1: του Ρονάλντο,
0: ένα Νεϊμάρ, ναι.
1: Του φαινόμενου, δηλαδή,
0: θυμάμαι χέρια. Ένα Νεϊμάρ στα 17 του να κάνει παπάδες και να βγαίνει, ξέρω εγώ, MVP της στη Βραζιλία στο πρωτάθλημα. Και θυμάμαι ένα Βινίσιους να πηγαίνει στη Ρεάλ και να μην τη βρίσκει, να τη βαράει με καλάμια.
1: Ναι, αλλά στην
0: στη
1: Φλαμέγκο ήταν και αυτός MVP. Έτσι πήγε στη Ρεάλ.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε τις παπάδες που έκανε ο Νεϊμάρ. Δηλαδή...
1: Όχι, εντάξει, απλά ο Νεϊμάρ είχε και το τελείως φαντεζί.
0: Ναι.
1: Ο Βινίσιους είναι πιο στο ταχυδυναμικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ο Νεϊμάρ είναι από τους τελευταίους, ας πούμε, ρομαντικούς ποδοσφαιριστές.
0: Ο ένας ξέρει μπάλο, ο άλλος είναι γρήγορος. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Δηλαδή...
1: Προφανώς, αυτό επειδή το ακούω και πολλοί το σχολιάζουν, επειδή μου. Εντάξει, μιλάω τώρα για μας. Πολλοί το σχολιάζουν όταν λέμε ότι ο ένας ξέρει μπάλα και ο άλλος είναι γρήγορος θεσιτικά. Εννοείται, ρε παιδιά, ότι όλοι ξέρουν μπάλα.
0: Καλά, ναι,
1: όταν σε αυτό το επίπεδο. Και δεν μιλάμε για Εθνική Βραζιλία.
0: Εννοείται. Δεν...
1: Είναι άλλα τα μέτρα σύγκρισης. Το ξέρει μπάλα για ένα Βραζιλιάνο. Είναι ότι γεννιέται. Ξέρω, ναι. Γεννιέται, ξέρει μπάλα, τέλος.
0: Ναι.
1: Τώρα εμείς το λέμε από την άποψη ότι ο ένας, η τεχνική του κατάρτιση είναι στο 100%, στο, τι να σου πω, στο Pro θα, ναι. Θα έχει 99, στο FIFA θα έχει 20. Όχι, στο FIFA 99 θα έχει πλέον.
0: Ναι, πλέον έτσι.
1: Ναι. Και, ο άλλος θα είχε, ξέρω εγώ, 75.
0: Ναι.
1: Που είναι μια χαρά, μεν.
0: Που είναι, ναι, πούμε, είναι...
1: Αλλά όταν βλέπει ο Βασιλιάνος, είναι όταν... άλλη κουβέντα.
0: Είναι, βασικά, κάθε απάντηση κρίνεται με το μέτρο σύγκρισης που έχεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μου συγκρίνεις τον Βινίσιους, ας πούμε, με τον Πέλκα, ναι, ο Βινίσιους ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Να το πω έτσι. Αν μου συγκρίνεις, που και ο Πέλκας ξέρει, αν το συγκρίνεις με μένα, ας πούμε. Κατάλαβες πώς το πάω.
1: Εάν καλά, δεν είσαι εδώ, εντάξει.
0: Δεν θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Είσαι
0: ότι...
1: εραστής της
0: μπάλας. Ναι, αλλά είμαι ερασιτέχνης.
1: Είσαι ερασιτέχνης, ναι. Εραστής, ναι, εντάξει, ναι. Okay.
0: Αν συγκρίνεις τον Πέλκα με τον Νεϊμάρ, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και οι δυο ξέρουν μπάλα, αλλά ο ένας σε υπερθετικό βαθμό και ο άλλος σε φυσιολογικό, να το πω έτσι. Τώρα αν συγκρίνεις τον Νεϊμάρ με βάση την τεχνική με τον Βινίσιους, ρε φίλε, εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Είναι κλάμα η περίπτωση.
0: Λοιπόν, και είναι και το πόσο επιδραστική είναι και σαν παίκτες, έτσι. Αυτά για τη Βραζιλία. Μείναμε λίγο παραπάνω στους Βραζιλιάνους.
1: Και το θέμα είναι ότι όλο αυτό το ξεκίνησαν.
0: Εγώ φταίω για τον Ρονάλντο.
1: Οι Πορτογάλοι. Ναι. Αυτός ο όμορφος μας κατέστρεψε.
0: Ναι. Θεωρώ ότι ναι, ο Ρονάλντο είναι λίγο. Πρέπει να παίξουμε για τον Ρονάλντο. Αλλά εντάξει, okay, είναι legend, φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται να μην. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω παίζοντας έτσι. Όπως έπαιζε η Παρή για τον Μπαπέ και με το που έφυγε, κάναν παπάδες, κάναν ομάδα. Έτσι και η Πορτογαλία μόλις.
1: Εντάξει, φίλε, ο Μπαπέ στο προηγούμενο τελικό μου έλεγε 3 γκολ. Τι άλλο να κάνει.
0: Σου μιλάω σαν στην Παρή.
1: Αχ, με συγχωρείς. Ναι. Στην Παρή, είπες. Ναι, οκ, οκ, οκ. Με συγχωρείς.
0: Που ήταν one man show εκεί πέρα και έπρεπε να γίνονται όλα για αυτόν.
1: Και πήρε μετά δύο Champions League, απίστευτο.
0: Ναι, εντάξει. Ξύπνησαν
1: οι
0: άνθρωποι.
1: Με πολύ χειρότερες ομάδες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές που είχε γύρω του.
0: Με Ντεμπελέ να σηκώνει χρυσό τέτοιο, όπως λένε. Χρυσή μπάλα.
1: Τι ζεις.
0: Ποιος ο Ντεμπελέ.
1: Τι θα έχουμε να λέμε στα... για την ανθρωπότητά μας. Μάλιστα.
0: Τι έχουμε εδώ για πέρσι. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ουσμπεκιστάν, άλλη μια πρωτάρα.
1: Σωστά. Κονγκό, το οποίο έχει ξαναπαίξει. Τα μπλε του είναι χαρακτηριστικά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Κάνει και ωραία αντίθεση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ουσμπεκιστάν με τον κεντρικό αμυντικό της Manchester City, τώρα τον
0: Κουσάνοφ.
1: Τον Κουσάνοφ, πολύ καλός παίκτης. Μεγάλος ηγέτης, φαντάζομαι, αυτής της ομάδας, μεγάλος παίκτης. Και η Κολομβία, η οποία με Ρουίζ μπροστά, με τον Σουάρες της Sporting, ο οποίος έρθει από άλλη μια εξαιρετική σεσόν, 32 μάτς, 28 γκολ, έτσι, είναι πάρα πολύ καλός, με Χάβες Ροντρίγκες στην αποστολή, τον μέσο πλέον της Minnesota United, και εννοείται στην άμυνα με Γέρι Μίνα, ο οποίος έμεινε πολύ στάσιμος, πολύ πίσω, και στο τέρμα τον Νταβίτ Οσπίνα στα 37 του έτη, ο οποίος έχει γυρίσει πλέον στην Κολομβία για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ. Λοιπόν, η Κασία.
0: Ψηλό ευκολάκι. Πορτογαλία, Κολομβία, Κονγκό.
1: Θα δώσει Κονγκό.
0: Κονγκό έχει παίκτες. Ναι. Έχει παίκτες.
1: Όχι, το κάνω. Εντάξει, okay. Δεν έχει παίκτες. Όλοι έχουν παίκτες.
0: Καλά, σαφώς.
1: Ναι. Ναι,
0: έχει αξιόλογο.
1: Θα είμαι μαζί σου στην προκειμένη. Θα πω Πορτογαλία.
0: Πήγε και ο Κακουτά.
1: Ο Γκαέλ Κακουτά.
0: Ναι, της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Τον πήρε.
1: Και κάποτε Wonderkid στην Τσέλσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τσέλσι, όχι Arsenal.
0: Τσέλσι. Πώς βρέθηκε στην ΑΕΛ, δεν θέλω να πεις.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Τώρα τον Ιανουάριο ήρθε.
0: Ναι.
1: Ναι, Πορτογαλία πρώτη, Κολομβία δεύτερη, Κονγκό τρίτο, και πιστεύω ότι θα περάσει και τον Κονγκό. Θα είναι από τα τρίτα που θα περάσουν, από τις τρίτες ομάδες που θα περάσουν. Τελευταίος όμιλος, ο L, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Ο Παναμάς είναι η χαρά του Μουντιάλ, ναι, για τους αντιπάλους. Δεν νομίζω να είναι πολύ μακριά από αυτό και φέτος. Η Αγγλία, μετά έτσι, μετά αλλιώς, τις μεταόμορφα, μετά άσχημα.
0: Είναι η Αγγλία.
1: Έλεγε στον οδηγό μου, έχω άδειο ένα κάθισμα, που λέει και ο Βέιλ. Είναι η Αγγλία, θα περάσει. Και εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Γκάνα ή Κροατία. Την δεύτερη θέση για εσένα.
0: Κροατία.
1: Εγώ θα πω την Γκάνα.
0: Μ' αρέσει.
1: Η Κροατία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έτσι. Μόντριτς, Πέρισιτς πλέον είναι στα πολύ μεγάλα τους, 40 ο ένας, 37 ο άλλος. Ο Κόβασιτς δεν είναι πλέον ο Κόβασιτς στα 32 του που όργωνε όλο το κέντρο. Έχει βέβαια παίχτες από πίσω, και ο Μπατουρίνα της Κόμο και ο Σούσιτς της Ίντερ και ο Πάσαλιτς τα Αταλάντα διαχρονικά μπορούν να καλύψουν κάποια κενά που θα βγουν. Μου αρέσει πολύ η αμυνά της.
0: Αυτό σου λέγα είναι. Τώρα. Εκεί θα σε πήγαινε.
1: Ναι. Με Γκβαρτιόλ, με Στάνισιτς, με Σούτελο, με Καρέτα Τσάρ, κλασικά. Αλλά πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί πολύ στον γκολ η Κροατία.
0: Εντάξει. Το 0 πίσω.
1: Εκεί πιστεύω και ότι η Γκάνα θα κάνει το κάτι παραπάνω. Θα μπορέσει να βρει με την ταχύτητα, με την με Σεμένιο, με Νάκη Βίλιαμς. Είναι καλή μπροστά.
0: Πάντως να σου υπενθυμίσω τον Κράμαριτς ότι σε διοργανώσεις Παστελόνι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τέτοιος παίχτης. Άρα δεύτερη Κροατία, τρίτη Γκάνα λες εσύ.
0: Ναι.
1: Okay, το δέχομαι. Από τους 12 ομίλους, όπως προείπαμε, οι 8 καλύτερη τρίτη περνάνε. Τέσσερις δεν θα τα καταφέρουν και θα μείνουν εκτός. Λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ. Έχει μείνει ένα 20 λεπτό και για Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη και μπασκετάκι. Α, να δώσουμε και έτσι όπως τα είπαμε και μια κατάκτηση.
0: Ναι. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα Νίκο.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Γιέλο. Ρε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ από ό,τι ακούς. Αύριο με το καλό ξεκινάμε και έχουμε φτάσει στο σημείο που θα δώσουμε και οι δύο έναν ποιον πιστεύουμε ότι θα το κατακτήσει και θα θέλαμε, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη και την πρόθεση πάντοτε, να μας πεις και τον δικό σου. Νίκο.
0: Τώρα κοιτάω τις ομάδες.
1: Έχεις κάτι πιο έτοιμο μήπως, Κωνσταντίνε, έτσι, κάτι που σου έρχεται γρήγορα?
2: Τι θέλω, ποιος θα το πάρει?
1: Ναι, ναι, ναι. Μια φωνούλα, ας πούμε.
2: Βλέπω κάποια εντός εισαγωγικών έκπληξη.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει.
2: Δηλαδή, όχι Ισπανία, όχι Γαλλία.
1: Όχι η Αργεντινή.
2: Κάτι, τώρα θα μου πεις, αν το πάρει η Βραζιλία θα είναι έκπληξη. Αυτό εννοώ, όχι ότι το πάρει η Τσεχία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα το πάρουν τα grand favori, ας πούμε, τα δύο, που νομίζω και στοιχηματικά φαντάζομαι αυτά είναι τα...
1: Ισπανία-Γαλλία, ναι, ναι, σωστά.
2: Ισπανία-Γαλλία, φαντάζομαι. Βλέπω κάτι άλλο. Μια Αγγλία, ας πούμε. Αυτό το λέμε κάθε 4 χρόνια, αλλά
1: ναι.
2: Κατάλαβα τελείως.
1: Ναι. Κάθε δύο. Βασικά το λέμε κάθε δύο, γιατί το λέμε και στο Euro και στο Μουντιά.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, το Euro έχει φάπα όμως.
1: Ναι, ισχύει. Ειδικά μου είναι η Ελλάδα. Ναι. Ειδικά μου είναι η Ελλάδα εκεί. Δεν το συζητώ.
2: Εντάξει.
1: Εγώ θα δώσω για να έχω εδώ πέρα στο σούμε τον Νίκο, το φίλο μου, την Πορτογαλία.
0: Okay.
1: Για να έχουμε
2: μια έκπληξη.
1: Είναι από αυτές τις πιθανές εκπλήξεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και θα δώσω Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Θα μου πεις τώρα τι έδωσες, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει,
0: δεν βλέπω καμία άλλη που να...
1: Κάτσε φίλε να σου πω κάτι, δηλαδή το λες,
0: ναι,
1: έτσι. Αν αυτή τη στιγμή πεις ότι επενδύς στην...
0: Στη Γαλλία.
1: Στην πεποίθησή σου,
0: mm-hmm,
1: έτσι, να το πάρει Γαλλία, θα εξαπλασιάσει τα λεφτά που θα βάλεις. Λίγο είναι.
0: Στο 6 είναι, μάλιστα.
1: Στο 6-10 για την ακρίβεια. Εγώ θα τα 9,5 πλιάσω.
0: Wow.
2: Oh.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος τι θα τα κάνει?
2: Τσεχία. Ωραία, άντε σου πω Αγγλία.
1: Θα πεις Αγγλία, οπότε εσύ θα τα κάνεις σε 7,5.
0: Άντε ρε, 7,5 Αγγλία.
1: Τρίτο φαβόρι φαινομενικά.
2: Φαντάστο ψέμα.
0: Πω, ναι.
1: 5-40.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί όλοι ποντάρουν Αγγλία.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν το πάρει 70 χρόνια και σε λέει, δεν γίνεται, θα το πάρουν κάποια στιγμή.
1: Πάρα
2: 50 Αγγλία. Πέφτει Αγγλία, η Αγγλία θα περάσει τρίτη τον όμιλο, θα αποκλειστεί μετά.
1: Πέρυσι αυτά που λέγαμε, η Ολλανδία δεν έχει Μουντιάλ.
0: Α, δεν έχει Μουντιάλ.
1: Δεν έχει Μουντιάλ.
2: Όχι, δεν είχε. Άρα... Με την Ισπανία δεν είχε παίξει τελικό.
1: Ναι, το είχε χάσει όμως. Με την κεφαλιά,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Με την κεφαλιά του. Αχ, πείστε τι για την κεφαλιά.
0: Φαν
1: Πέρσι, ναι. Φαν Πέρσι, ναι.
0: Εκεί τότε την είχε.
1: Και ήταν Euro. Την
0: είχε κερδίσει στην Ισπανία εκεί.
1: Και ήταν Euro, ναι.
2: Θα το ζήσουμε πάντως εδώ πέρα. Ολλανδικά.
1: Λογικό.
2: Ετοιμάζεται ο κόσμος γενικά. Έτσι έχουν οργανωθεί events, πουλάνε παντού στα σούπερ μάρκετ, στους δρόμους, φανέλες, μπλουζάκια, μπουρνούζια, σημαιάκια, παντόφλες.
0: Ένα μακρινό όνειρο είναι για μας αυτό.
2: Όλα εδώ πέρα, ναι, καλά. Ναι. Υπάρχει ένας παροξυσμός, έχουν οργανωθεί έτσι, νομίζω και σε κάποια, νομίζω και τα γήπεδα θα ανοίξουν, δεν είμαι σίγουρος.
1: Okay.
2: Γιατί δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Νομίζω και θα ανοίξουν και γήπεδα, θα κλείσουν πλατείες, έτσι, στις πλατείες στο κέντρο των πόλεων θα τις πάντα τις περιφράτουν γύρω-γύρω, έτσι, γιατί για συνήθως επειδή εκεί πέρα μέσα, όπως καταλαβαίνετε, η μπύρα είναι πιο εύκολο να βρεις μπύρα από νερό.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτά πάντα έχουν περίφραξη γύρω-γύρω και βάζουν πάντα security, κάποιους που είναι ασφάλεια, που για να μπεις μέσα στον χώρο κοιτάνε ταυτότητα. Okay. Οπότε έχει έτσι πλατιούλες που θα κλείσουν σίγουρα και θα έχει τις γιγαντοοθόνες, θα έχει τον κόσμο να πίνει τα μπυράκια του και να βλέπει τα μάτς.
0: Ωραία.
2: Έτσι μια ωραία...
0: Ωραία πράγματα.
2: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Θα βλέπεις απ' έξω τρίτος και λες, ok, not bad. Ωραία. Δίνει έτσι ένα vibe στην πόλη.
1: Τι ακούγεται.
2: Ναι, μακάρι τα μπακαλά, πιο να δει. Ψηλό εύκολο όμιλο το βλέπω.
1: Τι άλλο. Λοιπόν, στα δικά σου.
2: Στα δικά μου, εντάξει, ένα σύντομο πέρασμα από την επικαιρότητα. Μείναμε λίγο πίσω σήμερα. Εντάξει, προφανώς κάνατε και εσείς την ανάλυση γιατί έχουμε το Μουντιάλ.
1: Ναι, το έχει ζητήσει το συγκεκριμένο και ο κόσμος, οπότε οφείλαμε να το...
2: Εντάξει, όχι. Το Μουντιάλ ξεκινάει. Στο μπασκετάκι θα είμαστε εμείς και την άλλη εβδομάδα εδώ. Δόξα Θεώ να είμαστε καλά, θα λέμε. Κατσέστη βέβαια, είχαμε και τη διπλή παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που πραγματικά κουράστηκα, και εγώ που το είδα το μάτς, φαντάσου. Κουράστηκα αυτό, χωρίς να παίζω καν.
1: Φαντάσου.
2: Διπλή παράταση, ναι. Μετά πολλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός και το Σάββατο θα κριθεί στο ΣΕΦ ο πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά. Πέραν του μπασκετικού κομμάτιου, έχει και μία, έτσι, προφανώς ενδιαφέρει για τον Άρη, έμεσα, μιας και έχει παίκτες Έλληνες, οι οποίοι τον ενδιαφέρουν ή πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, που αγωνίζονται σε αυτές τις δύο ομάδες και προφανώς για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Και μετά να ξεκαθαρίσουν οι όποιες συζητήσεις. Από τους παίκτες που ήδη έχουν, έτσι, όχι ανακοινωθεί απαραίτητα, βασικά δεν έχει ανακοινωθεί κανείς. Και λογικό θα λέει κάποιος, περιμένουν πρώτα την άφηξη και την επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μηνός. Η παρουσίασή του, η άφηξη θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, αναμένεται η προσγείωση, ενώ μια ώρα πριν, αν θυμάμαι καλά, έχω δει ότι θα έχει γίνει το κάλεσμα για μάσμοξη. Εντάξει, επειδή πολύ συζητείτε, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι είναι τόσο, ας πούμε, μεγάλο, έτσι, θέμα για να το συζητήσεις. Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει πάει, παιδιά, εντάξει, οκ.
1: Γιατί εστιάζουμε τόσο πολύ για τα σχετικά, ναι.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσπαθεί ο άλλος να πει στον άλλο, παιδί μου. Δηλαδή, ο άλλος λέει, α, εντάξει, είναι ένας προπονητής και πάμε στο αεροδρόμιο, άμα πάρουμε τίτλο, δεν θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Ο άλλος λέει, ναι, αλλά ήρθε ο Σπανούλης, φίλε, ναι, από εκεί ξεκινάει, να πάμε να τον υποδεχτούμε. Το βρίσκω λίγο ανώκερο, παιδιά, όποιος το πιστεύει και όποιος ξέρεις, το νιώθει, απλά θα πάει.
1: Έχετε ανάγκη, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Εμένα με ρωτάς, είναι μια ωραία, έτσι, συνθήκη. Γιατί, κατά ψέματα, τα τελευταία χρόνια δεν έχει από κάπου να κρατηθεί ο κόσμος του Άρη. Είχαμε πέρσι το καλοκαίρι τέτοια εποχή που ήταν το πρώτο, έτσι, μπαμ, που ήρθε ο Σιάπ, που έδωσε, έτσι, μια ανάταση στον κόσμο. Και τώρα του δίνεται ευκαιρία έτσι λίγο να ξεσπάσει, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να...
1: Ναι.
2: Να χάρει για αυτό που έρχεται, ας πούμε. Και την ίδια ώρα βλέπει το ποδόσφαιρο και λογικό είναι να τον πιάνει κατάθλιψη. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, και όλοι να πήγαινε. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν το βρίσκω τόσο κακό, ας πούμε. Αλλά καταλαβαίνω και τον άλλον που λέει ότι okay, μπορεί να είναι λίγο πιο σκεπτικός, να πει ότι ας έπια τον δούμε και θα το σηκώσουμε, θα το στήσουμε κι άλλα, ας πούμε. Okay. Τώρα ακούω την άποψή του, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τόσο μεγάλο. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλο σημείο της παράθεσης μεταξύ των Αριανών. Οπότε αυτή ο Βασίλης Πανούλης θα γίνει και πιστεύω έτσι μια ωραία υποδοχή στο αεροδρόμιο, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα και σιγά σιγά, μια και τελειώνουν και τα πρωταθλήματα, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι όποιοι παίκτες και οι όποιες συμφωνίες. Ξέρουμε για κάποιους, ήδη κάποια ονόματα έχουν βγει, έχουμε συζητήσει για κάποια. Όπως ο Μωρκόκα, ο Δημητρίεβιτς την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν βγει αυτά. Και ο Φαραλαμπόπουλος ήδη εδώ και πολύ καιρό. Στο μεταξύ των δύο εκπομπών βγήκε το όνομα του Ken Beach, το πεντάρι που παίζει στην Φενέρ, και του Lidl, ή Lidl, θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία.
1: Ναι, όλα αυτά τα μαθαίνουμε.
2: Ναι, ο ψηλός, ο 26χρονος, που αγωνίζεται στη θέση 4. Έχω μια εικόνα για όλους, αλλά νομίζω είναι προτιμότερο... αφού τελειώσουμε τους ξένους, να παρουσιάσουμε, ας πούμε, στον κόσμο λίγο έτσι, την εικόνα των παιχτών. Mm-hmm. Για να μην τα αναβασάμε από κάπου εβδομάδα σε εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Γενικά, περιμένουμε και κάποιες ακόμα κινήσεις, αφού κλείσουν αυτές. Μία κίνηση θα δούμε αν θα γίνει στο 4. Είναι το ζήτημα του ΝΟΑ, που εωρείται. Υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον από Ευρωλίγκα, υπάρχει buy-out στο παίκτη. Και νομίζω η μεγαλύτερη αντίπαλος αυτή τη στιγμή και πιο έτσι, πιθανή κατάληξη του παίκτη, αν αποφασίσει να πάει, είναι η Βιλερμπάν. Καταλαβαίνετε νομίζω όλοι ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι Ευρωλίγκας, μια ομάδα η οποία θα έχει budget να χτυπήσει το παίξι σίγουρα του χρόνου. Mm-hmm. Και μια ομάδα που όχι απλά είναι της χώρας του, είναι της γενετήρας του.
1: Παίζει και σαν γεννήσεις και όλα αυτά παίζουν, φαντάζομαι ότι παίζουν ρόλο.
2: Καλά, προφανώς θα παίζει και η γεννήση και αυτά, αλλά και από την ίδια την πόλη. Δηλαδή, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι είναι και το πιο δέσιμο, ας πούμε, παιδί μου, να πας να παίξεις την ομάδα της πόλης που γεννήθηκες. Και προφανώς αυτά που λες και εσύ, θα παίζεις αγάλο, πρωτάλμα κτλ. Και ειδικά τώρα στο ρόστερ που χτίζει, θα κυνηγήσει Βιλερμπάν τον Γιαμπουσέλε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει δίδυμο τον Γιαμπουσέλε. Σαν δεύτερος προφανώς, αλλά mm-hmm. καταλαβαίνετε το κίνητρο του παίκτη. Νομίζω αυτό τώρα, σπίτι, ήταν καμιά Μπάγερ. Και να σου λέω, οκ. Η Μπάγερ είναι μια τίμια ομάδα Ευρωλίγκας τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά είναι μια ομάδα mid-table, ας πούμε, θα βγει από 10η μέχρι 16η, εκεί κινείται. Η Βιλερμπάν μας φέτος κάνει μια προσπάθεια να χτυπήσει την πόρτα του Final Four, οπότε αυτό θα ήταν νομίζω ο πιο αντίπαλος. Αν έρθει ο ΝΟΑ, αν δεχτεί κάποιο πρώτος και φύγει, τότε πλην του Lidl θα έρθει και άλλο τεσσάρι εύλογα. Νομίζω από όσους έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, αν θα έπρεπε να διαλέξω τη δικιά μου αγαπημένη κίνηση, είναι αυτή του Δημητρίεβιτς.
1: Όχι του Μωκόκα.
2: Όχι, τον Κόκα, τον Δημητρίεβιτς είναι η δικιά μου.
1: Okay,
2: η δικιά μου μέχρι στιγμής θεωρώ καλύτερη κίνηση. Mm-hmm. Είναι αυτό που έλεγα όταν βγήκε το όνομα του Μωκόκα, που λέγαμε εδώ πέρα ότι για να ταιριάξει ωραία θέλει δίπλα τον έναν άσο.
1: Αυτό που έλεγες, ναι. Που ρωτήσαμε ένα πρόμερο παιδί μου
2: αυτό,
1: ένα όνομα.
2: Που είχε ρωτήσει ένας φίλος ποιος θα ακολούσε δίπλα στον Μωκόκα. Και σου έλεγα ότι πρέπει να είναι ένας άσος. Mm-hmm. Ένας άσος, εντός εγγονίσματος, ένας Λούκας, ένας άσος, αυτό εννοώ, ένας Μπράουν, αυτό εννοώ. Και ο Δημητρίεβιτς είναι ένα τέτοιος παίκτης. Είναι ένας παίκτης άσος, είναι ένας point guard που βλέπει το γήπεδο, που θα μοιράσει την μπάλα, θα οργανώσει το παιχνίδι, θα σκοράρει κιόλας, έτσι, δεν είναι κόνος, και θα κουμπώσει πάρα πολύ ωραία με τον Ken Birch, ο οποίος είναι εξαιρετικός pick and roller. Και ο Δημητρίεβιτς επίσης εκμεταλλεύεται το πικενερό. Οπότε νομίζω είναι και δύο κομμάτια που κουμπώνουν πολύ ωραία.
1: Πω, θέλουμε αυτό να το δούμε στον Άρη τα τελευταία 30 χρόνια. Κάθε χρονιά ακούω να λέμε ότι αυτό και είναι πολύ σημαντικό και μάντεψε. Νομίζω ότι πλέον έχουμε τα λεφτά να το δούμε.
2: Ναι, και Δημητρίου έτσι είναι, νομίζω, μέχρι στιγμής, θα φανεί, η δικιά μου, έτσι, προσωπικά, καλύτερη κίνηση. Βέβαια, θα δούμε, γιατί θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Μέχρι στιγμής, όπως χτίζεται το ρόστερ, η δικιά μου ένσταση είναι στις 5, γιατί με Μπίρτσα, το Κούμπο, το Ανούλη, εγώ βλέπω δυναμία σε εκείνο το κομμάτι. Ο Μπίρτς κάτι το Κούμπο, αρχικά είναι δύο παρεμφερείς παίκτες. Έχουν ίδιο τρόπο παιχνιδιού, αν θες. Δεν θα αποστάρει κάποιος. Παίζουν με την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Πρέπει να τους φτιάξει το παιχνίδι. Θα μου πεις, τι θα πάρει στον Μιλουτίνοφ. Όχι, κατάλαβες όμως. Νομίζω χρειάζεται και κάποιος ακόμα, ίσως κάποιος πιο... είτε κάποιος πιο βάρης, είτε κάποιος πιο δυναμικός, ώστε να δώσει κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι.
1: Τι που είναι ο Χασούμε. Γιατί...
2: όχι. Όχι, ας μην είναι. Κάτι καλύτερο. Γιατί, κοίτα, τύπου αν θα πας σε κάτι ταχυδυναμικό, που, τι εννοώ, το Jones, το Ολυμπιακού, Λεσόρ. Ενώ αυτό όχι απαραίτητα τόσο ψηλό. Κάποιο ταχυδυναμικό που θα μπορείς να κουμπίσεις την μπάλα στο post. Αλλιώς σε κάτι πιο βαρύ, κάτι σε τάις, ας πούμε. Θα πάρει την μπάλα στο post, μπορεί να φθείρει τον αντίπαλο, μπορεί να παίξει από μέσα προς τα έξω. Θα μου πεις, έτσι όμως παραμερίζεις τον Τανούλη. Θα σου πω ότι, του χρόνου πας να πάρεις το EuroCup.
1: Να σου παρεμβαστούν οποιοςδήποτε δεν είναι.
2: Παιδιά, ναι, τα λέγαμε και πέρσι και πρόπερσι. Τα έλεγα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι μπάς, πάνω πάνω τις κούπες, δεν μπορούν, δεν έχουν αυτοπικά ιδρύματα. Το ίδιο θα γίνει σε και στον Άρη. Θα παίζουν αυτοί που μπορούν να σταθούν. Ο Τανόλης έχει ένα εξαιρετικό πακέτο και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει τη δυνατότητα. Τώρα το παιδί μπορεί να μπει και να κάνει παπάδες και να την κερδίσει τη θέση του και με το σπαθίλιο και πράγμα του. Αλλά εγώ μιλάω για το σήμερα και το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Επίσης, έχουμε μια εμβολία για τον Κώστα όσον αφορά τη διάρκεια. Γιατί έχει δείξει αρχικά ότι έχει μια επιρρέπεια σε μικροτραυματισμούς, όχι κάτι σοβαρό. Τραυματισμού, ξέρεις, σου βγάζει 2 εβδομάδες έξω, 10 μέρες έξω, 5 μέρες έξω. Άρα έχουμε μια ενόχληση στο γόνατο. Αυτό μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ. Διότι άμα ο Κώστας 10 μέρες είναι έξω, σημαίνει 2 μάτς πρωταθλήματος και 2 μάτς και EuroCup. Γιατί ένα για 10 μέρες έξω δεν θα είναι και 100% έτοιμο για το επόμενο.
1: Να ισχύει.
2: Οπότε ο Πέρτσε θα παίξει 30 λεπτά. Και θα έχει τον Τανούλη δεύτερο. Μετά πρέπει να κάνει πειράματα. Ο Νουά παίζει στο 5 ή ο Λίντελ. Αλλά και αυτό δίνει το 2 μέτρα. Μετά θα πρέπει να κάνει πειράματα. Και δεν είναι χρονιά για πειράματα. Δεν πας για πειράματα. Οπότε εκεί νομίζω. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν άμεσα για πεντάρι. Ίσως το ξέρεις, ξεκινήσει χρονιά.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και πέρσι.
2: Και πέρσι, ναι. Δούμε πώς θα πάει. Ναι. Και κάτω το Δεκέμβρη, άμα δουν ότι δεν μπορεί ρολάρει το πράγμα στο 5, κάνω μια προσθήκη. Μπορεί να πηγαίνει άψογα το 5 και να μην κάνω τίποτα. Εντάξει, εγώ λέω μέχρι στιγμής. Τι βλέπω εγώ, ρε παιδί μου, πού θα επενέβαινα εγώ σε ποια θέση. Με αυτά τα λίγα πράγματα που βλέπουν τα μαλάκια μου. Στο 4, το Λίτελ Νούα θα ήταν μια ωραία διαδούλα. Βέβαια, για τον Λίτελ έχω τις αμφιβολίες μου, όχι για τον ίδιο προσωπικά, δεν τον ξέρω από χθες. Έχω γενικά αμφιβολίες για ψηλούς από το NBA. Όταν έρχονται την πρώτη χρονιά, γιατί συνήθως είναι λες και πατάνε πρώτη φορά παρκέ στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Και συνήθως, όχι πάντα προφανώς, συνήθως αργούν λίγο να ρολάρουν, να ακολουθήσουν λίγο τη σκέψη, τις προσαρμογές στην άμυνα, τις αλλαγές από ζώνη σε man-to-man, τις όποιες αλλαγές. Πολλές φορές χάνονται. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Και σε κοντούς, έτσι. Εδώ στον Άρη φούτσαν πολύ, έτσι, κολεγίωπες παλιότερα. έτσι, για που έρχονταν πρώτη φορά Ευρώπη και βάζουν το κεφάλι κάτω και τρέχανε, ας πούμε. Βέβαια, λένε, εντάξει, είναι ποιοτικό παίκτη. Προφανώς έτσι, δεν σχολιάζω αυτό. Απλά η μόνη μου ένδυα είναι ότι στο ρευματικό ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί κατευθείαν. Ή θα του πάρει κάποιο διάστημα. Και σε αυτό το διάστημα που θα του πάρει να ανταποκριθεί, θα έχει κάποιο πλήγμα στην ομάδα. Μένει να φάνει. Αν είναι

0: τρίτο τεσάρι κυρίως θα παίζει, είναι Θανάσης. Δεν ξέρω αν έχει, δεν έχει το τρίποντο στην επίθεση για να απειλήσει ως τρία, και δεν ξέρω αν έχει τις αντοχές και τα πόδια για να ακολουθήσει στην άμυνα ως τρία. Γιατί βλέπουμε το Θανάση, αλλά έχει να παίξει μπάσκετ πολύ καιρό, παιδιά. Ήταν και τραυματίας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αλλά σε όποια κατάσταση και να είναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρεις ότι θα μπει μέσα, γιατί κάνει στα εντός έδρας. Μπορεί να τον πετάξει Σπανούλης εκεί που ξέρεις, είσαι λίγο πίσω με 8 πόντους, έχει πάρει αντίπαλοι το momentum. Θα πετάξει μέσα στο Θανασάρα, σου βγάλει δύο άμυνες. Έτσι, να κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ, να βάλει τον κόσμο λίγο στο παρκέ, να βάλει, το βάλει τον κόσμο λίγο μες στο μάτς. Είναι μια χαρά, αν έρθει αυτόν τον ρόλο. Ελπίζω να έρθει ο ρόλος. Δεν μπορείς να στηριχθείς, ας πούμε, με βασικό ρόλο του Θανάση. Αν έρθει για ένα συμπληρωματικό, νομίζω ότι είναι μια χαρά.
1: Okay.
0: Όπως είπα, είναι και Έλληνας και έχει όρεξη για μπάσκετ. Να προσφέρει, δεν έχει, δεν ότι θα έρθει, ξέρεις, Ντάιλι και να πει ή θα πάρετε με να παίξω. Και Δημητρίεβης, το είπαμε στο 1-2, εκεί σίγουρα θα έρθει μια προσθήκη ακόμα, στο 2 ή 2 άσο, οπωσδήποτε. Ο Χαραμόπουλος στο 3-4 επίσης, θα σου δώσει έτσι, το size, θα σου δώσει το shoot. Είναι Έλληνας, έτσι, ψήφι επιλογής, τα λέγαμε και από πέρσι που ακουγότανε. Οπότε με την υπάρχουσα κατάσταση, το πώς θα κινηθεί η ομάδα νομίζω θα κριθεί εντελώς από τους Έλληνες που θα έρθουν. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους Έλληνες. Είναι ο Τανούλης και ο Κώστας, που είναι πιο θεωρητικά βατές περιπτώσεις από τον Ολυμπιακό. Και ακούγεται προφανώς και η περίπτωση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό. Εκεί δεν θα έδινα πάρα πολλές πιθανότητες. Εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει Έλληνες, παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Φεύγει και ο Σαμοντούροφ. Έχει δεχτεί, τα λέγαμε τις προάλλες νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει δεχτεί πρόταση πολύ καλή από το κολεγιακό και θα είναι εκεί πέρα πάρει όλα με τον Αβδάλα. Ο Σλούκας γίνει 38 και όπως βλέπετε βγάζει για τραυματισμό, εντάξει, έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, εντάξει,
0: το χρόνο θα έχει ακόμα πιο περιορισμένο ρόλο, έτσι. Θα μπαίνει κάποια δεκάλεπτα, έτσι με την εμπειρία του, να βοηθάει. Αλλά είναι δύσκολο να αφαιθεί ο Τολιόπουλος να φύγει. Θα παίξουν πολλά ρόλο. Θα παίξει ρόλο το ξένοι Έλληνες. Και κλείνω κάπου εδώ, γιατί μας πήρε και ώρα.
1: Και Αλέξανδρο που έχουν ακολουθεί.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει μια ζήτηση για τους ξένους. Θα μείνουν 6, θα γίνουν 7, θα μείνουν 6 και θα γίνονται 7 στα play-off. Υπάρχει μια συζήτηση επ' αυτού. Οπότε αυτό προφανώς θα επηρεάσει το σχεδιασμό των ομάδων. Mm-hmm. Γιατί αν μπορείς να έχεις 7 ξένους, τότε δεν χρειάζεσαι και 6-7 Έλληνες. Μπορείς να 5-6 να τη βγάλεις. Οπότε και εκεί θα επηρεάσει. Αν έπαιρνε κάποιον άλλον Έλληνα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε αν έρχονταν κάποιος Παπαγιάννης π.χ. λέμε τώρα, θα μπορούσε, έρθει ένας Έλληνας, το Λιόπουλος με πιέζει να φύγει, okay, ας πληρώσει ο Άρης και ας φύγει.
1: Ναι.
0: Μόνο με κάποιο τέτοιο σενάριο, αλλά αν δεν έρθει κανείς και δεν φύγει κανείς, εγώ βλέπω ότι απλά θα έρθει ο Μωραήτης στη θέση του Αμοντούροφ και δεν θα φύγει για τους άλλους.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά, κλείνω και με αυτό, θα εξαρτηθεί και από τον προπονητή, έτσι. Άλλον μείνει και ο Ταμάν του χρόνου, με όποιες ελάχιστες, πολύ ελάχιστες πιθανότητες δίνω. Και άλλον έρθει ένας άλλος προπονητής που ίσως τον θέλει και να τον αξιοποιήσει καλύτερα. Την άλλη εβδομάδα σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα και σχολιάζουμε και νέο format EuroCup που δεν προλάβαμε σήμερα. Mm-hmm. Θα το αναλύσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου
0: μέρα. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης από το Rotterdam της Ολλανδίας με την πολύτιμη βοήθειά του στο μπασκετικό κομμάτι. Αυτοί ήμασταν και εμείς οι οδηγοί των όρων επιβίωσης. Μουντιαλικά κινηθήκαμε σήμερα, Νίκο.
2: Πολύ σωστά.
1: Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε

0: σήμερα, μια σε πέρασε 12, έχουμε το πρώτο μάτς, ξεκινάει Μεξικό, Νότιο Αφρική.
1: 10 η ώρα.
0: Και 10 η ώρα, πολύ σωστά. Αύριο τέτοια ώρα θα ξέρουμε το πρώτο σκορ, το πρώτο τελικό αποτέλεσμα.
1: Δώσεις 2-0.
0: 2-0 εγώ, εσύ.
1: 3-0.
0: 3, ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του
1: ερώτηση.
0: Ό,τι είναι, προχωράμε. Με τον Νίκο Δαδόπουλο και τον Φώτα Αναστασιάδη, θα πάω καλά. Να προσέξετε τους αυτούς σας. Δεν πάτε πουθενά. Σε πολύ, πολύ λίγο. Μαζί σας ο Αλέξανδρος Πόχος με το χορεύοντας, με τους λύκους. Και μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα αριανός.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Pevki Deluxe Residences στο μαγευτικό πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
3: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
5: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
4: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
5: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
5: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
4: Φυτόρια Βασιλιάδη, φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
5: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Πρωτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Πρωτέας. Φράγκον 19, Τρίτος Όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Πρωτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Yellow Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού, και είναι η εκπομπή Χορεύοντας με τους Γλύκους. Από Δευτέρα έως και Τετάρτη.

Και φυσικά δεν ξεχνώ ότι χρωστώ, έτσι, Μάκη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως,

Λοιπόν, το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, όπως πολύ σωστά τονίζει και ο φίλος μου Κωνσταντίνος, Γιώργος Ζαμπέτας, λέει τεράστιος. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και συνεχίζουμε μια επιθυμία που από χθες έχει δηλωθεί και με μια ανέκφραστη, αν το θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το «Όλα σε θυμίζουν».

0: Και όταν ο κόσμος παραλυρεί στην κερκίδα, έχοντας ακούσει ένα κομμάτι που ίσως να ταυτίζεται με αυτό, τότε καταλαβαίνεις τη δύναμη και του τραγουδιού, της μουσικής δηλαδή, παντρεμένου με το στίχο, αλλά και από την άλλη πλευρά τη δυναμική του καλλιτέχνη ή της καλλιτέχνητας, που κάνει ένα στάδιο, ένα γήπεδο με ένα θέατρο να ξεσηκώνεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε με κομμάτια που δεν ακούστηκαν εχθές, φυσικά.
1: Θέλω να πω μπροστά σας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνθέτες και στους ποιητές που έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια. Που έχουν γράψει τραγούδια για μένα και έτσι μπορώ και βρίσκομαι εδώ απόψε. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Και να επανέλθω τώρα στη χθεσινή κουβέντα. Αυτό το τραγούδι, όπως και το «Όλα σε θυμίζουν», δεν μπορούσε να τραγουδηθεί τώρα, να τραγουδιστεί από κάποιον ερμηνευτή, αν το θέλετε, σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Πλην αυτών που λέμε μουσικές σκηνές. Έτσι δεν είναι? Δεν θα χωρούσε εκεί άλλωστε. Και πάω στα μηνύματα. Καλησπέριζω και την τώρα και με την ευκαιρία να καλησπέρισω και όλα τα ξανάκια από τα κούτη γης. Ο Θωμάς επίσης μπαίνει και αυτό στην παρέα. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα Θωμά. Ορισμένα τραγούδια, λέει ο Μάκης, είναι πραγματικά να τα ακούς χωρίς να μιλάς, χωρίς να κάνεις κάτι, απλά να αναπνέεις και να αφήνεσαι να σε ταξιδέψουν. Τι ωραίες κουβέντες. Αλλά και από την άλλη πλευρά, τι όμορφα τραγούδια και οφείλουμε να ομολογήσουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και θα πω μια ιστορία για το τραγούδι που μόλις ακούστηκε, που δεν την έγραψα εγώ, ούτε φυσικά το άρθρο που θα διαβάσω του κυρίου Νίκου Αναγνωστάκη, γραμμένο το Γενάρη του 2019. Το τραγούδι έρχεται από το μακρινό 1974 και είναι μια βεγγέρα, όπως έλεγαν οι παλιότεροι, στους δρόμους μιας ιδιαίτερα γοητευτικής και ελκυστικής γειτονιάς που έχει τη δική της μυθολογία και ιστορία. Ένα αποτύπωμα μιας εποχής λίγο μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, που άφησε πολλές ανοιχτές πληγές και σημάδια. Μέσα από το στίχο έβγαζα από τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς, αναδύει ένα αθώο θηβικό ερωτισμό που μόνο ο Λευτέρης θα μπορούσε να τον αποτυπώσει με αυτόν τον τρόπο. Και μιλάει για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Άλλωστε, δεν μπορείς να γράψεις δυνατό ερωτικό στίχο αν δεν αποζητάς τον απόλυτο έρωτα και αν δεν έχει φτιαχτεί η ψυχή σου και το σώμα σου με αληθινά ερωτικά υλικά. Ο Λευτέρης μπορεί να το κάνει γιατί κυλάει μέσα του ζεστό ερωτικό αίμα. Η μουσική του Σπανού συνοδεύει το στίχο όχι πρόσωπα και άχρωμα, αλλά με μια πρωτότυπη μελωδία βασισμένη στους μελωδικούς λαϊκούς δρόμους, χωρίς αρμονική φλιαρία και ενορχιστρωτικούς ακροβατισμούς. Κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας, αλλά οι παλαιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Η Αργυρό, όπως έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήταν ένα άσχημο κορίτσι, κατουρούσε όρθια, φορούσε κοντό παντελόνι, έφριζε, έκλαιδε. Ήταν ανα πάσα στιγμή έτοιμη για καυγά και θύμωνε όταν τη φώναζαν με το παρατσούκλι Καγκουρό. Η μάνα της ήταν η κυρία Μελέθενα, μια σκελετωμένη φουκαριάρα που είχε ανοίξει ένα καφενεδάκι στην Αριστοτέλους και έψινε καφέδες στους μεροκαματιάρδες μισοτιμής. Αφεντικός στο μαγαζί ήταν ο γιος της, ο Σπύρος, ο Μανιαμούνιας. Ένας αδύνατος, σκελετωμένος και αυτός, άκαμπτος, σαν κόντρα πλακέ, με περιποιημένη χωρίστρα και με ένα 60 μπόι. Το μυαλό του δεν έκοβε πολύ και έκανε πάντα λάθος στα ρέστα, και όταν παρίστανε τον Ταΐ στην αδελφή του, η Αργυρό τον πλάγωνε στις γρήγορες και του έλεγε «Μούγκα, Μανιαμούνια». Στην κατοχή η Αργυρό είχε βγάλει ένα κασελάκι και γυάλισε παπούτσια, ιδίως των Ιταλών στρατιωτών που ήθελαν να είναι περιποιημένοι. Μια μέρα διασχίζοντας κάθετα τη Διεριγνή,
δεν πρόσεξε και την παρέστηρε ένα καμιόνι που οδηγούσε ένας Αυστριακός φαντάρος και έσπασε χέρια και πόδια. Ο Αυστριακός την πήρε στην αγκαλιά του, την πήγε στο νοσοκομείο και μετά πολλά την διάτρεψε. Και όχι μόνο αυτό, μετά τον πόλεμο, της έστειλε και λεφτά για να σπουδάσει. Το τραγούδι αυτό ήταν σε ένα δίσκο που θα τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης Καρατζής. Ο Σπανός ήθελε το τραγούδι να το πει ο Πάριος που ήταν ήδη φίρμα και επέμενε γι' αυτό. Αλλά ο Λευτέρης ήθελε να το πει η Χαρούλα. Έγινε και ένας ευγενικός μικροκαυγάς για αυτή τη διαφωνία και τη λύση την έδωσε ο Πάριος που είπε αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας του πει η Χαρούλα. Και έκανε πάταγο και έλεγε κατόπιν. Αυτό το τραγούδι όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβε ότι έγινε τραγουδίστρια. Ένα τραγούδι που συγκινεί ακόμα και σήμερα και τραγουδιέται από όλες τις ηλικίες, σκορπώντας απέραντη τρυφερότητα και νοσταλγία. Σε πιάνει ένα σφίξιμο στην καρδιά και ένα μεγάλο και πικρό ερωτηματικό στην ψυχή. Γιατί δεν γράφονται και σήμερα μεγάλα τραγούδια όπως κάποτε. Με αυτή τη σκέψη πάντα πληγώνει αυτό το άλλοτε. Έτσι λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και πάλι Χαρούλα Αλεξίου. Αυτή τη φορά θα αλλάξουμε ρυθμό του ταγκού της Νεφέλης.

κομμάτι λέγεται το ταγκού της Νεφέλης ή αλλιώς ένα φιλί του κόσμου. Λοιπόν, η μουσική είναι του Λορένα Μακκένιτ και η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου. Δηλαδή μια μεταφορά στην ουσία της μουσικής με ελληνικό στίχο, όχι όπως γράφτηκε στα αγγλικά. Αλλήμον. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω τώρα, μάλλον συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ένα κομμάτι το οποίο είναι από τα αγαπημένα.

Εδώ το κατά λάθος η τεχνολογία βάζει και πάλι το χεράκι της. Συνεχίζει τα ίδια. Συγχωρέστε με για το λάθος, αλλά καμιά φορά όταν το ένα κομμάτι διαδέχεται το άλλο, συμβαίνουν αυτά. Αυτό εδώ εννοούσα.

Είναι μια διασκευή εντελώς συναυλιακή, γι' αυτό θα πάω καλύτερα και να με συγχωρέσετε για το λάθος στο κανονικό κομμάτι και ζητώ και πάλι χίλια συγγνώμη.

Και πριν πάω στο επόμενο κομμάτι και αφού διαβάσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου, θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Και εξακολουθώ λοιπόν διαβάζοντας το μήνυμα του αγαπητού Κωνσταντίνου. Όταν ακούς πρόγραμμα αφιερωμένο στη Χαρούλα δεν μιλάς, δεν ζητάς. Τραγούδια δεν στέλνεις. Δεν στέλνεις μήνυμα, απλά ακούς. Εγώ τώρα θα το πάω λίγο μακρύτερα. Γιατί και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Ταυτίζομαι με την άποψη, δηλαδή, Κωνσταντίνου. Είναι ορισμένες φορές που η γλώσσα δεν έχει καμία δουλειά να κάνει. Περισσότερο δουλεύουν τα αυτιά. Και συνάμα με τα αυτιά οι θύμισες που βολοδέρνουν μέσα στο μυαλό και αναπαράγουν εικόνες του παρελθόντος. Καλές ή κακές. Και συμπληρώνει Κωνσταντίνος ότι και να διαλέξει ο παρουσιαστής θα είναι τέλειο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, σας έχει τύχει ποτέ να ακούτε τραγούδι και να δακρύζετε? Ή να ανατριχιάζετε? Ή ακόμα να είστε σε κάποια συναυλία και να θέλετε να κρυφτείτε γιατί το συναίσθημα σας εκστασιάζει και καταφεύγετε σε μονοπάτια, παραδείγματος χάρη, όπως το κλάμα ακόμα και με λιγμούς. Πάω στο επόμενο.

Λοιπόν, να δω τις απαντήσεις. Ο Μάκης λέει, ναι, αρκετές φορές. Οι στίχοι του τραγουδιού αντιπροσωπεύουν κάτι που σου έχει τύχει ή απλά για τη στιγμή που ακούς το τραγούδι χαλαρώνεις τόσο που σου βγαίνει ένα κλάμα. Και αυτό γιατί το κλάμα έχει δύο όψεις σαν τα νομίσματα. Και συμπληρώνει και ο Κωνσταντίνος και εγώ λέει, πολλές φορές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς.

αυτό που δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν οι άντρες να εκφράζονται με μεγαλύτερη άνεση χωρίς να δίνουν σημασία για το τι θα πει ο άλλος που ακούει, να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Σε αντίθεση με τις γυναίκες. Δηλαδή, εδώ ας πούμε καμία δεν έχει εκφραστεί για το ερώτημα που τέθηκε. Που όπως διατυμπανίζουν οι γλυκύτατες κυρίες, είναι ότι είναι πιο ευαίσθητες ψυχές. Τελικά, παρόλο την ηλικία που έχω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Τώρα εσείς, αν το έχετε καταλάβει, μπράβο σας. Εγώ, δυστυχώς, ακόμα.

Αυτό ήταν λοιπόν και το μάτσε σαν πόλη τουρκεμένη. Καρούλα Αλεξίου και σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμα από χθες. Και πάω στα μηνύματα ευθύς αμέσως, διαβάζοντας πρώτα του Κωνσταντίνου. Όταν ακούω Χαρούλα, δεν μου βγαίνει ούτε το επιφώνημα. Θέλω να φωνάξω. Μόνο μπράβο Χαρούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αντώνης Βαρδής. Και η στίχη της ίδιας της Χαρούλας. Από τα πρώτα της κομμάτια.

Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος θέτει ένα ερώτημα. Ρε Αλέξανδρε, πόσο δύσκολο είναι σε ένα στιχουργό και σε ένα συνθέτη να επιλέξουν την ερμηνεύτρια ή τον ερμηνευτή που θα ερμηνεύει του κάθε του τραγούδι? Μεγάλο το ερωτηματικό μου. Να απαντήσω τώρα ή μετά το κομμάτι? Να απαντήσω μετά το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε. Λαϊκό, ζεμπέκικο,

Τώρα η επιλογή ενός ερμηνευτή ή μιας ερμηνεύτριας πρώτον γίνεται από ένστικτο και δεύτερον μετά από μεγάλη κουβέντα μεταξύ ψυχουργού και μουσικού συνθέτη. Δηλαδή όταν φωνάζει ο ένας από τους δύο τον άλλον, λέει κοίταξε να δεις παρά τους στίχους εδώ και εγώ θέλω να μου γράψει ένα επίκυβο. Πάντα υπάρχει ερώτηση έτσι και του λες τώρα ναι αλλά αν εμένα δεν μου βγει ζεμπέκικο και μου βγει χασάπικο παραδείγματος χάρη εσύ θα έχεις πρόβλημα. Όχι αδερφέ. Σαφώς και δεν θα έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Έτσι. Μια καλή μελωδία θέλει που δεν ξέρει κανείς από τους δυο εάν θα γίνει η σουξέ ή όχι. Πάει αυτό. Τελείωσε. Παίρνει λοιπόν το χαρτί του ο μουσικός συνθέτης και αρχίζει και γράφει τις πρώτες νότες. Πολλές φορές μπορεί να βγει με την πρώτη το κομμάτι, δηλαδή να βγει μέσα σε μια ώρα, σε μισή ώρα. Αλλά μπορεί να βγει και σε 10 μέρες και σε 15 και σε 30 μέρες, σε ένα μήνα. Να μην του κάθεται αυτό που θέλει και αυτό που αποζητάει. Όλες αυτές τις μέρες που δουλεύει το κομμάτι, περισσότερο συνθέτης, γιατί και ο συγχουργός φαντασιώνεται, το οποίο θα μπορούσε να το πει καλύτερα, αλλά περιμένει πρώτα να ακούσει. Ο στίχος, ναι μεν υπάρχει, απαγγέλλεται, αλλά είναι σχεδόν όπως το βουβό πρόσωπο σε ένα θεατρικό έργο που ακούς το όνομά του, αλλά δεν βλέπεις ποτέ ποιος είναι. Χειροπιαστός με ένα τιμή, αλλά δεν μιλά. Δεν μιλά, λείπει η μουσική. Έρχεται λοιπόν η μουσική, το ακούει και ο συνθέτης και ο στιγουργός, συγγνώμη, και αρχίζουν και γίνονται προτάσεις. Ένας από τους δύο έχει πιο ισχυρό ένστικτο και λέει να το πει η Χαρούλα, για παράδειγμα. Είσαι σίγουρος, απόλυτα, θα απαντούσε ο άλλος. Και πάλι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ή το λέει μια και έξω γιατί τι έκατσε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο στίχος επάνω στον ερμηνευτή ή την ερμηνεύτρια με την πρώτη ή θέλει λίγη δουλίτσα. Ενός που ζητούσε πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης από τη μία και πολλή δουλειά έριξε με τον Γρηγόρη Πηδικότση ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αλλά πάμε παρακάτω και τα ξανασυζητάμε.

Και πηγαίνω στο επόμενο κομμάτι που μου το ζητάει ο Γιώργος που ένα βράδυ του άλλαξα το όνομα. Ποιος μου δεν με φωνάζει. Νονέο άνθρωπος. Για να δούμε. Τι παρήγγειλε.

Ειλικρινά, δεν έχω λόγια για αυτό το κομμάτι. Δισεύρετο. Το αλλά περιμένω, Σούρια. Αλλά, καλό, αλλά. Το αλλά, με τι συνοδεύεται. Όταν ήμουν μικρός, το έκανα καντάδο και μου έλεγαν οι φίλοι μου, τι τραγούδι είναι αυτό, ρε! Το υπόλοιπο δεν το λέω. Περιμένω όμως και την τοποθέτηση της Σούρια. Θα πάω σε ένα άλλο κομμάτι, όπως διπήθηκε. Πρώτη εκτέλεση δεν είναι η Χαρούλα Αλεξίου, είναι ο Μάνος Λουίσος, τον οποίο ανήκει και το κομμάτι, έτσι.

Λοιπόν, τώρα η Σούρια είχε αιτιολογηθεί, εγώ δεν το είδα. Καλό, αλλά μπορεί να τσιτε θέλει να το κουνήσουμε. Μου κάνεις πλάκα τώρα ή σοβαρομιλάς, λένε και κάποιοι άλλοι. Ένα πω εγώ στο επόμενο για να βάλω μετά τσιτε τέλει.

Λοιπόν, τώρα η κουβέντα της Σούρια μου θυμίζει την ταινία Λατέρνα αυτό και εκεί φιλότιμο, που λέει βάλε κανένα τσιφτετήλ να το κουνήσουμε, εκεί πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε κι εμείς. Καρσιλαμάς είναι, αλλά μην κάνετε έτσι.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Δημητρούλα που πρώτη εκτέλεση μιλούσε, σχενάζει, έτσι. Πάω σε ένα επίσης κομμάτι το οποίο δεν παίζεται στα ραδιόφωνα και υπάρχει μόνο μία επανεκτέλεση αυτή με τον Πασχάλη Τερζή. Για να την ακούσουμε εμείς από τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και πάω σε ένα κομμάτι του 1976. Λίγοι θα το ξέρετε. Για να δούμε, σας θυμίζει τίποτα? Ρωτάω εγώ τώρα. Ίσως, λέω, ρωτώ. Μήπως σας θυμίζει κάτι. Αφού μας κάνει τη χάρη η κυρία τεχνολογία.

0: Σας ευχαριστούμε.
1: Μηνύματα δεν έχω προς το παρόν και συνεχίζω εγώ το αφιέρωμα στην Χαρούλα Άλεξη. Α, μόλις ήρθε ένα. Στεκόταν και σαν πρώτη εκτέλεση, παρόλο που η πρώτη είναι πασίγνωση και δύσκολα ξεχνιέται, λέει ο Γιώργος. Για ποιο τραγούδι όμως? Για αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, για το Τσάχπιν? Ποιο από τα δύο? Προφανώς μάλλον μιλάς για το τελευταίο. Ναι, δεν θα έλεγα όχι. Συμπονώ απολύτως.

Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί μηνύματα δεν έχω προφανώς σήμερα. Και λόγω Τετάρτης, εκτός από την επιθυμία του Κωνσταντινού, έτσι. Μάλλον οι περισσότεροι είστε κουρασμένοι, είναι και η μέση της εβδομάδος, ξημερώνει και πέμπτη ξημερώνει, δηλαδή ξημέρωσε σε λίγες ώρες.

Λοιπόν, το κομμάτι φυσικά είναι η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Χριστόφορου Μπαλαμπανίτη. Πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Μάνος Γκροίζος. Και φανερή λατρεία και των δυο προς τον Κασταντίνο.

Πολλοί θα πιστέψετε ότι με αυτό το κομμάτι θα έρθει. Όχι. Η Σούρια που με παρακαλά μου λέει μια ωρίτσα ακόμα. Ήδη έχω συμπληρώσει 5 ώρες ραδιόφωνο σήμερα. 3 το πρωί και άλλες 2 τώρα. Μου είναι λίγο δύσκολο. Και εγώ αρχίζω και κουράζομαι για να είμαι ειλικρινής. Και άλλο είναι να κάνεις εκπομπή έχοντας όλες του τις δυνάμεις και όλες του τα ρεφλέξ καρφωμένα πάνω σε αυτό που θες να παρουσιάζεις, παρά να κάνεις σαγκαρία και να βγαίνει κάτι σαν καρικατούρα. Κλείνω με μια επιθυμία του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Ρεμπέτικος σκοπός. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

stammering. Stop stammering. I